Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Το έθνος ανάσανε. Ήμασταν σε μια φάση απεσιοδοξίας, σκοτεινιάς. Αλλά η μαυρίλα τελείωσε. Ο πρωθυπουργός μας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι όλοι οι νέοι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι και στις επόμενες εκλογές. Ελπίζουμε ότι ο όρος όλοι συμπεριλαμβάνει και τον Κώστα Καραμαλή. Για να μην μπερδευόμαστε, πώς το πούμε. Τον πολύ μικρό. Ο μέγας Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τον ήχο. Η τεράστια Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου μαζεύει τα ηχητικά. Ο Βαγγέλης Περίς εδώ στο μικρόφωνο. Έχω ένα μπίτι κρυμμένο μέσα μου, όπως όλοι μας. Όλοι οι Έλληνες έχουμε την πίση να κυλάει στο αίμα μας. Στις φλέβες μας υπάρχουν στίχοι. Στις γιορτές μας απαγγέλουμε ποίηση. Δεν νοείται εκπομπή στην τηλεόραση χωρίς αναφορά στον Κωνσταντίνο Καβάφη.
3: Καλημέρα Κατερίνα, καλημέρα Κώστα. Κάθομαι σε ένα παγκάκι, όχι ένα τυχαίο παγκάκι. Βρισκόμαστε στη Διονυσία Οροπαγή του και στο συγκεκριμένο παγκάκι, όπως έχει την τύχη να καθίσει, θα έχει συντροφιά το μεγάλο μας Αλεξανδρινό ποιητή, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Κάθω μαζί του και αναπολώ την Ιθάκη, θα έλεγα Κατερίνα και Κώστα.
4: Θα πει στον πηγαιμένο παγκάκι,
3: μπορείς να κάτσεις εδώ λοιπόν και να αύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος.
4: Δίπλα μου είναι ο Καβάφης, ο μεγάλο μας Αλεξανδρινός Αιγυπτιώτης ποιητής. Ο Καβάφης πλέον, ο μεγάλος μας ποιητής, είναι δίπλα μας. Δυστυχώς βλέπει όλα τα κακό κείμενα, αλλά έρχεται και σε επαφή, τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες, από τις 28 Απριλίου, με πάρα πολύ κόσμο. Ας πούμε, εμένα μου έρχεται η Ιθάκη στο μυαλό, σαν βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη, τα υπόλοιπα τα ξέρετε
5: κι εσείς.
4: Έλα.
6: Καλημέρα τώρα, καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να αφιεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους Λεστριγόνας, τους Κύκλοπας και το θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβηθείς. Τέτοια στο δρόμο σου, ποτέ σου δεν θα βρεις.
4: Μπράβο, Ιωάννα!
6: Είναι ένα πώς.
4: Είναι σημαντικό. Θέλω λίγο μία έκπληξη τώρα, να δω πού είναι το κορίτσι μου. Νάντια, πού βρίσκεσαι, ε!
7: Καλημέρα!
4: Γεια
8: σου, Νάντια!
4: Νάντια είναι ο Κωνσταντίνος Καβάφης.
7: Φιλάκια σε όλους.
4: Επειδή φιλάκια σε όλους.
7: Είναι ο Κωνσταντίνος Καβάφης, Κατερίνα. Και θα μοιραστώ μαζί σας, επειδή μοιράζομαι τα πάντα με το κοινό μου και με εσάς, τους φίλους μου, ναι, αυτή τη μοναδική εμπειρία που συμβαίνει τις τελευταίες μέρες στην Αθήνα, που μπορείς να κάτσεις στο παγκάκι δίπλα στον Κωνσταντίνο Καβάφη.
4: Κάτσε με. Το έχω δει αυτό το πράγμα και είναι πολύ ωραίο. Θέλω και εγώ να πάω εκεί. Πώς αισθάνεσαι?
7: Λοιπόν, παιδιά, να σας πω λίγο κάτι. Υπάρχει πραγματικά κάτι μαγικό. Νιώθω ένα δέος. Δεν είναι απλά ένα γλυπτό.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Θα σου πω τι προβλέπω. Θα ζωντανέψει το άγαλμα. Θα πάρει δρόμο. Θα πάει σε μια γειτονική πρεσβεία να ζητήσει άσυλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όλοι τα ίδια εντωμεταξύ. Άγαλμα είναι. Του κάνουν ερωτήσεις. Παπαγγέλνουν ποίηματα. Είναι ένα αγάλμα. Χθες μεσάνυχτα και κάτι κατηφόρησα. Το σαξόφωνο ο Γιώργος Κατσαρός. Κάποιο άγαλμα που μ' είδε

0: Κάτσε εσύ φίλε. Κατηφόρησες σε μια πλατεία. Με τι μέσον κατηφόρησες? Γιατί αν κατηφόρησες με πατίνι, πρόσεξε καημένη μου, ό,τι μπορείς να κάνεις το κάνεις. Στο εξής, πατίνια γιόκ. Έλα κύριε Χρυσοχοίδη μας.
1: Απαγορεύεται ο ανήλικος να κυκλοφορεί με πατίνι?
2: Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
3: Απαγορεύεται.
2: Σε δρόμους.
3: Σε δρόμο.
2: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι πεζόδρομους. Όχι σε δρόμους δηλαδή οι οποίοι είναι πεζόδρομοι και μπορεί να
3: είναι λεωφόρους.
2: Ναι, όχι που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
3: Επιτρέπεται στον πεζόδρομο και στις πλατείες για τους ανήλικους.
2: Επαναλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
3: Πώς, με νόμο?
2: Με νόμο, ναι.
3: Αν δεν υπήρχε ο νόμος.
1: Δύο ανήλικοι δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι στο σχολείο του?
2: Όχι. Δεν μπορεί να πηγαίνει στο πατίνι. Και δεν πρέπει να πηγαίνει. Και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Εγώ βλέπω και στο δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί. Ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Να σας πω, η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Να απαγορευτούν τελείως, ναι, τα πατίνια.
2: Αυτή λέω είναι η θέση μου. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εμένα η προσωπική μου θέση είναι ότι πρέπει να απαγορευτεί η φτώχεια. Από ό,τι καταλάβουμε πάντως και τα πατίνια δεν θα πέφτουν πάνω σε αυτοκίνητα, αλλά πάνω στους πεζούς. Είναι και αυτό μια εξέλιξη. Παλιά είχαμε άλλα πατίνια, ήταν όχι ηλεκτρικά, ήταν με ρουλεμάν.

0: Ζεστό.
1: Ήταν άλλες εποχές. Τις έχει περιγράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
0: Γέλαγε η Μαρία.
1: Μια Μαρία. Και έβλεπε πολλές σκανταλιές. Παρακάτω λέει για τα πατίνια. Τέλος πάντων να τρέξουμε πιο γρήγορα, γιατί έχουμε και πολλά θέματα που τρέχουν και πρέπει να τα καλύψουμε. Τι γίνεται με το Τσίπρα? Αντιμετωπίζει μια επίθεση, ντροπιαστική επίθεση, αλλά όχι μόνο από τους εχθρούς αυτούς, ξέρουμε. Είναι οι γνωστοί φασίστες, οι Γερμανοτσολιάδες και τα υπόλοιπα. Αλλά έχω με τους πρώην συντρόφους. Ρε τσακαλώτε.
2: Με τον Αλέξη Τσίπρα μοιραστήκατε τις ίδιες αγωνίες. Δύσκολα χρόνια, όλη αυτή την αδρεναλίνη που μας περιγράψατε, σήμερα μιλάτε.
3: Όχι, δεν έχουμε κάποιο. Μια φορά στη Βουλή είπαμε ότι μπορούμε να πιούμε καφέ. Είναι σαν αυτό με παλιές φίλες που έχεις, που λέτε ότι να κρατήσουμε επαφή που δεν γίνεται ποτέ.
2: Γιατί σας πληγώνει αυτό?
3: Όχι, θεωρώ ότι μεγάλο μέρος της δυσκολίας 19-23 ήθελε να έχει περιθωριοποιημένη την αριστερά. Και ο τρόπος που αποφάσισε να το κάνει αυτό με το δίευρο, δηλαδή να ψηφίζει οποιοδήποτε έρκει την ημέρα των εκλογών, και έφερε τον κύριο Κασελάκη, αλλά ο στόχος ήταν να περιθωριοποιήσει την αριστερά. Και νομίζω ότι ο τρόπος τώρα που οργανώνει το κόμμα και λέει ότι δεν μιλάω με κανέναν, καμία συλλογικότητα, αλλά μόνο κατά μόνας, έχει το ίδιο στόχο, γιατί είναι προφανές αριστερός άνθρωπος. Δεν μπορεί να πάει εύκολα όταν σου λέει έλα και δεν σου έχω θέσει ρεζερβέ και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε μια τάση της αριστεράς, άμα θες να συζητήσουμε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί δεν συζητάει και με το Πασόκ και το Πασόκ δεν συζητάει με τον Αλέξη. Δηλαδή αυτή η εικόνα να παλεύουν ποιος θα έρθει δεύτερος δεν είναι κάτι που βοηθάει στο αντιμητσοτακικό μπλοκ, έτσι δεν είναι?
1: Συγγνώμη, τώρα δεν κατάλαβα. Αριστερός άνθρωπος δεν εννοείται αυτός που δεν του έχουν μια ρεζερβέ θέση? Το είπε σωστά. Το θέμα δεν είναι η πολιτική, βέβαια, είναι η φιλία, που για ακόμη μια φορά δέχεται ένα μεγάλο χτύπημα. Χαθήκανε και αυτοί οι δύο φίλοι. Ήταν δύο παιδιά, σκέτη λεβεντιά. Χτίζανε κάστρα στην άμμο.

0: Κάποιες φιλίες δεν αντέχουν στον χρόνο, κάποιες άλλες όμως αντέχουν. Και ξέρετε γιατί αντέχουν οι φίλοι. Οι φίλοι αυτοί που ξεκινήσαν να είναι πολύ κοντά και συνεχίζουν να είναι ένας δίπλα στον άλλον. Γιατί τρώνε μαζί. Είναι πάρα πολύ βασικό να μοιράζεσαι το ψάρι σου, ας πούμε, μαζί με το φίλο. Θα σε αναζητήσει μετά ξανά. Γύρω από το τραπέζι η φιλία θα γίνει ακόμα πιο στέρεη. Ο Στέφανος Αρτίνη είναι εδώ, ο γνωστός Ιταλός σκηνοθέτης. Και έχει ένα φίλο, τον Αντώνη το Ρέμο. Και από ό,τι καταλαβαίνω έχει φιλικές σχέσεις και με τον Γιώργο Λιάγκα. Πώς συνδυάζονται όλα αυτά με το ψάρι, συνδυάζονται.
1: Γιώργο, θέλω να πάω με τον φουσκωτό σου, έτσι, να μου πάει γύρω-γύρω βόλτες, γύρω-γύρω να βλέπω θάλασσα. Ο Γιώργο είναι καπετάνιο και οδηγάει πάρα πολύ το κότερο. Αντώνη ψαρεύει, τότε εγώ προτιμάω. Να πάμε βολτούλας, Γιώργο οδηγάει, Αντώνη ψαρεύει και εγώ τρώω το ψάρι, ok?
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε τι πονηροί που είναι οι Ιταλοί, θα φάνε τα ψάρια μας χωρίς να κάνουν τίποτα. Πάρε το ψαροτούφεκά σου, να το λέει. Ψαροτούφεκο Στέφανο.

0: e giù. Mentre tutta la.
1: Έχουμε μπει σε καλοκαιρινό κλίμα. Είμαστε σε μια παραλία. Έχουμε ψαροντούφεκα, έχουμε αντιλιακά. Τα είχαμε και ένα λουκουμά. Αλλά οι λουκουμάδες πλέον δεν είναι όπως ήταν. Υπάρχει συμμορία. Μάλλον υπάρχει μαφία λουκουμάδων.
2: Στη Θεσσαλονίκη τώρα για την μαφία των λουκουμάδων. Μην το ακούτε έτσι γλυκά, μην ξεγελιέστε δηλαδή από τον τίτλο. Μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα που εκβίαζε, έδερνε και έβγαζε και πάρα πολλά λεφτά, Δημήτρη. Σωστά.
3: Ακριβώς. Η συγκεκριμένη λοιπόν Σπύρα, η οποία θυμόμαστε ότι πέρυσι το καλοκαίρι τη συναντήσαμε στη Χαλκιδική, φέτος φαίνεται πως τη συναντούμε στην Πιερία. Και αυτό δείχνει πως έχει συνέχεια η όλη υπόθεση. Μάλιστα, έχει σχηματιστεί δικογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται δύο άτομα ως ενορχιστρωτές όλης αυτής της υπόθεσης. Ένας Έλληνας από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και ένας Γεωργιανός. Να σας πω ότι, όπως είπες και εσύ, Μαρία, ακούγεται γλυκός ο τίτλος Μαφία των Λουκουμάδων, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό. Στην δικογραφία περιγράφονται λεπτομέρειες και καταστάσεις πολύ δύσκολες για τους ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν μια τέτοια πολύ σκληρή δουλειά κάτω
2: δηλαδή
3: από τον καυτό ήλιο.
2: Αυτούς τους πολιτές που όλοι τους συναντάμε τα καλοκαίρια στις παραλίες και τους έλεγαν για να συνεχίζετε να δουλεύετε με το έτσι θέλω, με τα ηλίκη, πρέπει να με πληρώνετε. Το θέμα είναι ότι στην ίδια περιοχή, στην ίδια παραλία, μπορεί να δραστηριοποιούνταν διαφορετικές εγκληματικές ομάδες. Οπότε,
3: μία ομάδα απευθυνόντουσαν στην άλλη και γι' αυτό μπαίνουν σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο που κατέληγε σε περίπτωση που δεν δεχόντουσαν είτε να τους χτυπήσουν είτε να τους πυροβολήσουν. Θυμόμαστε πέρυσι στη Χαλκιδική υπήρχε τέτοια περίπτωση που είχαν πυροβολήσει μερικούς στα πόδια για εκφοβισμό.
4: Απορία. Είναι μία η δικογραφία ή άλλη για την Χαλκιδική και άλλη για την Πιερία?
3: Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Φαίνεται πως είναι άλλη ομάδα. Φαίνεται πως είναι νέα ομάδα.
4: Α, είναι καινούργια ομάδα.
3: Είναι κάποια μέλη τα οποία δεν είχαν συλληφθεί τότε να συνεχίζουν τώρα.
2: Μπορεί να συνδέονται. Συγγνώμη,
3: απλά λέμε επειδή είναι δύο ιστορίες ίδιες, απλά διαφορετικό το μέρος,
4: δίνει άλλο
3: χαρτί.
4: Δίνει άλλο έτσι άλλο.
2: Να χρειάζεται.
4: Μια άλλη γλυκύτητα στην είδηση αυτή. Ότι
5: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ακούστε τώρα ένα λογοπαίχνιο που θα το θυμόσετε να το πείτε και σε άλλους. Είναι μαφία λουκουμάδων που έχει μέλι. Δηλαδή είναι λουκουμάδες με μέλι.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θέλετε να μιλήσουμε για τον έρωτα, να μιλήσουμε. Πότε τελειώνει ο έρωτας? Ποτέ δεν τελειώνει. Δηλαδή μπορεί να είσαι 76, κάνω και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Μπορεί να είσαι 76 ετών και να ερωτευτείς. Βεβαίως. Πόσο χρόνο να είναι οι λεγάμενοι? Μικροί.
2: Πριν 14 μήνες γνώρισα μια κοπέλα. Με γνώρισε αυτή από το Facebook. Τέλος πάντων μπλέξαμε αγάπες, λουλούδια, το ένα το άλλο. Ήθελε να πάρει ένα δίπλωμα νοσηλευτικής για εντατική. Μου λέει, το πήρα το δίπλωμα αλλά δεν έχω λεφτά να το πληρώσω. Λέω, ας τα δώσω εγώ. Τι σ' άστειλα? Με κάρτα PaySafe. Το πήρε το δίπλωμα, μου το έδειξε κιόλας. Από εκεί και πέρα συνέχισε το τροπάριο. Θέλω λεφτά, θέλω να φάω, δεν έχω να φάω. Θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Περάσαν 14 μήνες, μου φάγει 25.000. Έκανα 3 εισιτήρια αεροπορικά από το Λάγος Νιγηρία που ήτανε μέσω Κωνσταντινούπολης Αθήνα. Στην Κωνσταντινούπολη την πιάσανε με ένα διαμάντι στη βαλίτσα. Την κρατήσαν 10 μέρες φυλακή. Φώναξα δικηγόρο Τούρκο, τον πλήρωσα, την

0: Δηλαδή με τα παιδιά μου δεν θέλω επαφή καμία. Σήμερα το πρωί μου έστειλε δύο μηνύματα. Δεν θέλω καμία επαφή. Θα τη διαγράψω τελείως.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ο κύριος που ακούσαμε είναι 76 ετών. Το κορίτσι 35. Αλλά η αγάπη κοιτάει χρόνια μας. Τράβηξε και αυτή η σχολικοειδήτηδα. Όλα τα κακά πάνω της πέσανε.

0: έτσι, η αγάπη χρόνια δεν κοιτά. Πάντως είχαν σχεδόν double score, έτσι, παραπάνω, 35-76. Double score ποιος άλλος έχει? Έχει η κυβέρνηση σε σχέση με την αντιπολίτευση. Πρέπει να το δούμε όλοι, αλλιώς μας χρειάζεται θεραπεία.
1: Αναμεγαλώνουμε, κύριε Ικόνα μου. Και άρα πια έχω μια εμπειρία και μπορώ να μιλήσω λίγο ως παλιός. Θα σας πω ότι αν έλεγε σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα στη μεταπολίτευση και σε οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μεταπολίτευση στον 7ο χρόνο της ετίας προς 8ο πια, ότι δεν πάει καλά γιατί προηγείται μόνο double score του αντιπάλου της, θα νομίζω ότι παίρνεις κάναβη, ότι έχεις πάρει κάποια πρέζα.
0: Ναι, παλιά συνέβαινε αυτό. Δηλαδή ο κόσμος πριν ψηφίσει παίρνουσε από ευαγή ιδρύματα και πάνω στην τάκλα του έριχνε την ψήφο. Τώρα είμαστε ψύχρεμοι, τα ζυγιάζουμε τα πράγματα και επιλέγουμε. Αλλά παλιά

Τι ρομαντικό τραγούδι, ακούστε. Μέσα από τη ζωή.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αφού ακούσαμε τις ευχάριστες ειδήσεις, βλέπετε παιδί μου, κάτι καλό θα συμβεί σε αυτόν τον πλανήτη. Μακάρι, σιγά σιγά. Θα επιστρέψει η κανονικότητα, όπως είναι και το ποίημα του Καβάφη, επέστρεφε. Έχει εμπνεύσει το Γιώργη που μας το έστειλε όλο. Πολύ ωραίο. Θέλω να το απαγγείλω. Όχι, το επέστρεφε, βέβαια δεν είναι και πολύ σωστό γραμματικά. Τέλος πάντων, στο τέλος καταλήγει ο Γιώργης να μας πει ότι δεν κάθισε εκεί ο ποιητής, δηλαδή στο παγκάκι περιμένοντας βαρβάρους, αλλά ούτε και τις βαρβάρες. Πολύ σωστά, θα σου πω και άλλα πράγματα. Σταμάτης Καρλούτσος είναι στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική. Χριστίνα Μούγιου, αποσπάσματα. Βαγγέλης Περής, μικρόφωνο. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην Αναμπούμπουλα. Έτοιμη να πλακωθεί. Ποιος είναι αυτή τη φορά αντίπαλός της? Α, ο Μηταράκης. 5-0.
3: Ορίστε, κύριε Μηταράκη, έχετε
4: κύριε το λόγο. Πρόεδρε, καταρχήν να αναφέρω ότι είναι απαράδεκτη και προσβλητική η παρέμβαση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της οποίας η αρσιλία έχει επίσης αρθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και δεν ξέρω αν έχει υποβάλει την παρέτησή της από πρόεδρος του κόμματό της, επειδή είναι αντιμέτωπη με την ποινική δικαιοσύνη.
5: Φαντάζομαι βέβαια, κύριε. Εσείς θέλετε να συγκρίνετε τα νομήματά σας στον ΟΠΕΚΙΠΕ με την υπεράσπιση των πολιτών και της δημοκρατίας.
4: Παρακαλώ, παρακαλώ.
5: Μαζευτείτε λίγο όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι.
4: Δεν ξέρω, κύριε Πρόεδρε.
5: Όλοι οι υπόδικοι και φυγόδικοι ετοιμάζεστε να κουκουλώσετε την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ. Να καταψηφίσετε τη σύσταση προανακριτικής και μιλάτε.
4: Σας παρακαλώ.
5: Και μιλάτε από πάνω.
4: Κύριε Μπούρα.
5: Παρακαλώ. Την αντιπολίτευση.
4: Μπορεί, σας παρακαλώ, σεβαστείτε τη διαδικασία.
5: Θέλετε να ξεχάσουμε ποιοι είστε ένας προς έναν?
4: Δεν ακούγεστε.
5: Είχαμε και... τον Λαζαρίδη,
4: κύριε,
5: να μας
4: Μηταράκη.
5: Λέει ότι είναι ωραίος και γίνεται ειδικός επιστημονικός σύμβουλος. Έχουμε τον Μηταράκη τώρα υπόδικος που θα παραδώσει μαθήματα.
4: Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα? Ορίστε, κύριε Μηταράκη.
3: Καταρχήν θέλω να ελπίζω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει πάρει πτυχίο νομικής και γνωρίζει τον ορισμό του υπόδικου. Ο υπόδικος είναι σε αυτό που έχει ασκηθεί δίωξη. Σε κανένα από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
5: Είστε αθώοι, λοιπόν, αθώοι.
3: Προφανώς είμαστε αθώοι και να μάθετε να μιλάτε σωστά.
4: Να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία.
5: Δεν είναι δυνατόν την ώρα που κουκουλώνετε όλες τις υποθέσεις να έρχεται εδώ να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια
4: Μηταράκη.
5: Οι παρετήσεις από τις θέσεις τι έννοια
4: έχουν?
5: Γιατί παρετήθηκε από εκεί το βουλευτικός εκπρόσωπος?
4: Σας παρακαλώ θερμά, σας παρακαλώ θερμά.
5: Γιατί παρετήθηκε από εκεί το βουλευτικός εκπρόσωπος? Για να κάνει τον εισηγητή στους θεσμούς και τη διαφάνεια.
2: Θα έρθει μια μέρα που η ζωή θα κάνει θόρυβο. Νοστράδαμος. Όλα τα έχει προβλέψει ο Νοστράδαμος. Νοστράδαμος ήταν και το όνομα ενός γκρουπ της δεκαετίας του 70, εκεί προς το τέλος, προς τη μέση. Και άκου να δεις πόσο προφητικοί ήταν, είχαν τραγουδήσει για τη ζωή. Την περιμένανε.

0: αρέσει μια που λέμε προσωπικά η Μαρία Σάκαρη. Αλλά εντάξει, ετοιμάζεται το κορίτσι. Γιατί ετοιμάζεται, άκου να δεις τι γίνεται. Τη βρίσκουνε οι ρεπόρτερ. Οι ρεπόρτερ φοβούνται αν ρωτήσουν αυτό για το οποίο τη βρίσκουν. Δηλαδή, πότε θα παντρευτείς, αν είσαι ευχαριστημένη, αν πήρες νηφικό. Και αρχίζουν και πάνε γύρω-γύρω, γύρω-γύρω, γύρω-γύρω. Και στο τέλος σκάνε και την ερώτηση που τους απασχολεί.
1: Προπόνηση και προετοιμασία, φεύγουμε τώρα.
2: Πήγες και στο ΖΕΦ, είδες και τον αγώνα πριν από λίγες μέρες. Πώς πέρασες?
1: Όλα πολύ ωραία, πολύ ευχάριστα.
2: Είδαμε και τον Τζόκοβιτς, ήταν και ο Γιάννης.
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
2: Επιστρέφει και το WTA στην Αθήνα. Και είναι σημαντικό και για εσένα αυτό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, μετά από πάρα πολλά χρόνια και ανυπομονώ πάρα πολύ.
2: Είσαι προετοιμασμένη γι' αυτό?
1: Εννοείται, είναι το όνειρό μου να παίξω μπροστά στους Έλληνες και δεν το έχω κάνει ποτέ, οπότε είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.
2: Είσαι και περήφανη Μαρία, γιατί τα πας πάρα πολύ καλά στο εξωτερικό.
1: Καλά όχι, αλλά στα μονά, ναι, αλλά όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Έχουν ξεκινήσει και προετοιμασίες του γάμου, χαρούμενοι.
1: Όχι ακόμα, σιγά σιγά, πολύ σιγά και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, είμαστε και ευτυχισμένοι.
2: Είναι παραδοσιακό Μαρία, θα το δούμε Κρήτη.
1: Ακόμα δεν τα έχουμε σχεδιάσει όλα.
2: Νηφικό έχει.
1: Όχι ακόμα. Έχουμε καιρό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι έχεις καιρό κορίτσι μου, εδώ έχουν φέρει μπάντα ολόκληρη οι ρεπόρτερ προκειμένου να σε συνοδέψουν στην εκκλησία. Ντυμένη νυφούλα.

0: λέμε γιατί είναι πασίγνωστο ότι η Μαρία Σάκαρη είναι ζευγάρι με τον μικρό το Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή θα γίνει ανιψιά της Ντόρας. Ανιψιά από έρωτα. Ο έρωτας έχει ποτέ χτυπήσει την πόρτα άραγε της Ντόρας Μπακογιάννη? Για να την ακούσουμε.
1: Ξέρεις, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός σε αυτή τη ζωή να ερωτευτείς τρελά δύο φορές. Εγώ ερωτεύτηκα τρελά τον Μπακογιάννη, δεν υπάρχει αμφιβολία, και ερωτεύτηκα τρελά και τον Σίδωρο. Το οποίο σημαίνει ότι είμαι πολύ τυχερή, ξέρεις. Και μα, είμαστε τώρα μαζί πόσα χρόνια, 27 χρόνια με τον Σίδωρο, και είναι ωραίο πράγμα ο σύντροφος, μεγάλη υπόθεση.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Πολύ ωραία τα είπε η Ντόρα. Γιόρτασε και τα γενέθλιά της. Και άρασε σοκολατάκια.
3: Καιρό.
0: Ήταν εκεί και ο Ισίδωνος. Και χορέψαν ένα ωραίο τάγκο. Ή τάγκο όπως λέγαμε παλιά. Βάζοντας στο pick-up το

0: σαν και εμάς άνθρωποι. Ερωτεύονται, ξαναερωτεύονται, παντρεύονται. Αυτό συνέβαινε πάντα. Και με τους παλιούς και με τους νέους πολιτικούς. Ο Φιδίας είναι ένας νέος πολιτικός, παντρεύτηκε όπως όλοι ξέρουμε. Είχε βάλει και σε κλήρωση κάτι προσκλήσεις. Και επειδή παντρευόταν ο άνθρωπος, δεν πρόλαβε να μάθει τα του προϋπολογισμού. Παρ' όλα αυτά τον ψήφισε, χωρίς να ξέρει ακριβώς τι ψήφισε. Αυτά τα είπε σε μια συνέντευξη, έχει γίνει viral αυτή η συνέντευξη. Στο σαξόφωνο ο Γιώργος Κατσαρός. Αλλά κατάλαβε ότι έπεσε σε μια παγίδα ο Φιδίας, πονηρός. Και βγήκε να διορθώσει τα διόρθωτα.
1: Η πρόσφατη συνέντευξη του κυρίου Παναγιώτη στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν αποκαλυπτική για την όλη αλήθεια του ευρωβουλευτή.
2: Διαβάσαμε τον προϋπολογισμό.
3: Η αλήθεια... Όχι, όχι, δεν το διαβάσα τον προϋπολογισμό. Εγώ προσωπικά. Ωραία, δεν ήρθα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά έκατσε η ομάδα μου και ψήφισα προς την κατεύθυνση.
1: Όταν κάποιος εμφανίζει τέτοια άγνοια για κρίσιμα ζητήματα, δεν είναι απειρία, είναι ανεύθυνη στάση.
3: Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω, επειδή έγινε έτσι λίγο σάλο για τη συνέντευξη.
1: Είναι του Ιανουαρίου αυτή η συνέντευξη, κύριε Παναγιώτη.
3: Όχι, όχι, ήταν προχτές που ήταν ο γάμος μου. Εγώ ήμουν στο Ευρωκοινοβούλιο και ψήφιζα την προηγούμενη ημέρα. Και αλήθεια, εγώ δεν είχα διαβάσει την ημέρα, επειδή απλά να ψηφίσω, έκαμε η ομάδα τους ψήφους μου κτλ. Επειδή ήταν η προηγούμενη ημέρα που το κάνω. Και έκανα μια συνέντευξη και ρώτησε με για τον προϋπολογισμό και είχα άγνοια για τον προϋπολογισμό. Αλλά την ώρα που ψηφίσαμε πολλά πράγματα σωστά για να έρθουν λεφτά στην Κύπρο. Για παράδειγμα, να έρθουν λεφτά για την αμόχωστο, για εκείνους που έχασαν τα σπίτια τους. Κι άλλοι και ευρωβουλευτές που είναι Κύπρο, δεν ψηφίσαν τότε τα πράγματα. Άρα είχα άγνοια εγώ για κάποια πράγματα.
1: Υποθέτω ότι ήταν κάποιες τροπολογίες.
3: Ήταν τροπολογίες για να έρθουν λεφτά στην Κύπρο. Η ομάδα μου ψήφισε σωστά, απλά εγώ δεν είχα γνώση. Και το μόνο που ότι εγώ μια μέρα πριν το κάνω, ήμουν στο Ευρωκοινοβούλιο και ψήφιζα, νομίζω μετρά. Αλλά εντάξει, δεν και λέω ότι πρέπει να έχω άγνοια για τον προϋπολογισμό, αλλά ήταν μια μέρα πριν το κάνω μου, ψήφισα σωστά, απλά δεν ήξερα πολλά καλά τα δεδομένα.
0: Δεν προλάβει να δω πως είχε, να δοκιμάσει το κοστούμι. Να δει την ύφη, αν είναι ωραίο το μαλλί που θα έχει. Τα παπούτσια να τα γυαλίσει, τα κορδόνια να τα βάλει, να ξυριστεί.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: 2-12-2-12-4-800 τηλεφωνικό κέντρο. Πάρε, πες ό,τι θέλεις. Γράψε ό,τι θέλεις. Email oner@alpharadio989.gr. Ξαναγράψε ό,τι θέλεις σε μήνυμα αυτή τη φορά, στέλνοντάς το στο Viber στο 6947-989-989. Και έχουμε ένα μήνυμα, πολύ μυστήριο αυτό το μήνυμα, δεν το καταλαβαίνω. Ο Κωνσταντίνος μας το στέλνει από το μακρινό Όσλο και λέει: καλά να είναι τα παιδιά, αλλά αν έχει σύζυγο που το λένε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, είναι ένα θέμα. Τι εννοεί, ένας Θεός ξέρει, κάτι θα έχει στο μυαλό του, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Καταλαβαίνουμε όμως άλλα πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι όταν έρχεται μια σειρά που κάνει διεθνή καριέρα εδώ στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει γίνει Hollywood και ασχολείται με τη μόδα, να ασχοληθεί και να ζητήσει τη συνεργασία του Λάκη Γαβαλά. Ο Λάκης Γαβαλάς λοιπόν, με υπερηφάνεια σας ανακοινώνουμε ότι θα συμμετέχει στο Emily in Paris. Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι ίδιοι, αλλά ο Λάκης το ξέρει.
3: Είναι όμως ένα πρακτικό θέμα αυτό.
4: Ναι, αυτό είναι
3: που μπορεί να αλλάξει. Ναι, να αλλάξουν οι μέρες στα γυρίσματα. Ναι. Φαντάζομαι δεν είναι κάτι άλλο.
4: Αλλάξουν, γιατί και εγώ έχω τώρα, έρχονται εδώ πέρα στην Ελλάδα.
5: Εβδομάδα μόνο δεν έχεις κι εσύ.
3: Ποιοι ξένοι έρχονται?
4: 12 με 27 είναι το γύρισμα της Emily in Paris στη Μύκονο.
3: Ναι.
4: Εσύ δεν έχω ρόλο.
3: Δεν
4: μου
3: έχεις...
4: είπανε ρόλο, δεν έχεις. Αλλά ένα γεια θέλω να σου πούμε.
3: Σε κάλεσαν στην
4: εγώ
3: Μύκονο.
4: Εγώ ξέρω τον παραγωγό. Οπότε ξέρεις, είναι αυτό που ήταν να κάνω. Δυστυχώς δεν έγινε τότε, γιατί ήμουν απεισχολημένο στο που είχα και τέξει και όλα. Οπότε από εδώ και πέρα είναι. Δεν είμαι δηλαδή μες στο cast, δεν με έχουν επιλέξει γι' αυτό. Αλλά ούτε θέλω να μιλάω γι' αυτό, γιατί μετά ο κόσμος λέει: αυτό λέει έτσι και κάνει εκείνο και κάνει το άλλο.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Καλά κάνει και το προφυλάσσει από την κακία του κόσμου. Και δεν λέει, ξέρετε τι άλλα έχουν γίνει με τον Λάκη πρωταγωνιστή. Έχετε δει την Brigitte Bardot? Ναι, την έχετε δει. Ποιος ήταν πίσω από την Brigitte Bardot? Ποιος έκτισε το φαινόμενο Brigitte? Ο Λάκης. Το έχει αφιερώσει και αυτό το τραγούδι. Το βου εννοεί το Λάκη.

0: prendra n'importe quoi pour moi.
1: Να κάνω μια σύντομη μετάφραση στην κεντρική ιδέα. Θα πούμε σε ευχαριστώ, Λάκη, για ό,τι μου έχεις δώσει. Χρωστάω την καριέρα μου σε σένα και παίζει και μουσική. Άρα, μουσική που σας ακούω. Επιβεβαιώνεται αυτά που λέω, επιβεβαιώνονται. Γενικότερα ο κόσμος είναι δυσπιστός όταν ακούει αλήθειες, αλλά υπάρχουν και αποδείξεις. Τι γίνεται με τον Πούτιν? Τώρα θέλω να σου πω ότι ετοιμάζει η νέα τάξη πραγμάτων απέναντι στον αρχηγό μας, τον Πούτιν. Δολοφονία. Δολοφονία. Στάσε μου ρε και εσύ να το πω σοβαρά, μιλάμε για θέματα και ου από κάτω. Ετοιμάζεται δολοφονία του Πούτιν και αου θα ακούμε.
2: Και να κλείσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με τις νέες απειλές από τον Ουκρανό δικτάτορα για την ημέρα της παρέλασης της νίκης στη Μόσχα, τις οποίες θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ανούσιες, εάν όμως δεν υπήρχαν οι πρόσφατες επιθέσεις στην ρωσική πρωτεύουσα. Μαζί λοιπόν με τις απειλές του Ουκρανού δικτάτορα και των μαζικών επιθέσεων με μη επανδρομένα ουκρανικά παύλα βρετανικά αεροσκάφη στην πρωτεύουσα της Ρωσίας, έρχεται και μία έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών, την οποία επικαλείται το γνωστό αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, σύμφωνα με το οποίο το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει δραματικά τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον πρόεδρο της Ρωσίας, εγκαθιστώντας συστήματα παρακολούθησης στις κατοικίες στενών συνεργατών του στο πλαίσιο νέων μέτρων που υιοθετήθηκαν λόγω της σειράς δολοφονιών υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων της Ρωσίας και των φόβων για πραξικόπημα. Το βρώμικο σχέδιο λοιπόν των δυτικών δυνάμεων σε συνεργασία με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις περιλαμβάνει την προσπάθεια δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου. Κυρίως θα γίνει μια τέτοια προσπάθεια κατά τη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης στη Μόσχα, με σκοπό την εσωτερική αποσταθεροποίηση της Ρωσίας και εν συνεχεία με ένα στημένο από τους ίδιους πραξικόπημα να καταφέρουν να διαμελήσουν την Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτά βέβαια είναι τα σχέδια των δυτικών. Τα σχέδια όμως των Ρώσων περιλαμβάνουν πως σε οποιαδήποτε περίπτωση η Δύση στοχοποιήσει και καταφέρει να σκοτώσει τον Ρώσο Πρόεδρο, η απάντηση από την πλευρά της Ρωσίας θα είναι άμεση και μέσω πυρηνικών πληγμάτων.
1: Ω Παναγία μου! Μεσιά, από ό,τι καταλάβαμε, ο Πούτιν παρακολουθεί τους πάντες και τους συνεργάτες του και φταίνε. Oh, αυτό είναι φοβερό τραγούδι. Και φταίνε οι δυτικοί. Αλλά ας ακούμε το τραγούδι, παρακαλώ, ακούστε πόσο έρχεται μέσα από τα βάθη, πολύ βαθιά σκοτάδι, των ψυχών που συναντιόνται στα ονόματα. Στην Ελλάδα.

0: Είναι ένας ναζιστής, ένας ημίτρελος και ένας που εξαφανίζει τους γύρω του. Και εμείς είμαστε σίγουροι ότι όλοι αυτοί θα πολεμήσουν μαζί, ενωμένοι, για την πατρίδα μας.
1: Για τη μάνα πατρίδα παίρνει τη δόξα.
0: Βέβαια υπάρχει αντίλογος, δόξα το Θεό. Απέναντι σε όλο αυτό στέκονται άνθρωποι που φοράνε μαντήλες και ορκίζονται ότι θα υπηρετήσουν το Δήμο. Έχουμε ορκομοσία στο Δήμο των Αθηναίων. Εκπρόσωπος του Ανταρσία, της Ανταρσία, πηγαίνει να ορκιστεί με το δικό του τρόπο.
2: Επικαλούμενος στην τελική της συνείδησής μου ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και θα εκπληρώνω τίμια και συνείδητα καθήκοντά μου.
3: Δηλώνω στην τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της βάρβαρης επίθεσης της κυβέρνησης κεφαλαίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ιμπεριαλισμού, για να μπουν οι ζωές μας πάνω από τα κέρδη τους, για να μπει τέλος στους πολέμους και την γενοκτονία στη Γάζα, για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι στα Τέμπη, την Πύλο και τη Βιολάντα, για τη λευτεριά στην Παλαιστίνη και τη διεθνιστική αλληλεγγύη πάνω από σύνορα. Για μια κοινωνία κάτω από τον έλεγχο των εργαζόμενων, απαλλαγμένη από την καπιταλιστική βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την καταπίεση, με πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις φυλής, φύλου, έθνους και θρησκείας. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από την ναζιστική κατοχή, τιμώντας τους νεκρούς της αντίστασης, τους 200 εκτελεσμένους στην Κεσαριανή, τιμώντας τον Παύλο Φίσα, τον Σαρτζάν Λουκμάν και τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, αγωνίζομαι για μια πόλη εναρμονισμένη με τις κοινωνικές ανάγκες και το περιβάλλον, με δημοκρατία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χωρίς ρατσισμό και νεοναζί.
0: Ωραία τα λέει, αλλά πολλά λόγια, συντροφέ. Θα ήταν και ο Καζαντζίδης, θα έλεγε ένα πράγμα. Ορκίζομαι στην αντρική τιμή. Αυτό φτάνει, τα καλύπτει όλα.

0: ζωή.
1: Και αναρωτιέμαι, απευθύνομαι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν θα έπρεπε να δημιουργηθεί μια έδρα Στέλιος Χατζατζίδης? Να ασχολούνται τα νέα παιδιά με το Στέλιο και με τη Μαρινέλα, τέλος πάντων. Κυρίως όμως με το Στέλιο. Αλλά τα πανεπιστήμια δυστυχώς δεν ευνοούν την ανταλλαγή των ιδεών. Πάνε ας πούμε και λένε ό,τι τους κατέβει ο καθένας και έχουν το θράσος να υποστηρίζουν θέσεις που δεν είναι αρεστές, ας πούμε, σε παρατάξεις όπως ο Ρουβίκονας.
2: Είναι δυνατό στα πανεπιστήμια να λέει ο καθένας ό,τι θέλει?
3: Όχι.
2: Δεν είναι απαράδεκτο.
3: Να.
2: Επιτρέπεται τώρα στα πανεπιστήμια να διακινούνται ελεύθερα ιδέες?
4: Ιδέες?
2: Ναι.
4: Ναι, εννοείται.
2: Τι εννοείται, φασίστας είστε?
4: Α, όχι.
5: Όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται από...
2: Όλες, μόνο δικές μας είναι. Σωστές.
5: Όχι.
2: Εσείς είστε με εμάς ή με τους άλλους?
6: Με εσάς.
2: Ποιοι είμαστε εμείς? Τι εννοώ, είναι δυνατόν ο καθένας να λέει ότι πιστεύει?
7: Εννοείται.
2: Τίποτε?
7: Εννοείται.
2: Σοβαρά μιλάτε?
7: Βεβαίως.
2: Είστε τίποτα φασίστας?
5: Μήπως εσείς είστε φασίστας?
2: Δεν είναι πολύ ωραία κάποιος διαφωνεί μαζί σας, να έχετε σπίτι σας με την κουκούλα του και το σπίτι του να το συζητήσετε?
6: Όχι.
2: Τι πιστεύετε, πρέπει να μπουν κανόνες τώρα στις φοιτητικές εστίες, είναι δυνατόν αυτό?
6: Πρέπει να μπουν.
2: Τι πρέπει, τι είναι αυτά που λέτε?
6: Εσείς τι λέτε?
2: Δηλαδή, θα έχουμε ευθύνες τώρα εμείς για το δωμάτιο που θα έχουμε και θα μένουμε?
6: Εσύ τι είσαι φοιτητής?
2: Φοιτητής είμαι, ναι.
6: Εγώ δεν σε βλέπω για νεόπαιδο, εγώ σε βλέπω για 50 χρονών.
2: Είναι λογικό όταν διαφωνούμε με κάποιον να πηγαίνουμε στο σπίτι του και να γράφουμε με γκράφιτι, ας πούμε, σε κάθαρμα?
3: Όχι, γιατί είμαι και δικαστικός, το θεωρώ ανεπίτρεπτο.
2: Να ζωγραφίζετε κάτι άλλο με το σπρέι?
3: Ναι, αν είναι μια ζωγραφιά η οποία είναι ωραία.
2: Στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία και τα γκράφιτι, θέλετε να μου πείτε το καθένα που να λέει ό,τι θέλει?
8: Ναι, ο καθένα πρέπει να εκφράζεται.
2: Εντάξτε για
8: παράγια.
2: Τι έχουμε?
8: Δημοκρατία, δεν έχουμε?
2: Αυτό που λέτε.
1: Όλοι μπορούν να μπουν στα πανεπιστήμια να κάνουν ό,τι θέλουν. Είχε μπει και ο Καρβέλλας στη νομική. Βέβαια με πονηριά, νομίζω. Δεν ξέρετε τα θέματα από πριν. Το ομολογεί.
9: Δάσκαλε σε σένα όλα τα χρωστό. Άκου. Σου οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χωρίς εσένα πες μου τι θα έκανα.
1: Χωρίς τον Αλφα 989, τι θα κάνατε, πού θα μαθαίνετε τα νέα? Ευτυχώς που υπάρχουμε εμείς. Αλφα Ρέντιο 989, μεσημέρι για το μαγκαζίνο. Έπεται. Την ακλή του.
9: Αφού εσύ μας αποκάλυπτες τα θέματα.
1: Παραλαμβάνει το πιδάλιο του σταθμού. Από εμάς θερμές ευχές, τα λέμε αύριο, αντί για.
9: Σου σπυριδάκι, σας έφαγε ο τσιτούρας κι ας είμαι γεροντάκι.

0: Αλφα Radio 989.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 και είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ο Τάσος Τασκαλτυρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίδη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και έως τις 8 στα μικρόφωνα Δημήτρης Γκόλιας και Ντίνα Μόσχου. Μετά τις 7 εδώ ανοίγουμε τις γραμμές. Σήμερα έχουμε ωραία θέματα προγραμματίσει για σας. Τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα δούμε τι γίνεται εκεί πέρα με τις ξαπλώστρες στην ΚΟ. Φοβερό θέμα αυτό. Θα το έτσι συζητήσουμε με έναν άνθρωπο από την περιοχή, ο οποίος δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο κλάδο, και βεβαίως γιατί κάποιος αποζημιώθηκε έτσι με τις ξαπλώστρες. Θα δείτε ένα φοβερό περιστατικό που έχει συμβεί εκεί, θα το κουβεντιάσουμε, και επειδή θα είμαστε σε τέτοια διάθεση θα μιλήσουμε και με τους γιατρούς της ομάδας Αιγαίου που έχουν ξεκινήσει την δραστηριότητά τους για φέτος. Μέχρι τότε βέβαια θα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας που ξεκινούν από τον πόλεμο, που είχαμε νέες εντάσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Όταν λέμε εντάσεις εννοούμε ότι αντάλλαξαν πυρά, και βέβαια λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι αυτό ήταν κάτι αναγκαίο και πως η εκεχηρία συνεχίζεται, αυτό κρατάμε εμείς. Μάλιστα, ο κύριος Τραμπ έκανε την εξής δήλωση. Είπε ότι τα πλήγματα στο Ιράν είναι απλώς ένα χτύπημα αγάπης. Αυτή ήταν η ατάκα. Λοιπόν, και πρόσθεσε ότι η κατάπαυση πυρός είναι σε ισχύ. Τα σχολεία δικά σας. Επίσης, το θέμα με τις συγκρούσεις που έγιναν εκεί φαίνεται, ή τουλάχιστον παρουσιάζεται από την αμερικανική πλευρά, ότι ήταν αντίπεινα για τα ιρανικά πλήγματα, ενώ οι Ιρανοί λένε από τη δική τους οπτική ότι το λάθος και η παραβίαση της εκεχηρίας έχει γίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα να θυμίσουμε και κάτι άλλο, πως έγινε και μια αναχέτηση 20 ουκρανικών drones στη Μόσχα κατά τη διάρκεια κατάπαυσης του πυρός, έτσι, που κηρύχθηκε μονομερώς από τη Ρωσία εν ώψη των τιμητικών εκδηλώσεων για την επέτειο της νίκης. Έτσι, σήμερα έχουμε και την επέτειο αυτή που παραδόθηκαν οι Γερμανοί και μπήκαν οι Ρώσοι είχαν μπει οι Ρώσοι στο Βερολίνο, βέβαια νωρίτερα. Μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνο στη Μόσχα, έτσι, για να τιμήσει τη σοβιετική νίκη απέναντι στους Ναζί. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έγινε η διήμερη εκεχηρία μονομερώς από την ρωσική πλευρά, και 20 ουκρανικά drones ωστόσο σηκώθηκαν για να χτυπήσουν, αλλά αναχαιτίστηκαν. Δεν έχει τελειώσει και αυτή η ιστορία, έτσι, με το ουκρανικό. Είναι αυτή που κάποιοι λέγανε ότι θα τελειώσει σε κάνα δύο εβδομάδες, ένα μήνα. Μέσα πέσαν όλοι. Λοιπόν, επομένως συνεχίζονται αυτά τα δύο μέτωπα και είναι ανοιχτά, προκαλώντας πάρα πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα απώλειες ανθρώπινων ζώων, και δευτερευόντως αναταραχές διεθνείς και πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία. Θυμίζουμε ότι και αυτή η έκρηξη πληθωρισμού στην Ευρώπη, που προκλήθηκε από το ενεργειακό κόστος μετά το ουκρανικό μέτωπο, δεν υπήρχε μέχρι να ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος σε αυτόν τον βαθμό. Έτσι. Αυτό νομίζω ότι το θυμόμαστε όλοι. Από εκεί και μετά εξαπλώθηκε ο ιός της ενεργειακής ανασφάλειας και του πληθωρισμού στην οικονομία, και ό,τι βρήκε μπόσικο το πήρε παραμάζωμα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία και έχουμε τώρα και το μεσανατολικό, εκεί στο Ιράν, όπου πάλι τσίπησε λίγο πάνω το πετρέλαιο. Έτσι είναι η κατάσταση, μια ανεβαίνει, μια κατεβαίνει λίγο ανάλογα με τις εξελίξεις. Τώρα περίπου έχουμε ένα 1,5% ακόμη αύξηση της τιμής. Στον κόλπο εκεί στα στενά του Ορμούς έχουν εγκλωβιστεί περίπου 1.500 πλοία. Έτσι, αυτό εκτιμά ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας. Τώρα, το Ιράν ακόμη δεν έχει καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα για την αμερικανική πρόταση. Οι Αμερικανοί λένε ότι συζητάνε και προχωράνε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς κρατάμε ότι ήταν σημαντική και η παρέμβαση της Κίνας, όπου και εκεί θα έχουμε ενδεχομένως κάποιες περισσότερες εξελίξεις για θέμα αν και οι Κινέζοι αρχίζουν να πιέζουν για την αποκατάσταση αυτής της θαλάσσιας οδού. Σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα, να σας πούμε ότι στο Αγλαία Κυριακού νοσηλεύεται σε συντατική ο 12χρονος που τροματίστηκε σοβαρά μετά από τραχείο με πατίνι χθες, άλλο ένα στον Ασπρόπυργο, και υπευλήθη επιτυχώς το παιδί σε νευροχειρουργική επέμβαση. Όλοι ευχόμαστε να πάει καλά, έτσι. Τώρα φανταστείτε τον τρόμο και την αγωνία των δικών του ανθρώπων. Περαστικά μόνο να πούμε να είναι αυτό. Και σε άλλα θέματα, χτες είχαμε ένα περιστατικό στο Κερατσίνι. Ένας άνδρας έριχνε αντικείμενα από το μπαλκόνι. Πήγανε αστυνομικοί, προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, δεν τα κατάφεραν. Εκείνος έπεσε από το μπαλκόνι και νοσηλεύεται και εκεί. Ήταν σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο όπου είχε ανέβει και πετούσε αντικείμενα από πάνω. Έτσι, αυτό συνέβη χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Νομίζω δεν έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα για αυτό το θέμα. Απλώς να γίνει καλά ο άνθρωπος από τον τραυματισμό του. Βρέθηκε ένα θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Και εξετάζει αυτή την υπόθεση το Υπουργείο Άμυνας. Έτσι. Βρέθηκε από ψαράδες κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Έτσι, σε μια σπηλιά και η μηχανή του ακόμα δούλευε. Είναι το Δουκάτο είναι μια περιοχή στα νότια της Λευκάδας. Μάλιστα το ντρόν ήταν μαύρο, είχε κάποια συστήματα έτσι υψηλής τεχνολογίας και οι ψαράδες κατάφεραν να το δέσουν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, έτσι, αυτό το πάρα πολύ όμορφο λιμάνι που είναι εκεί στην νότια πλευρά της Λευκάδας. Την έχει αναλάβει την υπόθεση, όπως σας είπαμε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έτσι, για να δει ακριβώς τι και πώς βρέθηκε αυτό το πράγμα. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχει κάποια σχέση με την Ουκρανία, διότι το τελικεί όλη αυτή την ιστορία που γίνεται εκεί πέρα, καθώς έχουν γίνει κάποιες επιθέσεις με ντρόουν σε εναντίον πλοίων του σκιώδου στόλου της Ρωσίας που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου. Τι γίνεται, και θα το διαβάσουν μετά από 10 χρόνια. Έτσι, τα λέμε και αυτά, γιατί δυστυχώς υπάρχουν. Διάβασα χθες ένα ωραίο ανέκδοτο για τους φίλους αυτοκινητιστές που είναι οδηγοί ταξί. Λοιπόν, και θέλω να τους καλημερίσω όλους και όλες. Τους φίλους που κάνουν αυτό το επάγγελμα, να έχουν καλή μέρα, καλό δρόμο, καλή στη δουλειά. Λοιπόν, θα το πούμε λίγο με πολύ καλή διάθεση, έτσι, χωρίς πείραγμα, και αφού πούμε καλημέρα βέβαια σε όλους και όλες τους φίλους ακροατές που εργάζονται ως αυτοκινητιστές αυτή την ώρα. Το συγκεκριμένο ανέκδοτο που μου πάνε έχει να κάνει λίγο μόνο με τους οδηγούς ταξί. Μπαίνει λοιπόν μέσα κάποιος μέσα σε ένα ταξί και λέει στον ταξιτζή, του λέει, να σου πω, λέει, ξέρω κάτι που δεν ξέρεις. Του λέει, εγώ? Αποκλείεται, τα ξέρω όλα. Όχι, λέει, κι όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν ξέρεις. Άσε ρε γατάκι, του λέει ο ταξιτζής. Αλήθεια, του λέει, για πες τι είναι αυτό που ξέρεις εσύ και δεν ξέρω εγώ. Από πού ανάβουν τα φλας. Δεν ξαναμίλησε, λέει, σε όλη τη διαδρομή. Καλημέρα σε όλους τους φίλους που εργάζεται αυτή την ώρα, να έχετε μια καλή βάρδια, ευχόμαστε, και σε όλους εσάς που κάνετε και άλλες δουλειές βάρδια σε υπηρεσίες security, σε σώματα ασφαλείας, έτσι, στην αστυνομία, την πυροσβεστική, την τροχέα, είτε υπηρετείτε τη θητεία σας και αυτή την ώρα είστε στη Σκοπιά, είτε βέβαια εργάζεται σε νοσοκομεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, φούρνου, ζαχαροπλαστεία, στη λαχαναγορά, οπουδήποτε και αν είστε, στο λιμάνι του Πειραιά, που σήμερα ενδεχομένως έχει και αρκετή κίνηση, γιατί προβλέπεται ο καιρός έτσι λίγο να γίνει πιο ανοιξιάτικος. Και αρκετός είναι ο κόσμος που ενδεχομένως να έχει τη διάθεση, το χρόνο και την ευκαιρία να πάει μία βόλτα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος μέσω Viber στο 6947-989-989 και μέσω mail στο owner@alpharadio989.gr. Με τον ίδιο τρόπο φυσικά έχετε και την δυνατότητα να μας στείλετε μια απάντηση. Τώρα, επειδή είπα τέτοιο ανέκδοτο, θα πω και κουιζάκι που να είναι σχετικό με τους αυτοκινητιστές και με όλο αυτό το κλάδο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά είναι από αυτά που έτσι πρέπει να τα ξέρουμε λίγο και να τα μαθαίνουμε για να έχουμε και μια γνώση παραπάνω όταν πηγαίνουμε στα συνεργεία, τα σο. Τι είναι η βαλβολίνη? Εντάξει, για τον Τάσο που τα ξέρει, μου λέει τώρα τι είναι αυτό το κουιζ που έβαλες. Δεν μια απαντήσει.
1: Όχι, ρε φίλε. Εντάξει.
0: Η βαλβολίνη.
1: Αν οδηγήσει πάνω από.
0: Από πότσα.
1: Από ένα χρόνο το ξέρει. Ξέρω εγώ. Νομίζω.
0: Είσαι φιλόδοξο. Είσαι πάρα πολύ. Είσαι πάρα πολύ καλόπιστο, φιλόδοξο και έχει βάλει ψηλά τον πύχη. Τον πύχη, θεωρώ. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα δείξει. Οι ακροατές μας θα μας απαντήσουν έτσι, στο κουιζάκι αυτό που βάλαμε και σας ρωτάμε να μας πείτε την απάντηση. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον Γιώργο Τσατραφίλια. Έχουμε και άλλα να σας πούμε μετά. Είχαμε και κοινοβουλευτική ομάδα, θα τα πούμε εδώ, θα τα πούμε και μετά και με την Τίνα με περισσότερη λεπτομέρεια. Και βέβαια μεγάλες στιγμές για τον μπάσκετ της ΑΕΚ.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο.

Καλημέρα σε όλους. Παρασκευούλα σήμερα, όλοι την περιμέναμε πώς και πώς. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ το σουκού έχω να πάω μια εκδρομούλα και το καλύτερο θα έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Πολύ απλά μπαίνω στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά έγινε ένα φοβερό και τρομερό τσουνάμι, το δεύτερο που έχει, λέει, καταγραφεί στην ιστορία, στην Αλάσκα. Υψός 481 μέτρα. Δύο φορές ο πύλγος του

0: του Άιφελ και παραπάνω.
1: Ψηφιακή απεικόνηση, δηλαδή.
0: Έγινε ψηφιακή απεικόνηση. Ναι.
1: Δεν έχουμε δει κάποιο.
0: Όχι, δεν έχουμε βίντεο. Όχι, έγινε ψηφιακή απεικόνηση και καλύτερα που δεν είδαμε βίντεο, γιατί θα το βλέπουμε για τρομάζαμε. Λοιπόν, και είναι και μεγάλη κληρονομιά που έχουν αφήσει πολύ ισχυροί του κόσμου από την κλιματική αλλαγή και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, ειδικά και τις προηγούμενες γενιές. Τα κάναν όλα όσο μπορούσαν πιο δυνατά. Έτσι, και τώρα το συνεχίζουμε και εμείς οι νεότεροι.
1: Κάνα παγόβουλ θα έσπασε.
0: Έγινε μια κατολίσθηση μεγάλη, τεράστια, και αυτό είχε ως επίπτωση από, έφυγε ένα μεγάλο μέρος από ένα φιόρδ εκεί πέρα που υπάρχει πάνω στην Αλάσκα. Λένε κάποιοι κατασκηνωτές που ήταν εκεί πέρα από αυτούς τους τύπους που κάνουν αυτά τα περίεργα, τα χόμπι και ανεβαίνουν πάνω σε κάτι βουνά, σε κάτι σκηνές στην Αλάσκα, ότι κάποια στιγμή το είδανε να περνά δίπλα από τη σκηνή του στο νερό. Μάλιστα πήγε σε μια περιοχή η οποία είναι τουριστική, που υπάρχει εκεί στην Αλάσκα. Είναι στα φιόρτα Tracy Arm η περιοχή η συγκεκριμένη, και είναι στον κόλπο Λιτούγια, έτσι λέγεται. Και εκεί έγινε το τσουνάμι. Οι παγετώνες φαίνεται πως κατέρευσαν, υποχώρησαν, με συνέπεια να προκληθεί αυτό το φυσικό φαινόμενο, το οποίο ήταν τρομακτικό. Τη χτύπησε την περιοχή όμως 5:30 το πρωί και δεν είχε εκείνη τη στιγμή κίνηση. Λένε ότι έφτασε ύψος τα 481 μέτρα για περίπου ένα χιλιόμετρο. Συνέβη αυτό, δηλαδή η κίνηση του νερού.
1: Κίνηση
0: δηλαδή,
1: ή το πλάτος.
0: Το μήκος που διήρκεσε, που κάλυψε το τσουνάμι από στο ταξίδι του. Δηλαδή η διαδρομή. Έτσι γράφει η ανταπόκριση. Έτσι, λοιπόν, για περισσότερο λέει από ένα χιλιόμετρο, και οι επιστήμονες λένε ότι.
1: Δηλαδή ήταν 400 μέτρα ύψος και
0: έσβησε. 400 και πρέπει να έσβησε γρήγορα αυτό το πράγμα. Έσβησε γρήγορα. Γιατί, ναι, γιατί μπορεί να μην υπήρχε ρεύμα, γιατί αυτό ήταν αποκατολίσθηση. Κατάλαβες. Και πέσανε κάποιοι βράχοι, οι οποίοι ήταν, λέει, 24 φορές το βάρος οι πυραμίδες της Γκιζάς. Οπότε έπεσε αυτό, σηκώθηκε, σαν να ρίξει μια μεγάλη πέτρα δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω ότι το πλάτος πρέπει να ήταν ένα χιλιόμετρο, γιατί δεν μπορεί να σβήσει ένα χιλιόμετρο ένα τόσο μεγάλο τσουνάμι. Ναι. Δηλαδή, όταν είναι 400 μέτρα.
0: Είναι σαν να καταλαβαίνω τι λες.
1: Μόνο να σηκωθεί.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Φαντάζεσαι 400 μέτρα, δεν μπορεί να σβήσει ένα χιλιόμετρο.
0: Ναι, όχι. Δεν,
1: πόσο πλάτος πρέπει να ήταν 400 μέτρα.
0: Δεν ξέρω αν είχε πλάτος εκεί, γιατί πρέπει να και φιόρδ να πούμε πόσο πλάτος είχε.
1: Μπορεί να δημιουργήθηκε ένα τσουνάμι πλάτους 400 χιλιόμετρο.
0: Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν σαν να σηκώθηκε και κατέβηκε, και αυτοί οι τύποι που ήταν εκεί πέρα πάνω στις σκηνές.
1: Και πού κατέληξε αυτό.
0: Το είδαν, έσβησε στο νερό στη συνέχεια, στους κόλπους εκεί. Έτσι λένε. Λοιπόν, και αυτό που τους έχει προξενήσει εντύπωση είναι ότι συνήθως αυτές οι μεγάλες κατολιστήσεις βράχων εκεί τα έχουν χρειαστεί λίγο οι επιστήμονες, γιατί αυτές δίνουν σημάδια πιο πριν που τα καταλαβαίνουν οι γεωλόγοι με τα όργανα που έχουν εκεί και τις μετρήσεις, και οι πλαγιές προχωρούν σταδιακά, δηλαδή φιλορροούν με κάποιο τρόπο. Τώρα, συγκεκριμένη περίπτωση, λέει, αυτό έκανε μια τεράστια κατολίσθηση μαζική, η οποία έπεσαν κάτω τα βράχια, όλο αυτό το πράγμα, όλο το τείχομα, και σηκώθηκε το νερό. Σε καλό δρόμο.
1: Είχαμε κι άλλο τσουνάμι χθες, όμως.
0: Την ΑΕΚ. Διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η ΑΕΚΑΡ ανάγκασε τη Μάλαγα σε υπόκληση. Διαβάζω τίτλους των αθλητικών εφημερίδων. Έτσι, διότι αυτό είναι αλήθεια, ότι οι συνάδελφοι στο αθλητικό ρεπορτάζ έχουν αυτό το προνόμιο να γράφουν αυτούς τους πομπόδεις τίτλους, τους οποίους δουλεύουμε όλοι.
1: Εμένα μάλιστα ένα τίτλος που ήταν σε μια εφημερίδα.
0: Για πες.
1: Φέρτο.
0: Α, ναι, με την Eurovision, ναι. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, και τώρα τελικώς, έτσι.
1: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο, λοιπόν, με τη Ρίτας. Με ποιον παίζετε, με τη Ρίτας.
1: Με τη Ρίτας Βίλνιους. Είναι Λιθουανία.
0: Λιθουανία, ψηλή αυτή, ξέρω, μπάσκετ. Λοιπόν.
1: Ναι, απλώς είναι νεανική ομάδα η συγκεκριμένη, και έκπληξη. Είναι η σταχτοπούτα του θεσμού.
0: Οχ, τα φοβάμαι εγώ αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Τι έχεις, αν παίξει η ΑΕΚ όπως εχθές,
0: ε?
1: Δεν έχει καμία τύχη, καμία ομάδα. Ακόμα και ομάδες Ευρωλίγα εχθές νομίζω θα είχαν πρόβλημα με το πόσο καλή ήταν.
0: Συγγνώμη, πας δηλαδή για χρονιά με ευρωπαϊκό κατσαρόλι στο μπάσκετ και πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο.
1: 18.
0: Μεγάλες στιγμές για την ΑΕΚ.
1: Σημάδια, σημάδια είναι αυτά.
0: Τα σημάδια είναι. Λοιπόν, γιατί τα σημεία των καιρών και όχι τα αγωνιστικά πλάνα, η απόδοση των παιχτών, αυτά είναι δευτερεύοντα. Εμείς κοιτάμε μόνο τα σημάδια των καιρών και έχουν μεγαλύτερη σημασία αυτά. Να ευχηθούμε λοιπόν στην ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια στο μπάσκετ της και έχει αναβαθμιστεί συγκεκριμένα η ομάδα πάρα πολύ. 78-65, έτσι. Και είναι στο τελικό του Basketball Champions League. Ο Παναθηναϊκός έχει απόψε τη μεγάλη τη μάχη, έτσι, με την Βαλένθια, εκεί που θα προσπαθήσει να κερδίσει για να το κλειδώσει και να μην χρειαστεί και άλλο παιχνίδι, που θα είναι στην Ισπανία και θα είναι πιο δύσκολο για να πάρει την πρόκριση στο Final Four. Αυτά για τα αθλητικά. Να σας πούμε επίσης ότι είχαμε ένα-δύο περιστατικά στην εσωτερική επικαιρότητα που μας θλίβουν. Στην Κηφισιά έγινε κάτι πάρα πολύ άσχημο. Βρέθηκε μια γυναίκα που ήταν με αναπηρικό αμαξίδιο σε θάλαμο ασανσέρ, σε μια μονοκατοικία, και ανασύρθηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις της από εκεί. Ακινητοποιήθηκαν πυροσβέστες, προσπάθησαν να τη βγάλουν. Πάρα πολύ άσχημο περιστατικό αυτό το οποίο έγινε δυστυχώς σε μονοκατοικία στην Κηφισιά. Πάρα πολλά πολιτικά έχουμε με την παρουσία χθες του Πρωθυπουργού και την ομιλία του και την τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είπε πως ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί, να καθοχυρωθεί συνταγματικά επικοινωνία με την δημόσια διοίκηση, και έστειλε και τα πολιτικά του μηνύματα, αφού εισηγήθηκε αλλαγές σε 30 άρθρα του συντάγματος, με στόχο το 2030 να έχουμε ξεριζώσει, όπως είπε, πολιτικά και θεσμικά παθογένειες που αντιμετωπίζομαι ενίοτε. Η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, προσδιορισμός μονιμότητας στο δημόσιο, αλλαγές στον τρόπο επιλογής ηγεσίας της δικαιοσύνης, παρεμβάσεις στο πλαίσιο περιευθύνης υπουργός. Φαίνεται να επιμένει ο κ. Μητσοτάκης για την πρότασή του με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού, ενώ έριξε και τις εχμές του λέγοντας πως είναι πάρα πολύ σημαντικό να ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, και το λέω εγώ πρώτος που κάνω ό,τι μπορώ για να κρατήσω την παράταξη στο επίπεδο που βρίσκεται, είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας, και από εκεί και πέρα υπάρχει και μια ουρά από τις τοποθετήσεις, τις εχμές, τα μηνύματα, τα βέλη, τις κριτικές, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα τα δούμε και στην συνέχεια της εκπομπής. Έχουν βγει και δημοσκοπήσεις που έτσι υπολογίζουν λίγο τη διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται να είναι δεύτερο κόμμα. Ποιες θα είναι οι εκτιμήσεις για τα κόμματα Σαμαρά, Καρισιανού και Τσίπρα, θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν, αφού ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία, το Θεολόγο και την Θεολογία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του Γαϊδάρου, έτσι. Λοιπόν, η οποία θεσπίστηκε για να τιμήσει ένα από τα πιο εργατικά ζώα, το οποίο πολλές φορές έτσι το χρησιμοποιούμε το όνομά του για να χαρακτηρίσουμε έναν άνθρωπο με κακή συμπεριφορά, έτσι, ο οποίος δεν νιώθει, έτσι, αυτό είναι το ένα, έτσι, που έχει χαρακτηριστικά αναισθησίας. Λοιπόν, όμως αυτό είναι από το χάρισμα που έχουν αυτά τα συμπαθή ζώα, τα γαϊδουράκια, έτσι, να υπομένουν πάρα πολλά πράγματα και να είναι ίσως τα πιο ή από τα πιο σίγουρα εργατικά ζώα. Και στο πλευρό του ανθρώπου τα έχει εκμεταλλευτεί μέχρι εκεί που δεν παίρνεται. Ιδιαίτερα συμπαθή ζώα, γι' αυτό και νομίζω ότι χρειάζεται έτσι να τα αγαπάμε τα συγκεκριμένα. Σπουδαία μάχη σαν σήμερα στα 1821. Η μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά εκεί τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη. Και βέβαια με κάποιο τρόπο είναι και αυτό μια εκδίκηση για τα όσα είχαν συμβεί νωρίτερα στην Αλαμάνα. Διαφωνούσαν οι Έλληνες οπλαρχηγοί για το ποιος και πώς θα γίνει η μάχη, για το σχέδιο αντιμετώπισης του Ομέρ Βριώνη. Ο Ανδρούτσος ήθελε να δώσουν τη μάχη στο Χάνι. Ο Πανουριάς και οι άλλοι πίστευαν ότι δεν πρέπει να σταθούν εκεί. Και στην συνέχεια οι Έλληνες αποφάσισαν να χτυπήσουν τους Τούρκους στο Χάνι και να έχουμε αυτή την μεγάλη νίκη, η οποία στήχησε στους Τούρκους τότε περισσότερους από 300 νεκρούς και 200 τραυματίες. Κυρίως όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό κλόνισε το ηθικό του. Έτσι, ο Ανδρούτσος κάποια στιγμή έκανε μια ηρωική εξοδοκή με τους άνδρες του, 110 ήταν μέσα, οι 6 σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ολοήμερης μάχης. Είναι μια από τις πιο εμβληματικές μάχες που είχαμε στην Επανάσταση. 117 άνδρες μέσα σε ένα πληθόκτιστο κτίριο. Κτίριο, Θεός να το κάνει. Λοιπόν, σε ένα οχυρό ουσιαστικά το μετέτρεψαν με πρόχειρα έργα. Φοβερή στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης. Επίσης, στα 1886 το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα, στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Στη συνέχεια το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό, έτσι, κάνει την πορεία του. Εκεί όμως, στην αρχή, στην πρώτη του σύνθεση που χρησιμοποιήθηκε για φαρμακευτικούς λόγους το 1886, περιείχε και μια μικρή ποσότητα κοκαίνης. Στα 1897 δυστυχώς έχουμε τη λήξη με ταπεινωτική ήττα του πολέμου του 1897, το Μαύρο 97, έτσι, από την Τουρκία χάσαμε. Και το πρωτόκολλο κατάπαυση πυρός υπεγράφει στο χωριό Ταράτσα στη Λαμία. 1926 έφτασε στον Πειραιά ο διάσημος μαέστρος Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών εδώ στην Αθήνα. Μάης του 1936 στη Θεσσαλονίκη, τέτοια μέρα σε διαδήλωση κάποιων εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές. Έτσι, τα καπνοεργατικά του 36. Στα 1945 παραδόθηκε σαν σήμερα η Γερμανία, γι' αυτό και έχουμε τη μέρα της νίκης. Το 1828 είχε γεννηθεί ο Ρίκος Δινάν, τέτοια μέρα, ιδρυτής του Ερυθρού Σταύρου. Το 1899 γεννήθηκε ο Φρίντριχ Χάγεκ, αυστριακός οικονομολόγος και φιλόσοφος, από τους γκουρού του νέου φιλελευθερισμού, θεωρείται από τους πιο έτσι σημαντικούς εκπροσώπους του νέου φιλελευθερισμού. Ο Χάγεκ, μιλάμε τώρα, τι αυτοί που είχαμε εδώ, Τόμσεν και τέτοια, γατάκια, μιλάμε δε τίποτα, μόνο αγορά, με κανένα τρόπο, έτσι, βραβευμένος με Νόμπελ το 1974, πάρα πολύ επιδραστικός οικονομολόγος, κυρίως στα όσα συνέβαιναν εκεί τις δεκαετίες του 70 και του 80 με τον καλπασμό της φιλελεύθερης οικονομικής σκέψης. Στα 1945 είχε γεννηθεί ο Keith Jarrett, ο Αμερικανός πιανίστας, κορυφαίος στη jazz. Το 1873 πέθανε ο John Stuart Mill, το Βρετανός φιλόσοφος και εκείνος φιλελεύθερος αρκετά, έτσι, προπομπός του Χάγεκ. Στα 1880 πέθανε ο Γάλλος συγγραφέας ο Γκιστάφ Φλομπέρ, διάσημος, έτσι, μυθιστοριογράφος. Το 1903 ο Πολ Γκογκέν, ο Γάλλος εμπρεσιονιστής ζωγράφος. Και το 1936 πέθανε ο Όσβαλτ Σπρέγκλερ, ο Γερμανός φιλόσοφος, είχε γράψει αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο και γνωστό, έτσι, σύγγραμμα, πόνημα, την παρακμή της Δύσης, που ουσιαστικά περιγράφει την κυκλική θεωρία για την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών. κατά έτσι παρομοίαση, με έναν πολύ απλοϊκό τρόπο το λέμε εμείς, έτσι, των οικονομικών κύκλων. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό έργο με μεγάλη επιρροή στις επιστήμες. Και για να πάμε στη μουσική, είχαμε εδώ πέρα με τον Τάσο μια μικρή σύσκεψη για το τι ακριβώς θα επιλέξουμε, αλλά για κάποιο λόγο σήμερα ανάμεσα σε αυτή την μεγάλη κόντρα ανάμεσα στους Beatles και στους Rolling Stones, που εμείς πια είμαστε και με τους δύο, αλλά επειδή πρέπει να κρατήσουμε και μια ισορροπία στην παράδοση, μας έκανε η μέρα έτσι, άλλη μέρα μπορεί να μας κάνει αλλιώς, έτσι να έχει άλλη διάθεση, ότι θέλει σήμερα μια λίγο πιο ροκιά. Λοιπόν, γι' αυτό και ο Τάσος επέλεξε τους Rolling Stones. Οι Beatles σαν σήμερα είχαν κυκλοφορήσει το τελευταίο τους άλμπουμ, το Let It Be. Σαν σήμερα οι Rolling Stones το 1971 έβγαλαν το Sticky Fingers, και εκεί μέσα σε αυτό υπήρχε ένα πάρα πολύ κλασικό κομμάτι, το οποίο θα ακούσετε ευθύς αμέσως, Brown Sugar.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο φίλο μας τον Θεμιστοκλή. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και την Δευτέρα να ακούμε μόνο ευχάριστα νέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεμιστοκλή, για το μήνυμά σου και την ευχή που δίνεις πραγματικά. Μακάρι να ευοδοθεί. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Πάτροκλος. Πιείτε καφέ. Άκουσα πριν, λέει, να ονομάζει τους Σοβιετικούς, τους Ρώσους για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον καιρό της Σοβιετικής Ένωσης θα σε έστελναν στη Σιβηρία για κάτεργα για το υπόλοιπο της ζωής σου. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Έτσι, νομίζω κυρίως άμα έλεγα και μια άλλη έτσι, εθνοτική καταγωγή και πέρα θα το είχα σίγουρο. Λοιπόν, το γκουλάγκ, ξέρω εγώ, άμα έλεγα οι Ουκρανοί, οι Λετωνοί μπήκαν στο Βερολίνο, οι Λιθουανοί, άμα έλεγα κανένα τέτοιο, εκεί θα ήταν λίγο πιο βέβαιη η παραπομπή. Ναι, αυτό λέω και συζητάω από αυτό που λέει ο Πάτροκλος. Λοιπόν, ο Αντώνης πραγματικά με πειράζει, γιατί όποτε, και το περίμενα λίγο αυτό το μήνυμα με κάποιο τρόπο, όποτε βάζουμε κάποιο κουιζάκι που να έχει κάτι τεχνικό και ο Αντώνης τα ξέρει, ο καλός σου παρέας μας τρολάρει εδώ πέρα ότι στράβα μάθη σου γίνεται και μετά ξέρω εγώ.
2: Κοίταξε, λοιπόν, νομίζω ότι μόνο τα κορίτσια της παρέας ίσως να ζοριστούν με το συγκεκριμένο θέμα.
1: Γιατί κάνει αυτό το σεξιστικό σχόλιο?
2: Δεν είναι σεξιστικό, είναι επειδή δεν ασχολείται πολύ με τα εσωτερικά του αυτοκίνητου. Ασχολείται μόνο με τα χρηστικά.
1: Κάπως έτσι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ψιλοκαλά κάνουν, γιατί και εμείς που πάμε να ασχοληθούμε με τα τεχνικά, μπα και πληρώνουμε λιγότερα.
2: Όχι.
1: Λοιπόν. Καλημέρα, λοιπόν. Φιλαράκι, πολύ δύσκολο κουβί βάζει, μου λέει λοιπόν ο Αντώνης, και από το μήνυμα του Αντώνη θα διαβάσουμε και την απάντηση μετά. Τα 83 έθνη πολέμησαν, λέει, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φυσικά. Ο Χρήστος, πάρα πολύ ωραίος εδώ πέρα, έτοιμος με την ιστορία στο τσεπάκι του για το τσουνάμι, λέει, το πιο επικίνδυνο μέρος της Ευρώπης είναι ο Κορινθιακός. Έχει πάμπολα ρήγματα και η θάλασσα σε πάρα πολλά σημεία βαθαίνει απότομα. Υπάρχει πάντα ο φόβος της κατολίσθησης στα ρήγματα που σαν αποτέλεσμα θα προκαλέσει τσουνάμι. Και δια του λόγου του αληθές μας έχει επισυνάψει και ένα άρθρο για το τσουνάμι που έγινε τέτοια μέρα το 1960, όχι τέτοια μέρα, που έγινε το 1963 στον Κορινθιακό. Μάλιστα είχαν προκληθεί πολύ μεγάλες καταστροφές, 4 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και 26 είχαν τραυματιστεί. 2-3 χιλιόμετρα σάρωσε τις ακτές από το Αίγιο έως την περιοχή του Νέου Ερηναίου. Έτσι, αυτό ήταν μια υπόκοφη βοή. Βγήκαν έξω οι κάτοικοι να δουν τι γίνεται και είδα τη θάλασσα να υποχωρεί, να απομακρύνεται από την παραλία και μετά από ελάχιστα λεπτά τεράστιες μάζες νερού ύψους 6 μέτρων, άλλοι λέγανε ότι προσέφτασαν και τα 20 μέτρα, έπληξαν με σφοδρότητα τις ακτές. Χρήστος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μήνυμα. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ποιος άλλος, η φίλη μας η Όλγα που μας στέλνει το σωστό της καθιερωμένο μήνυμα κάθε Παρασκευή. Λέγαμε και για τις μπάλες νωρίτερα, για το μπάσκετ, αλλά δεν είπαμε και στο ποδόσφαιρο. Περάσανε πάλι οι Εγγλέζοι και στο Conference και στο Europa στους τελικούς. Και τώρα η Αγγλετέρα έχει 3 ομάδες στους 3 τελικούς του ποδοσφαίρου. Arsenal, Aston Villa και Crystal Palace. Έτσι, γράφει ιστορία. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το κάνουν οι Εγγλέζοι αυτό. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το κάνουν οι Εγγλέζοι αυτό.
2: Και σκέψου και πόσο κοντά έφτασε και η ΑΕΚ να είναι σε αυτό το κλαμπ, έτσι. Η Ράγιο απέκλεισε τη Στρασβούργ με 2 νίκες μέσα έξω.
1: Ναι, σωστό.
2: Δηλαδή ήταν ένα τσάκ.
1: Ένα τσάκ.
2: Δηλαδή αν είχε κάνει αυτό το.
1: Αυτές οι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά. Το έχουν κάνει όμως και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί αυτό. Στο παρελθόν, το 85-86, το είχε κάνει η Ισπανία. Έτσι, τότε είχαν πρωταθλητριών, κυπελούχων και UEFA. Έτσι, με Ατλέντικο και Ρεάλ Μαδρίτης που είχαν καταφέρει να φτάσουν και την Μπαρτσελόνα στα τέτοια. Ιταλία, Σαμπτόρια, Μίλαν και Juventus το 89-90 και το 92-93. Το έχει κάνει πάλι η Ιταλία δύο φορές, που τότε θυμόμαστε εκείνα τα χρόνια είχε καταπληκτικές και φοβερές ομάδες. Πριν πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να σας πούμε ότι είναι προφυλακιστέο 54χρονος στο Ηράκλειο για την δολοφονία του 21χρονου και η σύζυγός του, έτσι μετά τις απολογίες τους. Κατά από 300 μέτρα ασφαλείας έγιναν στο Ηράκλειο οι απολογίες. Νομίζω ότι είδατε και τα πλάνα. Χθες είχαν οι τηλεοράσεις και την κηδεία. Την ένταση που υπήρχε εκεί με τους αστυνομικούς, όλα αυτά τα τραγικά πράγματα στην κηδεία του 21χρονου νικίστρατου στο Χώνο Μυλοποτάμου. Για το τραγικό περιστατικό με την δολοφονία του 21χρονου στην Κρήτη μίλησε στο σταθμό μας εχθές στην Αθηναίδα Νέγκα ο πρώην υπουργός ο Γιώργος Βουλγαράκης. Είπε πως ήταν προφανές ότι αυτός ο άνθρωπος κάπως θα έβρισκε τον τρόπο να το κάνει, αλλά δεν είναι όλοι Κρήτοι έτσι.
3: Είναι μια αίσθηση που έχει καλλιεργηθεί στην Κρήτη διαχρονικά της αυτοδικίας και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Βέβαια, εδώ δεν υπάρχει προηγούμενο, δηλαδή με βάση το ρεπορτάζ, γιατί ό,τι έχουμε δει στο ρεπορτάζ μπορεί να σχολιάσει κανείς, θα όφιλε, κατά τη γνώμη μου, το κράτος να αξιολογήσει πολύ, όπως αξιολογεί τώρα, τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Εάν λοιπόν αυτές οι τέσσερις οχλήσεις ή τα εξώδικα τα οποία είχαν πάει τα ασφαλιστικά μέτρα στην αστυνομία, η οποία δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι παραπάνω με τα σημερινά δεδομένα, υπήρχε μια υπηρεσία η οποία θα μπορούσε να απευθυνθεί, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς είχε αποφασίσει να το κάνει, θα το έκανε ούτως ή άλλως. Δηλαδή μπορεί να μην το κάνει με τον πιστόλι, να το κάνει με το αμάξι, μπορεί να το κάνει με το αμάξι, να το κάνει με το μαχαίρι. Κάπως θα το έκανε, ήταν προφανές δηλαδή αυτό. Δεν είναι όλη η κριτική έτσι, πρέπει να πω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούσατε και έχει ξεκινήσει και μια όλη ιστορία για το πολιτισμικό, αυτά τα στοιχεία τέλος πάντων και γενικότερα το πολιτισμικό που έχουν ζωηρή την έννοια της εκδίκησης εκεί. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Το θέμα είναι ότι από όλη αυτή την τραγωδία έχουμε άλλο ένα νεκρό παλικάρι, έτσι. Μετά και εκείνο το φοβερό τροχείο που έχει γίνει και η αυτοδικία σε κάθε περίπτωση δεν διορθώνει τα πράγματα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στον Ελεύθερο Τύπο, όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα, πάμε για τρίτη τετραετία. Το μήνυμα Μουτσοτάκη στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας: διαψεύστηκαν όσοι προέβλεπαν τσακωμούς. 6 ώρες συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα με ενωτικό κλίμα και λίγες γκρίνιες. Στροφή σε σπίτια 25 ετίας και ανακαίνιση. Νέα τάση στην αγορά ακινήτων. Πίνακες με τιμές σε 152 περιοχές σε όλη τη χώρα. Το κόστος των εργασιών. Ελεκτικό συνέδριο πιλωτική δίκη για την ΕΑΣ σε 400.000 συντάξεις. Έτσι για την ειδική εισφορά. Μύθοι και αλήθειες για τον Χαντάιο. Πρωτοσέλιδων αυτεμπορικής, υπεραπόδοση ίδιων κεφαλαίων για τις εισηγμένες, χρηματιστήριο στο 12,26% το 2026, ο δείκτης αποδοτικότητας, αγωνία για το 2026. Κυριάκος Μητσοτάκης όχι στη μίζερη εσωστρέφεια, πληθωρισμός ανησυχιών από εστίες ανατιμήσεων και Υπουργείο Ανάπτυξης στροφή σε πράσινες δημόσιες επενδύσεις. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Πρώτα υπηρετεί στην πατρίδα και μετά εκπροσωπεί στο λαό. Λάθος θεωρεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τη μείωση του ορίου ηλικίας του «εκλέγεστε». Αναστολή στρατεύσεως επαόριστον για όσους θα εκλέγονται βουλευτές στα 21 τους, σύμφωνα με την πρόταση αναθεώρησης του Συντάγματος της Νέας Δημοκρατίας, ομή παρέμβαση στη λειτουργία του τύπου, διοικητικά καθήκοντα στους δικαστές, λέει η εφημερίδα Εστία στο πρωτοσέλιδό της. Στα νέα. Γκρίνιες, εμφύλοι, αλληλοκαρφώματα. Άνοιξαν νέες πληγές στη Νέα Δημοκρατία. Μια εξάωρη συνεδρίαση γεμάτη αιχμές και μπηχτές κατά σκέρτσου και δένδια από υπουργούς, βουλευτές αλλά και τον Πρωθυπουργό. Ποιοι υδρώνουν και ποιοι όχι τη φανέλα και ποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στα όργανα και άλλες εσωκομματικές ιστορίες, αναφέρεται στη δηλώση του Άδωνη Γεωργιάδη. Ότι δεν έδειξαν οι κάμερες και όσα δεν ακούστηκαν τα μικρόφωνα για τη συνεδρίαση. Επίσης, Χανταϊός ψάχνουν κρούσματα σε 12 χώρες, προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όχι απλά φίλοι, σκύλοι σκληρά εργαζόμενοι από ζώα συντροφιάς έως διασώστες και περσικός πρόσκαιρη λύση για τον εγωισμό του Τραμπ, γιατί η Ουάσιγκτον αναζητά αφήγημα πριν από το ταξίδι του Προέδρου στο Πεκίνο. Στη Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Βαϊμάρης εμπνέει το Μητσοτάκη. Οι προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος αποκαλύπτουν ότι θέλει να κυβερνάει για πάντα με εξουσίες, μονάρχη και χωρίς λογοδοσία. Βαριές αιχμές συνταγματολόγων για τη μεθόδευση. Καταστατικό Κόσα Νόστρα εφαρμόζει η κυβέρνηση για τους 13 υπόδικους βουλευτές. Ακόμα και αν παρανόμησαν, θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια, λέει η Δημοκρατία. Πόλεμος λάσπης κατά δένδια από τους υποτακτικούς του Κυριάκου, συντονισμένα πυρά από Άδωνη, Πλεύρη και Μαρκόπουλο, γράφει η εφημερίδα. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επικίνδυνα παιχνίδια με το Σύνταγμα, απελπισμένη προσπάθεια Μητσοτάκη για αλλαγή της πολιτικής ατζέντας, ακραία συντηρητικές προτάσεις για αναθεώρηση, υποβάθμιση των κομμάτων στο επίπεδο των σωματείων, επιστροφή στο 10ο αιώνα με την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Δημήτρης Γκιόνης, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, έφυγε από την ζωή. Ο πολύ σημαντικός αυτός δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Γκιόνης, με πάρα πολλές συνεντεύξεις, πολλά χρόνια στην ελευθεροτυπία και πολυγραφότατος, έτσι δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος, είχε γράψει πάρα πολλά πράγματα και μία από τις έτσι, πιο δυνατές περιπτώσεις δημοσιογράφων σε εκείνη τη γενιά κειμένων. Σπίρτζη στον Άριο Πάγο, τα μηνύματα που αδειάζουν τον εισαγγελέα για τις υποκλοπές. Στην Καθημερινή, όποιος δεν αντέχει τη ζέστη ας φύγει από την κουζίνα, το μήνυμα Μητσοτάκη για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης. Δημοσκόπηση Pulse, 3 νέα κόμματα αλλάζουν το σκηνικό, λέει η Καθημερινή. Τι δείχνει για τις δεξαμενές Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά η δημοσκόπηση? Πτώση 1,5% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία. Διαφορά ασφαλείας 12 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 9% δηλώνει σίγουρα ναι και μάλλον ναι άλλο 11, έτσι. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, σίγουροι υποστηριχτές 8, μάλλον θα το ψήφισαν 13, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά 3 οι σίγουροι, 9 οι μάλλον. Συνάντηση Ρούμπιο.
2: Αυτά τα νούμερα 4 το ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: Όχι. Α, στα δυνητικά. Στα δυνητικά. Τα μεγάλα νούμερα είναι οι δεξαμενές. Είναι η δυνητική. Τώρα σε όλο αυτό το χώρο, μάλλον στα πρώτα δύο, σε όλο αυτό το χώρο έχεις μετακινήσεις. Κάποιοι θα πάνε από εδώ, κάποιοι από εκεί, κάποιοι παραπέρα. Ναι, και συνάντηση Ρούμπιο Πάπα στη σκιά των επιθέσεων Τραμπ. Έχει και άλλες δημοσκοπήσεις, θα τις πούμε και στη συνέχεια. Ριζοσπάστης. Αναδρομικά χαράτσια στους αγρότες που δίνουν μάχη επιβίωσης. Ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή. Οι μαζικές ειδοποιήσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με υπαιτιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ αξιοποιούνται για να ενεχοποιήσουν, συλλήθουν τους αγρότες, ενώ η κυβέρνηση τους χρωστά εκατομμύρια ευρώ από ενισχύσεις. Κόντρα. Πολιτική ατιμία Γεωργιάδη εκ του ασφαλού στο Δένδια. Τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ γνώριζε ότι ήταν σε επίσημη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Γιατί ο Υπουργός Υγείας στοχοποιεί μονίμως τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Αυξάνονται τα κρούσματα χανταϊού σε Ευρώπη και Αμερική. Παγκόσμιος συναγερμός από τον ΠΟΕ, ενώ δεν υπάρχει ειδική θεραπεία. Αλέξης Τσίπρας, το ταξίδι της τάξης ολοκληρώθηκε. Ανάβει μηχανές για νέο κόμμα. Κλείνουμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Τα είπαν και ξεθύμαναν. Καρφιά, παράπονα, προτάσεις και συνενέσεις. Καρότο και μαστί για το Μητσοτάκη με πολλαπλά μηνύματα για εσωστρέφεια, αντιπολίτευση και εκλογές. Επίσης, 100.000 νομοβουλευτές βοηθεί και με στα βαρέα και ανθυγινά. Ποιους αφορά η ρύθμιση?
0: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασπροβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιοι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Βαλβολίνη, λέει ο Αντώνης, είναι το πολύ χοντρό λάδι που μπαίνει μέσα στο σασμάν των αυτοκινήτων και στο διαφορικό. Και υπάρχει, δεν πιστεύω, λέει, ότι υπάρχει άτομο που δεν το γνωρίζει. Πιστεύεις δηλαδή ότι όλοι γνωρίζουν ότι η βαλβολίνη μπαίνει στο διαφορικό και στο σασμάν των αυτοκινήτων, έτσι, δηλαδή στο κυβότιο για τη λίπανση. Αντώνη μου, καλημέρα, καλό δρόμο. Thank you.

0: με ρέγγε μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Αγγλική ρέγγε.
0: Εντάξει, ναι, δεν ήταν εκεί η ρέγγε, αλλά μια χαρά. Ρέγγε κι αυτή. Αυτοί με τέτοια διάθεση που έχουν για τα καλοκαίρια, μπορεί καλύτεροι από τους Τζαμαϊκανούς στη ρέγγε. QB40 δυνατή. Λοιπόν, Τάσος Τασκαλτζανιάν στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής και με ένα κοκτέιλ στο χέρι, Δίνα Μόσχου. Καλή σας ημέρα.
2: Σαγιονάρα, ξέχασες.
0: Ναι.
2: Καλημέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.
0: Πώς είστε?
2: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, Παρασκευούλα. Παρασκευούλα, τώρα ρίξε μια ματιά έξω από τον τζάμι Τάσο να δεις ένα μίζερο πράγμα που έχει απ' έξω.
1: Μούχλα,
2: είναι αυτό το πράγμα που μας έχει πει ο Γιώργος Τσατράφυλλας. Θα έχει λασποβροχές σήμερα και αύριο. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μας αρέσει αυτό, αλλά.
0: Σκόνη. Πόσο θα κρατήσει το θέμα, τουλάχιστον δεν ξέρω.
2: Παρασκευή και Σάββατο είπε. Μετά θα έχουμε τριαντάρια και άνω των 30. Οπότε προλαβαίνετε Σαββατοκύριακο να βγάλετε καλοκαιρινά. Εσύ Τάσο τα έχεις πρόχειρα.
1: Εγώ χειμωνιάτικα δεν έχω βγάλει φέτος.
2: Ναι, δεν έχει βγάλει χειμωνιάτικα.
0: Ναι, δεν έκανε και κρύο φέτος. Έτσι θα μας πείτε το. Για πες το. Δεν έκανε, όχι. Στην Πάρνη θα μέχρι τις 2 Μαΐου χιόνισε, δεν έκανε κρύο.
2: Κοίτα, δεν χιόνισε στην αυλόπορτά σου έξω.
0: Σωστά, εντάξει, παιδιά, φέτος δεν έκανε κρύο.
1: Φέτος είχε βροχές, φέτος να τα λέμε σωστά.
0: Είχε μόνο βροχές. Καθόλου κρύο δεν έκανε. Βαρτράχαν όλοι να βάλουν πετρέλαιο και είχε γίνει πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν είχαν να βάλουν πετρέλαιο και δεν είχε κρύο.
2: Αν δεις την εικόνα του Μόρνου, ας πούμε, είναι πάρα πολύ χαρούμενα τα νέα. Έχει ανέβει στάθμη.
0: Πάρα πολύ. Αρκετά.
2: Το χρειαζόμασταν. Το είχαμε ανάγκη. Δεν το συζητάμε.
0: Θέλουμε άλλη μια χρονιά τέτοια για.
2: Θέλουμε να βρέχει. Λάσπη να μην βρέχει. Λάσπη.
1: Η άξιση μπήκε.
2: Α, τώρα κι εσύ.
1: Εντάξει, για την
2: πράγματα που λένε. Ναι.
0: Εντάξει, άσχετο είναι από το. Αυτό είναι προδιαγραμμένο.
2: Δεν θα φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα ακόμη, Τάσο.
0: Ούτε αυτό είναι. Πρέπει να γίνουν οι
2: παρεμβάσεις. Άμα φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα, θα σα ειδοποιήσουμε που λένε. Να περιμένει ειδοποίηση.
0: Έχουμε νερό, αλλά όχι και πάρα πολύ. Μην νομίζει, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει μεγάλη υποχώρηση.
1: Ναι, άμα δεις,
0: τώρα αναπληρώθηκε, αλλά δεν είμαστε. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχουμε καλυφθεί για καμιά για καιρό πολύ.
1: Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου θα δεις 1 με 2 διαρροές στο δρόμο από κεντρικούς αγωγούς. Δηλαδή, τώρα δεν υπάρχει καμία βελτίωση στο δίκτυο.
0: Πού να δεις στα της άρδευσης, που εκεί είναι και οι μεγαλύτερες καταναλώσεις και σπατάλες.
1: Εντάξει, αλλά και εδώ η Αθήνα είναι.
0: Έχει λίγο κόσμο.
1: Έχει ένα δίκτυο. Παμπάλαιο. Δεν θα έπρεπε αυτό να το ανακαινήσουμε με κάποιο
0: τρόπο. Γι' αυτό. Πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω το σούλι. Λοιπόν.
1: Εγώ θα το πληρώσω αυτό.
0: Ποιο θα το πληρώσει. Λοιπόν, όλοι μας. Και αρκετά τα θεματάκια σήμερα, έχουμε πολύ για σας διαφορετική θεματολογία και ιδιαίτερη.
2: Σήμερα θα πάμε σε νησιά.
0: Ακριβώς.
2: Στην αρχή θα πάμε στην ΚΟ. Μας έκανε εντύπωση αυτό το θέμα με τον Γερμανό, ο οποίος αποζημιώθηκε, γιατί πήγε, λέει, διακοπές με την οικογένειά του στην ΚΟ και στο ξενοδοχείο που έμενε, παρότι πλήρωσε καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό στον τουριστικό πράκτορα για όλο το ταξιδιωτικό πακέτο, δεν έβρισκε ποτέ άδεια ξαπλώστρα, λέει, του ξενοδοχείου, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσει να κάνει τον μπάνιο του με την οικογένειά του. Όλες είχαν πάνω πετσέτες. Όλες ήταν κρατημένες. Δεν κινήθηκε νομικά εναντίον του ξενοδοχείου. Λέει 6 ώρα το πρωί σηκωνόμουν και δεν υπήρχε άδεια. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Είναι αυτό που σου πάει τα νεύρα. Που βλέπεις ότι είναι κρατημένη μία. Έχει αφήσει ο άλλος την πετσέτα για να έρθει αύριο, ας πούμε. Δεν γίνεται έτσι, ρε παιδιά, όμως. Δηλαδή, και κάπου το ξενοδοχείο πρέπει να καταλάβει ότι ο καθένας θέλει να βάλει κάπου το κορμί του να λιαστεί. Πώς θα γίνει?
0: Ξέρεις τι απορία έχω. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τον άνθρωπο με τον οποίο θα μιλήσουμε, εάν ο Γερμανός πήγε σε κάποιον να πει το πρόβλημά του.
2: Γιατί εγώ τον έχω. Γιατί περίμενε να περάσουν όλες οι διακοπές για να πάνε και νομικά, θεωρείς?
0: Ναι, τον έχω ικανό. Δηλαδή, πώς να σου πω, με την. Όχι να το. Δεν τον κατηγορώ.
1: Καλά,
0: ναι, σου λέω, δεν τον κατηγορώ. Με τη σκέψη ότι, κοίταξε να δεις, εγώ ξυπνάω 6 ώρα το πρωί. Ως ένας κλασικός κανονικός Γερμανός τουρίστας. Και πάω να στην ξαπλώστρα μου. Δεν βρίσκω πουθενά, γιατί τις έχουν όλες πιάσει. Έτσι, με αυτό το κόλπο. Λοιπόν, δεν πηγαίνω να πω, ξέρω εγώ, στην ρεσεψιόν, μα είναι δυνατόν? Τι κατάσταση είναι αυτή? Και σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Έλληνα, όχι. Να ξυπνάει 6 ώρα το πρωί για να πάει να κρατήσει την ξαπλώστρα.
0: Δεν φαντάζομαι τίποτα από όλα αυτά από Έλληνες.
1: Είναι ειδική αποστολή.
2: Η μεγάλη ηλικία.
1: Και κάνουν και για άλλου.
2: Και κάνουν και για άλλου. Κρατάω μία θέση.
0: Αυτό. Εν τω μεταξύ, δηλαδή, μπορεί όλο αυτό να το έκανε, πώς να πούμε, τον κανόνα, σιωπηρά. Πάω. Δεν διαμαρτύρομαι, δεν κάνω σκηνή, δεν βρίσκω ξάπλωστρα, ενοχλούμαι, διεκδικώ τα δικαιώματά μου.
2: Άμα γυρίσω πίσω.
0: Ναι, νομικά.
2: Ενώ εσύ τώρα ως Έλληνας, άμα συμβεί αυτό, 1, 2, 5, 10, κάποια στιγμή θα πας, θα πεις συγγνώμη ρε παιδιά, τι γίνεται. Βγάλετε μια πετσέτα να κάτσω κι εγώ.
0: Αυτό.
2: Έχω κι εγώ δικαιώματα, έχω χρυσοπληρώσει.
0: Ενώ ο Γερμανός που μπορεί να πληρώσει δικηγόρο, έτσι το πάει θεσμικά, κατάλαβες. Αν είναι όλα ταξικά.
2: Ο Γερμανός πήρε αποζημίωση, πληροφορώ κανένα χιλιάρικο από αυτή την ιστορία. 976 ευρώ, αν τα θυμάμαι καλά. Και είχε πληρώσει συνολικά 7.186 ευρώ για να έρθει όλη η οικογένεια στην Ελλάδα να κάνει διακοπές. Στην υπέροχη ΚΟ, βεβαίως. Εμείς θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, που λέει: εντάξει, τώρα να μιλάμε, ρε παιδί μου, για το νησί, να μιλάμε για την ξαπλώστρα, να πούμε και τα ωραία που έχει το νησί μας.
0: Καλά, τα ωραία και θα τα πούμε και τα ξέρουμε και θα τα ξαναπούμε και δεν θα κουραζόμαστε να τα λέμε. Απλώς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση αυτή.
2: Ναι, είδες όμως ότι οι άνθρωποι που έχουν άλλη λογική, οι άνθρωποι από το εξωτερικό, σου λέει: συγγνώμη, έχω πληρώσει ένα σωρό λεφτά, έχω δικαιώματα και απαιτώ να περάσω όμορφα. Θέλω να πάω στη θάλασσα, ωραία. Θέλω και εγώ ξαπλώστρα.
0: Εντάξει, δεν
2: έχω
0: είναι.
2: Κάθε δικαίωμα.
0: Διόλευκα τα φρόντα το ποσό, έτσι, που πλήρωσε.
2: Δεν είναι. Θα πήγαινε το μυαλό σου εσένα να πας πίσω και να κάνεις μήνυση στον πράκτορα, ας πούμε, για να του πεις: κακώς δεν είχες διασφαλίσει ότι στο ξενοδοχείο θα μου είχαν και ξαπλώστρες. Ξαπλώστρα δεν είναι μέσα στο πακέτο, να πούμε. Είναι μια δυνατότητα που προσφέρει το ξενοδοχείο, αλλά όταν κλείνεις από τη Γερμανία, δεν κλείνεις και 4 ξαπλώστρες μπροστά. Έτσι δεν είναι.
0: Κοίταξε, ναι, απλά δεν είμαι σίγουρος τι έχουν στα πακέτα. Φαντάζομαι πως δεν θα είναι.
2: Δεν έχει ξαπλώστρα, μωρέ, δεν είναι.
0: Λοιπόν.
2: Σου λέει, θα πας και θα βρεις. Δεν βρίσκεις.
0: Δεν ξέρω κιόλας. Η αλήθεια είναι, υποθέτω κι εγώ πως είναι έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, οπότε για να δικαιωθεί κάτι θα το στοιχειοθέτησε.
2: Ναι, βεβαίως το στοιχειοθέτησε. Γιατί σου λέει, έπρεπε να διασφαλίσετε ότι θα υπήρχε, λέει, μια λογική αναλογία στη χρήση της ξαπλώστρας.
0: Σωστό, ακούγεται.
2: Όχι να μου την κρατάτε κάθε μέρα για μένα, αλλά ρε παιδί μου, να μην ψάχνω 20 λεπτά να βρω κάπου να καθίσω εγώ και τα παιδιά μου για να χαρούμε τη θάλασσα και τον ήλιο. Θα έπρεπε και εγώ κάποιες μέρες να μπορώ να βρω
0: κοίταξε,
2: το άνθρωπος.
0: Εδώ μπαίνει και μια διάσταση για την πρακτική αυτή που φαίνεται ότι πάει κάποιος και την κρατάει. Έτσι, δηλαδή βάζει μια πετσέτα πάνω, την πιάνει, έτσι, για να μπούμε την άλλη τη λέξη, την κακιά, και είναι όλη τη μέρα πιασμένη η ξαπλώστρα αυτή.
2: Τώρα εσένα αυτό δεν σε εκνευρίζει?
0: Εντάξει. Δεν είναι, προφανώς δεν είναι σωστό σε καμία περίπτωση τώρα. Εντάξει, δεν είναι ιδιωτική. Άμα θέλεις ιδιωτική, ή ξέρω εγώ, πάρε μία και κάτσε παραδίπλα. Όλη τη μέρα δική σου.
2: Για την ξαπλώστρα του, τη Γερμανία, ξέρω, για να έχει κάπου να κάτσει.
0: Για οποιονδήποτε το κάνει αυτό.
2: Είναι περίεργα που μας συμβαίνουν, αλλά θέλαμε λίγο να το καυτηριάσουμε το Δημήτρη, γιατί είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε και εμείς. Δηλαδή, πηγαίνεις, ρε παιδί μου, σε ένα μέρος που έχει ξαπλώστρες και βλέπεις ένα σωρό πετσέτες επάνω.
0: Ναι.
2: Και όχι τίποτα άλλο. Βρίσκεις κάπου να καθίσεις τελικά. Κολυμπάς. Εκεί που είναι η πετσέτα, άνθρωπος δεν εμφανίζεται. Γιατί λες πόσες ώρες πια να κολυμπάει. Έχει πάει να φάει και ξαναγυρίζει. Έχει πάει για ύπνο και θα έρθει πιο μετά. Έχει πάει για ύπνο και θα έρθει αύριο. Μα το βλέπεις και εκνευρίζεσαι. Όπως επίσης τις αντίζομαι πάρα πολύ με τις ομπρέλες, τις οποίες είναι πακτωμένες στην ακτή. Και πάνω στη Χαλκιδική, η αλήθεια είναι, το κάνουν αυτό με φορτηγάκια του Δήμου, ανοιχτά, αγροτικά. Πάρα τις μαζεύουν, τις ξυλώνουν. Ακόμα και αυτές που είναι μπετοναρισμένες τις βγάζουν. Γιατί κάποιοι έχουν βάλει και μπετόν, έτσι. Δηλαδή είναι πακτωμένοι,
0: ναι,
2: καλά.
0: Βαρύ πράγμα, ναι.
2: Και τα μαζεύουν. Και στέλνουν κάποια ειδοποίηση και λένε: σε περίπτωση που κάνουμε έφοδο στην παραλία και τις μαζέψουμε, μην τις πάρετε πίσω. Δεν τις δώσουμε.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, όλο αυτό είναι ένα θέμα και με τις παραλίες και είναι απότοκα λίγο της υπερανάπτυξης του τουρισμού που έχουμε στη χώρα μας, οπότε παράγονται και τέτοια θέματα. Μα γενικό έτσι μου φέρνει μια μεγάλη δυσκολία. Αυτή η πυκνότητα και με οι παραλίες με τις ξαπλώστες, τις γεμάτες και τέτοια, έχω μια δυσκολία στην προσαρμογή, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τα πράγματα που προκύπτουν επειδή πλέον είμαστε μια χώρα που έχουμε γίνει, έτσι, ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, επομένως.
2: Τώρα μιλάμε για το ξενοδοχείο, γιατί συνέβη στην ΚΟ, και να στείλουμε μια ιδιαίτερη καλημέρα και την αγάπη μας στο φίλο μας το Στέργιο, που μας ακούει από το Villa Le Grand Plus στην Αμοργό. Φαντάζομαι ότι έχετε ανοίξει πια για τη σεζόν, Στέργιο μου. Στέλνει λοιπόν μήνυμα και λέει: ελάτε στην Αμοργό, έχει όλους θέση χωρίς κόστος. Είδες, ο Στέριος.
0: Εννοείται.
2: Και... μας έφτιαξε ο Στέριος. Καλημέρα, Στέριο μου. Καλή σεζόν να έχεις, αγαπητέ μου, και εσύ και η Αγγελική μας.
0: Ναι, και ευτυχώς εκεί πέρα είναι και πολλές από τις παραλίες στο συγκεκριμένο νησί που δεν είναι αυτό
2: πολλές,
0: το... και δεν είναι και αυτό το στυλ έτσι. Τώρα δεν ξέρω, έχω και χρόνια να πάω. Ελπίζω και αυτές που ήταν σε αυτό το στυλ να μην έχουν αλλάξει. Αλλά εγώ είμαι λίγο. Τι να πω, ρομαντικό.
2: Δεν υπάρχει αυτός ο υπερτουρισμός και αυτή η αγριότητα που υπάρχει σε άλλα μέρη. Αν θέλεις την Αμβούργο, πραγματικά κάνεις πολύ πολύ όμορφες διακοπές και έχεις και πολλές επιλογές για να πας να κάνεις τον μπάνιο σου και να μην έχεις τον άλλο πάνω από το κεφάλι σου, ούτε να αφαιρείς πετσέτες για να καθίσεις κάπου.
0: Εντάξει. Και στην Κο, βέβαια, που είναι ένα νησί με πάρα πολλές παραλίες και φύση έτσι πολύ πλούσια και διαφορετική στη μορφολογία τους, υπάρχουν επιλογές. Απλά επειδή είναι ένας τόπος και αυτή η Ρόδος που οι ξένοι τουρίστες έρχονται πάνω από μισό αιώνα.
2: Το 30% λέει είναι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται, ναι, και ξανάρχονται, ναι, ναι, ναι, σταθερά. Και αυτό είναι πολύ ωραίο για ένα τόπο, να έχει σταθερούς έτσι τουρίστες.
0: Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουν μάθει ένα πολύ μεγάλο μέρος της τουριστικής έτσι δραστηριότητας, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ οργανωμένο, δηλαδή είναι εξειδικευμένοι σε αυτό.
2: Ναι, και μεγάλο νησί, εν πάση περιπτώσει, και έχει και επιλογές. Αλλά να, τώρα που συνέβη αυτό το περιστατικό.
0: Το νησί της Κλεοπάτρας.
2: Θα τα πούμε σε λίγο. Και μετά τις 7:30 και γύρω στις 8 παρά θα σας ταξιδέψουμε μέχρι την Ανάφη, όπου εκεί θα συναντήσουμε την υπέροχη ομάδα Αιγαίου, Δημήτρη.
0: Ναι. Εκεί είναι λίγο πιο wild οι παραλίες. Λοιπόν, άλλη κατάσταση. Οι άνθρωποι κάνουν αυτή τη δράση κάθε χρόνο και προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες στο μόνιμο πληθυσμό των νησιών. Θα δούμε πού βρίσκονται σήμερα και τι ακριβώς κάνουν. Θα
2: συνδεθούμε με την Ανάφη, λοιπόν. Έχουμε να σας πούμε αρκετά. Προσπαθούμε να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση ακριβώς γιατί είναι Παρασκευή πρωί. Τι να σας πούμε τώρα, να σας πούμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το είχαμε προβλέψει βεβαίως. Είχε σηκωθεί πολλής ατμός για την ιστορία αυτή. Εντάξει, γκρινιές υπήρχαν, αλλά δεν σφάχτηκαν κιόλας.
0: Όχι, ναι. Νομίζω ότι καταρχάς ήταν αναγκαίο, όπως αποδείχθηκε από τη διάρκεια κιόλας της συνεδρίας.
2: 6 ώρες τους κράτησε.
0: Αυτό το πράγμα, ότι εντάξει, ήθελαν πάρα πολύ να μιλήσουν. Υπήρχε αυτή η αναγκαία εκτόνωση, με αυτή είναι να το λέμε αναγκαίο, το οποίο και έγινε. Σημασία έχει να δούμε λίγο και τις επόμενες ημέρες, αν μετά από όλα αυτά, ξέρεις, αν θα είναι το κλίμα καλύτερο ή αν θα έχουμε
2: και
0: λιγότερες, πώς να σου πω, λιγότερες αντιδράσεις ή κινήσεις με ομολογμένες βουλευτών.
2: Για τρίτη νίκη λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζεται ο Πρωθυπουργός. Τους είπε θα ιδρώσουμε όλη τη φανέλα. Όλοι το ίδιο, αναρωτιούνται βεβαίως. Διότι εντάξει, κρατήσαμε και το καρφί του Αδόνιδος,
0: ναι,
2: προς τον γνωστό υπουργό. Που συνήθως πετάει τα καρφάκια του, ότι είναι ικανός να πάει μέχρι τη σελήνη λίγο προκειμένου να μην βγει μπροστά, ας πούμε, να υπερασπιστεί το κόμμα. Και εμείς τι είμαστε εδώ πέρα που βάζουμε πλάτη, σου λέει.
0: Ναι, εννοείται. Εντάξει. Και επειδή ο κύριος Γεωργιάδης είναι αυτός ο οποίος έχει και μια παρουσία στα μέσα ενημέρωσης πάρα πολύ συχνή, έτσι, είναι το δυνατό του σημείο, θεωρεί, ξέρεις, ότι μπορεί να υποστηρίξει αυτό το ρόλο περισσότερο. Νομίζω ότι το μπαίνει μπροστά σε αυτή την ιστορία,
2: και
0: σε αυτό το αφήγημα.
2: Κάτι άλλο ακούστηκε σημαντικό για τους υπουργούς. Μην βγαίνετε, λέει, σε προστατευμένο περιβάλλον μόνο. Και η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε επισημάνει και εμείς. Τουλάχιστον ο Άδωνης Γεωργιάδης βγαίνει και σε μέσα που θεωρούνται και αντίπαλα, ας πούμε, απέναντι στην κυβέρνηση. Είναι άλλοι οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα στασίδια. Συγκεκριμένα. 1-2. 1-2. 1-2. Άντε και ένα 3 στο τέλος, για να μην υπάρχει μια γκρίνια. Όλοι οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν.
0: Όπως και το άλλο που υπήρχε είναι για το αν μιλάνε μόνο για την ατζέντα τους. Ή δηλαδή μπαίνουν και σε πολιτικά θέματα για να, παράδειγμα, για να υπερασπιστούν την κυβέρνηση. Δηλαδή, αν διαδώσει κάποιος υπουργός μια συνέντευξη σε αυτή την περίοδο, να μιλήσει μόνο για τα θέματα τα δικά του, ξέρω εγώ, και να μην τον ρωτήσουν ή ξέρω εγώ, να μην γίνει κουβέντα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή για οτιδήποτε άλλο μπορεί, ξέρω εγώ, εκείνη την περίοδο η κυβέρνηση να δέχεται πειρά.
2: Ναι, και σε κάθε περίπτωση τώρα γκρινιάζουν και οι βουλευτές και με το δίκιο τους, γιατί πηγαίνουν στην περιφέρεια, είχαν πάει και το Πάσχα, είχαν πάει κάποιοι και την Πρωτομαγιά. Κάποιοι, πρέπει να το πούμε αυτό, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, όλων των κομμάτων, είναι κάθε Σαββατοκύριακο στην περιφέρειά τους.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι καλό, γιατί ξέρεις, το να ψηφίσεις βουλευτή, σου λέω εγώ από την Καρδίτσα, παράδειγμα τώρα, και να σου πάει στην Αθήνα και να σου εξαφανιστεί και να μην εμφανίζεται καθόλου, λες, συγγνώμη, δεν περνάει μια βόλτα από εδώ να δει τι γίνεται. Εμείς τον στείλαμε εκεί. Και πολύ καλά κάνουν, όχι τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, από πριν. κάθε Σαββατοκύριακο είναι στον τόπο του. Και αυτό είναι σημαντικό, να μιλάς με τους ανθρώπους, να βλέπεις τα προβλήματα. Μα έτσι δεν πρέπει να κάνεις.
0: Οπωσδήποτε. Και αυτό
2: είναι. Να εξαφανίζεσαι.
0: Κοίταξε, ο ρόλος του βουλευτή είναι αυτός. Δηλαδή, πρέπει προφανώς να έχει μια άμεση σχέση με την τοπική του κοινωνία, και είτε είναι στην κυβέρνηση, το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί, είτε όχι. Σε κάθε περίπτωση να παρακολουθεί τα γεγονότα, να διεκδικεί, να ρωτάει, να μιλάει με τον κόσμο, να μεταφέρει, αν θέλει, στο κέντρο το κλίμα ή τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν να κάνουν. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά του. Τώρα, μέσα σε αυτό το παιχνίδι συμβαίνουν και τα άλλα, έτσι. Και τα τηλέφωνα και το σε παρακαλώ, μπορείς να βοηθήσεις από εδώ, μπορείς να βοηθήσεις από εκεί. Είναι. Γίνονται, και γι' αυτό έχει μια μεγάλη σημασία το οποίο πάντα έτσι πρώτα κοιτάζουμε λίγο τις ατάκες ή τα πολιτικά μηνύματα. Και οι προτάσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, αυτό είναι μια συζήτηση μεγάλη την οποία θα γίνει στο μέλλον. Έτσι, και την αναθεώρηση, το ρόλο του βουλευτή, όλα αυτά, να δούμε και τις άλλες προτάσεις των κομμάτων, θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα.
2: Έτσι είναι, οπωσδήποτε. Λοιπόν, το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, ανάβουν τις μηχανές ή ανεβάζουν ταχύτητα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό που έχουμε κρατήσει εμείς ως νεότερη πληροφορία είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, αφού τελείωσε τις περιοδίες ανά την Ελλάδα, τώρα κυκλώνει το Λεκανοπέδιο. Και η πρώτη συνάντηση με τους πολίτες που θα έχει είναι τη Δευτέρα,
0: ναι,
2: στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρη. Όπου εκεί θα αρχίσει σιγά σιγά να έχει σταθμούς μέσα στην Αθήνα, μέσα στο Λεκανοπέδιο, και περιμένουμε σιγά σιγά να αρχίσει να ανακοινώνει και τα ονόματα των συνεργατών, τα πρόσωπα, το όνομα του κόμματος κλπ. Φαίνεται δε, όπως λέει το ρεπορτάζ, ότι αυτή η προϋπόθεση που είχε θέσει στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε να έρθετε κοντά μου, παραιτηθείτε, αφήστε την έδρα σας όπως έκανα εγώ και ελάτε, επειδή αρκετούς τους έχει κάνει σκεπτικούς, ναι, στο να παραιτηθούν, δεν είναι και εύκολο.
0: Όχι.
2: Και να πάνε μαζί του. Ίσως τελικά να μην είναι πάρα πολύ κάθετος σε αυτό. Γιατί τους θέλει κοντά του.
0: Ρίχνουμε λίγο νερό στο κρασί.
2: Ρίχνει μας, λίγο, ναι, ρίχνει λίγο. Μα εξ αρχής νομίζω ρίχνει, γιατί όταν πρώτο βγήκε, θυμάσαι που έλεγε ότι αφήνει το παρελθόν πίσω. Είχε βάλει τους άλλους στον εξωστή, δεν τους ήθελε καθόλου, δεν μιλούσε καθόλου για το παρελθόν. Τώρα φαίνεται ότι έχει αρχίσει και ανοίγει την ομπρέλα για να τους δεχτεί.
0: Πέρα από τα πρακτικά ζητήματα που θα έχει μια τέτοια επιλογή για κάποιους από τους βουλευτές εν ώψη εκλογών, και τα οποία δεν πρέπει να τα αφήνουμε στην άκρη, συζητώντας αυτό το θέμα, δηλαδή επηρεάζουν, δεν ξέρω αν υπάρχει μια άλλη διάσταση.

0: με ένα κοινό ψηφοδέλτιο κάτω από ένα κοινό σχηματισμό. Το σκέφτονται, το επεξεργάζονται, πώς θα μπορούσε ακριβώς να γίνει.
1: Ναι, προς τα
0: θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Φαίνεται ότι παίρνει ένα κομμάτι της κέντρο-αριστεράς και αυτό που βεβαίως είναι θορυβημένο είναι το ΠΑΣΟΚ, άσχετα αν δεν το λένε. Γιατί ο Τσίπρας έγινε κυβέρνηση από ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Να τα λέμε αυτά. Εκείνοι ήταν που τον έφεραν στην πρώτη φορά αριστερά και εκείνοι, αν τον ξαναφέρουν, στη δεύτερη φορά αριστερά. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος, αν μη τι άλλο. Δεν είναι εύκολο, αλλά λέμε τώρα.
1: Εντάξει, αυτός είναι ο πολιτικός χώρος μέχρι το σημείο που σταμάτησε να υπάρχει κακοκανονικότητα λόγω των μνημόνιων.
0: Καλά, και προφανώς... δεν πέρασαν και λίγα, δεν ήταν και εύκολη περίοδος.
1: Εννοείται. Και αυτό πάντως που σήμερα φαίνεται με βάση κάποιες δημοσκοπίες που διαβάζουμε που είναι ως δεξαμενή. Έτσι. Είναι ένα περίπου 20% για τον Αλέξη Τσίπρα πάνω κάτω. Σαν δεξαμενή.
0: Το σίγουρο λένε οι δημοσκόποι ότι είναι το 11.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον πετώνα που λένε σίγουρα θα ψηφίσω, θα φτάσει μέχρι εκεί. Οι υπόλοιποι λένε μάλλον θα ψηφίσω. Και βεβαίως ο στόχος είναι να μην φτάσουμε στο 17% λένε από τη δική τους πλευρά. Το 17 το είχαμε και έφυγε ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Εδώ λέμε τώρα να πάρουμε πάνω από 20 σίγουρα.
1: Κοίταξε, εκεί πια θα γίνει και μια μετοπική με το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ δυνατή, έτσι, προεκλογικά. Εκτός να τα βρουν.
2: Νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δείξουν τα κανονικά αποτελέσματα και όχι οι πρώτες.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμη τα δεδομένα που μπορεί να μας δώσουν πάρα πολύ καθαρή εικόνα.
0: Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον το επόμενο χρονικό διάστημα, πάρα πολλές διεργασίες. Περιμένουμε και την κίνηση και τις ανακοινώσεις της κυρίας Καριστιανού. Ο Μάιος θα είναι πολύ πυκνός μήνας, φαίνεται. Και να σου πω, με αυτά και με αυτά, έχουμε φτάσει στις 8 του μηνός.
1: Ναι.
0: Άντε, 20-22 μέρες έχουμε ακόμα. Θα τα μάθουμε δηλαδή.
1: Όπως να είναι.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να έχει το όλη μια όμορφη μέρα και έτσι θα προσπαθήσουμε και εμείς λίγο να σας την ομορφύνουμε ταξιδεύοντας λιγάκι.
1: Να κάνουμε μια πρώτη στάση μέχρι την υπέροχη Κο, που βεβαίως ήρθε στην επικαιρότητα με αφορμή αυτό το περιστατικό που σας λέγαμε για τον Γερμανό τουρίστα, ο οποίος προσέφυγε έτσι νομικά στη Γερμανία, βεβαίως εναντίον του πρακτορείου που του έκλεισε αυτό το πακέτο διακοπών, γιατί δεν μπορούσε να βρει, λέει, έστω και στις 6 το πρωί ξαπλώστρα, να μπορέσει να καθίσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Θα μιλήσουμε βεβαίως για το πώς πάει η σεζόν και για τις ομορφιές που έχει το νησί. Καλωσορίζουμε λοιπόν στην παρέα μας την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
0: Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά. Καλημέρα σας από τη φιλόξενη ΚΟ. Έχουμε 33% επαναλαμβανόμενους πελάτες.
1: Αυτό είναι υπέροχο, να ξέρετε. Είναι άνθρωποι που έρχονται και ξανάρχονται για πολλά χρόνια στο νησί.
2: Διαχρονικά.
1: Άρα, ικανοποιημένοι τουρίστες.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό το γεγονός μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε. Και αυτό θα κρατήσω εγώ, ότι θα συζητήσουμε για την ομορφικό. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει το πρόβλημα με τις ξαπλώστρες που είμαστε στην Ελλάδα παντού. Γιατί όπως καταλαβαίνετε όλοι θέλουν να έχουν αυτή την πρόσβαση και νομίζω ότι γενικότερα υπάρχει. Αν δείτε και την απόφαση του δικαστηρίου, δεν λέει ότι πρέπει να υπάρχουν σε ένα ξενοδοχείο με 800 άτομα, 800 ξαπλώστρες, μιλάει για αναλογία. Και νομίζω ότι γενικότερα, ιδίως στην ΚΟ που εμείς δουλεύουμε όλοι και οι ξενοδόχοι και όλοι οι φορείς, δουλεύουμε πάρα πολύ στην εικόνα του νησιού μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε το μεγαλύτερο ποσοστό του τοπικού ΑΕΠ από τον τουρισμό, δεν θα το διακινδυνεύσουμε για μια ξαπλώστρα. Ιδίως τα ξενοδοχεία που είναι παραλιακά γνωρίζουν ότι έχοντας τις ξαπλώστρες να ικανοποιήσουν τις πελάτες τους, μειώνουν τις γκρίνιες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν είναι. Είναι μια ασύμπτωση να γίνει ένα τέτοιο γεγονός και νομίζω ότι έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση.
1: Εντάξει, είναι πρωτοφανές, δεν έχει συμβεί ξανά, κυρία Τριανταφυλοπούλου. Μας κάνει εντύπωση, λέτε, ότι περίμενα να τελειώσουν οι διακοπές και μετά, αφού γύρισε πίσω, κινήθηκε νομικά εναντίον του πράκτορα, να πούμε, ταξιδιωτικού, και όχι εναντίον του ξενοδοχείου.
2: Εντάξει, εναντίον του ξενοδοχείου, γιατί πήγε στη γερμανική δικαιοσύνη, δεν πήγε στην ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί θα είχε κάποιο, εγώ το εξηγώ ότι θα έχει κάποιο κόστος περισσότερο, οπότε θα έπρεπε να έρχεται εδώ. Υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που έρχονται και θέλουν να σου κάνουν πρόβλημα. Όμως εμείς παρόλα αυτά και αυτούς τους θέλουμε. Και έχουμε τον τρόπο να τους αντιμετωπίσουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι τιμάμε ιδιαίτερα τους ανθρώπους που επιλέγουν την ΚΟ για προορισμό διακοπών.
0: Και επειδή είναι ένας στους τρεις που ξανάρχεται, είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές σας αυτοί. Αλλά λέτε ότι, εντάξει, αυτός ο άνθρωπος από τη μεριά του, έτσι όπως το διαβάζουμε όμως, φαίνεται να έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, όταν έχεις διαθέσει ένα σημαντικό ποσό, ή όποιο ποσό τέλος πάντων, πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο και βλέπεις αυτή την πρακτική. Κάποιος να πιάνει έτσι λίγο, να την κατοχυρώνει με ένα πονηρό
1: να
0: τρόπο.
1: Να φέρει την πετσέτα, τη γνωστή πετσέτα.
0: Την ξαπλώστρα, ναι.
1: Για την επόμενη μέρα.
0: Δεν έχει λίγο και αυτός δίκιο να ψάξει να βρει την άκρη του?
1: Ο ξενοδόχος τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση?
2: Ο ξενοδόχος μπορεί να έχει πίσω από κάθε πελάτη να τον φυλάει αν θα πρέπει. Να βάλει όχι την πετσέτα του. Να σας πω, με πολύ καλή διάθεση και με πολύ καλή πρόθεση σας το λέω. Η αλήθεια είναι ότι δεν επιτρέπεται να μπαίνουν πετσέτες, όμως καταστρατηγείται αυτό από όλους. Ακόμα και ο κύριος που μας έκανε την τιμή να έρθει και μετά δημιούργησε αυτό το θέμα, πήγαινε σε 6 ώρα το πρωί για να βάλει πετσέτα. Να μου πείτε ότι πήγαινε γιατί δεν έβρισκε. Ναι, αλλά και εκείνος καταστρατηγούσε. Δηλαδή αυτό είναι μια ιστορία που δεν έχει ούτε πολύ αρχή, ούτε πολύ τέλος.
0: Συγγνώμη, δηλαδή πριν από τις 6 το πρωί, δηλαδή όπως είναι πηγαίνουμε κάποιοι να πιάσουμε ουρά σε μια υπηρεσία. Πριν από τις 6 το πρωί είχε ξεκινήσει όλο αυτό το γαϊτανάκι με το ποιος θα βάλει την πετσέτα στην ξαπλώστρα.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν άνθρωποι που το βάζουν και από το βράδυ. Επίσης, δεν μπορούμε να ξέρουμε και να απαντήσουμε. Ξέρετε, τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο που το παρουσιάζει λίγο διωγγωμένο, εγώ θεωρώ, άνθρωπος, γιατί ήθελε να έχει τέσσερις και για τους τέσσερις.
1: Για όλη την οικογένεια. Παραλία, ήθελε,
2: σε μια συγκεκριμένη αυτό και να τον περιμένουν κιόλα. Εγώ, κοιτάξτε, όταν έρχεται κάποιος να κάνει διακοπές, μπορεί να έχει οποιαδήποτε. Να πληρώσει για να έχει την καλύτερη παροχή υπηρεσία. Δεν ξέρω όμως αν μπορούμε αυτό να το κάνουμε, δηλαδή σε 800 άτομα να έχουμε 800 ξαπλώστρες, αν και σας λέω ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρχουν σε όλα τα ξενοδοχεία αρκετές ξαπλώστρες. Ούτε μπορεί αυτό, είναι μία φορά που έγινε αυτό και έχει απειλεί κάπως τη φήμη και τη ΚΟ με την έννοια ότι Τι να πάτε να κάνετε διακοπές γιατί δεν βρίσκεται ξαπλώστε.
1: Καλά, νομίζω ότι έχει τόσες ομορφιές και καλή φήμη η ΚΟΣ που δεν νομίζω ότι κάποιος θα το σκεφτεί δεύτερη φορά γιατί ξαπλώστρα κλπ.
2: Είναι και φιλόξενοι γιατί οι άνθρωποι έχουν μάθει, έχουν ζήσει με τον τουρισμό, μεγαλώνουν με τον τουρισμό και θεωρούν τιμή του πραγματικά να έρχονται γιατί θα μπορούσε να επιλέξει οποιοδήποτε, οπουδήποτε να πάει στον κόσμο και έρχεται στην ΚΟ. Αυτό που φεύγει πρέπει να πάρει μαζί του την φιλοξενία, την ψυχή μα, την αγάπη που. Του ανταποδίδουμε γιατί έρχεται σε εμάς και μένει και να είναι και πρεσβευτικός αυτό που είπατε.
0: Να ρωτήσω, εκεί όσο ήταν εδώ στην Ελλάδα δεν είχε γίνει κάποια συζήτηση, δεν έχετε μάθει κάτι τέτοιο?
2: Όχι, δεν έχουμε μάθει τέτοιο γιατί δεν ξέρουμε ούτε καν έκανα μια προσπάθεια εγώ να το μάθουμε, δεν έχουμε μάθει ούτε καν το ξενοδοχείο. Γιατί δεν καταλαβαίνετε, ξέρετε, όταν αρχίζει και διαδίδεται στον
1: ελληνικό,
2: έχει τόσο αλάτι και πιπέρι πια που έχει κάνει την πραγματικότητα πια είναι.
1: Καλά, ο ένας με τον άλλον, όντως. Ναι. Και τα μέσα ενημέρωσης, η αλήθεια, ακόμα και στο εξωτερικό, πανοβάζουν λίγο στις ειδήσεις.
2: Είναι πρώτη είδηση. Τώρα ξαπλώστρα στην ΚΟΣ. Ο πόλεμος της ξαπλώστρας αφορά όλες τις τουριστικές χώρες, όχι μόνο την Ελλάδα.
0: Καλά, προφανώς δεν το συζητάμε. Είναι δεδομένο ούτε μόνο το δικό σας νησί. Κυρία Τριανταφυλοπούλου, αλλά μας είπα ότι διαβάσατε την απόφαση και λέει ότι πρέπει να υπάρχει μία αναλογία. Αυτό εγώ εμείς το κρατάμε ότι κάτι αυτή είναι αυτή και η ιστορία σε εσάς.
1: Θα μπορεί κάποιος στο μέλλον να το χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα.
0: Υπολογίζεται δηλαδή αυτό.
2: Ναι, ποια είναι η αναλογία όμως. Για πείτε μου, δηλαδή δεν υπάρχει, εγώ έψαξα το νομοθετικό πλαίσιο, δεν υπάρχει ότι στους 800 πελάτες πρέπει να έχεις έστω και 600. Αυτό είναι θέμα της εξυπηρέτησης που θέλει να παρέχει ο ξενοδόχος στους επισκέπτες του και που πρέπει να σας πω ότι η ξενοδοχεία τέτοιου κόστους, το να έχουν, ξαπλώσεις για να μην έχουν γκρίνιες σε ένα πολύ βασικό για τους ανθρώπους, γιατί έρχονται και θέλουν να κάτσουν στον ήλιο, στην παραλία, στην πισίνα. Ναι, αυτό πληρώνουν και αυτό θέλουν να κάνουν. Εμείς λοιπόν όσο το δυνατόν περισσότερο εξυπηρετούμε αυτή την ανάγκη.
0: Ανάλογο θέμα πρέπει να υπάρχει και με το πάρκινγκ σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Μιλάω όχι μόνο για το νησί σας, για να το διευκρινίσω, γενικώς και στις εγκαταστάσεις.
2: Κοιτάξτε, όχι, δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στο πάρκινγκ στις εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων.
0: Εσάς, όχι,
2: γιατί δεν έχουν όλοι αυτοκίνητο. Λειτουργούμε και με τις συγκοινωνίες. Έχουμε φροντίσει για το προσωπικό μας να μην χειρίζεται. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Περισσότερο μέσα στην ΚΟ, πιθανόν δηλαδή μέσα στην ΚΟ ή σε κάθε νησί στην χώρα.
1: Ναι, σε χώρα του νησιού.
2: Όμως στην ΚΟ προσπαθούμε και σε αυτό. Δηλαδή ο Δήμος έχει πάρει εκτάσεις για να έχει χώρο για πάρκινγκ, ώστε να μην ταλαιπωρείται, να του κατευθύνει εκεί. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά μπορεί να έχουμε υποδομές τις οποίες δεν μπορεί να τις βρει ο τουρίστες.
1: Ναι, σωστά. Μα έχετε παράδοση ωστόσο στον τουρισμό, κυρία Τριανταφυλοπούλου, πάρα πολλά χρόνια. Έχετε ένα πολύ καλό όνομα έτσι κι αλλιώς. Θέλαμε να ρωτήσουμε πώς είναι η φετινή σεζόν. Ναι. Γιατί φέτος, ξέρετε, με τις φήμες που υπάρχουν για το ότι μπορεί να τελειώνει η κυροζήνη, οι αεροπορικές να λιγοστέψουν τις πτήσεις, είναι συγκρατημένος ο κόσμος κυρίως από το εξωτερικό για να κλείσει ένα πακέτο διακοπών στο νησί?
2: Είναι συγκρατημένος και αυτό φαίνεται τώρα, αυτή τη βδομάδα. Μέχρι τώρα οι κρατήσεις είχαν μία ροή. Τώρα αρχίζει και φαίνεται ότι επηρεάζεται η ροή τους. Και θα έλεγα ότι επηρεάζεται περισσότερο από αυτό που μόλις είπατε. Τη δυνατότητα να υπάρχει όχι κυροζήνη, γιατί πείτε μου εσείς ή εγώ, όταν θα πάμε να κλείσουμε ένα πακέτο για τον Οκτώβριο, με μία προοπτική να μην υπάρχει κυροζήνη, θα το κάνουμε? Δύσκολα. Οπότε θα πάει πάλι στο last minute, δηλαδή ανάλογα όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες, έτσι θα γίνει και η πώληση του πακέτου. Ενώ φαινόταν μια εξαιρετική χρονιά, πρέπει να σας πω. Και επίσης, κάθε μέρα, όπως βλέπετε, αντιμετωπίζουμε καινούργια εξέλιξη γεωπολιτικά στην περιοχή.
1: Σίγουρα, βέβαια.
2: Κάθε μέρα ξυπνάμε και ανάλογα με την επιθυμία κάποιου, έχουμε και το αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχετε εικόνα να μας δώσετε, για παράδειγμα, το σε σχέση με πέρσι, πώς είναι οι κρατήσεις, αν υπάρχει κάποια κάμψη, κάποια εκτίμηση?
2: Θα σας πω. Δεν έχουμε στις ήδη, γιατί είναι και δύο στοιχεία, στις ήδη κρατημένες θέσεις δεν έχουμε ακυρώσεις. Και αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ καλό.
0: Ναι,
2: δεν
0: βέβαια.
2: Έχουμε ακυρώσεις στα δρόμια σε πτυτικό έργο, το πτυτικό έργο εξακολουθεί και είναι το ίδιο. Οπότε αυτά είναι δύο θετικά. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη βδομάδα βλέπουμε και εμείς μια κάμψη στη ροή. Όχι δεν έχουμε καθόλου. Στη ροή ανάλογα με την περίοδο που διανύουμε. Νομίζω όμως ότι είναι και μια εβδομάδα πάρα πολύ. Γιατί ακούγαμε τη μία ότι έχουμε μέχρι τον Ιούνιο κυροζήνη, τώρα έχουμε μέχρι τέλος Μαΐου κυροζήνη. Αυτό νομίζω ότι είναι, σαν γεγονός που έτσι βρίσκεται στην ατμόσφαιρα, το πιο απειλητικό στη διάθεση να κάνεις ταξίδι.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα, όπως το λέτε. Όπως το λέτε. Και ειδικά όταν έρχεσαι από το εξωτερικό, θες οπωσδήποτε αεροπλάνο, δηλαδή πώς αλλιώς θα έρθεις.
2: Εμείς το μεγάλο ποσοστό των
1: είναι
2: άνθρωποι που έρχονται με αεροπλάνο και πάνε στα νησιά. Μόνο οι Έλληνες μπορούν να λειτουργήσουν με το πλοίο, για τα νησιά μας εννοώ, που και αυτό θα είναι αυξημένο το κόστος.
0: Ή έχετε και τα εστιοπλοϊκά από απέναντι, έτσι. Πολλοί
2: ναι,
0: κόσμος.
2: Έχουμε. Και έχουμε και εξαιρετική μαρίνα στην ΚΟ. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι η ΚΟΣ κρατάει τα ηνία στο Αιγαίο της επισκεψιμότητας των Τούρκων πολιτών, γιατί πέρυσι, το 2025, ήρθαν στο Αιγαίο, δηλαδή Μυτιλίνη, Χίο, 2 εκατομμύρια.
1: 2 εκατομμύρια.
2: Οι 600.000 ήταν στην ΚΟ.
0: Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, ήμουν μια μέρα στο λιμάνι, σε αποστολή και σταματάει, ήταν τέτοια περίοδος. Όχι, ψέματα λέω. Ήταν πιο νωρίς ακόμα. Και σταματάει το πλοιάριο από απέναντι και κατεβαίνουν χαρούμενοι οι Τούρκοι τουρίστες. Εντάξει, δεν είχε κόσμο εκείνη την ώρα η προκυμαία μπροστά, γιατί ήταν αρκετά πρωί και γέμισε ο κόσμος, γέμισε ο χώρος από τους Τούρκους τουρίστες. Και έχετε και ωραία ορεινά τοπία για κάποιους που μπορούν να γυρίσουν το νησί.
2: Έχουμε και επίσης που θα σας πω ότι το χειμώνα φέτος είχαμε φοβερή επισκεψιμότητα.
0: Το όρος δίκαιος εκεί που είναι εκεί.
1: Το όρος δίκαιος.
2: Ένα και μοναδικό το έχουμε και μάλιστα έχουμε και η περιοχή του δικαίου είναι και η περιοχή που έχουμε και την πρωτογενή παραγωγή περισσότερο αναπτυγμένη από όλες τις περιοχές της ΚΟ.
1: Και επειδή ασχολείστε και με τον εινοτουρισμό, κλείνοντας, κυρία Τριανταφυλοπούλου, και εμείς αγαπάμε το κρασί, η αλήθεια είναι, και μας αρέσει και ο εινοτουρισμός, έχετε να μας προαναγγείλετε κάτι?
2: Ναι, έχουμε. Σε 15 μέρες έχουμε τις ανοιχτές πόρτες, οπότε θα ξαναμιλήσουμε, γιατί ουσιαστικά είναι ανοιχτά τα εινοπία σε όλη την Ελλάδα. Ανοίγουν τις πόρτες να υποδεχτούν τους φίλους του κρασιού για να γνωρίσουν τον εινοπιό και τους ανθρώπους πίσω από το κρασί. Γιατί το κρασί είναι το τελικό προϊόν που παίρνετε εσείς και το απολαμβάνετε και αυτό θέλουμε εμείς, αλλά για να γίνει έχει πολύ κόπο.
1: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, θα χαρούμε πάρα πολύ να επισκεφτούμε και εμείς τα εινοπία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Να μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία.
2: Σας περιμένουμε και στην ΚΟ. Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ήταν η κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: το αφήσαμε να το ακούσετε όλο. Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι οι γνωστές σκιαδαρέσες. Είναι λοιπόν οι κόρες του Γεράσιμου Σκιαδαρέση, του αγαπημένου ηθοποιού. Και της Μπέση Μάλφα, βεβαίως, επίσης αγαπημένη ηθοποιός. Ταλαντούχες εξαιρετικά, οι σκιαδαρέσες. Και αυτό το τραγούδι έχει γίνει viral. Επέλεξαν να το ονομάσουν Σέα Ταλάντης. Και έχει γίνει ο κακός χαμός, παιδιά, στα Σέα Ταλάντης. Μετά από αυτό το τραγούδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πολύ ρυθμικό.
1: Ναι, και είναι και πολύ λίγο. Όχι πολύ λίγο, και είναι και αρκετά στη γενιά αυτών των παιδιών.
0: Εν τω μεταξύ, λέω. Είμαι φασέα. Και θυμήθηκα τον πατέρα του που ο ρόλος ήταν ο φατσέας.
1: Κανονικά.
0: Φατσέας ο μπαμπάς, φασέα η μικρή. Πάρα πολύ καλές, πολύ καλές. Ευχαριστούμε πολύ την Αφροδίτη Σιμίτη. Μας έφτιαξε τη διάθεση. Είναι από τα πολύ πολύ ωραία τραγούδια.
1: Λοιπόν, εσείς μπορείτε να μας στέλνετε τις καλημέρες, τις σκέψεις, παρατηρήσεις, τους προβληματισμούς σας. Ο Ανδρέας μας λέει: καλημέρα, παρεάκι μου. Αχικός, η πρώτη μου ποινή στο πολεμικό ναυτικό που υπηρετούσα το 87 όταν την κοπάνησα το καράβι για να επισκεφτώ τα μπαράκια στην παλιά πόλη.
0: Άμα είσαι φαντάρος εκεί, προφανώς και έχεις και πολλούς πειρασμούς, βεβαίως.
1: Ναι, αυτό είναι. Περήφανες ποινές και αναμνήσεις.
0: Έτσι. Ο φίλος ο Σταύρος θέλει κάτι σημαντικό, γιατί ο Σταύρος θυμίζουμε ότι μένει στη Χαϊδελβέργη. Καλημέρα σε όλους, λέει. Αυτό με τους Γερμανούς είναι δεδομένο εδώ και δεκαετίες ότι κάνουν μηνύσεις. Υπάρχουν μάλιστα δικηγόροι που ασχολούνται κυρίως με τέτοια θέματα. Δεν απευθύνονται στο ξενοδοχείο, αλλά στο γραφείο που τους πούλησε το πακέτο. Είναι σαν να πηγαίνεις, λέει, σε εστιατόριο και δεν έχει πιάτα και μαχαιροπύρουνα. Το θεωρούν δεδομένο ότι πρέπει να έχουν και την ξαπλώστρα τους.
1: Και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον που ο Σταύρος μας δίνει αυτή την
0: Σταύρο,
1: πληροφορία.
0: Πολύ.
1: Ναι, γιατί
0: πληροφορία.
1: Και έχει και μια λογική όλο αυτό. Ότι σου λέει, κοίταξε να δεις αυτό ως προϊόν, τέλος πάντων, το να πάω σε μια χώρα με ήλιο, θάλασσα, ξαπλώστρα. Γιατί είναι έξω από το. Ξέρεις, δεν είναι το δικό μας τόσο πολύ.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν,
0: σκέφτομαι
1: κάποιος
0: τώρα.
1: Πρέπει να μας προστατεύσει εμάς τα δικαιώματά μας ως καταναλωτές εκεί.
0: Σαν να κλείσει ένα ακριβό πακέτο με τη Γερμανία να πα στην Ελλάδα, να ξυπνήσει το πρωί, να κατέβει να πα το πρωινό σου. Και να σου πούνε έχει τελειώσει ο καφέ. Ή δεν έχει, ξέρω εγώ, διάφορα, να βρει ελάχιστα.
1: Ναι.
0: Δεν θα παραπονεθεί εκεί. Αλλά η λογική του Έλληνα είναι παραπονιέμαι εκεί. Δεν το φυλάω να γυρίσω στην πατρίδα μου και μετά να κινηθώ νομικά.
1: Ναι, σωστό και
0: μάλλον. Γιατί εμεί είμαστε και πιο θερμόαιμοι, αν θες. Και εκείνη την ώρα θα πει συγγνώμη. Εγώ ξύπνησα το πρωί, έχω πληρώσει πρωινό. Και θέλω τον καφέ μου.
1: Ναι, και γενικώς το λύνουμε εμείς με το θυμικό και όχι με τις διαδικασίες που το κάνουν οι Γερμανοί.
0: Εμείς που το λύνουμε με το θυμικό, αποζημίωση.
1: Δεν το λύνουμε ποτέ, αλλά τέλος πάντων, ναι. Τουλάχιστον έτσι νομίζουμε.
0: Ή και αν το λύσει, εν πάση περιπτώσει, θα έχει το καφεδάκι σου που λένε, ή την ξαπλώστρα σου εκείνη την ώρα. Αλλά θα πάρει αποζημίωση. Ο Γερμανός πήρε.
1: Αλλά μας λέει ο Σταύρος λοιπόν ότι υπάρχουν και δικηγόροι που ασχολούνται κυρίως με τέτοια θέμα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πληροφορία. Ο Γιώργος μας λέει από τη στιγμή που δικαιώθηκε ο τουρίστας, εντάξει, ό,τι και να υποστηρίζουν.
0: Και η πρόεδρος των ξενοδόχων,
1: ναι,
0: εννοεί.
1: Οι ξενοδόχοι, έτσι είπαμε, το πρέπει να υπάρχει μια αναλογία.
0: Κοίταξε, μην πάρει μπάλα τώρα όλο το νησί. Αυτή είναι και η αγωνία.
1: Όχι,
0: των ανθρώπων,
1: εντάξει,
0: εκεί, των επιχειρηματιών. Γιατί σου λέει τεράστιο νησί, πάρα πολλά ξενοδοχεία. Εντάξει, συνέβη μια φορά αυτό.
1: Μας το είπε νομίζω όμως και η πρόεδρος των ξενοδόχων ότι, πώς να σου πω, τους απασχόλησε και αυτό λύνεται με έναν τρόπο ή τέλος πάντων αντιμετωπίζεται. Δηλαδή μπορούν τα ξενοδοχεία να πούν στο προσωπικό, κοιτάξτε να δείτε, με ευγενικό τρόπο πηγαίνεις, ξέρω εγώ, στον κόσμο και είσαι ξαπλώστες, το βλέπεις αυτό το φαινόμενο, μία, δύο, τρεις, βλέπεις τον Δημήτρη να πάει να απλώνει την ξαπλώστα να φεύγει και να κατεβαίνει μετά από τρεις ώρες, πες του, κύριε Δημήτρη, σας παρακαλώ, ξέρω εγώ, αν θέλετε την ξαπλώστα, μην αφήνετε την, θα καθίσετε, του το φέρνεις με έναν τρόπο να καταλάβει ότι τους έχουν δει ότι το κάνεις. Οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά χρόνια στον τουρισμό, τα παίζουν στα δάχτυλα αυτά, ξέρουν να τα κάνουν.
0: Αυτό προϋποθέτει βέβαια να έχεις έναν άνθρωπο εκεί που να επιβλέπει λίγο το χώρο, έτσι, και να βλέπει τις κινήσεις, να καταλαβαίνει. Μου λέει ένας φίλος, ας πούμε, που έχει beach bar στην Χαλκιδική.
1: Κάμερες για τις ψάξεις, απλώς θα ζαβάλω.
0: Κάμερες τώρα, εντάξει. Αλλά θα θυμηθώ τώρα ένα καλό μου φίλο που έχει ένα υπέροχο beach bar πάνω στη Χαλκιδική, εκεί στα μέρη μου τέλος πάντων, εκεί βρισκόμαστε και τα καλοκαίρια. Έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή, αν δεις τις ξαπλώστρες που έχει Δημήτρη, έχει στρώμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κανονικό στρώμα. Αισθάνεσαι ότι έχει πάρει το στρώμα από το κρεβάτι που λέει ο λόγος και το έχει βάλει στην ξαπλώστρα. Παχύ-παχύ. Εκεί μπορεί να αποκοιμηθεί άνετα. Έτσι. Έχει τύχει να του κοιμηθεί άνθρωπος εκεί. Έχει πάρει μια κοκακόλα και κάθηκε και κοιμάται δύο ώρες. Κάποια στιγμή διακριτικά, ρε παιδί μου, θα πάει να τον σκουντήσει ο σερβιτόρος, θα του πει συγγνώμη, κύριε. Περιμένουν κι άλλοι δηλαδή, πραγματικά. Σκέψτε τώρα να έχει κάνει τέτοια επένδυση, να πληρώνει ένα σκασμό λεφτά για το ενίκιο και να πάει ο άλλος με μια κοκακόλα και να στην κρατάει γιατί θέλει να κοιμηθεί, ας πούμε, γιατί έχει πάρα πολύ άνετο στρώμα. Δεν γίνονται αυτά.
1: Εντάξει.
0: Και μην τα κάνετε αυτά γενικώς.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που, που έχουν αυτή τη λογική. Έτσι. Είτε με την μπετσέτα είτε με την κοκακόλα.
0: Ο φίλος εδώ, Αλέξης, ρωτάει. Ήρθε, λέει, τουρίστας από το εξωτερικό με τον καημό να βρει ξαπλώστρα στην πισίνα. Παραθαλάσσιο δεν είναι το ξενοδοχείο. Ναι, ξαπλώστρας είναι από ό,τι κατάλαβα στην παραλία του ξενοδοχείου, φίλε μου. Τώρα ψάχνω να δω ποιο ξενοδοχείο είναι, βέβαια. Στην ΚΟ.
1: Ναι.
0: Προσπαθώ να καταλάβουν. Και έχει στείλει και ένα καινούριο Σταύρος.
1: Λοιπόν, υπάρχουν εκπομπές στην τηλεόραση με δοκιμαστικές στη Γερμανία, εννοεί.
0: Α, δοκιμαστές.
1: Με δοκιμαστές εν κρυπτό πάνε σε ξενοδοχεία και τεστάρουν τα πάντα από καθαριότητα μέχρι κουζίνα και διαθεσιμότητα. Ο τουρίστας δεν πλήρωσε το ξενοδοχείο Α στην Ελλάδα, αλλά το γραφείο στη Γερμανία. Επομένως, εκεί κάνεις την μήνυση.
0: Ναι, και τώρα με αυτό που είπες εσύ, έρχεται ο φίλος ο Κυριάκος και λέει: καλημέρα. Κάμερες, λέει, πάνω στους ξαπλωστές, δικός μας εσύ. Πάω υπάλληλος, λέει, να ελέγχω τις κάμερες. Εντάξει, έχετε χιούμορ όμως. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάμε να συναντήσουμε την ομάδα Αιγαίου στην Ανάφη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
4: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Η φίλη μας η Ελπής μας στέλνει ένα μήνυμα. Θεωρώ, λέει, υπερβολή την αντίδραση του τουρίστα. Το παράπονο του πελάτη με σκοπό έκπτωση ή επιστροφή του ποσού που πλήρωσε μετακινείται, λέει, στο ξενοδοχείο. Να ξέρετε ότι πολλοί το κάνουν επίτηδες. Ναι, είναι κάποιοι οι οποίοι είναι και δικομανείς, ρε παιδί μου. Και ξέρεις, κυκλοφορούν να δουν τι στραβό υπάρχει και πώς τους προστατεύει ο νόμος και πώς μπορούν να κινηθούν νομικά. Εντάξει, δεν είμαστε της υπερβολής εμείς. Όμως μας έκανε εντύπωση αυτό. Και να ξέρετε τώρα, ο Γερμανός έχει δώσει ένα επιχείρημα. Για κάποιον τουρίστα, δηλαδή, που θα έρθει στο εξωτερικό και δεν θα βρει τα πράγματα έτσι όπως τα περίμενε, εντάξει, μπορεί να απειλήσει και με μηνύσει στο μέλλον. Δεν ξέρετε. Είναι επιχείρημα, πραγματικά. Δικαστήριο του Ανόβερο τον δικαίωσε, να πούμε.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο νησί. Έτσι, στην Ανάφη, εκεί που βρίσκεται αυτή την ώρα η ομάδα Αιγαίου, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παρασκευά Κοντοέ, γιατρός της ομάδας Αιγαίου. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, κύριε Κοντοέ, πώς είστε?
0: Καλημέρα στην όμορφη Ανάφη.
5: Καλημέρα και στους δύο.
0: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
1: Ήμασταν νωρίτερα. Είχαμε ένα θέμα στην ΚΟ, εκεί που με μια ξαπλώστρα που δικαιώθηκε ένας Γερμανός τουρίστας και το κουβεντιά. Γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα στο ξενοδοχείο. Τώρα, εσείς που είστε στην Ανάφη, δεν νομίζω ότι το σκηνικό είναι περίπου ίδιο.
5: Εμείς δεν κοιτάμε ξαπλώστρα, να ξέρετε.
1: Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο.
0: Λοιπόν, εμείς έχει γίνει θεσμός να μιλάμε, κύριε Κοντοέ, κάθε φορά σε σταθμούς έτσι όμορφους που βρίσκεστε, για να δούμε τι κάνει η ομάδα Αιγαίου και να προβάλλουμε βέβαια στο εξαιρετικό έργο σας μέσα από την εκπομπή.
5: Ακριβώς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε στο 32ο διάβλου της ομάδας Αιγαίου, 32 ολόκληρα χρόνια, όπου φέτος ήρθαμε στην Ανάφη, θα συνεχίσουμε προς Στήλο, Χάλκι, Ψέρι, Μονίσυρο, Λιψούς, Αρκιούς, Κίναρο, στην Κυραρίνη και Κουφονήσι, και θα επιστρέψουμε στις 18 του μηνός στην Αθήνα. Και φέτος, ουσιαστικά, η ομάδα Αιγαίου, όπως κάθε χρόνο, εντοπίζει το έργο της πρώτος σε πρωτοβάθμια περίθαλψη και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, αλλά παράλληλα εκτός από ότι είναι στοχευμένες αυτές οι γενικές εξετάσεις κάθε χρόνο πλέον και όχι μόνο γενικές εξετάσεις, παράλληλα υλοποίηση έργων και παράδοση υποστηρικτού υλικού στα σχολεία και σε άλλα διάφορα κτίρια κλπ. Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές πρωτοβουλίες και επενδύουμε στη γνώση και στην ενδυνάμωση των ισιωτικών κοινωνιών, πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό, πολιτιστικά δρόματα, μουσική, θέατρο, κινηματογράφου, περιβαλλοντικές δράσεις και φιλοσοφικές πρωτοβουλίες που τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Να σας τα πω επιγραμματικά, δηλαδή μέσα στο πλαίσιο αυτού του διάπλου, χωρίς να είναι μόνο η ιατρική η αποστολή της ομάδας.
1: Ωστόσο, θα θέλαμε λίγο έτσι να μας πείτε και τη σύνθεση της ομάδας και ποιες ιατρικές υπηρεσίες προσφέρετε στους κατοίκους αυτών των νησιών που μπορεί να μην τις απολαμβάνουν τις υπόλοιπες μέρες.
5: Σωστό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Δηλαδή, αυτό το οποίο στοχεύουμε τώρα πια με τις 20 ειδικότητες τις οποίες μεταφέρουμε στα νησιά από παθολόγους, αγιοχειρουργούς, ακτινολόγους, καρδιολόγους, γυναικολόγους, νευρολόγους, παιδιάτρους, πλαστικούς χειρουργούς κλπ. Αυτό που κάνουμε πιο πολύ είναι μέσω αυτών των 20 ειδικοτήτων να στοχεύουμε πλέον εκτός από τις καθημερινές εξετάσεις του στυλ, μικροβιολογικές εξετάσεις, εξετάσεις αίματος κλπ. Έχουμε πιο στοχευμένα πράγματα. Να φανταστείτε, φέτος θα κάνουμε ανίχνευση περιστατικών με άσθμα και χρόνια αποφραστική πνευμονοπάθεια υπό την αιγίδα της Πνευμονολογικής Εταιρείας. Θα γίνει προληπτικός ακολογικός έλεγχος μαθητών πρώτης, δευτέρας και τρίτης δημοτικού συλληψού και κουφονήσει μέσω της αιγίδας της ΟΡΙΛΑ Εταιρείας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχύλου. Έλεγχος λειτουργίας βηματοδοτών σε λειψούς και κουφονείς, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα βρει καθημερινά, ας πούμε, ένας κάτοικος αυτών των νησιών. Ανίχνευση ψωριασικής αρθρίτιδας, που η ψωρίαση είναι μια νόσος η οποία είναι υπουλή και πολλές φορές κρύβεται μέσω της σε συνεργασία με δερματολόγους και δερματολόγους και τις εταιρείες τους. Ανίχνευση για τη θεραπεία της ακμής για παιδιά από 12-15 ετών, κάτι που βασανίζει τα παιδιά και δεν υπάρχει, θα έλεγα, ιατρική περίθαλψη στα νησιά.
0: Δεν είναι εύκολο τώρα. Ένα παιδάκι που είναι σε λυσί δεν είναι εύκολο.
1: Ούτε τα φάρμακα για αυτά τα περιστατικά είναι εύκολο να φτάσουν.
5: Ναι. Γι' αυτό και έχουμε κάνει πολύ πιο στοχευμένες πλέον τις ιατρικές εξετάσεις για πράγματα τα οποία τέλος πάντων είναι πολύ δύσκολο να γίνουν σε μικρά και αγκριτικά νησιά, ας πούμε.
0: Φαντάζομαι με τι χαρά σας περιμένουν κάθε φορά, έτσι.
5: Όχι, καλά, αυτό δεν υπάρχει. Μόνο άμα το δείτε αυτό το καταλάβετε.
0: Νομίζω ότι έχετε γίνει οικογένεια μετά από τόσα χρόνια.
5: Ακριβώς έτσι είναι. Δηλαδή, μόνο άμα το ζήσετε, θα σας προσκαλούμε.
0: Θα μας πάρετε μαζί σας μια φορά, θα έρθουμε.
5: Μόνο άμα το ζείτε αυτό το καταλάβετε. Τα λόγια είναι πάρα πολύ λίγα για να το περιγράψουν. Πώς μας περιμένουν.
1: Εγώ μια φορά νομίζω το είχα δει αυτό και ήταν στην προκυμαία που κατέβηκε ο κόσμος και σας περίμενε να δέσει το φουσκωτό. Πάρα
5: πολύ σχολεία. Τα σχολεία όλα κατεβαίνουν να ήρθαμε αυτή την ανάγκη να κατέβει με χορούς, με τραγούδια, με λοιπά, να μας υποδεχθούν και μετά αρχίσαμε τη δουλειά.
1: Και είπατε, κυρία Ρήνη, στην Κίναρο, μόνη της.
5: Α, βέβαια, μόνη της. Καλά, κοιτάξτε, μια και το θέσατε το θέμα. Mm-hmm. Αυτό ήταν ένα έργο ζωής για την ομάδα Αιγαίου. Δηλαδή, αυτό το οποίο θελήσαμε να κάνουμε ένα σπίτι στην ομάδα, η ομάδα Αιγαίου για την κυρία Ρήνη να ζει αξιοπρεπώς, ήταν ειλικρινά κάτι το οποίο ήταν το όνειρό μας. Και μετά από υποστήριξη πολύ γνωστού χορηγού, Motor Oil, κατάφερε η ομάδα Αιγαίου και έφτιαξε ένα σπίτι αξιοπρεπώς για την κυρία Ρήνη, διότι εκεί είναι ένας βράχος που πρέπει πάντα να υπάρχει ζωή για να μην αμφισβητείται από κανέναν.
0: Προσφορά στους ακρίτες μας. Και αυτό νομίζω ότι μας συγκινεί. Κύριε Κοντοέ, να είστε γεροί να συνεχίσετε αυτό το σπουδαίο.
5: Θέλω να σας πω πολύ γρήγορα ένα έργο το οποίο κάνουμε εδώ και 2 χρόνια τώρα. Αρχίσαμε πέρυσι με το κουφονίσι, είναι το σπίτι του γιατρού. Φτιάχνουμε δηλαδή κτίρια τα οποία ανήκουν στο Δήμο, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση μετά από χρόνια κλπ. Τα ανανεώνουμε, κάνουμε ανακαινήσεις για να προσφέρουμε στους γιατρούς δυνατότητα αξιοπρεπού διαβίωσης και να μπορούν να πηγαίνουν στα κριτικά νησιά να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες. Πέρυσι κάναμε στο Κουφονήσι 2 εξαιρετικά διαμερίσματα τα οποία δώσαμε ήδη στους γιατρούς. Φέτος θα το κάνουμε στη Χάλκη. Και του χρόνου συνεχίζει, είναι το νέο έργο και το νέο όνειρο της ομάδας Αιγαίου, σπίτι του γιατρού στα μικρά διακριτικά νησιά για να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς οι γιατροί και να μπορούν να στελεχωρούν τα...
1: Οι γιατροί που πηγαίνουν εκεί για να κάνουν την ειδικότητα του, το αγροτικό τους
5: και λοιπά, δεν είχαν που να μείνουν.
0: Και πρέπει να μείνουν. Έχουμε αναδείξει αυτό το πρόβλημα.
1: Και ειδικά στα Κουφονίσια έχει και κόσμο το καλοκαίρι.
0: Πολύ. Φυσικά, έχει τουρισμό πια.
1: Χαμό έχει.
5: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, όλους, ναι.
1: Πολύ κόσμο. Οπότε συνεχίζετε σε όλα τα νησιά που μας είπατε, έτσι, μόλις αυτές. Mm-hmm. Και το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχουν, mm-hmm. φαντάζομαι, αρκετές περιπτώσεις που έχετε mm-hmm. βρει κάτι σοβαρό εγκαίρως, έτσι.
5: Κοιτάξτε, αφενός από τη μία μεριά έχουμε βρει χρόνια νοσήματα τα οποία mm-hmm. ήταν ειλικρινά σπάνια, αλλά παράλληλα, κατά τη διάρκεια της παραμονής μας σε διάφορα νησιά, έχουμε ζήσει πάρα πολλά έκτακτα περιστατικά, τα οποία ήταν, θα έλεγα, τυχερό το οποίο συνέβη τα έκτακτα περιστατικά εκείνες τις μέρες που είμαστε εμείς εκεί, γιατί μπορούσαμε και είχαμε να δώσουμε μια μεγαλύτερη περίθαλψη από αυτή την οποία τέλος πάντων μπορεί να δώσει ένα τοπικό αγροτικό
0: γιατρό. Είναι σημαντικό που είστε δίπλα τους και σας αισθάνονται κοντά τους και είναι σπουδαία η πρωτοβουλία και σπουδαίο το έργο.
5: Το χαμόγελο τους, το ευχαριστώ τους. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά και για μας.
0: Οπωσδήποτε. Θα δώσετε την αγάπη μας σε όλη την ομάδα Αιγαίου και εμείς μαζί σας ταξιδεύουμε, να ξέρετε. Έστω και με το μυαλό, αλλά υπάρχει στήριξη από τη δική μας την πλευρά. Και με χαρά να τα λέμε και στους επόμενους σταθμούς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντοέ. Καλή συνέχεια. Και καλές θάλασσες.
0: Καλές θάλασσες. Να είστε καλά, κύριε Κοντοέ. Την καλημέρα μας.

0: luck. Εξαιρετική μουσική επιλογή και στην εκπνοή του χρόνου να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο. Καλημέρα σας, λέει, από τη Σύρο. Σε 15 μέρες στην Ερμόπολη ανοίγουν για το κοινό 12 υπέροχα νεοκλασικά αρχοντικά στο πλαίσιο του 4ου Σύρος Heritage Festival, παράλληλες δράσεις, ντοκιμαντέρ, εργαστήρια παραδοσιακής σύγχρονης τέχνης κλπ. Οπωσδήποτε θα τα πούμε, η Ερμόπολη γιορτάζει 150 χρόνια από τη θεμελίωση του Δημαρχείου της και 200 χρόνια ζωής ως πόλη. Παύλο, με μεγάλη χαρά να τα πούμε, εννοείται.
1: Βεβαίως, ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, διότι δεν θα ήταν η Σύρος αυτή που είναι χωρίς τα νεοκλασικά αρχοντικά της.
0: Είναι υπέροχη, είναι ένα στολίδι έτσι από μόνη της. Ο φίλος ο Νίκος λέει εδώ: έχω πάει διακοπές για να χαλαρώσω. Εννοείται θα κοιμηθώ στην ξαπλώστρα. Γι' αυτό λέγεται ξαπλώστρα. Όχι, λέγεται ξαπλώστρα για να ξαπλώσεις, να κάνεις ηλιοθεραπεία. Και αν θες να πάρεις έναν υπνάκο, είναι αυτό που λένε οι ξένοι take a nap.
1: Ναι.
0: Ένα nap. Δεν θα κοιμηθείς δύο ώρες, Νίκο μου. Συγγνώμη. Πας στο δωμάτιό σου να ξαπλώσεις.
1: Εντάξει.
0: Άμα νιστάξεις. Είναι αυτό που λέμε, μου νίσταξες.
1: Όλα με μέτρο. Εμείς αυτό που μπορούμε να σας πούμε ότι μπορεί να κλείσει ακτοπλοϊκά με έκπτωση με το The Ima Rewards Coupon. 20% εκπτώσεις σε κρατήσει για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις κερδισμένος. Μπες στο My Day στην ενότητα The Ima Rewards Coupons και βρες αυτήν ακόμη και εκατοντάδες προσφορές για αγορές φαγητό, καφέ. The Ima Rewards Coupons.
0: Εξαιρετικά. Ελπίδα, Κώστας, Παύλος, Σταύρος, Νίκος, Πάτροκλος, Κυριάκος και Αναστάσιος, καλημέρα, Dream Team. Ο Σταύρος μας έχει κάνει στρουμφάκι εδώ. Ο Παστρούφου είναι ο Τάσος, είναι υπέροχος. Τάσο, είσαι υπέροχος με τα κόκκινα, το δες.
1: Σου πάει, Τάσο.
0: Είσαι Παπαστρούφ, τελείως όμως.
1: Εύκολα.
0: Είναι υπέροχο, πραγματικά.
1: Ευχαριστούμε,
0: Σταύρο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό που παίζει απόψε, μην το ξεχάσουμε. Να περάσετε υπέροχα όσοι πάτε στη συναυλία των Metallica αύριο. Είδα τους γειτόνους απέναντι το Rock FM, ετοιμάζονται από τώρα, ακούς, ξέρεις, μουσικές και αυτά. 87 νταλίκες μετέφεραν τον εξοπλισμό. Αυτό σας λέω μόνο. Σεισμικές δονήσεις θα καταγραφούν, έτσι. Είναι το μόνο σίγουρο την ώρα της συναυλίας.
1: Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Δελτίο ειδήσεων, Λένα Βασιλάκου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηνάς Νέκα. Να είστε όλοι καλά.
0: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Λένα Βασιλάκου, Λένα μας. Αναλυτικότερο, ωραιότερο, ακριβέστερο, εγκυρότερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Αχαρνών στην Ανοδό και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Χαλκιδόνα μέχρι το Περιστέρι ανατμήματα. Επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς τη λεωφόρο Καρέα. Με τα μεσονύχτια κλιμάκωση στον κόλπο εκατέρωθαν πλήγματα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, τα ξημερώματα αλλά και αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη για άμεση συμφωνία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Επίθεση από πυράβλους και ντρόουνς ανακοίνωσαν πως δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες μετά την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι. Ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 2,1% φτάνοντας στα 96,8 δολάρια το βαρέλι. Την εκτίμηση πως το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα επανέλαβε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας ο Αμερικανός πρόεδρος, την επικεφαλής της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιν. Σημείωσε ότι πίεσε την επικεφαλής της Κομισιόν να τηρηθούν οι εμπορικές δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν και πέρσι στη Σκωτία. Στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Η ατζέντα θα περιλαμβάνει και την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λιβάνου. Αεροπαρικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 12 ανθρώπους στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, παρά την κατάπαυση του πυρός, που υποτίθεται πως είναι σε ισχύ. Αναστάτωση επικράτησε στη Λευκάδα μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόουν σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Το σκάφος έφερε στο πάνω μέρος του ειδικού αισθητήρες θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας. Το εντόπισαν αλλοίς και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής λίγο αργότερα παρή συνελέγη από το λιμενικό σώμα. Να αποφεύγουν τη μιζέρια, η εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Σημείωσε πως διαψεύστηκαν όλοι εκείνοι που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, ενώ επεσήμανε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία βουλευτή-δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας. Ο Πρωθυπουργός άφησε χμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Για τη συνταγματική αναθεώρηση έθεσε αλλαγές σε 30 άρθρα που αφορούν μεταξύ άλλων στην κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και στον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, συνδέοντά της άμεσα με την αξιολόγηση και την απόδοση. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του συντάγματος, τον κατηγόρησε το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει πως δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος, σημειώνοντας πως το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στον διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σημειώνει το ΚΚΕ. Σημαντικές αλλαγές για την άμεση εκαθάριση ποινικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα. Με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή προς ψήφιση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της. Εκτιμούν 7 στους 10 πολίτες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB. Ανάλογο ποσοστό εκτιμά πως είναι λάθος οι 13 βουλευτές που περιλαμβάνονται σε δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι εκ νέου υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές. Εντωμεταξύ, τις πρώτες πρωινές ώρες, άγνωστοι τοποθέτη σαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από 4 γκαζάκια στην είσοδο κτηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές και να σπάσει ο ιαλοπίνακας. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για τη δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσαν υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ έκλεισαν ραντεβού στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα δώσουν μάχη με έπαθλο το τρόπαιο του Europa League. Ράγιο Βαγεκάνο και Κρίσταλ Πάλας θα παίξουν στον τελικό του Conference League στις 27 Μαΐου. Στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Για το Basketball Champions League, η ΑΕΚ κέρδισε 78-65 τη Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four στην Μπαντελένο και προκρίθηκε στον τελικό, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι, ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέρ με πας μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα και βέβαια του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο και είναι Παρασκευή, ζάχαρη, έτσι, Σαββατοκύριακο μπροστά μας, 8 Μαΐου, τον τρώμε και τον Μάιο σιγά σιγά. Τώρα θα έχουμε έτσι μια συννεφιά, κάτι αυτό, ένα πισωγύρισμα αφρικανική σκόνη. Θα πέσει πολύ θερμοκρασία. Η Αττική θα επηρεαστεί λίγο σχετικά με αυτή την λασποβροχή, αν θα ρίξει κάτι το μεσημέρι. Όπως λένε οι μετεωρολόγοι φυσικά. Και βέβαια από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει να φτιάχνει ο καιρός και θα πιάσουμε τον ανήφορο των θερμοκρασιών. Δευτέρα-Τρίτη θα πάμε πάνω από τους 30 βαθμούς. Για σήμερα στα δυτικά κεντρικά βόρεια θα υπάρξουν αυξημένες νεφώσεις. 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο. Έχει μποφόρ για στα πελάγη. Θερμοκρασία από 21-28 βαθμούς. Μια χαρά είναι η κατάσταση. Στην Αττική, είπαμε, τοπικές βροχές μικρής διάρκειας από το μεσημέρι, το απόγευμα. Νότιο είναι αυτός ο νοτιάς, 3 με 5 μποφόρ. Και 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Και σήμερα να ευχηθούμε ο Παναγιώτης να την πάρει τη Βαλένθια. Μας έχουν κάνει καρδιοπαθείς αυτοί οι τύποι με τα πράσινα. Τέλος πάντων, να δούμε, να διορθώσει τα λάθη του Game 3. Να πάμε στο Game 4 να σκουπίσουμε, να φύγουμε. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Και μετά, μέσα σε αυτό το κλίμα, βέβαια δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός ψυχολογικά, εννοώ, έτσι, όχι ότι γίνεται κάτι άλλο, έχασε το προηγούμενο παιχνίδι για να μπορέσει ο Γιαννακόπουλος να είναι, αν μπορέσει και καταφέρει ο Παναθηναϊκός στο Final Four, να είναι στο γήπεδο. Γιατί με την ποινή που έλαβε λόγω της συμπεριφοράς του στο παιχνίδι στην Ισπανία, δεν θα μπορούσε να δει όλη τη σειρά των αγώνων, μόνο αν ο Παναθηναϊκός έχανε το τρίτο. Δεν ξέρω, θα δούμε. Σήμερα θα κριθούν όλα και εγώ σας τα έλεγα από χθες, με τον Τραμπ δεν βγάζει άκρη, γιατί σας έλεγα ότι περιμένω να τουιτάρει το επόμενο, γιατί τώρα βομβαρδίζει από αγάπη, ρίχνει τέλος πάντων βλήματα από αγάπη. Μας έχουν τρελάνει εκεί πέρα, γιατί τώρα είναι έθραστη η εκεχηρία από εκεί που ήταν σίγουροι χθες. Έχουμε ανταλλαγές πυρών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούς, στα νησάκια εκεί ρίχνουν, το Ιράν ανταπαντά. Γιατί λέει ότι υπάρχουν εκεί δυνάμεις και βέβαια λέει και απειλεί ότι αν συμμετέχουν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τότε θα γίνει κούγκι. Κούγκι, έρε χαμός θα γίνει. Εμείς τι φταίμε. Αλλά όμως προσέξτε μια άλλη λεπτομέρεια που βγαίνει από τα οικονομικά των ΗΠΑ που εμένα προσωπικά με ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, προφανώς ο Τραμπ θα προσπαθήσει να ρίξει αλλού την υπόθεση. Το χρέος των ΗΠΑ πέρασε ξανά το συμβολικό όριο του 100% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Άρα εδώ υπάρχει ζήτημα με το Κογκρέσο, υπάρχει ζήτημα με τις φορολογικές περικοπές του Τραμπ, ο πόλεμος με το Ιράν και το κόστος δανεισμού που δημιουργούν ένα επικίνδυνο μείγμα για την αμερικανική οικονομία. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα των ΗΠΑ. Και βέβαια θα μου πείτε, εδώ εμείς τι κάνουμε με την ακρίβεια και όλα αυτά? Εμείς θα πληρώνουμε κανονικότητα, παιδιά. Αν πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον στα καύσιμα, φανταστείτε πόσα κέρδισε το κράτος. Έτσι. Πόσα κέρδισε το κράτος. Γι' αυτό είναι, σου λέει, εντάξει, θα δώσουμε και νέο πακέτο Fuel Pass. Τέλος πάντων, και αν θα μας σώσει, πού θα μας πας. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Νεοδημοκράτες κάνανε ένα group therapy χθες, την κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι ότι περίμενε κανένας τώρα να ρίξουν την κυβέρνηση οι Νεοδημοκράτες. Απλώς, εντάξει, γκρινιάζανε αυτά. Αλλά αποφασίσαν να εδρώσουν τη φανέλα για τη Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, τα σόβρακα να προσέξετε, μην μπερδέψετε τα σόβρακα με τις φανέλες. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, εκεί έξω που είσαστε, γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, γενικότερα η πολιτική σκηνή, θυμίζει πολυκατοικία, που γίνεται έτσι μια γενική συνέλευση. Όλοι φωνάζουν, όλοι διαμαρτύρονται, όλοι απειλούν ότι θα τα πούν έξω από τα δόντια. Και στο τέλος εγκρίνεται ομόφωνα η αλλαγή της λάμπας στο υπόγειο. Λες και αν θα αλλάξει λάμπα στο υπόγειο, θα αλλάξει και η κατάσταση. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν δεν έγινε το γαλάζιο κούγκι, το οποίο, εντάξει, το φτιάχναν και λίγο και ήδη για να δημιουργήσουν μάγκες, οι πέντε, πολύ μάγκες γράφουν, είναι πολυγραφότατοι οι πέντε που βγάζουν και στέλνουν επιστολές σε εφημερίδες και τα αυτά, αλλά εκεί πέρα λοιπόν, πάντως ούτε πολιτικό survivor ήτανε. Περισσότερο έμοιαζε με οικογενειακό τραπέζι που όλοι γκρινιάζουν για το φαγητό. Περιμένουν όμως ποιος θα πάρει το τελευταίο κομμάτι από το γαλακτομπούρεκο του ανασχηματισμού. Τους έταξε τον ανασχηματισμό ο Μητσοτάκης. Έκανε καλό μασάζ ο Μητσοτάκης. Από τη μία εμφανίστηκε χθες έτσι λίγο πιο σκληρός, ακόμα και από τους βουλευτές του. Έτσι, τους είπε: όποιος δεν αντέχει στην κουζίνα, μπορεί να φύγει. Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, δηλαδή, μπορεί να φύγει από την κουζίνα. Και έθεσε το θέμα της στήριξης της κυβερνήσεως, φυσικά. Βεβαίως, βεβαίως. Και οι βουλευτές είπαν τα δικά τους. Μωρέ, εντάξει, okay, είπε ο καθένας. Ξέσπασαν, ξεθύμαναν, παιδί μου. Πώς πας έτσι στο φίλο σου, στη φίλη σου και λες, θα λες, θα λες, θα λες. Πας σε ένα ψυχολόγο, τέλος πάντων. Τα πάνε εκεί πέρα. Ξεθυμάνανε, άντε πάμε παρακάτω. Εξέφρασαν τα παράπονά τους για το επιτελικό κράτος. Δεν είπανε τίποτα για το σκέτσο, γιατί καταλάβανε ότι λέγοντας για το σκέτσο ουσιαστικά χτυπάνε το σαμάρι. Το γαϊδούρι δεν ξέρω. Α, είναι Παγκόσμια ημέρα γαϊδουριού σήμερα που είπα για το γαϊδούρι. Χρόνια πολλά. Στα γλυκύτατα τετράποδα. Όχι στα δίποδα γαϊδούρια, στα τετράποδα, γιατί αυτά είναι γλυκύτατα. Τα δίποδα γαϊδούρια, τέλος πάντων. Τα στέλνουμε από εκεί που ήρθαν. Για να επιστρέψω στα θέματα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, είπαν ότι δεν ακούει την κοινωνία και αυτό και να δούμε πώς θα το κάνουμε. Μην τυχόν ακουστεί και πιο δυνατά η γκρίνια, το χειροκρότημα. Μην χαλάσει η ατμόσφαιρα. Έγινε το μασάζ. Βέβαια, είχαμε και τα καρφιά, έτσι. Είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Οι μουσαφίριδες της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, είναι μουσαφίριδες, τι να κάνουμε. Άδωνης Γεωργιάδης, Τάκης ο Δωρικάκος. Ο ένας ήρθε από την ΚΝΕ, μετά πήγε στο Πασόκ, ήρθε στη Νέα Δημοκρατία. Φόρεσε και αυτό τη φανέλα. Και τη φόρεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στενός του συνεργάτης, υπουργοποιήθηκε κτλ. Το Γεωργιάδη τον έφερε ο Αντώνης Σαμαράς. Το Βορύδη επίσης, γίνανε υπουργάρες τότε στην συγκυβέρνηση, όχι και οι δύο, τότε στην κυβέρνηση Παπαδήμου κάναν αυτό και τα λοιπά, κάναν τη μεταγραφή. Αυτοί τώρα τα βάζουν με τον Νίκο Δένδια. Δηλαδή έχουν μπερδέψει τα σόβρακα με τις φανέλες. Γιατί προσέξτε τώρα, λένε για τη φανέλα, αλλά το θέμα είναι οι σημαίες στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη με βάθος και ιστορία. Ο Δένδιας είναι από τα γενοφάσκια του στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και έχει αποδείξει τι δίνει και τι δεν κάνει. Και βέβαια τη φανέλα που φοράει τώρα ω Υπουργό Άμυνα είναι η φανέλα της Ελλάδας. Και από την άλλη, ο Γεωργιάδης φοράει ένα κόλλημα. Ένα κόλλημα σοβαροκοφανέλα. Λοιπόν, η σοβαροκοφανέλα του Γεωργιάδη είναι ότι ρε παιδί μου δεν αντέχει να βλέπει τον Δένδια να έχει τέτοια δημοτικότητα. Και αυτό να λέει στα τάρταρα. Σου λέει, δεν γίνεται ρε παιδί μου, εγώ να βγαίνω σε 52 κανάλια να λέω ότι μπουρδα μου κατέβει στο κεφάλι και να μην κάνω τίποτα. Να είναι κολλημένη η βελόνα μου στις δημοτικότητες. Γιατί θέλει να γίνει και αρχηγός. Βέβαια, δεν θέλει να γίνει αρχηγός. Είναι πονηρούλης ο Γεωργιάδης. Και στις προηγούμενες εκλογές που έβαλε, έβαλε για να μπει μέσα στην εξίσωση. Για να εξασφαλίσει τη θεσούλα του. Ήξερε ότι δεν θα βγει ποτέ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά σου λέει, όμως, άμα είμαι υποψήφιος πρόεδρος, δαλαβερίζομαι μετά και κάνω. Ξέρει τη δουλειά της πολιτικής κατσαρίδας ο Γεωργιάδης. Γιατί σου λέει ότι κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ αν είμαι νοματέος παράγοντας, για να γίνω νοματέος παράγοντας στη Νέα Δημοκρατία, τότε που έγινε ιστορία, υποψήφιος. Χώθηκε στην τρούπα την τελευταία στιγμή και μετά βοήθησε το Μητσοτάκη να γίνει αρχηγός. Και ο Μητσοτάκης βέβαια του ξεπληρώνει όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι πώς δημιουργείται μια μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί εντάξει, τα άκρα πάντα υπήρχαν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτά ήταν μέσα. Μην ξεχνάτε ότι ο Κώστας Καραμαλής είπε: εγώ δεν συνεργάζομαι με άκρα. Αυτούς εννοούσε τότε, γιατί ήταν ο Καρατζαφέρης που έκανε τον πόλεμο στον Κώστα Καραμαλή. Και βέβαια δεν θα θυμίσω τώρα πάλι το τι έλεγε ο Γεωργιάδης για τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το σεμνάδι και ταπεινά. Δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά το να ζητάς τώρα εσύ τα αρέστα, να λες για την παράταξη ποιος ιδρώνει και ποιος δεν ιδρώνει, εντάξει, έλεος. Δηλαδή θέλει και λίγο, ξέρεις, έναν έλεγχο πάνω σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, οκ. Okay, τα έπαιξε θύμανε και ο Γεωργιάδης, μαζί σιγοντάρι και η άλλη μουσίτσα ο Πλεύρης, που είναι, ξέρετε, είναι διόσκουροι και είναι και από την ίδια μήτρα προέρχονται. Αλλά η μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας και το ότι θα πληρώσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί λέω ότι πάντα υπήρχαν άκρα μέσα στη Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων πάντα υπήρχαν αυτές οι συνιστώσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έδιναν τον τόνο. Στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτοί είναι που τους βλέπεις τα παράθυρα και δίνουν και τη γραμμή. Ποιους βλέπεις τη γραμμή και δίνουν αυτό? Γεωργιάδης, Πλεύρης, Βορύδης κτλ. Άρα αυτό που είχε ιδρύσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και προχώρησε και με τους επόμενους αρχηγούς δεν ισχύει πια σήμερα. Και η μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας προς αυτή την κατεύθυνση, βέβαια, δεν θα πληρωθεί τώρα. Ο λογαριασμός θα έρθει στους επόμενους, όπως έγινε με το Σιμίτη. Όταν έκανε τη δεξιά στροφή στο Πασόκ, τότε λέγανε α, κερδάμε, παιδιά, κερδάμε, κερδάμε. Όταν ήρθε όμως η κρίση και φάγανε το 5%. Κατάλαβαν ότι πια είχε απομακρυνθεί το Πασόκ από τις ιδρυτικές διακηρύξεις και τώρα ο Ανδρουλάκης προσπαθεί να το επαναφέρει, αλλά πού να στρίβει το καράβι τώρα, δεν στρίβει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων Ορέσης Παπάς, στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής η Αγγελική Λάζου, Αφροδίτη με τις μουσικές επιλογές, Δυναμόσχου στην ροή της εκπομπής, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viber 6947-789-989 και το email μας στο neara@alfaredio989.gr. Την καλημέρα μου στον Παύλο, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Ανδρέα, στον Ηλία, στον Αναστάση, την καλημέρα μου σε όσους μου στέλνετε και στα προσωπικά μου social media, γιατί εκεί μου στέλνετε τα μηνύματα αρκετά. Την καλημέρα μου στην Ποθητή. Πάρα πολύ ωραίο όνομα, μου αρέσει το Ποθητή. Καλημέρα, καλημέρα. Λουλουδάκια μου στέλνει. Ο Αναστάση δεν πειράζει. Να πάει το μήνυμα στον προμηθευτή όμως, έτσι, γιατί έστειλε το μήνυμα του προμηθευτή στο Viper. Αλλά άμα θέλει, μπορώ να σε τακτοποιήσω. Ξέρω από τη δουλειά. Η άλλη μουσίτσα, ο Πλεύρης. Καλημέρα, Νικόλα. Έχουμε γεμίσει μουσίτσες. Τι να κάνουμε, παιδιά. Και έχουμε θέματα ωραία. Έχουμε δράματα. Έχουμε συνταγματική αναθεώρηση. Το τραπεζομάντιλο, έτσι, έριξε τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός χθες για να φανεί θεσμικός, ενώ υπάρχουν θεσμικά ζητήματα όπου και υποκλοπές, Τέμπη, σκάνδαλα και διάφορα άλλα, τέλος πάντων. Αλλά χρειάζεται η χώρα, τώρα η χώρα ή η κυβέρνηση, δεν το ξέρω, μια θεσμική αναθεώρηση.

0: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
2: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Παραγγελία, ότι κάνεις λάθος, δεν είμαι εγώ, είναι ο άλλος, κατάλαβες. Καλή εκπομπή, Βολίνη λέει, Βαρβολίνη είναι το λάδι σας, μάλλον τα κοιτώ, ευχαριστώ. Στέλνεις μάλλον μήνυμα για την προηγούμενη εκπομπή, Παναγιώτη. Θα τη μεταφέρω όμως. Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και επειδή ο κύριος Γεωργιάδης βλέπει παντού κομμουνιστές που του κάνουν κακό, προσέξτε τώρα. Έχει κατατεθεί μία επίκαιρη ερώτηση από τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον άλλον τον Κεφαλογιάννη, όχι τον υπουργό τώρα που παραιτήθηκε λόγω ΠΚΠ κτλ. Τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι κομμουνιστής ο άνθρωπος, ο οποίος ούτε λίγο ή το πολύ λέει ότι ρήμαξε στην υγεία. Για το Παγνί λέει. Και ασκεί κριτική προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και δεν πρόκειται από τους κομμουνιστές, από την Ανταρσία, από δεν ξέρω τίποτα, διάφορους περίεργους που λέει ο κ. Γεωργιάδης. Από διαμάντη του ΕΣΥ σε μονάδα υποσυχώνευση. Στο κείμενο της ερώτησης ο κ. Κεφαλογιάννης χρησιμοποιεί εξαιρετικά σκληρή γλώσσα για την εικόνα της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Παγνή, περιγράφοντας μια μονάδα που έχει μετατραπεί από διαμάντη του δημοσίου συστήματος υγείας σε μονάδα υποσυχώνευση και με ελλείψη νοσηλευτικού προσωπικού. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το επαναλαμβάνω έτσι για να το εμπεδώσουμε, λέει ότι η κλινική παλεύει να λειτουργήσει με τα απολύτως απαραίτητα την ώρα που εκατοντάδες συμπολίτες μας αναγκάζονται να αναζητήσουν λύσεις εκτός νησιού για κρίσιμα ζητήματα ζωής. Παρακαλώ, όπως είπατε, κύριε Γεωργιάδη, η παρέμβαση λοιπόν του Ηρακλειώτη βουλευτή αναφέρει ότι σε αυτό το νοσοκομείο, σύμφωνα με την ερώτηση, πραγματοποιούνται περίπου 130 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ετησίως, ενώ οι πραγματικές δυνατότητες και ανάγκες της Κρήτης θα μπορούσαν να φτάσουν 600 με 700 επεμβάσεις. Η σημερινή εικόνα δεν συνάδει με τις προσπάθειες της κυβέρνησης, λέει. Εχμές και αδιαφορία για και μία απάντηση του Υπουργείου. Λέει ότι υπάρχουν σύγχρονα μηχανήματα, τεχνολογικός εξοπλισμός, πανεπιστημιακό νοσοκομείο και δεν υπάρχει προσωπικό. Όπα, τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά. Και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα του τι γίνεται, γιατί είχαμε και τη λίμνο με τους αναισθησιολόγους, τις ελλείψεις. Γενικώς το τελευταίο τρίμερο.

0: ακούμε παντού από όλα τα νοσοκομεία για τις ελλείψεις που υπάρχουν. Και κατά τα άλλα, περί άλλων τη βάζει ο κύριος Γεωργιάδης και τις περισσότερες φορές αποδίδει την διαμαρτυρία των εργαζόμενων, έτσι, στο ότι είναι κομμουνιστές, ότι δεν ξέρουν τι τους γίνεται, το ότι όλα είναι μια χαρά, όλα πάνε τέλεια. Εγώ δεν λέω, δεν υποτιμώ τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Υπάρχουν γιατροί εξαιρετικοί, υπάρχουν νοσοκομεία εξαιρετικά κτλ. Κτλ. Όμως έχουν φτάσει στα όρια τους οι εργαζόμενοι. Και το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί. Δηλαδή εξαντλητικά ωράρια. Και υπάρχει έλλειψη. Γιατί υπάρχει έλλειψη? Πρώτον, γιατί κανένας γιατρός δεν θα μπει στη διαδικασία να πάει να κάνει όλες αυτές τις υπερεφημερίες. Από την άλλη, οι αμοιβές δεν είναι οι καλύτερες. Άρα, εργασιακό περιβάλλον, εργασιακές συνθήκες, αμοιβές, προφανώς κάνουν τους ανθρώπους αυτούς που σπουδάζουν 15-20 χρόνια να κάνουν άλλες επιλογές. Είτε στον ιδιωτικό τομέα, είτε να φύγουν από τη χώρα. Είτε να ιδιωτεύσουν ήδη. Ποιος ο λόγος δηλαδή να μπουν σε ένα σύστημα που τους ξεζουμίζει και τους πετάει μετά σαν λεμονοκόπες? Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο για την υγεία. Το να παίρνεις λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης ή από χορηγούς, να βάφεις ντουβάρια, να βάζεις γυψοσανίδες, δεν σημαίνει ότι έχεις και στρατηγική στον τομέα της υγείας. Γιατί για να έχεις στρατηγική στον τομέα της υγείας, πρέπει να δεις πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά γενικότερα στην περιφέρεια. Να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι της περιφέρειας να έρχονται στα νοσοκομεία της πρωτεύουσας και με αυτόν τον τρόπο να αυξάνεται και ο πληθυσμός των ανθρώπων που χρειάζονται νοσηλεία. Και επίσης δεν έχουμε κάνει τίποτα στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Γιατί στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ο κύριος Γεωργιάδης τότε με τα μνημόνια έκλεινε ΙΚΑ, ΕΣΥΚΑ και όλα αυτά που υπήρχαν, έδιωχαν τους γιατρούς, γιατί τους είχε βάλει τότε, θυμάστε, τους είχε βάλει ή στο ΙΚΑ ή πουθενά, και έτσι φύγανε πάρα πολλοί γιατροί. Και τώρα ψάχνουμε να τους ξαναγυρίσουμε πίσω τους γιατρούς. Και δεν υπάρχει αυτό το σύστημα ώστε να υπάρχει τοπικό σύστημα να μην πηγαίνουν να φραγκάνουν τα νοσοκομεία. Και από την άλλη, ότι πρέπει να βρεθούν οι τρόποι ώστε να δοθούν κίνητρα, ουσιαστικά τώρα, όχι εντάξει τώρα, έχουμε ακούσει διάφορα κίνητρα που έχουν δοθεί, αλλά ουσιαστικά κίνητρα, ώστε οι γιατροί να πάνε να υπηρετήσουν και στα περιφερειακά νοσοκομεία. Αλλά ποιος γιατρός θα πάει να βάλει το κεφάλι του στον τουρουβά σε περιφερειακά νοσοκομεία που δεν είναι και τεχνολογικά σε θέση να βοηθήσουν το έργο του γιατρού? Και από την άλλη, και εργασιακά δηλαδή, αν υπάρχουν τόσες ελλείψεις σε ειδικότητες, προφανώς υπάρχουν κάποιοι γιατροί που πηγαίνουν εκεί και τους ξεπατώνουν στις εφημερίες. Πώς να αντέξει ένας άνθρωπος? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Τις προάλλες αναφέραμε το e-contract της Energy, ένα προϊόν που έχει ενθουσιάσει γιατί πολύ απλά κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, μειώνοντας την γραφειοκρατία που χρειαζόταν μέχρι τώρα για να αλλάξει κάποιος υπηρεσίες ενέργειας. Προφανώς όμως αυτό το προϊόν δεν έχει ενθουσιάσει μόνο εσάς, αλλά και χιλιάδες ακόμα καταναλωτές που το ψήφισαν ως προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία του. Λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι η Energy κατάφερε να μετατρέψει μια σύνθετη διαδικασία όπως το Συμβόλαιο Ενέργειας σε μια εμπειρία γρήγορη, ξεκάθαρη και πλήρως ψηφιακή. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια απλή υπηρεσία ενέργειας, αλλά για μια λύση που σέβεται το χρόνο μας και προσφέρει άμεσο και πραγματικό όφελος. Καθώς μέσα από το κινητό, με την άνεση μιας 100% ψηφιακής εμπειρίας, όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Γιατί η Energy ξέρει να αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος του καταναλωτή. Και γι' αυτό το e-contract διακρίθηκε ως το προϊόν της χρονιάς από το κοινό. Αλφα Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-789-989 και το email μας onera@alfaradio989.gr. Η Όλγα μου στέλνει καρδούλες. Την καλημέρα μου στην Όλγα. Καλημέρα. Η Ελπίς μου λέει: καλημέρα. Το μεγάλο λάθος είναι ότι όταν νοσηλεύεται ένας γνωστός, όλα λειτουργούν διαφορετικά από την νοσηλεία ενός απλού πολίτη. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την ιστορία, Ελπίδα, για τα πρόσωπα αυτά που αναφέρεις, το θέμα υγείας του κάθε προσώπου, και δεν ξέρω, και τις περισσότερες φορές σαφώς τώρα όταν είσαι πρωθυπουργός ή οτιδήποτε άλλο έχεις μια άλλη αντιμετώπιση, αλλά γενικότερα στα νοσοκομεία από την εμπειρία που έχω αντιμετωπίζονται όσο μπορούν, γιατί τους αντιμετωπίζουν όλους με τον ίδιο τρόπο. Εμένα είναι, αυτό είναι προσωπική μου εμπειρία. Ο PD μου λέει ο Γεωργιάδης, αντί να είναι όλη τη μέρα στα κανάλια και να λέει βλακίες, καλό θα κάνει να ασχοληθεί με την υγεία που την έχει διαλύσει. Δεν καταλαβαίνει ότι γίνεται γελίος. Βέβαια ο Μητσοτάκης τον κρατάει, γιατί αυτό είναι πίσω από όλα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα σχέδιο για το θέμα της υγείας και για να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω ευθύνη στο Γεωργιάδη ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει στο πρόγραμμά της ότι θέλει ΣΔΙΤ. Δηλαδή ουσιαστικά θέλει τον ιδιωτικό τομέα να μπει στον χώρο της υγείας. Αυτό κάνει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτό κάνει. Αφήνει χώρο να επεκταθεί ο ιδιωτικός τομέας στον χώρο και της υγείας. Λοιπόν, και βλέπετε και με το Σύνταγμα και τις αναθεωρητές άθρα του Συντάγματος πως ποια κατεύθυνση πάει. Εγώ απλώς θέλω να πω κάτι, γιατί το ακούω συνήθως και έχει γίνει έτσι, έχει παγιωθεί ότι πια δεν υπάρχει δεξιά-αριστερά, δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει. Η κατεύθυνση του τι θέλεις να κάνεις σε μια χώρα, τι θες να είναι δημόσιο, τι θες να είναι ιδιωτικό, είναι ξεκάθαρα πολιτικό. Όταν ψηφίζεις μια κόμμα δηλαδή, πρέπει να βλέπεις και το πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να πει κανένας για τη Νέα Δημοκρατία γιατί ιδιωτικοποιεί. Αυτή είναι η θέση της. Η θέση της είναι ιδιωτικοποίηση. Να ιδιωτικοποιήσει τις αστικές συγκοινωνίες, να ιδιωτικοποιήσει την υγεία, να ιδιωτικοποιήσει την παιδεία. Όχι ότι δεν υπάρχει ο δημόσιος τομέας, αλλά να δοθεί χώρος στον ιδιωτικό τομέα. Με όποια συρρήκνωση υπάρχει στον δημόσιο τομέα. Αυτό είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, επειδή στην Ελλάδα πλέον ψηφίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είτε με το θυμικό, είτε με διάφορα τσιτάτα, είτε τέλος πάντων αν θα χρεοκοπήσουμε, σταθερότητα, διάφορα ψευτοδιλήμματα για μένα. Γιατί, εντάξει, okay, επειδή και με αφορμή του ντοκιμαντέρ του Sky, που βλέπουμε το πώς σκηνοθετείται η ιστορία, το πόσο κακό έκανε ο Τσίπρας, ας πούμε, ή η διαπραγμάτευση αυτή, ενώ οι όλοι οι προηγούμενοι δεν κάναν κανένα απολύτως κακό που χρεοκοπήσαμε, έτσι. Εδώ προκύπτουν πολλά ζητήματα. Άρα, προφανώς και θα πρέπει στις επιλογές του καθενός, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι το ένα είναι έτσι ή το άλλο είναι γιουβέτσι, αλλά προφανώς ψηφίζεις ανάλογα με την ιδεολογία, την πολιτική κατεύθυνση και το τι ακριβώς θέλεις, γιατί το έχουμε χάσει αυτό. Οι άνθρωποι που θέλουν περισσότερο ιδιωτικό τομέα ψηφίζουν τα κόμματα που εκφράζουν αυτό το μοντέλο λειτουργίας της οικονομίας, της χώρας. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει λίγο και θεωρούμε ότι όλοι είναι το ίδιο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Μπορεί στην αποτελεσματικότητά τους να έχουν περίπου την ίδια βαθμολογία, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό το πώς θέλεις να διαμορφώσεις τη χώρα. Γιατί αυτό συμβαίνει και ασχολούμαστε με άλλα θέματα περισσότερο και δεν ασχολούμαστε με αυτό και κάποια στιγμή ξυπνάμε και λέμε, μα πω τι έγινε τώρα αυτό. Έτσι είναι οι επιλογές. Ο Δημήτρης μου λέει: καλημέρα σας στον Άγιο Σάβα, Ογκολογικό Νοσοκομείο της Αθήνας. Το προσωπικό είναι τόσο λίγο που κάθε μέρα μεταφέρουν νοσηλευτές από ένα τμήμα στο άλλο, με αποτέλεσμα να μην γίνεται σωστή νοσηλεία. Το θέμα των νοσηλευτών είναι μεγάλο και δεν θεραπεύεται. Βεβαίως τώρα θα έρθουν όλοι οι γιατροί από το εξωτερικό στον παράδεισο της Ελλάδας, αλλά και το μετόπιτα σοβαρό θέμα από το ένα χειρουργείο είναι η νοσηλεία. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Όντως έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη μου. Το έχουν επισημάνει οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον χώρο της υγείας, ότι πέρα από τους γιατρούς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ο Χάρης μου λέει: καλημέρα, Νίκο. Σε άλλα νέα, τα έργα διευθέτησης της κήτης του Ηλισσού προχωρούν με ρυθμούς χελώνας και η κίνηση των αυτοκινήτων χτυπάει κόκκινο σε Μοσχάτο και Καλυθέα λόγω των οδικών παρακάμψεων. Έχεις δίκιο. Ο κ. Καρδαλιάς είχε δηλώσει πως θα τελείωνε σε 3-4 μήνες. Σε λίγο καβατζάρουμε το έτος και η ζωή συνεχίζεται. Δεν έχεις απόλυτο δίκιο να σου πω εγώ ότι δεν έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και γενικότερα τα έργα και οι ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, εγώ φεύγοντας εδώ από το σταθμό, πέφτω μέσα στο Χαλάνδρι, πάω από τις ενδιάμεσες διαδρομές. Παιδιά, όποιος θέλει κλείνει έναν δρόμο. Και ειδικά, ξέρετε, και στο Χαλάνδρι και στο Μαρούσι. Στο Μαρούσι, συγγνώμη, στο Μαρούσι και είπα Χαλάνδρι. Λοιπόν, στο Μαρούσι, λοιπόν, είναι μονόδρομοι πάρα πολύ. Ο άλλος φέρνει την μπετονιέρα, χτίζει. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Αλλά έχει ενημερώσει κανέναν ότι θα κλείσει το δρόμο. Και γίνεται κακός χαμός. Δεν μπορούν να φύγουν τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει πριν μια πρόβλεψη να πεις: ρε παιδί, μεταξύ αυτός ο δρόμος είναι κλειστός. Σας βάλουν 5 σηματάκια για να σε βάλουν βόλτα γύρω να πας. Δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Ο Γιώργος μου λέει: Νικόλα, τα νοσοκομεία στη Γερμανία είναι ιδιωτικά υπό τον έλεγχο του κράτους. Έτσι, και κάτσε την απόπειρα να δώσει φακελάκι, πας μέσα. Ναι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι, Γιώργο μου. Εγώ λέω ότι τα μοντέλα, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά το μοντέλο της κάθε χώρας διαμορφώνεται, έτσι. Με τον τρόπο που αποφασίζουν και οι πολίτες, το σχεδιασμό και τη στρατηγική. Εκεί είναι το πρόβλημα. Τι στρατηγική έχουμε για το δημόσιο σύστημα υγείας, για την παιδεία. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει για το άρθρο 16 του Συντάγματος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφού το κουρέλιασαν. Αφού βάλανε τέτοια πανεπιστήμια, επικαλούμενοι το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ οι Ευρωπαίοι εισαγγελές δεν τους αρέσει ως κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, μπαίνει με έναν τρόπο λοιπόν το ιδιωτικό, ο οποίος δεν είναι ένας τρόπος που δεν είναι απόλυτα θεσμικός και με τα φίλτρα και τους ελέγχους που θα έπρεπε. Αυτό είναι τώρα εδώ πέρα. Εδώ γίνεται έτσι ένα πιάτσικο. Μπαίνουν όλοι χωρίς όρους αυτά και τα λοιπά ή υποτιθέμενους όρους και προϋποθέσεις. Ξαφνικά ανακαλύπτουμε τα κολέγια, τα ψευτοπτυχία, το έτσι, το αλλιώς. Μακάριος Λαζαρίδης, Ντάισεμπλουμ, το ίδιο με τον Λαζαρίδη, είπε ο Βαρουφάκης, για να πάω σε ένα άλλο θέμα. Συνέντευξη που μου έδωσε στο Κόντρα και πραγματικά σήκωσε πολύ σκόνη και βλέπεις και το πώς έγινε και διαπραγμάτευση. Έτσι. Ο Βαρουφάκης στη συνέντευξη που μου έδωσε αποκάλυψε μια εικονική διαπραγμάτευση που έκανε με τον τέος Γερμανό πρέσβη εδώ, που βγήκε και είπε διάφορα. Τέλος πάντων, αυτός ο διπλωμάτης τώρα, και είπε ότι ήρθε σαν κατακτητής. Σκυλή του πολέμου τον χαρακτήρισε. Κάναμε μια συζήτηση, λέει, τύπου εικονική διαπραγμάτευση. Και αφού έλεγα εγώ αυτά, στο τέλος του είπε: κοιτάξτε να δεις, είναι πολύ απλά. Αν κάνετε αυτά που εσείς θέλετε και αυτά, θα σας πάρουμε τα σπίτια. Είπε για τον Ντάισεμπλουμ όλα αυτά, ότι ήταν ένας άσχετος άνθρωπος, ο οποίος ήταν το πυθύνιο όργανο του Σόιμπλε και έκανε ό,τι του λέγε. Και έθεσε και το θέμα του πτυχίου και το χαρακτήρισε ως Μακάριο Λαζαρίδη. Για το Ρέγκλινγκ που του είπε ότι. Κοίταξε να δεις, εντάξει, αν δεν έχετε λεφτά να πληρώσετε τα δάνειά σας, κόψτε τις συντάξεις, μην πληρώσετε τους συνταξιούχους για 5-6 μήνες. Μιλάμε τώρα, όλοι αυτοί είναι πολιτικοί, έτσι, όλοι αυτοί διαχειρίστηκαν μάλλον την κρίση ευρωπαϊκά κτλ. Και προκύπτει μετά και το θέμα των συνεννοήσεων που υπήρχαν και αν υπήρχαν και το τι λέει ο Γερμανός. Πάντως είχα τον Γαβρίλη Σαγκελαρίδη χθες, ο οποίος ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος τότε. Και παραιτήθηκε προς τιμή του ένας άνθρωπος ο οποίος έδειξε την εντυμότητά του, την πολιτική του ηθική, όταν είδε ότι τα πράγματα δεν πηγαίναν έτσι όπως τα έβλεπε στο θέμα της διαπραγμάτευσης και ότι τελικά θα πηγαίνανε στο τρίτο μνημόνιο. Είπε ο κ. Αγγελαρίδης: γεια σας, χαρήκαμε αντίο, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Παραιτήθηκε από έδρες, από αυτά, από θέσεις και έφυγε. Λοιπόν, τώρα είναι γραμματέας της Νέας Αριστεράς. Γιατί είχαμε εκεί τις αναταράξεις. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο, το ρώτησα λοιπόν αν θεωρούσε ότι γινόταν έτσι μια διαπραγμάτευση κάτω από το τραπέζι. Δηλαδή στη λογική που είπε ο Γερμανός πρέσβης. Μου λέει: όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Το ότι μετά άλλαξε η πολιτική, ναι, αλλά το ότι είχε προηγηθεί προσυνεννόηση ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα κάνουμε μια τεράστια κολοτούμπα από πριν, ότι ήταν προαποφασισμένο. Μου είπε ο άνθρωπος, και δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον Αλέξη Τσίπρα αυτή τη στιγμή, πολιτικά μιλάμε πάντα, ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψη του κάτι τέτοιο. Το αν υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού του Τσίπρα ότι όταν θα δούμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν, σκουραίνουν, θα ρίξουμε και εμείς νερό στο κρασί μας, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, και έτσι ξαναρχόμαστε σε μια συζήτηση του 2015 που ποιος συμφέρει, τον Κυριάκο Μητσοτάκη βέβαια, να λέει ότι να ορίστε το χάος, τον μπάχαλο, πού θα πάμε. Άρα επανέρχεται μια συζήτηση για να ψηφίσουμε, προσέξτε τώρα, γι' αυτό σας λέω ότι να έχετε το νου σας για το τι ψηφίζετε και πού θέλετε να πάει η χώρα, γιατί δεν θα ψηφίσουμε με όρους του 2015. Έτσι, πρέπει να ψηφίσουμε με όρους του 2035 και πώς θέλουμε να είναι αυτή η χώρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και προσέξτε, επειδή λέγαμε για τις συντάξεις και επειδή ο εύκολος στόχος είναι οι συνταξιούχοι, τους οποίους τους, δηλαδή τους διέλυσαν, τους πήραν τα χρήματά τους, τους πήραν τα ταμεία τους, τους πήραν τα πάντα, τους κουρέψαν και τα ταμεία, τους κουρέψαν και τις συντάξεις. Και βέβαια δεν έχει γίνει τίποτα για την αποκατάσταση. Αλλά όχι μόνο αυτό. Η εφορία και οι κρατήσεις μαζί με τη μεγάλη ακρίβεια επιδεινώνουν πάρα πολύ την οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων. Που δεν ενδιαφέρεται κανένα για τους συνταξιούχους. Γιατί οι συνολικές κρατήσεις, προσέξτε, στους συνταξιούχους μιλάμε τώρα, φτάνουν ως και το 22%. Φόροι και κρατήσεις μειώνουν και τα ποσά που καταβάλλονται και μεταναδρομικά. Λοιπόν, οι τέσσερις κρατήσεις που επιβάλλονται στις συντάξεις. Κράτηση για τη υγειονομική περίθαλψη, φόρος μισθωτών υπηρεσιών, εισφορά αλληλεγγύης και προσωπική διαφορά για τους παλαιούς συνταξιούχους πριν από το 2016, η οποία θα καταργηθεί το 2027, είναι που τους κόβει τις συντάξεις. Δηλαδή, κράτηση υπέρ υγείας παραμένει στο 6% και επιβάλλεται στις κύριες συντάξεις, ενώ από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται αντίστοιχη παρακράτηση 6% και στις επικουρικές. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και ένα συνταξιούχος που δεν πληρώνει αυτή την εισφορά αλληλεγγύης βλέπει σταθερή μείωση κάθε μήνα μόνο από την κράτηση για την περίθαλψη. Το δεύτερο βάρος της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2026 επιβαρύνει τις κύριες μεικτές συντάξεις, κύριες μεικτές άνω των 1.468 ευρώ. Τις μεικτές, έτσι, πώς είναι καθαρά. Με ποσοστό που κινείται από 3 έως 14%. Ενώ στις επικουρικές άνω των 300 ευρώ εφαρμόζεται ποσοστό 3 έως 10%. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, μόνο το 2026 οι κρατήσεις για τις φορά αλληλεγγύης εκτιμάται ότι θα αφαιρέσει συνολικά 888 εκατομμύρια ευρώ από 400.000 συνταξιούχους. 888 εκατομμύρια. Και ρωτάω εγώ τώρα, πού είναι αυτά τα λεφτά της φοράς αλληλεγγύης? 880 εκατομμύρια τα οποία κόβονται από 400.000 συνταξιούχους θα μπορούσαν να τους δώσουν τη 13η σύνταξη. Που είναι πραγματικά για επιβίωση. Τους κόψαν το ΕΚΑΣ. Δηλαδή, προσέξτε, εισπράττει το κράτος, ο κρατικός προϋπολογισμός, από μνημονιακά μέτρα, από έμεσους φόρους, έτσι, και δεν μιλάει κανένας. Δηλαδή, οι απώλειες, και σας λέω τώρα για μια κύρια σύνταξη, 1.000 ευρώ, η κράτηση υπέρ υγείας φτάνει 60 ευρώ το μήνα, δηλαδή 720 ευρώ το χρόνο, ορίστε μια σύνταξη. Απλά πράγματα. Θα σου πει ο Πόπο, θα καταστραφούμε, παιδιά. Καταλάβατε, όταν κάποιος προτείνει κάτι, είναι καταστροφή. Δηλαδή, αυτά τα 60 ευρώ το μήνα θα μπορούσαν να είναι αυτή η 13η σύνταξη. Στην κύρια σύνταξη των 1.500 ευρώ, η παρακράτηση για υγεία είναι 90 ευρώ. Και η εισφορά αλληλεγγύης 45 ευρώ. Άρα η συνολική απώλεια είναι 135 ευρώ. Ή 1.620 ευρώ ετησίως. Και οι επικουρικές, η επιβάρηση μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει επικουρική σύνταξη. Για παράδειγμα, σε επικουρική σύνταξη 350 ευρώ, η κράτηση υπερυγείας αντιστοιχεί σε 21 ευρώ. Δηλαδή τώρα δεν κατάλαβα, η υπερυγεία στην κύρια, η υπερυγεία στην επικουρική, δηλαδή τι παίζουμε εδώ πέρα. Η εισφορά αλληλεγγύης στην επικουρική ξεκινά από 3%, δηλαδή περίπου 10,5 ευρώ. Έτσι ένας συνταξιούχος με κύρια και επικουρική σύνταξη μπορεί να χάνει κάθε μήνα ένα επιπλέον ποσό άνω των 30 ευρώ. Από την επικουρική. Και εδώ τώρα, στον προϋπολογισμό του 27, θα προβλέπεται η χορήγηση πλήρους αύξησης για 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά. Το 26 πήραν τη μισή αύξηση. Η άλλη μισή συμψηφίστηκε κατεβάζοντας και άλλο την προσωπική διαφορά. Στην πράξη, το 26 καταργήθηκε ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς κατά το ίμιση και το 27 καταργείται οριστικά. Οπότε οι συνταξιούχοι θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση της σύνταξης. Το δε υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό από τη σύνταξη. Αλλά δεν θα παίρνει καμία αύξηση και θα μείνει σταθερό για πάντα. Άρα, την ίδια ώρα που κρατήσεις και φόροι ψαλιδίζονται, ακόμα και τα αναδρομικά που καταβάλλονται στους συνταξιούχους ψαλιδίζονται. Εδώ τώρα δηλαδή μιλάμε ότι το ψαλίδι στα αναδρομικά προκύπτει από 6 βασικούς φόρους και κρατήσεις. 6% ασθένεια στο κύριο ποσό των αναδρομικών. Στα αναδρομικά, παιδιά, τους βάζουν ασθένεια. Αυτοτελής φορολόγηση 20% στην πηγή, αφού πρώτα αφαιρεθεί η εισφορά ασθένειας. Φόρος 15% στους στόκους, χαρτώσιμο 3% πάνω από τους στόκους, χαρτώσιμο υπεροχά 0,6% επίσης στους στόκους, νέα φορολόγηση με τροποποιητική δήλωση για το έτος που ανήκουν τα αναδρομικά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνομιλήσουμε μετά με τον κύριο Μαρκόπουλο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Τώρα που άνοιξε ο καιρός, μήπως ήρθε η ώρα για τα πρώτα μπάρμπεκιου, τι λέτε, θαλασσινά, κρεατικά ή λαχανικά? Ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σας, η Φιάλη Γραερίου Prime της Coral Gas είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά. Με τριπλή ασφάλεια και τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού, στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό. Και χάρη στις μεγάλες χειρολαβές και τον εργονομικό της σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού και η καλή παρέα. Φιάλη Prime της Coral Gas, το πρώτο όνομα Φιάλη Σιγραερίου. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800. Το Viper 697-989-989. Και το email μας on air and alfaradio989.gr. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Δημοκρατίας και νομοβουλευτικός εκπρόσωπος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
14: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
13: Εγώ αργήσαμε λιγάκι, οπότε έχουμε λιγότερο χρόνο. Κύριε Μαρκόπουλε, χθες κοινοβουλευτική ομάδα, ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζετε?
14: Το συμπέρασμα είναι ότι και η εσωκομματική δημοκρατία νομίζω ήταν στα καλύτερά της. Μίλησαν όλοι, εκφράστηκαν ελεύθερα, αλλά και ταυτόχρονα δεν επιβεβαιώθηκαν όλοι εκείνοι οι οποίοι έβλεπαν ότι θα υπάρξει κάποια κρίση, ότι
13: έγινε
14: θα
13: group therapy. Δουλέψατε κύριε Μαρκόπουλε και εσείς. Έγινε μασαζάκι που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
14: Μπορείτε να δείτε, το να μιλάνε συνάδελφοι και να εκφράζουν τις απόψεις τους και τα λοιπά είναι υγιές. Από την άλλη όμως νομίζω ότι πάντοτε δεν υπάρχει το ξεπέρασμα του μέτρου και κάποιων γραμμών. Γιατί αυτό είναι, αν θέλετε κιόλας, και κάτι στο DNA της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια ποιότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτή η διάθεση για αντάρτικο όπως κάπως περιγράφεται από τα ΜΜΕ.
13: Εντάξει κύριε Μαρκόπουλε, έχετε περάσει από το μετερίζει της δημοσιογραφίας, γνωρίζετε.
14: Αντιλαμβάνομαι ότι... απλά στο τέλος η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τέτοιου είδους
13: αυτό δικήματα. Είναι γιατί διατηρούνται οι ισορροπίες προφανώς, γιατί τώρα για την επιστολή των 5, όταν βγήκε η επιστολή των 5 σε ένα έντυπο, στα νέα συγκεκριμένα, έτσι, διαβάζοντάς την προφανώς το χαρακτηρίζει αντάρτικο, έτσι, έτσι όπως διατυπώνονται ορισμένα πράγματα.
14: Πάντως από το ύφος και τις τοποθετήσεις και των πέντε δεν φάνηκε καμία διάθεση ανταρσίας, δεν φάνηκε καμία διάθεση επίθεσης, συζητήθηκαν τα πάντα με έναν άψογο δημοκρατικό τρόπο και νομίζω ότι τελικά από όλη αυτή τη διαδικασία μάλλον κερδισμένη βγήκε η Νέα Δημοκρατία, γιατί κοιτάξτε κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα. σε ένα φιλελεύθερο κόμμα ανταλλάσσεις απόψεις, συζητάς, υπάρχει μια ελευθερία στην έκφραση και στις τοποθετήσεις των στελεχών. Στο τέλος πάντοτε βγαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα και προχωράμε. Εμείς δεν είμαστε κάποιο τύπου σκληρό κόμμα σταλινικού τύπου, στο οποίο υπάρχει μια γραμμή και όποιος είναι εκτός.
13: Καλά, έχετε κάνει και εσείς διαγραφές.
14: Διαγραφές, κοιτάξτε, ναι, με κάποιες όμως αιτίες και κάποιες αφορμές.
13: Είναι μια διαστατική ερμηνεία η αιτία του εκάστοτε αρχηγού και τα λοιπά.
14: Δεν είναι μια μέρα επειδή κάποιος είπε κατευθείαν κάτι και τέλος. Δεν είναι κάπως έτσι. Αν δείτε η όποια διαγραφή.
13: Έχετε διαγράψει τον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σαμαρά.
14: Εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε μια μεγάλη ψυχική απόσταση για μακρύ χρόνο, με μια σειρά τοποθετήσεων, οι οποίες ήταν ξεκάθαρα, οι βολές ήταν ξεκάθαρες κατά του Προέδρου, και βλέπουμε ότι αυτό συνεχίζεται. Υπήρχε δηλαδή μια πολιτική διάσταση. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε μέσα σε ένα πρωινό γιατί κάτι είπε ο κύριος Σαμαράς και κατευθείαν διαγράφει. Εντάξει. Υπήρχε μια σειρά, μια κλιμάκωση.
13: Και στο παρελθόν υπήρχαν όμως αντίστοιχες φωνές από πρώην.
14: Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, σε κάποια στιγμή όταν υπάρχει μια διαφορά, σεβαστή πολιτικά από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη τον Σαμαρά, όμως ήταν ξεκάθαρο ότι και ο ίδιος είχε διαφοροποιήσεις ηχηρές. Όταν λοιπόν εντάσσεσαι σε ένα σύνολο και κάθε 15 μέρες φαίνεται ότι έχεις κάποιες ορατές διαφωνίες και τις εκφράζεις δημόσια, και νομίζω ότι εδώ πέρα ήταν οι διαφωνίες από την άλλη την πλευρά.
13: Κύριε Μαρκόπουλε, υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Δένδια? Θεωρείτε ότι και εσείς προσωπικά?
14: Όχι. Γιατί... Ο Νίκος Δένδιας είναι ένας υπουργός κορυφαίος για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Νίκος Δένδιας είναι ένα πρόσωπο το οποίο προσφέρει στην παράταξη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα πρόβλημα.
13: Διαφωνείτε δηλαδή με τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε θα πάει και στη Σελήνη για να μην είναι εδώ και τις αιχμές που ήταν ξεκάθαρες?
14: Δεν κατονόμασε τον κύριο Δένδια.
13: Κύριε Μαρκόπουλε, είστε έξυπνος άνθρωπος.
14: Δεν
13: είδατε τη φωτογραφία του κύριου Δένδια σε αυτά που έλεγε ο κύριος
14: Γεωργιάδης? Δεν κατονόμασε τον κύριο Δένδια, τέλος. Εγώ λέω αυτό το οποίο λέω. Είναι ότι ο κύριος Δένδιας είναι ένα ισχυρότατο και πολύ σημαντικό μας τέλεχος με πάρα πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή έργου. Άρα... Ο ρόλος του, αν θέλετε, κιόλας με τον κύριο Πιερακάκη σαν δύο υπουργοί, οι οποίοι έχουν και μια εξωστρέφεια διεθνή, αναγκάζονται, είναι εντελώς διαφορετικός. Νομίζω ότι δεν
13: αφαιρεί. Άρα ποιοι είναι οι υπουργοί που δεν υδρώνουν τη φανέλα και δέχτηκαν αυτές τις επιθέσεις χθες?
14: Νομίζω ότι ο κόσμος καθημερινά παρακολουθεί, μας βλέπει και κρίνει ποιοι είμαστε.
13: Δεν πρέπει να τους πείτε. Καθημερινά.
14: Δεν θέλω αυτό. Κοιτάξτε, ακούστε να δείτε. Η διαδικασία αυτή που κάναμε χθες είναι μια διαδικασία και κλεισμένων των θυρών. Έχουν βγει τα ρεπορτάζ, τα παρακολουθείτε κτλ. Ναι. Από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι έχουν υποθεί κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται δημόσια. Δηλαδή, εμείς ότι ήταν να πούμε.
13: Να σα ρωτήσω κάτι τώρα. Εσείς δεν είδατε ότι φωτογράφησαν τον κύριο Δένδια, ο κύριος Γεωργιάδης?
14: Δεν μπορώ, και το καταλαβαίνετε αυτό, ναι. Δεν μπορώ από τη στιγμή που δεν έχει υποθεί το όνομα του κύριου Δένδια, δεν μπορώ εγώ να σας επιβεβαιώσω κάτι.
13: Μάλιστα. Όχι, το δέχομαι.
14: Λέω την γνώμη μου, είμαι καθαρός.
13: Εσείς πάντως δεν εννοούσατε τον κύριο Δένδια, γιατί βλέπω κάτι δημοσιεύματα που σας εμπλέκουν για εσάς. Ότι πενιχθήκατε τον κύριο Δένδια. Λέτε, εγώ δεν αναφέρθηκα στον κύριο Δένδια, είπατε και τον κύριο Δένδια. Εγώ σας λέω για τον
14: Δένδια. Ο κύριο Δένδια είναι ένας από τους καλύτερους υπουργούς που έχει η Νέα Δημοκρατία.
13: Μάλιστα. Και να κλείσουμε και σύντομα, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Εγώ καταλάβα από την ομιλία του Πρωθυπουργού ότι δεν είναι εύκολη η τρίτη θητεία. Πρέπει να εδρώσουμε πάρα πολύ τη φανέλα. Επομένως, δημοσκοπικά μπορεί να υπάρχει αυτή η διαφορά από το δεύτερο κόμμα, αλλά προφανώς είναι πολύ δύσκολο και για τη Νέα Δημοκρατία να πετύχει την αυτοδυναμία, έτσι?
14: Κοίταξε, εμείς δεν κρυβόμαστε, ούτε λέμε πράγματα απίθανα του στείλω ότι ενώ είμαστε 17 μονάδες πίσω θα βγούμε πρώτοι με μία ψηφοδιαφορά, έτσι,
13: μπροστά,
14: με μία ψηφο.
13: 17 μονάδες μπροστά.
14: Εμείς λέμε πράγματα τα οποία είναι λογικά.
13: Είστε μακριά από την αυτοδυναμία τώρα.
14: Μισό λεπτά και να σας τα απαντήσω. Είναι λογικό, κύριε Παναγιωτόπουλε, η Νέα Δημοκρατία να πετύχει την αυτοδυναμία. Δεν είπε όμως κανένας ότι είναι και το πλέον εύκολο. Είναι όμως λογικό. Είναι μέσα στους στόχους μας. Τον έχουμε σαν στόχο.
13: Ναι, εντάξει. Και ο κ. Σαδουλάκης έχει στόχο να σας νικήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι δείχνουν και δημοσκοπήσεις.
14: Εγώ έχω στόχο να κάνω 6. Πόσο είναι του Καραλή? 6-25 στο επικοντό.
13: Ναι, το θέμα είναι ότι και εσείς είστε όμως μακριά. Δηλαδή η πρόθεση ψήφου είναι.
14: Δεν είναι ένα ανέφικτο. Ναι, καταλαβαίνω. Δεν είναι ένα ανέφικτο στόχο.
13: Μάλιστα.
14: Αυτό το οποίο λέει ο κ. Σαδουλάκης νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ανέφικτο.
13: Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά δεν θα σας επηρεάσει?
14: Δεν θεωρώ ότι θα μας επηρεάσει τόσο αν γίνει όσο νομίζετε. Όσο νομίζει μάλλον γενικότερα κάποιος.
13: Ναι, ναι. Μάλιστα.
14: Θεωρώ ότι ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, αν προκύψει, γιατί δεν μπορούμε να μην μπούμε τώρα σε μια τέτοια διαδικασία.
13: Το ρεπορτάζ, γιατί εντάξει, okay.
14: Θεωρώ περισσότερο θα κόψει από άλλα κόμματα στα πιο δεξιά μας παρά από τη Νέα Δημοκρατία.
13: Κύριε Μαρκόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
14: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ
13: καλημέρα,
14: πολύ.
13: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Νίκος μου λέει, Νικόλα, καλημέρα. Μια εταιρεία που κάνει εκατομμύρια ευρώ τζίρο φορολογείται με 10% έως 24%, δεν κάνω λάθος. Ένας μισθωτός πάνω από 40.000 φορολογείται με 44% και αν παίρνει μπόνους πάει και παραπάνω. Είναι ντροπή και ξεφτύλα. Ο Χάρης μου λέει, Χάρη, Νίκο, καλημέρα. Κακό όνειρο είναι, θα περάσει. Την καλημέρα μου και στην Τίνα. Να είστε όλοι καλά, σας ακούμε, γεια σου Χάρη. Ο Κώστας μου λέει, τι να έρθω από εκεί Κώστα, έχεις βάλει φωτιά στα τέλεια και στα τυριά εκεί πέρα. Η Όλγα μου λέει, κλέφτες όλοι. Ο Στέλιος μου λέει, συγχαρητήρια κύριε Παναγιωτόπουλε για το σχόλιο σου για τους συνταξιούχους. Εγώ τη δικαιοσύνη, εγώ λέω το δίκαιο Στέλιο μου και πραγματικά τους συνταξιούχους τους έχουν πετσοκόψει. Ο Αριστίδης μου λέει, κοτούλες όλοι Νίκο μου, κοτ. Γαλάζια θύελα η Λένα Βασιλάκου μπήκε στο στούντιο. Γελάει.
10: Είναι Παρασκευή.
13: Ναι.
10: Ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Αυτά
13: έτσι
10: έχω να πω.
13: Έτσι λες. Είμαι καλός άνθρωπος. Καλή.
10: Είσαι
13: καλός. Καλή μου λέει, η κυβέρνηση των αχρήστων εκτός του δένδια που είναι αξιοπρεπής, λέει η καλή. Λοιπόν, τι. Τα εξάρρωσε όλα.
10: Συμφωνώ. Συμφωνώ με ό,τι πεις.
13: Τα εξάρρωσε όλα, ναι ή όχι.
10: Κοίταξε, έχει σπάσει ένα αγωγό στην Καραγιώργη Σερβία.
13: Ακού τώρα, έτσι. Ακούς.
10: Και εκεί θα πρέπει να δείχνει στην πλατεία Συντάγματος. Καταλαβαίνει την πλατεία Συντάγματος, που ούτως ή άλλως αυτή την ώρα είναι επιβάρημα.
13: Δηλαδή
10: υπάρχει μια δυσχέρεια στην κυκλοφορία, να το θέσω ευπρεπώς.
13: Μ' αρέσει πώς τα εκφράζει όλα αυτά έτσι.
10: Μια δυσχέρεια.
13: Η γαλάζια θύελα λοιπόν, Λένα Βασιλάκου, λόγω ενδυματολογικό την χαρακτηρίζω έτσι. Δεν δίνω κάτι έτσι ένα πρόσημο. Τα χρώματα άλλωστε είναι απολυτικ. Λοιπόν, θα σα πει το τι ακριβώς έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες και βέβαια είναι αυτά που έχει γράψει η ίδια και ξέρει καλύτερα γιατί έχει κάνει και ρεπορτάζ και όλα τα υπόλοιπα.
10: Θα σου πω κάτι, το γαλάζιο είναι το χρώμα της υπομονή. Κάνω υπομονή. Πόσο ακόμα δείστε.
13: Υπομονή, αγία υπομονή. Να είστε πάντα καλά, καλή σας ημέρα και μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Alpha Radio 989.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό μεταξύ των κόμβων μεταμόρφωσης και Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην περιφερειακή Μητού από Δουκίσπλα και Κενδίας ως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, και προς αεροδρόμιο και προς Ελευσίνα. Επίσης στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Χαλκιδόνα, στη λεωφόρο Κηφισίας από Κατεχάκη στην άνοδο και στο ύψος του Φάρου Ψυχικού στην κάθοδο, στην παραλιακή προς Πειραιά από Φλίσβο προς το λιμάνι ανατμήματα, στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Πειραιός, στην Αχιλλέως προς την πλατεία Καραϊσκάκη, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στην Καραγιώργη Σερβίας λόγω θράφης αγωγού ίδρευσης στην πλατεία Συντάγματος. Με τα μεσονύχτια κλιμάκωση στον κόλπο, με κατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, τα ξημερώματα, αλλά και αλληλοκατηγορίες για παραβίαση και χειρίας. Με βία αντίπεινα απείλησε την Τεχεράνη ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε περίπτωση που το Ιράν δεν προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή συμφωνίας με την Ουάσιγκτον στον απόϊχο των εκατέρωθεν επιθέσεων. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,3% στα 102,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 2,1% φθάνοντας στα 96,8 δολάρια το βαρέλι. Στις 14 και 15 Μαΐου αποφασίστηκε να διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Η ατζέντα θα περιλαμβάνει και την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, σύμφωνα με αξιωματούχο στο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, αεροπορικοί βομβαρδισμοί από το Ισραήλ είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι στο νότιο Λίβανο. Αναστάτωση στη Λευκάδα μετά τον οντεπισμό θαλάσσιου ντρόουν σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτου. Το σκάφος έφερε στο άνω μέρος του ειδικούς αισθητήρες θόλους, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας. Το εντόπισαν αλλοίς, το έδεσαν και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, από όπου λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, κάλεσε τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στη μαραθώνια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Διαψεύστηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ τόνισε ότι ο ρόλος του βουλευτή πρέπει να ενισχυθεί και να κατοχυρωθεί συνταγματικά η επικοινωνία μεταξύ του βουλευτή και της δημόσιας διοίκησης με όρους διαφάνειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναφέρθηκε σε αλλαγές που προτείνονται σε 30 άρθρα του Συντάγματος και αφορούν μεταξύ άλλων την κατάργηση του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, καθώς και τον επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο, συνδέοντας την άμεσα με την αξιολόγηση και την απόδοση. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την ομιλία του Πρωθυπουργού για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του Συντάγματος, τον κατηγόρησε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, προσθέτοντας ότι το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στον διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει το ΚΚΕ. Σημαντικές αλλαγές για την άμεση εκαθάριση ποινικών υποθέσεων με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα με φόντο την υπόθεση του ΠΚΠ περιλαμβάνονται στη ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή προς ψήφιση. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της, εκτιμούν 7 στους 10 πολίτες σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB. Ανάλογο ποσοστό εκτιμά πως είναι λάθος οι 13 βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΠΚΠ να είναι εκ νέου υποψήφιοι στις προσεχείς εκλογές. Άγνωστοι τοποθέτησαν τα ξημερώματα εμπριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από 4 γκαζάκια στην είσοδο κτηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ επί της Νέστορος στην Ομόνια. Προκλήθηκαν φθορές, έσπασε ο ιελοπίνακας και μαύρισε ο τείχος στην κεντρική πόρτα. Σε φυλακές εκτός Κρήτης μέχρι τη δίκη οδηγήθηκαν ο 54χρονος δράστης και η 56χρονη σύζυγός του για την δολοφονία του Νικήτα, 21 ετών. Οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της προσεχούς Δευτέρας, αλλά εν τέλει η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα, τόσο για τον καθομολογίαν δράστη, όσο και για την σύζυγό του, η οποία έχει συλληφθεί για συνέργεια στο έγκλημα. Όπως έγινε γνωστό, απολογήθηκαν και μετήχθησαν στην φυλακή μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο, Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ έκλεισαν ραντεβού στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, που θα δώσουν μάχη με έπαθλο το τρόπαιο του Europa League. Ράγιο Βαγιακάνο και Κρίσταλ Πάλας θα παίξουν στον τελικό του Conference στις 27 Μαΐου. Τέταρτο παιχνίδι της σειράς στο ΆΚΑ στις 9 και 4 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια. Για το Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε 78-65 της Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four στην Μπανταλώνα και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τη Ρίτας Βίλνιους από τη Λιθουανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, η Αθηναή Σνέγκα.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και τη Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: 8 λεπτά μετά τις 9. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή. Έτσι κάτι δίνει αυτό μια ελπίδα, αν και είναι συννεφιασμένη αυτή η Παρασκευή. Γιατί συννεφιασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει κάποιο τραγούδι. Δεν λέει κανείς κάτι. Γιατί η Παρασκευή, όπως και να είναι, και συννεφιασμένη και χιονισμένη, όπως και να είναι, λες είναι Παρασκευή, ξεχνάς όλα τα υπόλοιπα. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 ακριβώς, κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ενημερώσουμε. Αν καταφέρουμε να σας φτιάξουμε και τη διάθεση, καλά θα είναι. Τα έχεις χατζήσει και σήμερα. Είπαμε λίγο να λείψει, γιατί ξέρετε, είναι αν την Πέμπτη λείψεις, κολλάς μια μερούλα το Πάσαβα το Κύριακο και να έρθει μετά τη Δευτέρα φρέσκος και δυνατός, να μην έχει θέματα, να μπορέσει να είναι εδώ. Πολύ απλά ζητήματα τον κρατάνε μακριά μας. Θα έρθει όμως τη Δευτέρα και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολλά να πει, γιατί είναι από τους ανθρώπους που όταν λείπουνε, δεν σταματάει το τηλέφωνο να χτυπάει. Σας το λέω γιατί τον είδα εχθές. Θα έχει πολλά πράγματα και έτσι εκ των έσω να μας πει. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος είναι στη γραμμή μας. Τον καλέσαμε γιατί, εντάξει, πραγματικά θέλουν εξήγηση οι εξελίξεις που βλέπουμε στο Ιράν. Καλή σας ημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
1: Καλημέρα, και παρά τα πειράγματα που τα κάνω, να ομολογήσουμε ότι μας λείπει ο κύριος Χατζής, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Μας λείπει, είναι μια χαρά πάντως. Κάποιες υποχρεώσεις το κράτησαν μακριά και γι' αυτό λέω ότι τη Δευτέρα θα έρθει. Και ξέρω, γιατί τον είδα χθες το βράδυ, ότι θα έχει και πράγματα να μας πει που δεν έχουμε διαβάσει τις ειδήσεις. Σας πήραμε λοιπόν σήμερα γιατί τα λέγαμε προημερών και λέγαμε ότι το πράγμα πάει προς μια εκεχηρία, δεν ξέρω πώς να το πω κιόλας, γιατί η εκεχηρία ακριβώς δεν είναι αυτό που βλέπουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Από ό,τι φαίνεται όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο σταθερά ακόμα.
1: Όχι, καθόλου. Νομίζω ότι περάσαμε ένα μήνα, αναφέρομαι για την εκκίνηση του πολέμου που είχαμε εχθροπραξίες, και τώρα νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια δεύτερη φάση πολέμου στην πραγματικότητα, όπου είναι ένας πόλεμος αντοχής. Και έχουμε περιόδους συγκλήσεις και περιόδους έντασης. Οι δε περίοδοι αυτοί εναλλάσσονται με ταχύτητα φωτός. Να πούμε ότι περιμέναμε σήμερα ότι θα ξημερώσουμε με μια συμφωνία, αναμένοντας την απάντηση του Ιράν, με την ελπίδα ότι ήταν θετική, τέλος πάντων θα ουθούσε τα πράγματα λίγο πιο κάτω στη διαπραγμάτευση, και ξυπνήσαμε με ανταλλαγή πάλι πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι εμφανές ότι υπάρχει ακόμα ένταση, υπάρχουν προφανώς ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί. Μπορείς και μέχρι να φτάσουμε στην επίλυση, νομίζω ότι θα έχουμε αυτές τις εξάσεις και υφέσεις, είτε μιλάμε για την ένταση είτε μιλάμε για την διευθέτηση.
0: Μπορείς, εμείς που το παρακολουθούμε όλο αυτό και νομίζουμε ότι έχουμε να κάνουμε με δύο χώρες όπου περίπου ισχύουν αυτά που ξέρουμε, είμαστε σε πλάνη όταν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία? Γιατί ας πούμε ο Τραμπ έδωσε αυτά τα σημεία, πόσα ήταν, 14 σημεία νομίζω, στο Ιράν, για να υπάρξει μια συμφωνία, μια συνεννόηση μεταξύ τους, και αμέσως την επόμενη μέρα γίνεται αυτό. Δηλαδή θέλω να πω πως στο Ιράν υπάρχει αυτό που λένε μια ανεξαρτησία μεταξύ ομάδων που μπορούν να ξαναρχίσουν τον πόλεμο ή να σπάσουν μια εκεχηρία, τέλος πάντων να κάνουν ό,τι θέλουν ανεξάρτητα, χωρίς να υπάρχει μια συμφωνία. Ναι.
1: Είναι γεγονός ότι αυτό που μας προβληματίζει στο αν μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία ή όχι, είναι αν υπάρχει ένα ενιαίο Ιράν. Δηλαδή υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί να συμφωνηθεί κάτι μεταξύ των δύο μερών, των ΗΠΑ και του Ιράν, και αυτό το μέρος του Ιράν που θα λάβει μέρος στη συμφωνία να μην καταφέρει να εκφράζει το σύνολο της χώρας. Και να έχουμε λοιπόν θεωρητικά μια συμφωνία ή έστω μια προσωρινή διευθέτηση, δηλαδή απόσυρση στρατευμάτων κτλ. Και την ίδια στιγμή να βλέπουμε ανεξάρτητες ομάδες να χτυπούν από το Ιράν.
0: Υπάρχουν αυτές οι ανεξάρτητες ομάδες στρατιωτικές?
1: Όχι μόνο αυτό. Ναι. Να διευκρινίσουμε και το εξής. Εσείς το ξέρετε καλά, το έχουμε ξαναπεί. Όταν έγινε η επίθεση στο Ιράν, ακόμα και όταν πέθανε ο Χαμενεΐ, που θεωρητικά η χώρα βρέθηκε ακέφαλη, έχουμε εκεί τοπικές περιφέρειες. Αν θυμάμαι καλά, είναι 32, συγχωρέστε με. Υπήρχε ο περίφημος φάκελος σε κάθε τοπικό ηγεμόνα, ο οποίος ήξερε τι να κάνει, χωρίς να περιμένει εντολές από το κέντρο. Και γι' αυτό είδαμε να φεύγουν ρουκέτες σε 10 διαφορετικές χώρες μέσα σε 1-2 μέρες. Αυτό δεν μπορείς να το συντονίσεις όταν έχεις ακέφαλη ηγεσία. Άρα έχουν δοθεί κάποιες οδηγίες, και μην θεωρούμε επίσης ότι οι επικοινωνίες στο Ιράν αυτή τη στιγμή και ο έλεγχος του στρατού είναι αυτός που θα περιμέναμε από μια ανεπτυγμένη χώρα. Υπάρχει μια πρωτόγονη προσέγγιση σε κάποια πράγματα, Ναι. Όχι λόγω ανικανότητας, κάθε άλλο, mm-hmm. λόγω του ότι δεν θέλουν να υποκλαπούν συνομιλίες, να τους παρακολουθήσει εχθρός. Και είναι ένα σύστημα που πραγματικά έχει τοπικές σε αυτές τις μικροκοινωνίες ρίζες,
0: ναι.
1: που δεν μπορούν εύκολα από μια κεντρική διοίκηση που θα συμφωνήσει κάτι να ξεριζωθούν.
0: Ναι, όλα αυτά δεν είναι πολύ καλά για τις τιμές της βενζίνης, βέβαια.
1: Καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Και ούτε για όλους εμάς που αντιμετωπίζουμε την αύξηση των τιμών, όχι μόνο στα κάψιμα, αυτό συμπαρασύρει και λαϊκής κατανάλωσης, καθημερινής κατανάλωσης προϊόντα όπως το ψωμί. Διότι για να ψήσει το ψωμί πρέπει να ανοίξει το φούρνο, να κάψει ρεύμα. Συγγνώμη, το λέω πολύ απλά, αλλά
0: έτσι
1: να κατανοήσουμε ότι αυτό που γίνεται στο Ιράν δεν είναι κάτι μακρινό που δεν μας αφορά, μας επηρεάζει άμεσα.
0: Ναι. Επειδή εσείς πιστεύετε, και κάθε φορά σας ρωτάω και κάθε φορά μου το επιβεβαιώνετε, ότι ο Τραμπ έχει σχέδιο. Μπορεί να έχει σχέδιο όταν τα πράγματα είναι τόσο απρόβλεπτα όπως περιγράφεται.
1: Καταρχάς να θεωρήσουμε δεδομένο ότι όποτε υπάρχει κάποιο σχέδιο δεν σημαίνει πάντοτε ότι θα πάει κατευθείαν. Πολλές
0: ναι.
1: φορές σχεδιάζουν πράγματα και δεν μας βγαίνουν, αλλά νομίζω mm-hmm. ότι στη μεγάλη εικόνα αυτό που προσπαθεί να κάνει άτσαλα κάποιες φορές λόγω και του παρορμητικού χαρακτήρα του είναι να δημιουργήσει αναταραχή στις ροές πετρελαίου προς την Ασία και την Κίνα. Mm-hmm. Αυτό το έχει πετύχει σε κάποιο βαθμό.
0: Ναι.
1: Η Κίνα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόκληση ενεργειακή. Δεν είναι μικρό πράγμα, δεν ήταν κάτι που περίμενε.
0: Ναι.
1: Εάν δούμε τώρα τοπικά ο τρόπος που χειρίζεται τα πράγματα στο Ιράν, προφανώς υπάρχουν και αστοχίες, κακοί υπολογισμοί, αλλά στη μεγάλη εικόνα νομίζω, αν δούμε πώς ξεκίνησε με τα στενά του Παναμά, είχε προηγηθεί η Βενεζουέλα, πάει και ασχολείται με χώρες που τροφοδοτούν την Ασία και δει την Κίνα με πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Και πάει και ασχολείται και με τους θαλάσσιους δρόμους. Δεν
0: ναι.
1: έτσι, ότι και βάλει και τη Γρυλανδία στο μάτι. Άρα στη μεγάλη εικόνα, φαίνεται ότι καταφέρνει κάτι. Την πιέζει την Κίνα.
0: Τελευταία ερώτηση για σήμερα, γιατί στους τίτλους βρίσκεται μία είδηση σύμφωνα με την οποία το αμερικάνικο χρέος ξεπέρασε το ΑΕΠ. Λέει κάτι αυτό που θα έπρεπε να μας προβληματίσει.
1: Να κατανοήσουμε ότι αυτή τη στιγμή η αμερικανική οικονομία, αν θυμάμαι καλά κάπου εκείνα τα νούμερα, τρέχει κάθε χρόνο με ένα έλλειμμα που ξεπερνάει το 1:3.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για δισεώρα τα νούμερα. Αν συνεχίσει έτσι, η πρόγνωση είναι ότι μέχρι, η πρόβλεψη ότι μέχρι το τέλος του 30 πιθανά να χρωστάει το 120% του ΑΕΠ της.
0: Mm-hmm.
1: Είναι προφανώς ένα μη βιώσιμο μοντέλο.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τραμπ το έχει κατανοήσει, καταλαβαίνει χοντρικός από οικονομικά προφανώς, επιχειρηματίας ήταν.
0: Ναι.
1: Και τι προσπαθεί να κάνει, προσπαθεί μέσω των δασμών να μειώσει το χρέος εμπορίου, το οποίο όμως, το εμπορικό του έλλειμμα, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο, mm-hmm. γιατί οι κινήσεις αυτές φέρνουν στην πραγματικότητα μεγαλύτερο χρέος δανεισμού.
0: Mm-hmm.
1: Φοβάμαι ότι η οικονομία των ΗΠΑ έχει μπει σε ένα φαύλο κύκλο.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει πολύ, και εμείς ακούγεται υπερβολικό, το πώς λειτουργούσε η ελληνική οικονομία πριν την κρίση,
0: ναι.
1: τη δική μας.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα θα χρειαστεί να πάρθουν σκληρά μέτρα,
0: ναι.
1: και η αμερικανική οικονομία θα χρειαστεί ένα σοκ για να γυρίσει σε μια λογική κανονικότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν φτάσει οι ΗΠΑ πια της Αμερικής σε κάθε κρίση να δανείζονται πιο ακριβά από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Αυτό αντικατροπτίζει την εκτίμηση των επενδυτών και των γενικών ανθρώπων που ασχολούνται με τις αγορές.
0: Για το πόσο καλά πηγαίνει.
1: Είναι πολύ ευάλωτη η αμερικανική οικονομία αυτή τη στιγμή. Και επίσης έχουμε αύξηση της ανεργίας. Έχουμε περιορισμό της ανάπτυξης σημαντικό. Όλα αυτά δεν είναι καλά σημάδια.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά. Και με το καλό να μας γυρίσει ο κύριος Χατζής. Μας λείπει.
0: Σε όλους. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

Λοιπόν, όπως κάθε μέρα μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με SMS στο Viber στο 6947-989-989 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Mail για πιο μεστά λογοτεχνικά κείμενα. Μην γράψετε βέβαια την ιστορία της ζωής σας να μπορούμε να το διαβάσουμε. onair@alfaradio989.gr και τηλέφωνο μας παίρνει στο 212-212-4800. Να πούμε καλημέρα στην Όλγα Βλάχου που μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε όλους από τον Νίκο στο Ναύπλιο και τη δική μας την καλημέρα. Λόγω έργων διαβάζω εδώ στον Ηλισσό που κοντεύουν χρόνο, όλη η κίνηση γίνεται από ένα γεφυράκι. Περνάνε λέει συνέχεια βαριά οχήματα κτλ. Εκτός των άλλων, έχει ελέγξει κανείς τη στατικότητα της γέφυρας ή όταν συμβεί κάτι θα ψάχνονται? Δεν νομίζω τώρα. Δεν νομίζω να μην είναι η γέφυρα. Ξέρω εγώ τι λέτε. Εμείς το διαβάσαμε πάντως το μήνυμα. Αν και εσείς έχετε κανένα γεφυράκι, κανένα γεωφύρι, τίποτα που θέλετε να μας πείτε, είμαστε εδώ και σας ακούμε. Πάμε σε break.

0: Δώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε. Κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών. 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
3: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
4: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
5: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
6: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
5: Τα λόγια είναι φτωχά.
7: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
8: Αλήθειες με τη Ζήνα.
9: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
8: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Star.
10: Τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
11: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το τι έχει συμβεί στη Νέα Δημοκρατία. Ενδιαφέρον έχουν και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Μεταξύ άλλων είπε και για την κουζίνα, στην οποία δεν πρέπει να μένει κάποιος αν δεν αντέχει την ζέστη. Αυτή είναι αμερικάνικη έκφραση. Δεν ξέρω αν το πήρανε χαμπάρι τα μουμουέ. Την είχε πει ο Χάρι Τρούμαν, ο οποίος είχε ρίξει μια ατομική βόμβα. Είπε και άλλα όμως χθες ο Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Ευγενίδης, είναι εδώ για να μας τα πει. Καλημέρα,
14: Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, ελπίζω να μην ζηλώσει τη χάρη του Χάρι Τρούμαν ο Μητσοτάκης, ο οποίος εντάξει
13: είχε κάνει και σχέδιο.
14: Πολλές φορές τα αγγλοσαξονικά.
13: Αυτό είναι πάντως η έκφραση, είναι αν δεν αντέχει την ζέστη, φύγει από
14: την. Αν δεν αντέχει τη ζέστη, μην είναι μακριά από την κουζίνα.
13: Εντάξει, ο Τρούμαν δεν είχε ρίξει μόνο βόμβα, είχε κάνει βέβαια και σχέδιο Μάρσαλ.
14: Αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε χαμένοι ιδιαίτερα από τον Τρούμαν, θέλω να πω. Μπορεί να διαφωνεί η ελληνική αριστερά,
13: εξαρτάται.
14: Αλλά η ελληνική ανοικοδόμηση μετά το. Καλά, εντάξει, εγώ δεν είμαι κομμουνιστής και δεν με απασχολεί αυτό.
13: Το έχουμε καταλάβει, Γιώργο, πρέπει να σου πω.
14: Ευχαριστώ πολύ, ναι, αλλά θέλω να πω, αν δεν υπήρχαν τα λεφτά των Αμερικανών, εδώ πέρα ακόμα θα τρώγαμε, ξέρω εγώ, ας πω, λακέρδα.
13: Μεγάλη ιστορία. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός δεν έμεινε μόνο στην κουζίνα και στη ζέστη. Είπε και για την φανέλα πρέπει κανείς να την υδρώνει. Δεν ξέρω, αυτό είναι αλέφαντος, τι είναι.
14: Δεν είναι υποχρεωτικά. Καλά, αυτό είναι ανάγεται σε όλα τα σπόρες. Οι Αθηναίοι μπορεί να είναι και ποδόσφαιρο, μπορεί να είναι και μπάσκετ.
13: Εντάξει, επειδή εγώ δεν ξέρω.
14: Ένα προπονητή που να έχει διεκδικήσει την πατρότητα τη φράση για το ίδρωμα τη φανέλα.
13: Δεν ξέρω τα ποδοσφαιρικά, τα Τρούμαν. Από
14: λοιπόν,
13: Τρούμαν.
14: Τώρα, από Τρούμαν, εντάξει. Λοιπόν, τώρα, εγώ να πω κάποια. Να σταχυολογήσω, ας πούμε, αν θες κάποια βασικά πράγματα, γιατί νομίζω ότι έχει μια πολιτική αξία. Νούμερο ένα, είχε προδιαγραφεί μια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν αίμα, κιάμος, χαμός, ξύλο, θα δέρνονται. Δεν λέω ότι το είχαμε κάνει εμείς.
13: Ναι.
14: Λέω τη γενική περιραίουσα ατμόσφαιρα, ας πούμε.
13: Mm-hmm.
14: Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πράγματι ήταν μια συνεδρίαση εξάωρη. Στις εξάωρες συνεδριάσεις, ξέρεις, λέει ο καθένας λίγο και τον πόνο του. Πολλά πράγματα ακούγονται και λογικό είναι όταν συνεδριάζουν τα όργανα και όταν έχουν καιρό να συνεδριάσουν τα όργανα ενός κόμματος, γιατί τα όργανα της Νέας Δημοκρατίας παρά τα όσα θέλει να λέει ο Πρωθυπουργός, δεν συνεδριάζουν τόσο.

0: Είναι πάρα πολύ λογικό. Διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση ούτε στους μηχανισμούς της εξουσίας τόσο εύκολη, ούτε στα μέσα ενημέρωσης κάποιοι βουλευτές, δεν είναι από τους προβεβλημένους, να θέλουν να τα πούν. Αυτό διήρχε σε περίπου 6 ώρες. Δεν υπήρξε όμως καμία λογική αμφισβήτησης, καμία λογική ξυλώματος του επιτελικού κράτους που είχε επίσης ακουστεί, καμία λογική αμφισβήτησης επί προσωπικού. Εχμές ακούστηκαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για τον κύριο Σκέρτσο υπήρξαν εχμές. Όμως η λογική του επιτελικού κράτους δεν αμφισβητήθηκε επί της ουσίας και αυτό το αναγνώρισε στο τέλος και ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Γιατί συνέβη αυτό, κατά τη γνώμη μου και κατά την εκτίμηση ανθρώπων που ξέρουν από εκλογές. Συνδέεται και με έναν χρησμό του κυρίου Μητσοτάκη στο τέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κάποια στιγμή ένας βουλευτής, όταν σχολούσε η κοινοβουλευτική ομάδα, στα χασομέρια που λέμε στο ποδόσφαιρο, του είπε «Πρόεδρε, εκλογές πότε» και του απάντησε ο Μητσοτάκης που ξέρει ότι με όλα αυτά τους κρατάει σε γρήγορση, πάντως μετά τη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ είναι Σεπτέμβριος, άρα αυτό μπορεί να σημαίνει Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, ανάλογα με το τι θέλει να πιστέψει ο καθένας. Όμως όταν βάζεις τους βουλευτές και γενικώς το μηχανισμό στα καρφιά για ένα εκλογικό φθινόπωρο για παράδειγμα, ποιος πρόκειται αυτή την ώρα να αμφισβητήσει επί της ουσίας μια στρατηγική πρόσωπα, ποιος πρόκειται δηλαδή να περάσει τη λεπτή κόκκινη γραμμή της εσωστρέφειας όπως το περιέγραψε χτες ο κ. Μητσοτάκης και να δημιουργήσει καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Η απάντησή μου είναι κανείς. Γιατί δύο πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα εξουσίας. Άρα ο βασικός του στόχος είναι να παραμένει στην εξουσία είτε ως αυτοδύναμο κόμμα στην κυβέρνηση είτε ως βασικός πυλώνας μιας συνεργατικής κυβέρνησης. Και νούμερο δύο, ο βουλευτής έχει μια ιερή αποστολή στη ζωή του. Να ξανεκλεγεί.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πλαφών θητιών όπως έβαλε το ΠΑΣΟΚ
1: τα 20 χρόνια.
0: Και έκοψε την κυρία Τζάκρη και τον κύριο Καστανίδη. Θέλω να πω, η Νέα Δημοκρατία, όχι, αυτό δεν το λέω ηρωνικά.
1: Καθόλου.
0: Είναι
1: γεγονός.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει το καταστατικό της πλαφών. Δεν λέει πόσες φορές μπορεί κάποιος να εκλεγεί βουλευτής. Εδώ χτες ο Μητσοτάκης τους είπε ότι όποιος από τους νυν βουλευτές μας θέλει να ξαναείνει υποψήφιος μπορεί να είναι. Δηλαδή, άμα θέλει ο Γιάννης ο Τραγάκης, ξέρω εγώ, ο φίλος μου από τη Β' Πειραιά που έχει φτάσει 80 χρονών να ξαναείνει, μπορεί να ξαναείνει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα βάλει την κόρη του βέβαια στο ψηφοδέλτιο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Άρα ο βουλευτής θέλει να επανεκλεγεί τώρα. Ποιο είναι και ήταν η βασική.
1: Βλέπει επίσης, δεν ξέρω τώρα, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Αν ήταν σε διαφορετική θέση, έτσι, νομίζω ότι θα ήταν και διαφορετικό το κλίμα.
0: Μου το έθεσε χτες ένας πολύ έμπειρος στα κομματικά που συζητούσαμε το βράδυ. Μου λέει: κοίταξε να δεις. Συνήθως οι βουλευτές λακίζουν και αρχίζει μια ένταση η οποία δεν μαζεύεται όταν αισθάνονται ότι το πάρτι τελειώνει. Το πάρτι τελειώνει με την έννοια ότι δεν υπάρχει προοπτική ανανέωσης της θητείας κλπ. Δεν υπάρχει μια προοπτική επανεκλογής του κόμματος ή αυτών. Αυτή η αίσθηση δεν υπάρχει και δεν προκύπτει από πουθενά. Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη μακράν του Δευτέρου σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Απλά είναι μακριά από την αυτοδυναμία αυτή την ώρα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει πρώτη όταν γίνουν οι εκλογές. Οπότε αυτό οι βουλευτές το καταλαβαίνουν. Αυτό το οποίο έμεινε χτες περισσότερο ήταν αυτό το οποίο είπε με την υδρωμένη φανέλα. Δηλαδή αυτό ξεκίνησε από το Μητσοτάκη στην εισαγωγή του, ο οποίος είπε ότι πρέπει όλοι να υδρώσουμε τη φανέλα για την αυτοδυναμία, για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο, για τη νίκη στις εκλογές τέλος πάντων. Δεν είπε για την αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ναι.
0: Για τη νίκη στις εκλογές είπε. Και το πήρανε μετά σκηνή κορδόνι όλοι οι βουλευτές που τοποθετούνταν και άρχιζαν να μιλούν για την ιδρωμένη φανέλα. Μέχρι που ήρθε η ώρα του Άδωνη, ο οποίος τα έκανε κούγκι. Βέβαια, ο Άδωνης το είχε προαναγγείλει για να είμαστε δίκαιοι, γιατί από το πρωί το έλεγε σε όποιον μιλούσε μεταξύ μαζί του.
1: Ναι.
0: Με αφορμή την απουσία του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Άμυνα στην Πορτογαλία.
1: Τι ήθελε και αυτός να πάει στην Πορτογαλία και πριν την Πορτογαλία είχε πάει κάπου αλλού.
0: Α, ναι, δεν το θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Δένδιας είχε προαναγγείλει ότι θα πάει στην Πορτογαλία για διήμερη επίσκεψη.
1: Νομίζω αυτό ότι πήγε οποίο στην εκδήλωση που έγινε για τον κύριο Βενιζέλο.
0: Α, ναι, συγγνώμη.
1: Ναι,
0: πήγε στην εκδήλωση για τον κύριο Βενιζέλο, αλλά δεν ήταν αυτό που τσίνησε τον Άδωνη. Ο Άδωνης είπε το εξής, ότι υπάρχουν κάποιοι που πηγαίνουν εκεί που μας βρίζουν. Δεν υπενόησε τον κύριο Βενιζέλο, γιατί ο Άδωνης με τον Βενιζέλο έχει μια καλή σχέση. Υπενόησε την παρουσία του κυρίου Δένδια στην εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία πριν από κάποιους μήνες με ομιλητές τον κύριο Καραμανλή και τον κύριο Βενιζέλο και παρόντα τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Παυλόπουλο.
1: Κατάλω.
0: Δηλαδή ότι ο Δένδιας πήγε και νομιμοποίησε, δια της παρουσίας του έλεγε ο Άδωνης, μία εκδήλωση στην οποία μαζεύονται διάφοροι οι οποίοι ασκούν αποκριτική έως την πέφτουν ευθέως στην κυβέρνηση, αλλά δεν πηγαίνει ούτε στις δύσκολες συζητήσεις για την κυβέρνηση, ούτε στις εσωκομματικές διαδικασίες. Βέβαια, πρέπει να πω κάτι, τώρα δεν θέλω να το πω προς υπεράσπιση του κυρίου Δένδια, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Δένδιας θα πάει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στην, το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη και έχει και συνέδριο η Νέα Δημοκρατία μπροστά. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ό,τι θέλει να πει θα το πει ο άνθρωπος. Ναι. Πάντως έχει μια αξία αυτό που είπε ο Γεωργιάδης υπό ποια έννοια, ότι το νομιμοποίησε ο Πρωθυπουργός. Στο τέλος της συζήτησης, και αφού είχαν ακουστεί και από άλλους κορυφαίους διάφορα καρτιά για απόντες υπουργούς, που δεν έπιανε η μπάλα μόνο τον Δένδια, έπιανε σίγουρα 3-4 υπουργούς, αλλά εγώ δεν μπορώ να τους κατονομάσω χωρίς να τους πούν οι βουλευτές, δεν θα κάνω εγώ τώρα τη δική τους τη δουλειά. Αλλά αν δει κανένας που εκλέγονται, ο Θεοδόρη Κάκος, ο Κερίδης, ο Μαρκόπουλος, ο Πλεύρης που κάναν αυτή την κριτική, μπορεί να καταλάβει και ποιον σιωπηλό εννοούσανε. Όταν όμως ο Μητσοτάκης στο τέλος της συνεδρίασης βγαίνει και λέει ότι πράγματι υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι δεν υδρώνουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τη φανέλα και πρέπει όλοι να το κάνουμε κλπ. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι θέλουμε να επανεκλεγούμε και τα συμφέροντά μας με τους βουλευτές ταυτίζονται, καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άδωνης δεν είπε κάτι το οποίο είναι φοβερά αιρετικό για την άποψη του Μαξίμου, να το πω έτσι.
1: Απλώς ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Δεν μπορούσε να το πει ο Μητσοτάκης.
1: Είναι αυτός ο οποίος θα το πει, ακριβώς αυτό.
0: Δεν μπορούσε να το πει ο Μητσοτάκης. Και θυμίζω για τους. Γιατί ο Γεωργιάδης είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι. Ένας που λέει κάτι τυχαίο. Δηλαδή, απλά επειδή καμιά φορά διάφοροι σπέβδουν να απαξιώσουν τον Άδωνη, επειδή βγαίνει, μιλάει και πολύ και έχει και ένταση και καμιά φορά λέει και υπερβολικά πράγματα πάνω στην φούρκα του ή στην έντασή του. Μην παραγνωρίζουμε ποιος είναι ο θεσμικός του ρόλος μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Επίσης, είναι προφανές ότι η κόντρα Γεωργιάδη-Δένδια, πέρα από κάποια χαρακτηριστικά προσωπικά που έχει πλέον, γιατί αυτοί, ιδίως ο Άδωνης, έχουν μια κόντρα ανοιχτή, είναι και κάτι της επόμενης μέρας, δε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις αυτό το πράγμα στο ρεπορτάζ, ότι αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει.
1: Σου έχω ερώτηση που νομίζω ότι είναι μια ερώτηση που έχει ο πολίτης στο κεφάλι του. Την εκφράζει η ακροάτρια μας η Κάλλη. Προς το παρόν η ιδρωμένη φανέλα, λέει, είναι η συνεχής παρουσία όλης της Νέας Δημοκρατίας σε παράθυρα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Σαν γλάστρες, λέει εδώ η ακροάτρια, προσπαθώντας να κάνει το μαύρο άσπρο. Θεωρώντας μας φυτά. Είναι δουλειά τους. Και αυτό ήθελα και εγώ να σε ρωτήσω, ότι το να υδρώσουν τη φανέλα. Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ ακριβώς, ότι θέλει να είναι πιο ενεργή η δημόσια εικόνα τους, ότι θέλει να βγαίνει να μιλάνε.
0: Μόνο η δημόσια εικόνα.
1: Γιατί είναι μερικοί που δεν μιλάνε κιόλας και που δεν είναι μόνο βουλευτές, είναι και υπουργοί που δεν τους πολύ βλέπεις.
0: Μα δεν είναι μόνο η δημόσια εικόνα τους. Προφανώς περιλαμβάνει και το να βγαίνουν περισσότερο και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες και στα. Τέλος πάντων, όπου υπάρχει δημόσιο βήμα για να υπερασπιστούν την κυβερνητική πολιτική, παράλληλα όμως να κάνουν και περιοδίες, να συμμετέχουν πιο ενεργά στη μάχη του κόμματος για να πάρει μια τρίτη ή τετραετία. Θέλω να πω, η έννοια του ιδρώνω τη φανέλα έχει πολλές πτυχές. Αυτή την ώρα έχει κυρίως την πτυχή ότι βγαίνω δημοσίως και υπερασπίζομαι την κυβερνητική πολιτική. Αυτό έχει ανοίξει ως συζήτηση στη Νέα Δημοκρατία από τα Τέμπη και μετά.
1: Μάλιστα.
0: Από τη δεύτερη επέτειο των Τεμπών, και με αυτό κλείνω, άνοιξε μια συζήτηση μεταξύ τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που λέγανε ότι κάποιοι λίγοι είναι αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε. Και τρώνε το ξύλο και τη λέζα και της αντιπολίτευσης και του κόσμου σε ένα μεγάλο βαθμό. Και κάποιοι άλλοι είναι πολύ προστατευμένοι, κάποιοι άλλοι βγαίνουν μόνο σε ασφαλές περιβάλλον.
1: Το γνωστό ασφαλές περιβάλλον.
0: Συγγνώμη.
1: Το γνωστό ασφαλές περιβάλλον.
0: Ναι, όχι, ή βγαίνουν και μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, χωρίς να απαντούν σε πολιτικές ερωτήσεις, χωρίς να απαντούν σε δύσκολες ερωτήσεις. Δηλαδή, αμένα να βγαίνεις κάθε φορά και να έχεις κάτι θετικό να ανακοινώσεις. Πράγματι. Καλό είναι αυτό. Δεν συνεισφέρεις, λένε αυτοί με έναν τρόπο, στην κοινή άμυνα έναντι της τοξικότητας, της αντιπολίτευσης κλπ. Κλπ.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό ξαναλέω, δεν αφορούσε μόνο το Δένδια. Αν δεις ποιοι κάναν την κριτική, πιάνει στο μυαλό μου σίγουρα εγώ 4 υπουργούς, άνδρες και γυναίκες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο και σε περιμένουμε στις 12 να τα πεις ακόμη πιο αναλυτικά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σου ημέρα, γεια.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Και για να μην σας μπερδεύω, είπα ότι θα έρθει ο Ευγενίδης στις 12. Όχι, ο Ευγενίδης έρχεται στις 11 και θα σας πει όλα αυτά για τη Νέα Δημοκρατία, τα πάρα πολύ καλά. 11 η ώρα εδώ, αρχίζει ο Ευγενίδης.

0: Η Κατερίνα Μαστρατονάκη είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, Θεναρίζω μου. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσω λοιπόν με τα αστυνομικά θέματα. Ότι είχαμε τη νύχτα, Θεναρίζω μου, είχαμε μια εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια ξημερώματα στο κτίριο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρακαλώ. Στο στόχαστρο λοιπόν των αγνώστων βρέθηκαν τα ξημερώματα τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Ήταν λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορο στην περιοχή της Ομόνιας, όταν άγνωστοι δράστες Αθηναίες προσέγγισαν την πίσω πλευρά των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπιστικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελούνταν από 4 γκαζάκια σύμφωνα με όσα έχουμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Mm-hmm. Από την έκρηξη που ακολούθησε, προκλήθηκαν ηλικές ζημιές στην κεντρική πόρτα, έσπασε όπως ήταν φυσικό ο υαλοπύλακας και μάβησαν εκεί οι τείχοι. Τώρα έχουν πάει εκεί οι αστυνομικοί, αυτή την υπόθεση λογικά θα την αναλάβει η κρατική ασφάλεια και αναζητούν υλικό, οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για την ταυτοποίηση των δραστών.
0: Το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχουν θύματα, γιατί εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Βέβαια, τέτοια ώρα νομίζω δεν πρέπει να ήθελαν να έχουν τραυματίες.
1: Φανταζόμαστε όλοι ότι δεν θα είναι κάποια άτομα, τέλος πάντων, τα οποία λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, ναι, τώρα θα λειτουργήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί βάλαμε τα γκαζάκια. Θα πάει όλο μια χαρά. Δεν θα ξανά έχει πρόβλημα.
1: Μπράβο, ρε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή τώρα δεν θέλω να το λέω, αλλά εντάξει.
1: Καλά το λες.
0: Με αρέσουν πολύ αυτοί που πετάνε και τρικάκια. Που λες τώρα.
1: Α, που πετάνε τα. Ναι,
0: τα τρικάκια που λες τώρα, μετά από αυτή την επαναστατική. Όλα θα τακτοποιηθούν. Αν πετάξουν τα τρικάκια, είναι πολύ μετά λεβέντικη η αντίσταση όλη αυτή. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχεις και κάτι άλλο.
1: Κοίταξε, έχω ακόμη ένα θρίλερ στο Κερατσίνι, όπου ένας άνδρας, ναι, θα σου πω τώρα τι έχει συμβεί εκεί. Ένας άνδρας πήδηξε στο κενό από τον 4ο όροφο κτηρίου. Άκου τώρα τι είχε συμβεί εκεί πέρα. Ήταν χθες το βράδυ στο Κερατσίνι, όταν πετούσε διάφορα αντικείμενα από τον 4ο όροφο εγκαταλελειμμένου κτηρίου ένα άτομο και φώναζε και ούριαζε. Περνάει τυχαία ένα περιπολικό από το σημείο. Οι αστυνομικοί έβλεπαν και τον κόσμο εκεί να τον παρακαλεί, γιατί έκανε κάποιες κινήσεις να πέσει στο κενό, μετά πετούσε αντικείμενα. Σταματάει στο σημείο το περιπολικό. Προσπαθούν οι αστυνομικοί να τον προσεγγίσουν και λίγο πριν τον φτάσουν, ο άνθρωπος αυτός πήδηξε στο κενό. Είδα μου από τον 4ο όροφο και αυτή τη στιγμή έχει μεταφερθεί και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό της Λύκειας. Τώρα γίνονται έρευνες ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε αυτός ο άνθρωπος, τι συνέβη και για ποιους λόγους έκανε όλο αυτό που έκανε και στη συνέχεια πήδηξε στο κενό.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πάμε σε σύντομο break. Ο Αντώνης Αντωνόπουλος είναι εδώ.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: New York.
5: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
4: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
5: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
4: Ψώνια στο Fifth Avenue.
5: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
4: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
6: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα, με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ.
7: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
13: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Έχει έρθει και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
14: Καλημέρα.
0: Στη ζεστή μας παρέα. Ρωτάνε για τον. Ρώτησες και εσύ για τον Τάκη. Είναι υγιέστατος.
14: Εντάξει, μια χαρά τώρα.
0: Σκάει από υγεία. Mm. Όταν ο Τάκης λείπει, σημαίνει ότι μαζεύει υλικό συγχρόνως. Γιατί χθες τον είδα και την ώρα που του μίλαγα έκανε. Για να έρθει Δευτέρα να ρίξει τις βόμβες. Κατάλαβες.
14: Σκέψου τι έρχεται από Δευτέρα.
0: Ναι, ναι. Ενισχυμένο θα είναι το φαινόμενο Χατζής.
14: Κάνει κάβα.
0: Η Τασούλα Παπα-Νικολάου είναι στη γραμμή μας. Καλημέρα, Τασούλα.
15: Καλημέρα σας. Θα μιλήσουμε για την Κρήτη, για αυτή την ασύλληπτη τραγωδία. Κάτω από άκρα μυστικότητα έγιναν χθες οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων, του 54χρονου πατέρα και της συζύγου του. Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία ο ένας από σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με πρόθεση και η σύζυγός του για συνέργεια. Είναι η υπόθεση, για να θυμίσουμε στους ακροατές, όπου ο πατέρας σκότωσε τον νεαρό Νικήτα, θεωρώντας ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το τροχαίο πριν από 2,5 χρόνια, όπου έχασε τη ζωή του ο δικός του γιος.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, ήταν αναμενό, η απολογία καταρχάς έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, γιατί ξέρετε, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ έκρηθμη, ήταν αναμενόμενο, είχαν δώσει μια ημερομηνία τη Δευτέρα. Τελικά ήταν άλλη ημερομηνία και καλά κάνανε κατά
0: και
15: τη
0: πήγαν γνώμη μου. Από όσο ξέρω, οι εισαγγελείς πήγαν κάπου.
15: Ναι. Λοιπόν, καλά κάνανε κατά τη γνώμη μου και έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα, γιατί καταλαβαίνετε η κατάσταση ήταν έκρηθμη.
0: Οι ανακριτές, πώς συγγνώμη. Ναι, ναι, ναι. Ναι.
15: Και οι εισαγγελές και οι ανακριτές πάει.
0: Ναι, σωστά.
15: Καλά το είπες. Θέλω λοιπόν να πω ότι ήταν αναμενόμενο, το περιμέναμε δηλαδή ότι θα γίνει κάπως έτσι. Να σας θυμίσω ότι γίνει και στα Βορίζια αυτό. Mm. Ακριβώς για να μην γίνουν επεισόδια. Λοιπόν, ποιος είναι ο ισχυρισμός? Θα ξεκινήσω από τη σύζυγο, γιατί πολλοί λένε ότι αυτή ήταν η αιτία του κακού, διότι έλεγε συνέχεια πράγματα στον σύζυγό της. Ότι εκείνη την ώρα δεν τον αναγνώριζα, του έλεγα σταμάτα, μην το κάνεις. Εκείνος δεν με άκουγε. Mm-hmm. Όταν είδα τι έχει γίνει, δεν το πίστευα στα μάτια μου, ήταν κάποιος άλλος αυτός που έβλεπα μπροστά μου, αναφερόμενη στον σύζυγό της. Ο σύζυγος τώρα δίνει ένα απολογητικό υπόμνημα, το οποίο έχει. Λέει βεβαίως ότι εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Δεκάτου του 2023, όταν έχασα το γιο μου. Από τότε η ζωή μου έγινε ένας εφιάλτης. Κοιμόμουν και ξύπναγα με τη μνήμη του παιδιού. Η ζωή μου είχε γίνει νεκροταφείο, δικαστήρια και σπίτι. Και τι λέει τώρα? Λέει το εξής, ότι τόσα χρόνια δεν υπήρχε δικαιοσύνη για το θάνατο του παιδιού μου. Στον Νικήτα δεν είχε ασκηθεί ούτε καν ποινική δίωξη για τον θάνατο του γιου μου. Τον θεωρούσε υπεύθυνο. Δεν είχε γίνει τίποτα. Ο γιος μου ήταν στο χώμα και εκείνος κυκλοφορούσε ελεύθερος και ωραίος. Λέει διάφορα γιατί εκείνη την ημέρα ήταν ένα μνημόσυνο συγγενικού του προσώπου. Είχε το όπλο μαζί για να ρίξει μαλωφιές. Δεν έριξε τελικά. Τον είδε στον δρόμο τον Νικήτα. Πάει να τα ρίξει στο νεκρό παιδί. Εντάξει, δεν γίνεται πιστευτό σε καμία των περιπτώσεων. Θόλωσα. Εκείνη την ώρα έβλεπα μπροστά το φωνιά του γιου μου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υπερασπιστική γραμμή η οποία δείχνει ότι. Ήθελα να το σκοτώσει, αυτό λέει επί της ουσίας.
0: Ναι.
15: Και επίσης λέει για ότι δεν ήμουν καλά. Και το λέει και η σύζυγός ότι δεν ήταν καλά. Εδώ τώρα είναι αυτό που σου έλεγα.
0: Το εμβρασμό.
15: Για να ήταν πολύ μεγάλο ερώτημα. Ναι. Για να ήταν ένα πολύ μεγάλο ερώτημα στο πώς κυκλοφορούσε. Δηλαδή πώς κανένας δεν κατάλαβε και δεν προσπάθησε να βελτιώσει αυτή την κατάσταση. Διότι οι συγγενείς του θύματος λένε ότι δεν υπήρχε Πήγαν απειλές, πήγαν παρακολουθήσεις. Ήταν ένα έγκλημα το οποίο.
0: Δεν το λένε νομίζω μόνο οι συγγενείς. Φαίνεται και από την ιστορία. Δηλαδή υπήρχαν ειδικές αποφάσεις. Η αστυνομία είχε πάει, του είχε πάρει το όπλο, βρήκε άλλο όπλο. Δεν ήταν κάτι το οποίο.
15: Ναι.
0: Δεν ήταν ότι ήταν διαφορετικός εκείνη την ημέρα από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε. Ήταν διαφορετικός από τότε που έχασε το παιδί του.
15: Γι' αυτό και χθες στην κηδεία του παιδιού, όταν οι συγγενείς είδαν την αστυνομία, ζητήσανε με πολύ μεγάλη ένταση να αποχωρήσει. Τι θέλετε εδώ, τώρα ήρθατε. Η φράση ήταν: τώρα ήρθατε, τώρα που τον σκοτώσανε. Θεωρώντας υπεύθυνη την αστυνομία, δεν πήρε μέτρα όταν ο κατηγορούμενος, ο φερόμενος ως δράστης, όχι φερόμενος, καθομολογία δολοφόνος, αυτή είναι η σωστή έκφραση.
0: Ακριβώς.
15: Δυσομολογήσει. Παραβίασε περιοριστικούς όρους, να μην πλησιάζει το παιδί δηλαδή, και αντί να τον στείλουν στη φυλακή. Εδώ έχει μια ευθύνη και ο εισαγγελέας, γιατί η αστυνομία λέει με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Να τα δούμε. Εγώ δεν θα πω τι έγινε ή δεν έγινε, γιατί δεν ξέρουμε και τα στοιχεία της τοιχογραφίας. Τι ακριβώς έχει συμβεί και τον αφήσανε ελεύθερο. Όμως αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο ήταν ένα κενό, το οποίο θα πρέπει πια οι αρμόδιοι να το δούνε.
0: Διότι
15: εδώ μια οικογένεια θρυνεί ένα παιδί.
0: Ευχαριστούμε, Τασούλα. Καλή σου ημέρα.
16: Καλημέρα, Τασούλα.
0: Τώρα πάμε στα άλλα. Αυτά είναι τα αστυνομικά, είναι τα πολύ σοκαριστικά.
16: Ναι. Εκεί τώρα θέλω να σου πω ότι στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, θυμάσαι που είχε γίνει η ιστορία με τη Βεντέτα στην Βορίζια. Λοιπόν, το ξέρεις ότι είχε βγει μια διάταξη που σου λέει επιστρέψτε όπλα, τα έχετε παράνομα και τα λοιπά, καταθέστε. Έχω την εντύπωση ότι μετρημένα στα δάχτυλα έχουν επιστροφή.
0: Είναι ειδική η περίπτωση. Δεν υπάρχει τίποτα. Κρήτη, δυστυχώς.
16: Και χθες ο Χρυσοκοίδης είπε ότι θα φτιάξει μονάδα μόνιμη αυτό του λεγόμενου FBI.
0: Από την κρίση που είχαμε με τη Βεντέτα δεν είχε υποθεί αυτό.
16: Τώρα θα γίνει. Εκεί είχε πάει επί τούτου. Mm-hmm. Αλλά τώρα θα εντείνεται, σφίγγει ο κλοιός και αρχίζει να μπαίνει κάτι. Τέλος πάντων, είναι πολύ περίεργη η κατάσταση.
0: Μακάρι να βοηθήσει το να είναι κατεστημένη εκεί.
16: Σε αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
16: Είναι τραγωδία, έτσι.
0: Είναι τραγωδία.
16: Είναι από όλες τις πλευρές, όπου και να το δεις. Mm. Δεν υπάρχει λογική.
0: Δηλαδή,
16: αυτοδικία
0: όμως τι αποτέλεσμα
16: κάνεις.
0: Μπορεί να έχει, κανένα, μηδενικό. Κάνει τα πράγματα χειρότερα, κάνει την τραγωδία μεγαλύτερη.
16: Είναι αυτό που λέμε κολοζωή. Τέλος πάντων τώρα.
0: Λοιπόν, με αυτή την εισαγωγή να πάμε στα πολιτικά. Τα οποία επηρεάζουν άμεσα τις ζωές μας, αλλά έχουν και άλλες πλευρές.
16: Θυμάσαι που τα λέγαμε χθες για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
16: Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια. 6 ώρες περίπου κράτησε.
0: Δηλαδή είναι. Εντάξει, δεν μιλούσε βέβαια ένας άνθρωπος, αλλά θα το ζήλευε.
16: 43.
0: Θα ζήλευε ο Κάστρος.
16: 6 ώρες.
0: Τέτοια κατάσταση.
16: Σκέψου ότι είναι αυτό που λέμε, παιδί μου, εδώ. Ότι δεν μιλάνε μεταξύ τους. Έχουν ανάγκη να μιλήσουν. Mm. Γι' αυτό φαίνεται μιλάνε τόσο πολύ στη Βουλή. Χρειάζεται να μπει κόφτη για να τους κόφτη. Θέλουν να μιλάνε.
0: Θέλουν. Πάντως με την ιδρωμένη φανέλα, με όλα αυτά, με την
16: ζέστη
0: στην
16: φανέλα της Εθνικής, η φανέλα η ιδρωμένη, φόρα τη φανέλα την καλή. Εντάξει τώρα.
0: Δεν είναι. Αυτό έχει να κάνει με την εσωτερική επικοινωνία. Του λέει δουλέψτε.
16: Ναι, αυτό
0: και δουλέψτε και να ιδρώνει τη φανέλα είναι δούλεψε για την ομάδα, όχι για τον εαυτούλη σου.
16: Ναι, αυτά πάνε λίγο μαζί, ξέρεις.
0: Πάνε μαζί, γιατί μπορείς να είσαι μόνο εαυτούλης.
16: Ναι.
0: Για να γράψεις και γράμματα και να λες τι πράγματα είναι αυτά.
16: Εντάξει τώρα. Υπήρχε ο Κατσανιώτης, συνέχισε στην ίδια πορεία. Δεν ήταν από αυτούς που, ξέρεις, λύανε τις γωνίες.
0: Ναι.
16: Ή ξέρεις έπιασε το μασάζ.
0: Δηλαδή τι έκανε.
16: Επίκαι, ήταν πιο αιχμηρός, πιο, ξέρεις, δηλαδή άφησε τις αιχμές του και για τους εξοκοινοβουλευτικούς και για το επιτελικό και το, δηλαδή ήταν...
0: Να σε ρωτήσω κάτι για το επιτελικό κράτος, επειδή πάντα λέμε ότι στην πολιτική...
16: Υπέρ, έτσι, σε ό,τι αφορά επιτελικό, όχι το συγκεκριμένο, εκεί.
0: Επειδή πάντα στην πολιτική ό,τι λες πρέπει να έχει επικοινωνηθεί καλά, να το καταλαβαίνει ο πολίτης, για να μην αισθάνεται ότι συζητιούνται πράγματα που δεν τον αφορούν.
16: Ναι.
0: Αν εμείς τώρα βγούμε από εδώ και πάμε στο δρόμο και ρωτήσουμε 10 πολίτες τι είναι επιτελικό κράτος, ποια είναι η διαφορά, πιστεύεις ότι καταλαβαίνουν? Ναι.
16: Όχι.
0: Ωραία.
16: Όχι, καμία.
0: Μήπως θα έπρεπε λοιπόν.
16: Εγώ θα σου πω το απλό. Ναι. Θες να πάμε. Άσε τώρα. Να πάμε στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
16: Πήγαινε να μπει μέσα στον ΕΦΚΑ. πας να κάνεις, παιδί μου, δεν ξέρεις εσύ ότι υπάρχει, ξέρεις, πλατφόρμα, ούτε ηλεκτρονικό ραντεβού. Mm-hmm. Θα σου πούνε πρέπει να κλείσεις ηλεκτρονικό ραντεβού. Είναι ο άλλος οικοδόμος, δεν έχει ούτε smartphone. Mm-hmm. Εντάξει, σου λέω εγώ τώρα. Τι θα κάνει αυτό, πού
0: κοίτα,
16: θα πάει.
0: Εντάξει, από τη μία, ναι, από την άλλη, βέβαια, σου λέω ότι προχωράει το πράγμα. Αυτό βοηθάει να μην υπάρχει γραφειοκρατία. Βεβαίως υπάρχει ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Που και με αυτή μερικές φορές πιάνουν τα γέλια και τα κλάματα.
16: Αν δεν έχεις 2-3 ταμεία συντάξιμα.
0: Α, εντάξει, το κάνεις δύσκολο τώρα εσύ. Ναι.
16: Ναι, και είσαι τώρα δεν ξέρω εγώ τι. Πού θα τα βρεις αυτά. Θα πρέπει εκεί να πας να κλείσεις ραντεβού. Δεν έχει κόσμο. Δεν έχει κόσμο.
0: Ναι.
16: Είναι υποστελεχωμένο. Τώρα τι να λέμε. Εδώ ο συνάδελφος τώρα που βγήκε να είναι καλά. Του κάπου έχει χαθεί ένα πράγμα και υπάρχει, σου λέει, όταν το ψάξε λίγο, είναι ένας άνθρωπος, λέει, για να εξυπηρετήσει δεν ξέρω εγώ πόσες
0: περιπτώσεις. Αυτό που λέμε με τον ΕΦΚΑ, που πολλές φορές λέμε και εδώ στην εκπομπή ότι πολλά πράγματα με το επί Χατζηδάκη άλλαξαν, γιατί ήταν.
16: Έγιναν βήματα.
0: Έχω την πάρα πολύ απλή απορία, γιατί νομίζω ότι μερικές φορές οι δημοσιογράφοι δεν εκφράζουμε τις απλές απορίες και μπαίνουμε πάρα πολύ μέσα στις ειδήσεις και στη συνέχεια.
16: Είμαστε και εμείς πολύ επιτελικοί.
0: Γιατί δεν μπορεί. Ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι να βγει στη σύνταξη, να ειδοποιήσει εγκαίρως ότι εγώ, παιδιά, βγαίνω στη σύνταξη, τέλος πάντων τότε, να αρχίσει αυτή η διαδικασία που πρέπει να αρχίσει να μαζευτούν τα ένσημά του και να μην χρειάζεται να περιμένει τόσο μεγάλα διαστήματα μέχρι να αρχίσει να βγαίνει σύνταξη. Υπάρχουν, βεβαίως θα παίρνουν τα λεφτά αναδρομικά, αλλά
16: το κάνεις αυτό.
0: Υπάρχουν ιστορίες τραγικές. Οικογένειες περιμένουν να ζήσουν, δηλαδή, επειδή ξέρω και μια ιστορία τέτοια. Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει.
16: Έλατε,
0: να πάει, να πηγαίνει δηλαδή αυτός που είναι να συνταξιοδοτηθεί και να λέει, παιδιά, εγώ σε 2 χρόνια σκοπεύω να βγω. Ξεκινήστε τη διαδικασία να με βρει η σύνταξη όταν δεν θα πληρώνομαι πια, δεν θα παίρνω μισθό.
16: Αυτό που λέμε, ότι η κοινή λογική δεν είναι κοινή για όλους. Κατάλαβες, εκεί πάει το θέμα.
0: Πώς είναι δυνατό.
16: Δεν υπάρχει, δεν λειτουργεί. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η υποστελέχωση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκεί μέσα δουλεύουν, δηλαδή με ρυθμούς. Λες, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Λες, υπάρχει τέτοιος άνθρωπος που δουλεύει στο δημόσιο έτσι με τα
0: ρυθμούς. Έγινε ποτέ αυτό στο δημόσιο άνθρωποι που καθυστερούν και κολυσιεργούν. Δεν λέμε για αυτούς που πνίγονται στη δουλειά και
16: όχι,
0: δεν αντέχουν άλλο και βγάζουν όλο το. Να υπάρχει κάποιο τρόπο αυτούς να τους να αναφέρονται τέλος πάντων. Και τους γίνεται σύσταση.
16: Δεν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τα πάντα, δηλαδή είναι πολύ φιλότιμοι και δουλεύουν πέρα από το.
0: Μα αυτό είναι γεγονός. Όλοι ξέρουμε ότι τώρα εντάξει δεν μπορούμε.
16: Στο φιλότιμο ποντάρουν.
0: Πάντα μπαίνουμε, όταν έχεις να πας κάτι τέτοιο, να πας σε μια εφορία σε αυτό, πάντα ξέρεις ή προσπαθείς να κόψεις με το μάτι ποιος είναι αυτός που δουλεύει.
16: Α, καλά, ναι, δεν το συζητάω.
0: Και λες, τώρα θα πάω να καθίσω στην ουρά που είναι σε αυτόν. Και πραγματικά είναι ένας που σκίζεται.
16: Ναι. Εμένα μου είχε τύχει τώρα παλιά, δηλαδή να πάω να πληρώσω. Ήταν, ρε παιδί μου, ήθελα να δω τι χρωστάω. Ήταν μια μηχανή που μου την είχαν κλέψει μαζί με την πινακίδα. Κάποια στιγμή μου έρχονταν τέλει, το είχαμε λύσει. Και εγώ λέω, πάω να δω, ρε παιδί μου, τι χρωστάω. Παίρνω, τι χρωστάω. Μου λέει, πώς θα πληρώσετε. Αν δεν μου πεις, του λέω, πόσο, τι χρωστάω, πώς θα
0: πληρώσετε.
16: Εξαρτάται. Αν είναι ποσό μισό που μπορώ, μικρό που μπορώ να το πληρώσω, κάσου. Λέω, πάντα έτσι. Όχι, μου λέει, πρώτα θα μου πείτε πώς θα πληρώσετε. Μετρητά, με δώσει με κάρτα. Όχι, ή με δόσεις ή τέτοιο, και μετά θα σου πω το ποσό. Γιατί μυστικό είναι.
0: Ναι.
16: Περιττό να σου πω ότι είχα φάει μία ώρα περίπου, είχε έρθει κόσμος και κοσμάτιες προϊστάμενοι του ιστορίες κτλ.
0: Γιατί και δεν σου αποκάλυπτε το ποσό.
16: Όχι. Έπρεπε να πω αν θα το πληρώσω με δόσεις ή όχι. Τώρα σου μιλάω μία ώρα. Ναι. Μία ώρα περίμενε κόσμος από πίσω να.
0: Και εσύ όμως το είχες βάλει.
16: Όχι, εκεί επέμενα κι εγώ. Δεν. Ναι. Του λέω με δόσεις. Ξέρεις πόσο ήταν το ποσό.
0: Πόσο ήταν.
16: Γύρω στα 40 ευρώ κάπου εκεί.
0: Ενώ μπορούσε να βγάλεις από το πορτοφόλι σου να τα δώσεις. Αν το είχε πει.
16: Θα σου πω μετά. Θα σου πω μετά τώρα μόλις έρχεται η Λένα Βασιλάκου.
0: Δελτίο ειδήσεων από τη Λένα Βασιλάκου και επιστρέφουμε σε λίγο.
17: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην άνοδο της Πειραιώς, στην Ομόνοια, στην Σταδίου και στην άνοδο της Συγκρού, αλλά και στη συμβολή της Βασιλής Σοφίας με τη Βασιλής Αμαλίας. Καθυστερήσεις και στην Καραγιώργη Σερβίας λόγω θράφης αγωγού ίδρυυσης νωρίτερα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ώρες. Τα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων είναι απλώς ένα χτύπημα αγάπης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στο ABC News. Δήλωσε πάντως πως η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Επίθεση από πυράβλους και ντρόουνς ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στα 101,4 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent νωρίτερα, καταγράφει οριακή άνοδο σε σύγκριση με χθες που έκλεισε στα 100,6 δολάρια το βαρέλι. Κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, τιμή του αμερικανικού αργού πριν από λίγο. Στις 14 και 15 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department. Ουκρανικής κατασκευής φαίνεται πως είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε σε μια σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο χθες στη Λευκάδα. Το εντόπισαν αλλοίς και το ρημούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής όπου το περισυνέλεξε το λιμενικό σώμα. Η σωρός ενός άνδρα εντοπίστηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιά σε γεωταχή αυτοκίνητο στο Δομοκό Φθιώτιδας. Να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών, ζήτησε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στη μαραθώνια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαψεύθηκαν όλοι αυτοί που περίμεναν ότι θα τσακωνόμασταν, στέλνοντας πάντως μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος, σε βουλευτές αλλά και υπουργούς εν ώψη εκλογών. Είναι πολύ σημαντικό να υδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα, είπε. Υπάρχουν αποκλείσεις στον ενθουσιασμό με τον οποίο κάποιοι στηρίζουν το κυβερνητικό έργο. Ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Αναφέρθηκε στις προτινόμενες από τη Νέα Δημοκρατία αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος, ανάμεσά τους το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, αλλά και ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο, συνδέοντας την άμεσα με την αξιολόγηση και την απόδοση. Πήρε ομαδών από την αντιπολίτευση για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του Συντάγματος, τον κατηγόρησε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, σημειώνοντας πως το κυβερνών κόμμα εισέρχεται στο διάλογο με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τονίζει το ΚΚΕ. Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για έσχατη προσπάθεια αλλαγής της πολιτικής ατζέντας από τα σκάνδαλα. Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση πως είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και διεμήνησε πως το κόμμα του θα πάει μέχρι τέλους. Ο κ. Μητσοτάκης πιστεύει ότι μπορεί να συνεχίσει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ασύστολα, είναι γελασμένος, υποστηρίζει νίκη. Οι πρώτοι που πρέπει να αξιολογηθούν είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, οι βουλευτές του, τα στελέχη του, πρέπει όλοι να απολυθούν, ανέφερε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σήμερα κατατίθεται στη Βουλή προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών ώστε οι υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση μέσα σε ένα τρίμηνο, ενώ για κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι πρωτοδίκη. Η ρύθμιση με αναδρομική ισχύ θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΠΚΠ, την οποία χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά σε 11 γαλάζιους βουλευτές μεταξύ άλλων. Άγνωστοι τοποθέτησαν τις πρώτες πρωινές ώρες αυτοσχέδιο μηχανισμό με 4 γκαζάκια στην είσοδο του κτηρίου του ΟΠΚΠ επί της Νέστορος στην Ομόνοια. Προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτηρίου, έσπασε ο ιελοπίνακας, ενώ μαύρισε και ο τείχος στην κεντρική πόρτα. σε φυλακές εκτός Κρήτης μέχρι τη δίκη. Οδηγήθηκαν αργά χθες ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η 56χρονος σύζυγός του για συνέργεια στη δολοφονία του Νικήτα, 21 ετών, στην Κρήτη. Οι απολογίες τους αρχικά είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της προσεχούς Δευτέρας, ωστόσο η διαδικασία έγινε τελικά χθες υπό άκρα μυστικότητα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο ποδόσφαιρο Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ έκλεισαν ραντεβού στις 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα δώσουν μάχη με έπαθλο το τρόπαιο του Europa League. Ράγιο Βαγιακάνο και Κρίσταλ Πάλας θα παίξουν στον τελικό του Conference League στις 27 Μαΐου. Στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Βαλένθια με στόχο τη νίκη για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Και η ΑΕΚ κέρδισε χθες 78-65 τη Μάλαγα και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του Final Four του Basketball Champions League με τη Ρίτα Βίλνιους από τη Λιθουανία. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η Αθηναής Νέγκα και ο Αντώνης Αντωνόπουλος.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Είναι η θερμοκρασία. Δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Εφτά λεπτά μετά τις 10 επιστρέψαμε. Ακούτε Α989. Η Αθηναής Νέγκα είναι εδώ. Εγώ είμαι. Δεν έπρεπε να πω πρώτα εμένα. Έπρεπε να πω τον Αντώνη Αντωνόπουλο.
5: Γιατί?
4: Δεν ξέρω, γιατί θέλω να είμαι.
5: Το με τζέντλεμαν, το ξέρεις.
4: Ναι, αλλά υποτίθεται πάντα λες αυτό που, που είναι εδώ. Δεν το έκανα σωστά, συγγνώμη. Αλλά ήμουν μόνη μου την πρώτη ώρα και μπερδεύτηκα.
5: Πρέπει να σας πω. Το καρφάκι.
4: Ναι, ναι. όχι. Δεν όφιλες να είσαι εδώ. Να πούμε ότι ο λόγος που ακούτε εμάς τους δύο και δεν ακούτε τον Τάκη Χατζή είναι ότι λείπει σήμερα. Είναι μια χαρά, μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν είναι ζήτημα υγείας. Είχε κάποιες υποχρεώσεις που τον έχουν κρατήσει μακριά. Μας έχει στείλει μήνυμα ο Νικόλας Μωρόπουλος, ο οποίος λέει: άφατη τρυφερότηση με την οποία αναφερθήκατε στον Απόντα, κύριο Χατζή. Υποδηλώνει και των ημέτρων συναισθηματικών πλούτων, αλλά και την ποιότητα της επαγγελματικής διασυνδέσεως με τον κύριο Χατζή. Όπως λένε οι Αμερικάνοι, it's nice to be nice. Ομολογώ δε ότι εξ αντανακλάσεως αυξήσατε το ημέτερον δυναμικών ευζωίας. Με απλά λόγια, I feel good, μας γράφει εδώ Νικόλας Μωρόπουλος. Όταν είναι καλός ο ηχολήπτης και έχει ετοιμότητα, τελείωσε. Καλημέρα σας, κυρία Νέγκα, λέει. Να ξέρει ο κύριος Χατζής πως τον θεωρούμε και είναι ο καλύτερος δημοσιογράφος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Θα του το μεταφέρω όπως το λέτε. Όπως επίσης ότι τον αγαπήσαμε και για το ότι είναι άνθρωπος. Καλή συνέχεια και καλό σουκού μας, λέει ο Θωμάς. Αν είναι παιδιά και άλλο που λέει ότι ο Χατζής είναι ο πιο φανταστικός άνθρωπος στον κόσμο, δεν θα τον πάρω τηλέφωνο.
5: Ο Τάκης σας στέλνει.
4: Καλημέρα, διαβάζω εδώ. Για την ώρα η φανέλα κάποιον υδρώνει μόνο από την αγωνία όσων ανακοινώνει κάθε τόσο η Κοβέση.
5: Εντάξει, το είδα σε σεισμοσκοπήσεις.
4: Είδαμε
5: τώρα,
4: η Κοβέση τώρα έστειλε άλλο για άλλο. Ναι. Εν τω μεταξύ, λέει, να μην ξεχνάμε ότι η φανέλα δεν γράφει πια Νουδού, γράφει Πασό Κώστα Σιμίτης.
5: Εντάξει τώρα.
4: Λέει ο Δημήτρης Ιωαννίδης.
5: Εντάξει τώρα. Εντάξει, Δημήτρη.
4: Ναι. Νομίζω ότι
5: έτσι κι αλλιώς το έχουμε πει. Πασόκ είναι όλοι. Όλοι από το Πασόκ έχουν περάσει, έχουν αγγίξει. Τώρα ναι. Το τι υπάρχει, τώρα πώς έχει φτάσει. Α, το Πασόκ, μια και πιάσαμε Πασόκ. Το ξέρεις ότι έχει βγει πλατφόρμα.
4: Ναι,
5: όπου ο κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να δηλώσει την υποψηφιότητά του εν ώψη των εθνικών εκλογών να δηλώσει υποψήφιος βουλευτής. Υπάρχει πλατφόρμα, μπορείτε να μπείτε PASOK.gr, θα δείτε το σχετικό εκεί πέρα link που θα σας καθοδηγήσει.
4: Κοίτα, θα έχει πολλές σοβαρές προσωπικότητες.
5: Μέχρι στιγμής.
4: Είμαι σίγουρη ότι όσοι υποβάλλουν πραγματικά θα είναι αποφασισμένοι να κάνουν καλό στο τόπο.
5: Ναι.
4: Θα είναι ο αφρός του αφρού του σκεπτόμενου και προβληματισμένου πολίτη, ας πούμε, που θέλει να προσφέρει.
5: Για την Ελλάδα.
4: Δεν θα υπάρχουν καθόλου παρατράγουδα.
5: Την Ευρώπη, για την Ελλάδα, την Ευρώπη.
4: Ναι.
5: Το σοσιαλισμό.
4: Οπότε περίμενα, αυτή η πλατφόρμα δηλαδή είναι για ανεξάρτητους.
5: Όχι, για PASOK-PASOK. Δηλαδή μπαίνει μέσα, υποβάλλει, βάζει, σου ζητάει μια σειρά.
4: Υπήρχε σεχή. Αυτό, δεν υπήρχε.
5: Ναι, αλλά τώρα έχει ενεργοποιηθεί γερά.
4: Α, κάτσε να βάλω υποψηφίο. Περίμενε. Για
5: θα
4: να
5: βάλεις. Θέλει. Ναι. Το έχει έτοιμο το βιογραφικό σου ψηφιακό εδώ, λοιπόν.
4: Όχι, εντάξει, θα το βάλω. Θα βάλω ότι είμαι πιο νέα και θα το κάνω πιο μικρό.
5: Έλα, μωρέ.
4: Για πες, βάζεις βιογραφικό.
5: Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει 180 άτομα από ό,τι ξέρω.
4: Νόμιζα ότι θα λέγεις 180.000.
5: Όχι, 100.
4: Ναι. Πώς να λέγεται αυτό, υποβολή αιτήσεων.
5: Κάτσε να σου πω εγώ τώρα ακριβώς πώς. Digitalsociety.gr.
4: Ναι. Εκεί θα μπείτε για να είστε οι αυριανοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
5: Υποψήφοι.
4: Ναι.
5: Υποψήφοι.
4: Α, το Digital Society. Πάρα ναι. Πολύ. Αυτό είναι όλο.
5: Μέσα από το κίνημα η φωνή σου ακούγεται.
4: Ναι, γιατί ημέρα μου βγαίνει στα αγγλικά. Δεν πειράζει, εντάξει. Τέλος πάντων.
5: Είναι δοκιμασία κι αυτό. Αλλά πρέπει, πρέπει να υπάρχει, ξέρεις, σχετικό.
4: Ναι.
5: Αλλά είναι δοκιμασία. Ξέρεις αγγλικά.
4: Ναι. Και σου λέει, έχεις πάρει το lower. Εντάξει, απλά είναι. Δεν θα τα καταλάβετε πάρα πολύ. Γράφει όντως Registration of Members and Digital Organizations. Ολόκληρος οργανισμός μπορεί να γραφτεί.
5: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οργανισμός τώρα. Ναι. Άμα είσαι ομάδα παρέα και θες να είσαι υποψήφιος.
4: Και λέει εδώ για positioning opportunities, ότι μπορούν δηλαδή να σε κατατάξουν, υπάρχουν να σας βάλουν μέσα και αμέσως να είσαι στην κορυφή.
5: Αμέ, ευκαιρίες. Η κρίση διαμορφώνεται σε ευκαιρία.
4: Ωραία. Αυτό πώς το αποφάσισαν, πιστεύεις?
5: Γιατί είναι μπροστά. Βλέπουν το μέλλον.
4: Υπάρχει λειψανδριά και τους αναζητούν, έτσι?
5: Όχι. Ψάχνουν να βρουν τους καλύτερους. Τον αφρό που είπες.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, τώρα έχουν να καταθέσει 180.
4: Mm-hmm.
5: Για σκέψου τώρα μέσα στους 180 να είναι 3-4 οι οποίοι.
4: Ναι. Εντάξει, τώρα
5: μπορεί να
4: κάνω...
5: είναι και οι 180, κορυφαίοι.
4: Θα κάνω μια κατηνίστικη έτσι, σκέψη. Ότι αν κάποιος έχει, ας πούμε, τι να πω, ως προσωπικότητα αυτό που χρειάζεται, έχει εμπειρία πολιτική, ας πούμε, έχει βιογραφικό το οποίο με κάποιο
5: σούπερ
4: τρόπο να είναι σούπερ, δεν θα βρει και τον τρόπο να φτάσει στα στελέχη και να τους πει ενδιαφέρομαι?
5: Μην το λες.
4: Όχι, λες.
5: Μην το λες. Άμα δεν είναι μέσα στη. Δηλαδή, μπαίνεις στη Χαριλάο Τρικούπη.
4: Mm-hmm.
5: Περνάς έναν έλεγχο.
4: Ναι.
5: Στην πόρτα. Ποιος είσαι, πού πας, δεν μπαίνει ο καθένας μέσα.
4: Mm.
5: Έχει έξι ορόφους.
4: Στον πρώτο όροφο πας εύκολα. Μετά, όσο ανεβαίνεις. Το γραφείο Ανδρουλάκη που είναι?
5: Έκτο.
4: Πάνω-πάνω.
5: Πάνω-πάνω.
4: Mm.
5: Εκεί.
4: Εγώ, αν ήμουν Ανδρουλάκη, δεν θα ήθελα να είμαι πάνω-πάνω. Πιο κάτω για να μπορώ να πετάγομαι, να πάρω μια τυρόπιτα.
5: Εντάξει, ναι, τώρα ναι. Εγώ παράθυρο θέλω να έχει. Έχει όμως. Έχει, είναι ωραίο.
4: Είναι
5: έχει,
4: ωραίο έχει, το γραφείο έχει, του. Ναι. Πώς θα το περιέγραφες δηλαδή σε εμάς που δεν θα πούμε ποτέ στο γραφείο, αν
5: μην το λες. Μην το λες. Είναι ένας χώρος. Κοίτα, δεν υπάρχει κλειδί. Είναι λίγο, σου θυμίζει λίγο. Έχει ένα μεγάλο τραπέζι συνεδριάσεων. Έχει το γραφείο μέσα από ό,τι θυμάμαι. Τώρα έχω να πάω και καιρό.
4: Ναι,
5: έτσι,
4: ναι.
5: Δηλαδή,
4: τι λες, να έχει αλλάξει τα επιπλά?
5: Όχι, δεν νομίζω.
4: Ναι.
5: Δεν νομίζω. Αλλά υπάρχει μια τεράστια μεγάλη τζαμαρία.
4: Mm-hmm.
5: Το οποίο βγαίνει έξω, έχει ένα, ξέρεις, παλκονάκι.
4: Ναι. Και τι βλέπεις εκεί? Δεν έχει και φοβερή θέα?
5: Δεν έχει.
4: Είναι
5: ψηλά. Είναι ψηλά. Βλέπεις Αθήνα.
4: Ναι.
5: Βλέπεις Αθήνα. Βλέπεις ουρανό. Mm-hmm. Ήλιο. Και ήλιο βλέπεις.
4: Και ήλιο βλέπεις. Εγώ πάντως, αν μου λέγανε πώς θα, θα διακοσμούσε το γραφείο Ανδρουλάκη, ΠΑΣΟΚ γενικότερα.
5: Καταρχάς, Ανδρέα Παπανδρέου. Χωρίς Ανδρέα Παπανδρέου
4: παντού
5: δεν υπάρχει.
4: Θα είχα, ναι, θα είχα μέσα τεράστιες αφίσες. Θα είχα πολύ κλειδί, αλλά η τίλα. Χρυσά.
5: Όχι.
4: Μοκέτα που βάζαμε τότε, πολύ μοκέτα.
5: Παχιά μοκέτα.
4: Παχιά έτσι, μοκέτα, έτσι, τίποτα έτσι, πολυθρόνες, βαράγγις, αλλά 1980.
5: Πω, πω.
4: Θα νομίζω θα το έκανα να παραπέμψει στις πασόκορες μέρες.
5: Ναι, ναι, και Βαράκη τώρα θυμάμαι λίγο το Χερούλε αυτό που ήταν λίγο σκαλιστά. Διαχειρό Βαράκη. Ήταν εκεί
4: στην. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει.
5: Υπάρχει. Υπήρχε το κατάστημα που ήταν στη Βασιλή Σοφία, λίγο εκεί απέναντι από την Λέσκη Αξιωματικών.
4: Ναι, ναι.
5: Ήταν στη γωνία εκεί, το θυμάμαι.
4: Σωστά, πάρα πολύ ωραία.
5: Εκεί ήταν ωραίο καραούλι όταν ήμασταν νέοι ρεπόρτερ, γιατί εκεί ήταν το κομβικό σημείο. Περνούσε ο μπαμπάς Μητσοτάκης με τα πόδια που πήγαινε. Υπήρχαν διάφορα γραφεία εκεί βουλευτών στη Βασιλή Σοφία στην αρχή.
4: Περιμένατε για να ψαρέψετε.
5: Ήταν κόμβος, έβλεπες εκεί. Ναι, ναι. Μήπως ξέρεις να βγάζεις κανένα παραπολιτικό. Περνούσε εκεί, ήταν.
4: Πάρα πολύ.
5: Καλό καραούλι. Παλιά.
4: Πολύ ωραία. Οπότε λες εσύ ότι έχουν βρει αυτόν τον τρόπο στο Πασόκ να προσελκύσουν νέα.
5: Ναι, για μένα ήδη ξέρεις ποιο είναι. Ναι. Ότι υπάρχουν μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, χωρίς τίποτα, χωρίς να έχει γίνει και δεν έχει παίξει και ιδιαίτερα ως θέμα ότι υπάρχει αυτή η. Ότι υπάρχουν 180 άνθρωποι που θέλουν να κατέβουν υποψήφιοι βουλευτές.
4: Δίνω όσο να διαβάσω τα βιογραφικά. Δηλαδή, σε βάζω μέσον. Θέλω πώς και πώς να μπω να δω αυτούς τους ανθρώπους τα βιογραφικά. Γενικά, αν δεις βιογραφικά ανθρώπων που θέλουν να κάνουν μια δουλειά, όποια και να είναι αυτή, έχει πολύ πλάκα. Γιατί πάντα υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να είναι τελείως άσχετοι. Είτε ψάχνεις για καθαρίστρια, είτε ψάχνεις για μεγάλο στέλεχος, υπάρχουν κάποια βιογραφικά τα οποία έχουν πολύ πλάκα.
5: Έχουν, ναι, εντάξει, ναι, τώρα. Mm-hmm. Και που να γίνει και ο συνδυασμός, ξέρεις, να το δεις live.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Κανονικά πρέπει να τους κάνετε, τους φωνάξουν για συνέντευξη.
5: Δεν θα γίνει. Θα γίνει κάποιο ξεσκαρτάρισμα, θα γίνει. Υπάρχει η συγκεκριμένη επιτροπή. Ξέρεις, είναι η επιτροπή που είναι ο Πέτρος Λάμπρου επικεφαλής, παλιός.
4: Ναι.
5: Παλιός έμπειρος. Και εκεί γίνεται το ξεσκαρτάρισμα. Δηλαδή θα έχει δουλίτσα.
4: Υπάρχει και κάτι άλλο πάντως στην πολιτική, ότι όσο και ενδιαφέρον να έχει ένα βιογραφικό. Καλό είναι να έχει και κάποιο είδους συστατική επιστολή.
5: Αυτό είναι το αντικλείδι.
4: Γιατί διαφορετικά έχει πολλές εκπλήξεις. Το έχουμε δει αυτό.
5: Εκείνο που δεν ξέρω τώρα αν ισχύει, το σίγουρο είναι που θα δώσουν έμφαση, είναι που τους ζητάει τα social media, τους λογαριασμούς που έχουν σε Facebook, Instagram και τα λοιπά. Και αυτό γιατί το σκανάρουν να δουν τι έχουν γράψει.
4: Πόσες
5: κατά καιρού.
4: Φωτογραφίες με μαγιό έχεις. Είναι καλές.
5: Αν ναι, με μαγιό είναι καλό. Το θέμα είναι
4: πράσινο.
5: Μην έχεις γράψει τίποτα φωτοβολίδες μέσα και γίνεται ύστερα και αρχίζουν και μετά.
4: Ναι, ας πούμε είναι μισές φωτογραφίες, είσαι με πανό Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω αυτό να τους ενοχλεί.
5: Το θέμα είναι μην έχεις γράψει τίποτα, ξέρεις, παράνοιες ή τίποτα, ξέρεις, κουφά, τα οποία θα τα δει κανένας, γιατί μετά θα αρχίσει το σκανάρισμα και από τους αντίπαλους, έτσι, γιατί δεν ψάχνει μόνο τι θα πάρεις, είναι και τι γίνεται, το ψάχνουν όλοι.
4: Πολύ ωραία. Να πούμε καλημέρα στην Κομωτινή, στο Χρήστο, είναι μια χαρά ο Τάκης, το έχουμε πει, μην ανησυχείτε καθόλου. Καλημέρα, λέει εδώ ο Γιάννης Ομπέκος, γιατί λέγαμε προηγουμένως τι μπορεί να είναι το υδρώνω τη φανέλα που είπε ο Πρωθυπουργός. Αν λέει οι υπουργοί βγαίνουν σε κανάλια, σε εφημερίδες και κάνουν και περιοδίες, πότε θα κάνουν τη δουλειά τους στο Υπουργείο? Κατάλαβες, είναι ένα ερώτημα αυτό.
5: Λέει ο Κώστας εδώ, στη Χαριλάου Τρικούπη το γυμναστήριο σε ποιο όροφο βρίσκεται? Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, Κώστα. Το γυμναστήριο ήταν στην Ιπποκράτους. Στα γραφεία που είχαν φτιαχτεί τότε.
4: Επιγάπ.
5: Το οποίο ήταν κορυφαίο γυμναστήριο.
4: Εκεί δεν θα ήταν. Σε παρακαλώ πολύ.
5: Σούπερ γυμναστήριο. Και δεν ήταν μόνο το γυμναστήριο, ήταν και το κηλικείο, το οποίο είχε πολλά είδη από τσάι, ιστορίες.
4: Υγιεινά όλα.
5: Ναι, ναι, ναι. Ήταν σούπερ fitness. Πάει το γυμναστήριο, πάει το.
4: Τι έγινε εκείνο αυτό?
5: Το γυμναστήριο εκποιήθηκε, να ξέρεις, τα όργανα. Ήταν σούπερ, ήταν κορυφαία όργανα.
4: Περίμενε. Είχαν ένα σούπερ γυμναστήριο. Δεν είναι τόσο αθλητική τύπη. Σταμάτησε να πηγαίνει ο.
5: Τέλειωσε και το κτίριο εκείνο στην Ιπποκράτους.
4: Δηλαδή εκποιήθηκε.
5: Ναι, το γυμναστήριο, τα όργανα πουλήθηκαν.
4: Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πει: φτιάξαμε ένα γυμναστήριο. Ωραία, θα το κάνουμε με μέλη τώρα. Κανονικά. Να βγάλουμε κανένα φράγκο.
5: Τέλειωσε.
4: Παιδί μου, δηλαδή
5: ήταν κάρτα μέλου Πασόκ.
4: Έτσι.
5: Λοιπόν, εκείνο ήταν, λοιπόν, είχε φτιαχτεί τότε στην Ιπποκράτους. Τότε είχαν γίνει κινήσεις σε πολλά επίπεδα. Εξυγχρονισμό. Εγώ δεν είμαι κατά.
4: Καθόλου, κάθε άλλο. Ούτε κατά του γυμναστήριου, γιατί τον έχει ένα χώρο που λέμε ότι δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και να πηγαίνουν μα στους κοιλιακούς, μα στο σάουνα, στο αποδυτήρια θα παίζει ο κουβέντες. Έτσι, ναι, γίνονται, ναι, οι ζυμώσεις οι καλές.
5: Λέει χρεωμένο στο λαό, λέει, συνεχίζει ο Κώστας. Λοιπόν, τα κόμματα έχουν μια επιχορήγηση. Καλός ή κακός, την έχουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το πώς κάνει ο καθένας τη διαχείρισή του είναι θέμα δικό του. Δεν ήταν κρυφό όμως το ότι είχε γίνει το γυμναστήριο.
4: Μπορεί και να το κρίνουμε εμείς, βέβαια.
5: Ναι, φυσικά. Δηλαδή τώρα, άμα δεν θέλει ο άλλος να κάνει γυμναστική, δεν έχει να κάνει. Δεν ήταν, ξέρεις τώρα. Αλλά αυτό έχετε. Πώς να σου πω. Έχει, τελείωσε. Δηλαδή ήταν μια επένδυση που πήγε κουβά.
4: Ναι.
5: Τέλος.
4: Δεν νομίζω ότι μπορεί να πέσει πίσω και έξω ένα κόμμα από τη δημιουργία ενός γυμναστηρίου.
5: Όχι, μπορεί, εντάξει, δεν ήταν εκεί το θέμα. Το θέμα είναι. Αυτά είναι λίγο, ξέρεις, να γίνεται κουβέντα. Ναι. Παραπολιτικό. Τέλος πάντων, εντάξει. Σαν ιδέα καλή ήταν.
4: Ναι. Λέει τώρα, ας πούμε, ο Γιάννης. Καλημέρα, λέει, η φανέλα υδρώνει με τσάπα και φτιάρι.
5: Το άλλο το δεν μυστρή, το διαβάζω. Το ναι. Μυστρή το πληροφόρη.
4: Ναι, σου λέει έτσι τώρα, εντάξει. Πού είναι ο Τάκης, πού είναι ο Τάκης ακριβώς αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν έχει GPS. Και δεύτερον, πώς, πού είναι, δεν ξέρω, είναι μια χαρά. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Τι έγινε, λέει, με τη δίκη.
5: Α, με μένα, λέει. Mm-hmm. Μια χαρά, δεν ήταν δίκη ακριβώς, ήταν στο στάδιο της προανάκρισης. Είπα ότι ήξερα, τα είπα. Περιμένουμε να δούμε τώρα το επόμενο, Γιώργο.
4: Έσπασες την σιωπή σου.
5: Δεν, την ακοή μου δεν άκουσα.
4: Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επί

0: Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
1: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνου. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αγάπη, διαβάζω εδώ, λέει ο Αστέριος, σούπερ αθλητικός τύπος. Παιδιά, τον έχω δει να βγαίνει από τη θάλασσα.
1: Καλά,
0: και
1: είναι.
0: Και είχα εντυπωσιαστεί.
1: Είναι πέτρα.
0: Ναι.
1: Είναι πέτρα.
0: Φοβερό.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα, ναι, και ναι, τώρα. Ναι, ναι, ναι. Του είχε βγει, λέει, η αλυσίδα από το ποδήλατο και αναρωτιόταν για ποιο λόγο δεν προχωράει το ποδήλατο.
1: Έλα τώρα, μωρέ.
0: Όχι, είχε εντάξει. Πει τότε, θυμάμαι πολύ καλά, ήταν η συνέντευξη στο Φελέχη, την είχε δώσει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και είχε πει ότι είναι από τα ποδήλατα που μπορείς να κάνεις, λέει, αυτή την διόρθωση, ενώ είσαι πάνω.
1: Γιατί το ποδήλατο αυτό είναι επαγγελματικό που είχε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και οι ποδηλάτες, αυτοί που κάνουν κανονικό ποδήλατο, δηλαδή αγωνιστικό, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Και μπορούν και το κάνουν εν κινήσει.
0: Εν κινήσει, το είχε πει και αυτός.
1: Αλλά οι άλλοι είναι οι ποδηλάτες, είναι αυτοί που κάνουν ποδήλατο 6 ώρες την ημέρα.
0: Τι
1: τώρα δεν
0: να
1: ξέρω αν
0: τώρα,
1: ο Γιώργος
0: ότι ο δεν έκανε 6 ώρες.
1: Ότι κάνει. Είναι αθλητικός, είναι έτσι. Το έχει ξανακάνει. Για να το κάνει εκεί, το έχει ξανακάνει. Ναι, απλώς δεν του βγήκε. Καταλαβες.
0: Και είχε γίνει το ατύχημα.
1: Ναι, όταν βγήκε η αλυσίδα των παιδιών μου. Παιδιά, ευτυχώς σταμάτησα. Είδα ποδηλάτη στον δρόμο και τον σταμάτησα έτσι. Του λέω: ρε παιδιά, μπορείς να με βοηθήσεις. Λέω: εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Είναι πολύ άλλου τύπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχα βέλαμος. Εγώ δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτά.
0: Και εντάξει.
1: Κορυφαίο.
0: Κορυφαίο το ποδηλατάκι σου.
1: Το ποδηλατάκι μου, ναι.
2: Βέλαμος.
1: Βέλαμος. Κορυφαίο
2: ποδηλατάκι.
1: Τσεχία, Τσεχοσλοβάκιο, ναι.
0: Καλημέρα και σου ζει. Ρωτάει αν ο Τάκης κατεβάζει τα καλοκαιρινά.
1: Ο Τάκης γενικώς έχει ένα καλοκαίρι μέσα του.
0: Ναι, ναι, πάντα.
1: Εντάξει, ποίηση, έτσι το είπα αυτό. Τώρα τι ώρα το είπα. 10:26 να ξέρω.
0: Εγώ ξέρω ότι κάποιος δεν υδρώνει τη φανέλα. Όταν κάποιος δεν υδρώνει τη φανέλα, γίνεται αλλαγή.
1: Έχει κάνει αλλαγές.
0: Με ποδοσφαιρικούς όρους.
1: Ναι, έχει κάνει αλλαγές. Και αυτό μπορεί να σημαίνει και αλλαγή. Ότι έρχονται και αλλαγές. Μπορεί να το πάρεις. Υπήρχε χθες ένα. Υπήρξε ένα πηγαδάκι κάποια στιγμή, τον πλησιάζει ο Βασίλης Ψηλάντης, τον πρωθυπουργό, και του λέει: πότε θα κάνουμε πρόεδρε, του λέει: πότε θα πάμε για εκλογές. Και του λέει: να περάσει η ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Και έχει φουντώσει τώρα, όπως καταλαβαίνεις.
0: Τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι φουντώσει. Ένα θέμα. Γιατί έλεγε άνοιξη του 27.
1: Ήμουνα μπροστά.
0: Η άνοιξη του 27.
1: Τη λέει την άνοιξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Η άνοιξη είναι σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Αλλά το μετά τη ΔΕΘ είναι και το φθινόπωρο.
1: Έχει το χειμώνα.
0: Έχει το χειμώνα. Το μετά τη ΔΕΘ επίσης είναι ότι πας και δίνεις.
1: Α, δίνεις, τη ΔΕΘ είναι το πακέτο.
0: Δίνεις, το
1: μετά
0: πακετάκι.
1: Τη ΔΕΘ είναι το πακέτο.
0: Βεβαίως.
1: Το πουγγί που λέμε, ξέρεις, το καλάθι.
0: Εγώ θα έλεγα ότι θα ήταν εκείνη ώρα. Εγώ θα το μετέφραζα στο μυαλό μου, βέβαια. Μπορεί να κάνω τεράστιο λάθος. Κάτσε να πάμε στη ΔΕΘ να δώσουμε. Και μετά να πάμε σε εκλογές.
1: Μα είναι λογικό αυτό, δεν είναι λογικό?
0: Απόλυτα λογικό. Ναι.
1: Λοιπόν, και ναι. Εμένα ξέρεις, με ενοχλεί, άσε που το έχω πει, είναι κλισέ και θα το ξαναπώ. Δυστυχώς, το καλάθι του πρωθυπουργού ΣΥΔΕΘ. Δηλαδή αυτό με εκνευρίζει πολύ, το καλάθι.
0: Γενικά όλα τα κλισέ είναι, ναι, ναι, πολύ απέσια. Χαίρετε. Επειδή ακούω τα σχόλια στην εκπομπή σας για υδρωμένες φανέλες κτλ., σίγουρο είναι ότι οι εξελίξεις με τέμπιο, ΠΚΠ, υποκλοπές κτλ. Έχουν οδηγήσει στο να βραχούν κάποια άλλα ρούχα, διαβάζω εδώ. Ναι. Ορισμένων. Μάλιστα, λέει ο Ελευθέριος Ζαμάνης εδώ. Καλημέρα από Σέρες. Ρε παιδιά, θα γίνει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν, θα κάνει. Για πέσε το παιδί, δεν καταλαβαίνω τι λέει. Ναι.
1: Καλημέρα, λέει από Σέρες. Ρε παιδιά, θα γίνει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και δεν θα είναι κανείς πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ότι δεν θα είναι.

0: Ένας πρώην πρόεδρος, δηλαδή, σου λέει το επειδή δεν θα
1: Σαμαράς είναι. Σαμαράς δεν θα είναι.
0: Ο Σαμαράς δεν θα είναι, ούτως ή άλλως δεν είναι πια στη Νέα Δημοκρατία.
1: Ωραία, βεβαίως. Άρα σίγουρα δεν θα είναι.
0: Σίγουρα δεν θα είναι και ο Κώστας Καραμανλής.
1: Δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι. Και είχε γίνει μια προσπάθεια προσέγγιση. Ήταν, είχε μια συνάντηση με στη βδομάδα τη, με την Ντόρα Μπακογιάννη. Mm-hmm. Γιατί έγινε όμως αυτή η συνάντηση? Γιατί πήγε του παρουσία. Η Ντόρα γράφει ένα βιβλίο. Και μεταξύ
1: άλλων. Τι τύπου βιβλίο είναι?
0: Πολιτικό, για μια, τη θητεία, τις στιγμές της πολιτικής, της διαδρομής.
1: Αυτοβιογραφία θα είχε ενδιαφέρον να γράψει.
0: Είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι δεδομένο ότι θα έχει ενδιαφέρον, έτσι, δηλαδή είναι σίγουρο. Και μάλιστα είχε μια συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό και του είχε δείξει τα αποσπάσματα που αναφέρονται στη θητεία της ως Υπουργός Εξωτερικών που ήταν μαζί
1: είχε
0: τότε.
1: Είχε μια συνάντηση με τον πρώην Πρωθυπουργό, με τον Καραμαλή.
0: Λοιπόν, και εκεί αυτό σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες φαίνεται ότι δεν βγήκε λευκός καπνός. Δεν θα είναι ο Κώστας Καραμαλής στο συνέδριο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα να μου πεις, σε μια χώρα που είναι στη μέση μιας γύρω-γύρω θύελλας, σε μια χώρα που περνάμε αυτά που περνάμε, και αυτό που θέλει ο κόσμος, θέλει πολιτικές που να είναι για το συμφέρον του, εσύ σε ένα συνέδριο ενός κόμματος σε ενδιαφέρει ποιος πρώην θα είναι εκεί ή ποιοι θα είναι ή ποιοι δεν θα πάνε?
1: Κοίταξα,
0: ή αν αυτό το συνέδριο σου παράξει μια πολιτική ή σου δώσει πολιτικά χέρια για την επόμενη μέρα, για μια καλύτερη ζωή? Γιατί για μένα ένα συνέδριο κόμματος τι κάνει? Πραγματικό, όχι
1: γίνεται.
0: Έτσι, σου δίνει μια πολιτική, ένα πολιτικό στίγμα το οποίο σου λέει εσύ ως μέλος του κόμματος και ως βουλευτής του καλείσαι να το υπηρετήσεις. Συμφωνείς ή δεν συμφωνείς?
1: Να το κάνουμε quiz. Τι λέει για σας ένα συνέδριο κόμματος? Σας καθοδηγεί στην ψήφο σας? Στείλτε στο Viber μέσα
0: και τι περιμένετε από ένα συνέδριο
1: κόμματος? Περιμένετε δηλαδή, τι είναι, σας λέει κάτι ή σας είναι απολύτως αδιάφορο ή σας ενδιαφέρει πάρα πολύ και παρακολουθούτε με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις σου? Στο Viber μας στέλνετε SMS στο 6947-989-989. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Βίκτορα Σαμουήλ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Νέα κλιμάκωση με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων και Πολιτειών και Ιράν. Τα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων είναι απλώς ένα χτύπημα αγάπης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο ABC News. Σε ισχύ παραμένει ωστόσο η κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγόρησε η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση την Ουάσιγκτον. Πυραυλική επίθεση ανακοίνωσαν ότι δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ουκρανικής κατασκευής φαίνεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες στη Λευκάδα. Ίσορος ενός άνδρα εντοπίστηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιοταχή αυτοκίνητο στον Δομοκό Φθιώτιδας. Άγνωστοι τοποθέτησαν στις 4 τα ξημερώματα αυτοσχέδιο μηχανισμό με 4 γκαζάκια στην είσοδο του ΕΠΚΕΠΕ. Προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο. Σε φυλακές εκτός Κρήτης οδηγήθηκαν ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια στη δολοφονία του 29χρονου στην Κρήτη. Απολογήθηκαν χθες αντί για τη Δευτέρα υπό άκρα μυστικότητα. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια για τη EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 11.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 και 33
1: πρώτα λεπτά.
0: Μ' αρέσει το πρώτα λεπτά.
1: Είναι και τα δεύτερα που έρχονται. Τα δεύτερα ποια είναι?
0: Δάνης Αντωνόπουλος είναι εδώ και Ανδρέας Πετρόπουλος είναι στη γραμμή μας.
2: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλά.
0: Καλά. Βάλαμε ένα ερώτημα και περιμένουμε να μας απαντήσουν και οι ακροατές μέσα μέσα στο Viber στο 6947-989-989. Τι πάει να πει για τον ψηφοφόρο, για τον πολίτη, το συνέδριο ενός κόμματος? Του λέει κάτι για το πώς θα ψηφίσει? Του δίνει στίγμα για τον πολιτικό χώρο που τον εκφράζει? Τι σημαίνει για σένα ένα συνέδριο?
2: Εντάξει, για τον πολύ κόσμο μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Γιατί πάρα πολλά χρόνια τώρα ο κόσμος έχει αποστασιοποιηθεί από, πώς να το πω, από κομματικές δραστηριότητες.
1: Άρα ένας στόχος είναι να προσελκύσει ξανά τον κόσμο στην πολιτική, να κάνει γοητευτική την πολιτική, το πολιτικό του στίγμα. Αυτό είναι ένας στόχος, φαντάζομαι, από ένα συνέδριο κόμματος.
2: Μέσω συνεδρίου δεν ξέρω πώς μπορεί πια. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Τα κόμματα θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ένα συνέδριο και να φέρνουν καινούριο κόσμο μέσα. Αλλά μου φαίνεται λίγο έτσι μια κατάσταση που δεν βγάζει πολλά πράγματα.
1: Πλέον. Ναι, γιατί αν δω τώρα, αν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων, άστο τώρα, μη σε προκαλέσω, άστο. Γιατί θυμήθηκα το συνέδριο με Κασελάκη.
2: Είμαι ανοιχτός στις προκλήσεις. Να, ορίστε, με τον Κασελάκη. Είδες. Ήταν ένα ενδιαφέρον συνέδριο.
1: Ήταν ενδιαφέρον γιατί είχε πώς το λένε, δηλαδή τότε που του κάνανε, που του δείξανε την πόρτα, έτσι, πες το πραξικόπημα το μέσα, το ισοκομματικό αυτό που έγινε εκεί.
2: Η πιο απίστευτη στιγμή τότε,
0: μία ήταν το Αντώναρος Κουνφού.
1: Ναι, όχι, το κεφαλοκλείδωμα εκεί ήμουν μπροστά, το πήρα βίντεο, παιδιά.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ λέω για το πρώτο.
0: Ναι, για πες.
2: Σηκώθηκε τον αμφισβητήσει η Γεροβασίλη, αν το θυμάστε.
1: Ναι. Αλλά το πρώτο συνέδριο που ήταν εκεί στο.
2: Μιλάνε σχεδόν ταυτόχρονα.
0: Στέφανε που του έλεγε. Στέφανε με τη φωνή τη Γεροβασίλη και είχαν σηκωθεί, είχαν μιλήσει από το ίδιο μικρόφωνο έτσι και είχε εκεί. Το έχει, Στάσο. Θα τρελαθώ.
2: Το φοβερό ο Κασελάκης λέει μια ατάκα. Και να δω χέρια που δεν χειροκροτάνε τώρα. Να δω ποιο δεν χειροκροτάει. Εδώ οι πέντε πρώτοι δεν χειροκροτάνε. Δηλαδή ήταν. Φοβερό.
1: Εντάξει τώρα.
2: Τι να πω, τηλεπαιχνίδι.
1: Ναι, είναι σουρεαλιστικές καταστάσεις αυτές και δεν τιμά και το σουρεαλισμό, δηλαδή τώρα να σου πω την αλήθεια. Γιατί ο σουρεαλισμός, ως κίνημα, έχει δώσει, ξέρεις,
0: πολλά. Πολλά ωραία.
1: Πολλά. Λοιπόν, και συνεχίζει δηλαδή για τους οπαδούς του και αυτά και έτσι, αλλά ο πολιτικός σουρεαλισμός είναι, εντάξει, τροφοδοτεί άλλου τύπου καταστάσεις, δεν είναι, δηλαδή πιο stand-up comedy και τέτοια.
3: Στέφανε!
0: Ήταν ωραίο το Στέφανε, αποφασιστικό, ναι, αυτό. Στέφανε, ναι. Λοιπόν, έχουμε τις πρώτες απαντήσεις. Τα συνέδρια είναι πολύ χρήσιμα, λέει, ειδικότερα όταν έχουν και κουφέ. Έχουν, ναι.
1: Τώρα πια όχι. Α, αλλά
0: προσπαθεί πάντως εδώ Αστέρης ο ακροατής μας να πηγαίνει σε όλα. Λίγο τσιμπάς από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Κάπου, εντάξει. Ξέρεις που είχε.
0: Α, μάλλον εννοεί γενικά για τα συνέδρια επιστημονικά και τα λοιπά. Και
1: ναι.
0: Συνήθως έχει κάτι.
1: Α, στα επιστημονικά συνέδρια.
0: Άμα το έχει πλήρως και χρυσό για να πας.
1: Εκεί έχει αποτέλεσμα όμως. Εκεί βγαίνει κάτι. Εκεί βγαίνει.
0: Βγαίνει κάτι, πληρώνει.
1: Ναι, εντάξει, γίνεται δουλίτσα εκεί όμως. Εδώ τώρα είναι. Ναι. Ξέρεις που είχε εξαιρετικούς μπουφέδες και γινόταν και χαμός. Στη στοά του βιβλίου παλιά που γινόταν παρουσιάσεις βιβλίου. Είχε παρουσιάσεις μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Λοιπόν, εκεί υπήρχε μια κατηγορία, ήταν κάποιοι δήλωναν δημοσιογράφοι. Είχαν με κάποιο τρόπο είχαν βρει κάποια ταυτότητα που τους υποστήριζε αυτό και πηγαίνανε. Λοιπόν, τρώγανε πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Και κρασάκι. Και αναψυχτικό. Ήταν σούπερ τότε, μιλάμε. Και παίρνανε και το βιβλίο. Αλλά το βιβλίο γιατί το παίρνανε.
0: Για το διαβάζουν ανάμεσα στα γεύματα.
1: Όχι, πηγαίνανε και τα πουλάγανε, βγάζανε και μεροκάματο.
0: Εντάξει.
1: Σοβαρά. Έχω δει κυρία η οποία είχε χάσει συλλεκτική έκδοση και βάλει τα κλάματα. Δώστε μου και εμένα το βιβλίο, είμαι δημοσιογράφος, τι θα κάνω.
0: Τι ωραία.
1: Πουθενά, δεν υπήρχε μέσο. Δεν ήταν.
0: Πολύ ωραία.
2: Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Η κουβέντα τώρα για το συνέδριο είναι λόγω του επικείμενου συνεδρίου.
1: Ναι, το πιάσαμε, ναι, το ανοίξαμε έτσι. Ναι, από εκεί. Γιατί λέμε, ρε παιδί μου, ότι δεν θα είναι ο Καραμαλής. Και λέω τώρα, σε ένα συνέδριο κόμματος, πέρα από το μικρό κόσμο, το κομματικό, για εκεί που απευθύνεται, γιατί κανονικά δεν θα πρέπει να απευθύνεται σε ένα κομματικό μικρό κόσμο. Θα πρέπει να απευθύνεται, είναι το, ένα πολιτικό κομματικό συνέδριο, είναι μια μεγάλη γιορτή.
0: Να παράγει ειδήσεις που αλλάζουν...
1: Ναι, να δώσει ένα στίγμα πολιτικό. Ένα στίγμα. Τι θα κάνεις, ποια είναι η πολιτική σου, τι θέλεις να αλλάξεις, μπορείς να αλλάξεις, ερωτήματα.
0: Ότι τώρα τα συνέδρια έχουν βασικό σκοπό να δείξουν ότι είναι ενωμένο το κόμμα.
1: Ναι.
0: Έχουμε πάει σε πιο βασικά πράγματα.
1: Και υπάρχει και προσυνεδριακός διάλογος, έτσι.
0: Αυτό με τρελαίνει.
1: Αυτό που το πας.
0: Διαβάζω το μήνυμα του Τάσου. Καλημέρα, λέει. Ένα συνέδριο θα είχε ενδιαφέρον αν καθόριζε ξεκάθαρα νέες πολιτικές και μέτρα και έκανε διαπιστώσεις για σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Διαφορετικά, λέει, είναι παντελώς αδιάφορο. Είναι μόνο για να ευλογούν, λέει, οι κομματικοί τα γένια τους. Ναι, έτσι το βλέπει.
1: Μα έτσι είναι. Αυτό είναι. Αλλά είναι, είδες όμως ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται. Πόσα μηνύματα έχουν έρθει.
0: Λοιπόν, να διαβάσω και ένα που θα προβοκάρει έτσι και λίγο τον Ανδρέα. Εγώ, λέει, θυμήθηκα που έβαλε ο Τσίπρας να ξαναψηφίσουν. Το θυμάστε αυτό. Αυτό που ήθελε. Δημοκρατικές διαδικασίες. Που είχε πει να το ξανασκεφτούν.
2: Όχι.
0: Ναι, όχι.
2: Δεν κατάλαβαν τι ψήφισαν.
1: Ναι.
0: Χειρότερο.
2: Κοίτα, αυτό έχει μια χρησιμότητα, γιατί. Και θα σου πω.
1: Χρησιμότητα τώρα θα πρέπει, δηλαδή, να του είχε βγάλει όλου έξω. Restart, να το έχει μηδενίσει.
2: Στην εκλογική διαδικασία να έχουν αρχίσει τα exit poll και τα λοιπά. Και να πει, όπα παιδιά, συγγνώμη.
1: Δεν καταλάβατε τι ψηφίσατε, έτσι. Πάμε
0: αν
1: να το ξαναδούμε.
0: Αν έχεις βάλει exit poll και αν τους πιάσεις
2: πριν. Δεν κατάλαβα τι ψήφισα, πάμε να ξαναψηφίσω. Συγγνώμη, έκανα λάθος.
1: Ναι, είναι δυνατόν. Και αυτός δηλαδή θέλει να παίξει την τύχη τη δική μου στα χέρια του. Δηλαδή.
2: Όχι,
1: όχι, δεν λέω για τον Τζίπρα, λέω για αυτούς που ψήφισαν, έτσι. Δηλαδή.
2: Πάσω Τζίπρα. Εγώ, ναι, λέω για το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας. Δηλαδή, με συγχωρείς, ας πούμε, εντάξει.
1: Ναι, ξανασκέψου και ξαναψήφισε.
2: Μπράβο, δηλαδή, ναι.
1: Ναι. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Θα μπορούσε να γίνουν εκλογές δύο φορές.
1: Three birds and the three, άσε με τώρα.
2: Τη δεύτερη φορά μπορούσε να είναι μια άλλη κάλπη που να λέγανε, ξέρω εγώ, αν δεν ψηφίσατε, αν έχετε μια δεύτερη σκέψη ή τέλος πάντων, αν ως δεύτερο κόμμα τι θα επιλέγατε. Άστο αυτό. Δηλαδή, αυτό το ερώτημα. Να υπήρχε μια κάλπη και την επόμενη μέρα, ψηφίσετε ό,τι ψηφίσετε την Κυριακή, τη Δευτέρα τώρα θα ψηφίσετε.
0: Πάμε πιο όρημα.
2: Εκτός από αυτό που ψηφίσατε.
0: Ναι, πάμε πιο όρημα, παιδιά, ναι, θα μπορούσε να λέγεται.
1: Το θεαματικό είναι ότι αυτό το πράγμα έχει συμβεί, έτσι.
0: Έχει συμβεί.
1: Έχει συμβεί, δεν είναι σενάριο, ούτε είναι σουρεαλισμός. Έχει συμβεί.
0: Το είχε πει ο Τσίπρας και είχε γίνει. Από τα συνέδρια, τώρα έχω έναν λίγο μηδενιστή ακροατή που λέει, από τα συνέδρια των συγκεκριμένων τριών μνημονιακών κομμάτων, το μόνο που περιμένουμε είναι να δούμε τους ψεύτες, κλέφτες, λίστα.
1: Συμμορίτες.
0: Λαμόγια, λέει, κατσαπλιάδες, όλους μαζί στην ίδια αίθουσα να μας λένε χαζομάρες. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο, μας λέει ο Στέριος.
1: Ισοπαίδωση, ρε Στέλιο, αλλά. Στέριος, συγγνώμη.
0: Ο Στέριος. Καλημέρα, μας γράφει ο Ηλίας. Τα συνέδρια γίνεται για να μετρήσει ο εκάστοτε αρχηγός τη δύναμή του στο κόμμα. Είναι, λέει, για αποθέωση ή αποκαθήλωση.
1: Είναι μια άποψη. Ναι. Αλλά ότι μετράει, ότι είναι μια μετράει δυναμική, γίνεται. Έχει μετατραπεί δηλαδή
0: στο
1: σε ένα
0: Πασόκ
1: τέτοιο.
0: Το Πασόκ πάντως κόπηκαν οι τριγμοί, πώς να το πω, πώς θα το έλεγες εσύ, όλη αυτή η ιστορία που υπήρχε με...
1: Οι εσωκομματικές αναταράξεις που μου αρέσει.
0: Οι εσωκομματικές αναταράξεις σε επίπεδο όμως αρχηγικό, ναι, μεγάλων, αυτό... μεγάλων στελεχών.
1: Ναι, εκεί έδειξαν μια... έχουν δείξει μέχρι τώρα. Δηλαδή μια
0: είχαμε βάλει στοίχημα ένα μήνα ότι θα κρατήσει. Δεν το έχασα το στοίχημα.
1: Όχι,
0: ότι ένα
1: λες.
0: Μήνα θα κάτσουν ήσυχα. Πόσο και καιρό έχει
1: πέρασει. Εκεί πέρασε περίπου ένας μήνας είναι. Ναι, εντάξει. Ναι, κοντά ένας μήνας.
0: Άρα ξερέσουμε Καστανίδη.
1: 27 Μαρτίου. 27 Μαρτίου. Ήταν το συνέδριο.
0: Με τον Καστανίδη αυτό που έγινε το θεωρείς.
1: Εντάξει, ήταν, εγώ σου λέω, δεν το θεωρώ εσωκομματικό πλήγμα. Ήταν αναμενόμενο, δεν ήταν. Αυτό που έχει μια σημασία είναι οι φωτοβολίδες που πέφτουν σε ό,τι αφορά στη διεύρυνση. Δηλαδή, σου στέλνω μήνυμα και σου λέω τώρα ότι ξέρεις κάτι, η Θοδώρα που έρχεται έχει κλείσει και αυτή 20 χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα, τι θα την πάρεις, δεν θα την πάρεις, τι θα κάνεις, άμα την πάρεις αυτή, για να μην πάρει διώξει τον άλλον.
0: Πολύ σωστά.
1: Ναι.
2: Ο μόνος που την κλειτώνει είναι ο Φαραντούρης εδώ.
1: Ο Φαραντούρης είναι μια χαρά, είναι Ευρώπη, άσε ρε Βρυξέλλες.
2: Εκεί έχει θητείες όμως.
1: Και εκεί έχει τρεις θητείες.
2: Ναι.
1: Ναι, λέω, εκεί είναι η πρώτη, έχει ακόμα.
2: Δεν μου λες πιάνε το Φαραντούρης που έχει κάνει μία θητεία αλλά έχει αλλάξει τρία κόμματα.
1: Γιατί το ίδιο θα πούμε και για τη Θοδώρα. Γιατί δεν λειτουργεί. Μπορεί να ξέρεις να το
0: θέσεις. Δεν έχει αλλάξει τρία κόμματα.
1: Ο Φαραντούρης.
0: Εκλογικά.
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Όχι, έχει αλλάξει. Σωστά, έχει αλλάξει.
1: Ναι, είναι ματιές, πολιτικές ματιές. Δηλαδή, εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ. Κοίταζε τον Κασελάκη, μετά που είχε κοιτάξει.
0: Όχι, δεν νομίζω ότι κοίταζε μόνο το Κασελάκη. Νομίζω ότι ήταν από τους ένθρεμους.
1: Ναι, ήταν. Εντάξει, ναι, εγώ σου λέω τώρα με το βλέμμα, πολιτικό βλέμμα στον ναι. Κασελάκη.
0: Μετά με την κυρία Καριστιανού φάνηκε να έχει μια καλή σχέση.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, μετά... δεν λέτε σωστά τη σειρά.
0: Α, για πες την.
2: Πρώτα πήγε στον Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Στο 22-23. Μετά πήγε στο Κασελάκη. Για ένα διάστημα κάθισε με το Φάμελο. Μετά ήταν να πάει στην κυρία Καρισιανού και κατέληξε στο Πασό.
1: Εντάξει. Not bad.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι, Ανδρέα, από το... από το μαρτυρικό χώρο της αριστεράς.
1: Έχει 11 του μηνός, έχει ο Τσίπρας τώρα, έστειλε στο θέατρο Ρεματιά, στο Χαλάνδρη.
2: Το Χαλάνδρη, ναι.
0: Είδα επίσης ότι η κυρία Χτσιόγλου κάνει εγγένεια δικηγορικού γραφείου.
1: Τα έκανε.
0: Ναι. Τελείωσαν. Σιγά σιγά αρχίζουν και πιάνουμε τις κανονικές μας day jobs που λένε.
1: Μάθε τεχνικιά είναι που λέει.
2: Νομίζω πάντως ότι... Ήταν περισσότερο τυπικό το. Είναι εργατολόγος, δηλαδή.
1: Ναι, είναι.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, απλώς άλλαξε γραφείο η γυναίκα, ρε παιδιά.
2: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Εντάξει. Δεν είπε τίποτα κανένα. Ναι. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι. Γιατί το έχει στείλει και ο. Μου ήρθε η ειδοποίηση πριν από λίγο. Η κυβερνός αριστερά της νέας εποχής. Αυτός είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που θα μιλήσει και ο Αλέξης Τσίπρας εκεί. Και μέσα εδώ, μια και λέγαμε για Πασόκ, γιατί το Πασόκ είναι παντού, έχει μέσα στο πάνελ της συζήτησης είναι και η Άννα Παπαδοπούλου, που έφυγε πρόσφατα από το Πασόκ.
2: Ναι. Κάτσε, με συγχωρείς, μόνο ο Ανδρουλάκης θα κάνει μεταγραφές. Οι άλλοι τι στο πηγάδι καθορίζουν να κάνουν.
0: Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
13: Νίκες σε μαγειρικές μονομαχίες.
14: Κάθε μονομαχία και ένας πολύ σημαντικός πόντος για την βρυγάδα σας.
15: Σε αυτήν όμως εδώ την κουζίνα όλα μπορεί να ανατραπούν.
16: Masterchef, Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Star.
17: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
18: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Διαβάζω και μηνύματα για να μην ξεχνάμε τους ακροατές. Αν θέλουν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, μας γράφει εδώ ο φίλος μας ο Τζον, να ξαναφέρουν κόσμο στην πολιτική, ας ξεκινήσουν πληρώνοντας τα χρέη τους. Θα ήταν μια καλή αρχή. Ένα δις που χρωστάνε θα ήταν ένα καλό κοινωνικό μέρισμα. Α, το πήγε μακριά.
1: Αυτό ξέρεις, είναι ένα, αυτό είναι πολύ καλό ντεφό, δηλαδή για τα κόμματα. Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, χρωστάνε τα, τώρα να μην πω ότι, τα μαλλιά της κεφαλής σου που λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή είναι κοντά στο. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι, μιλάμε 700 τόσα.
19: Ναι.
1: Και βάλε κοντά στο ένα είναι, έτσι.
0: Ναι, σου λέει αφού δεν μπορείς να τα το και, κόμμα σου, τι
1: ναι,
0: θα κάνεις,
1: και θα κάνεις
0: χώρα.
1: Με τη χώρα. Είναι ένα ερώτημα, ξέρεις, είναι λίγο λαϊκίστικο, αλλά είναι...
0: Είναι βέβαια, δεν είναι ενός,
1: δεν
0: είναι συσσωρευμένα.
1: Κουβαλάνε χρέη, ξέρεις, από παλιά.
0: Ναι. Καλημέρα σας, λέει αγαπητή. Το θέμα δεν είναι το θράσος του Τσίπρα που μετά από όσα έκανε ξαναέρχεται να σώσει το πόπολο. Το θέμα είναι πού βρίσκονται νοήμονες, υποτίθεται άνθρωποι, να συνεννοηθούν μαζί του. Και θα κάνει και επιλογή. Περαστικά μας, τα σέβη μου, λέει ο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Ο Φάνης λέει φαραντούρης η αδυναμία του Χατζή, όπου ξέραμε. Δεν έχουμε με τους ανθρώπους, δεν έχουμε καμία.
1: Δεν έχουμε μέρος,
0: προσωπικό
1: παιδί μου,
0: καθόλου.
1: Τώρα, σχολιάζουμε.
0: Και μπορεί να έχουμε και φιλικές σχέσεις με κάποιους ανθρώπους με τους οποίους σχολιάζουμε πάρα πολύ και τους ασκούμε κριτική. Και ο κύριος Φαραντούρης έχει, έχει ένα πολύ καλό βιογραφικό, έτσι.
1: Όχι μόνο, και έχει και χιούμορ. Δηλαδή
0: έχει
1: το δέχεται.
0: Χιούμορ, έχει πολλά καλά στοιχεία. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό το πολιτικέ του επιλογή ισχύει.
1: Τι θα το σχολιάσει τώρα τα πατήματά του, η δουλειά μας είναι.
0: Κριτική που γίνεται στον κύριο Φαραντούρη. Ανδρέας, ακούμε.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Αυτό σου είπε να με συμφωνούσες.
0: Έχει συμβεί κάτι που πρέπει να ξέρουμε να συζητήσουμε?
2: Να επανέλθουμε στο ερώτημα των συνεδρίων. Γιατί δεν έχω καταλάβει κάτι.
0: Ναι.
2: Ο Καραμαλής θα πάει τελικά ή
1: όχι,
2: δεν θα πάει?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Δεν θα πάει.
1: Εκτός αν είναι κίντερ έκπληξη, θα τον δεις ξαφνικά και πάει.
2: Αυτό εκτός... τώρα είναι λίγο θέμα, νομίζω.
1: Θέμα γιατί?
2: Γιατί δεν θα πάει ο Καραμαλής, δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, είναι...
1: Εντάξει, είναι θέμα από μόνο του, δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου, ότι δεν πάει ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με το ιστορικό επίθετο.
2: Αλλά... είναι θέμα αυτό, λέω.
1: Εντάξει, είναι θέμα δικό τους. Δηλαδή...
2: εντάξει, είναι θέμα όμως ότι δεν πάει, αντικειμενικά.
1: Είναι δικό τους, πρέπει να απασχολεί τη χώρα.
0: Αυτό λέμε, γι' αυτό κάνουμε το quiz με τα ναι. συνέδρια. Πόσο...
1: δηλαδή δεν πάει ο Καραμαλής σε ένα συνέδριο, στο συνέδριο του κόμματός του, του.
2: Ωραία, αφήστε τη χώρα.
0: Πέταξε και τα βέλη του. Τα πέταξε τα βέλη του, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: ναι.
0: πάρα ναι. πολύ, δηλαδή τώρα τις τελευταίες μέρες.
1: Για τις αγροτικές ενισχύσεις που ήταν τότε που είχε.
0: Πελατειακών διαχειρήσεων των αγροτικών ενισχύσεων.
1: Αυτό παρεπιπτόντως, η πελατειακή διαχείριση των αγροτικών ναι. ενισχύσεων είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το ανακαλύψαμε τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Όπως ασχολούμαστε τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ασχολούμασαν τότε με το καλαμπόκι του Αθανασόπουλου. Mm. Ασχολούμασαν και μετά με τις επιδοτήσεις της ΕΟΚ που ήταν, πώς το λένε, που ερχόντουσαν οι έλεγχοι και μεταφέρανε τα κοπάδια από εδώ και από εκεί για να μετράνε τα ίδια. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι... εντάξει.
0: Τεράστιο θέμα. Ναι. Απλώς αυτό τώρα το λέμε επειδή αναρωτιέται... ο Ανδρέας αν θα πάει, αν θα εμφανιστεί ο κ. Καραμαλής στο συνέδριο της Δημοκρατίας, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Βεβαίως δεν αποκλείς στην πολιτική.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Εξάλλου δεν έχει πει ο άνθρωπος να βγει ανοιχτά και να πει δεν πάω, δεν κάνω για να πεις ότι ξέρεις.
2: Πολύ ενδεχόμενο αν δεν πάει, θα αποτελέσει πολιτικό γεγονός. Δεν είναι μικρό.
1: Μικρό δεν είναι, αλλά είναι σοκοματικό. Δηλαδή είναι, εντάξει, ναι, ξέρω εγώ τώρα, δεν πάω γιατί σου κρατάω μούτρα. Ξέρω εγώ, γι' αυτό δεν πάει. Ξέρω εγώ τι πάει. Εντάξει, τώρα,
2: δεν το κουβεντιάζουν στα καφενεία όλη μέρα και θα απασχολεί τον κόσμο.
0: Τώρα
2: και...
0: που είπες κουβέντα στα καφενεία, υπάρχει νέα δημοσκόπηση. Σημερινή, δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου τι λέει.
2: Για ποια λέτε?
0: Της Πάλης.
2: Α, η χθεσινή.
1: Ναι.
2: Στο Sky.
1: Ναι, 29,5 Νέα Δημοκρατία, 14,5 το Πασόκ.
2: Ναι. Την έχω δει.
0: Ναι, υπόθεση σενάριο κατανομής αναποφάσιστον είναι αυτό. Κάπου εκεί πάντως είναι.
1: Εντάξει, και στην τρίτη θέση στο, πάει το, ο Βελόπουλος, έτσι, με 9 μου φαίνεται. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις, κάτι να σχολιάσεις.
2: Και σε αυτή τη δημοσκόπηση και σε μία άλλη, δεν θυμάμαι τώρα ποια εταιρεία, γίναν δύο χθες.
1: Και η MRB μου φαίνεται. Ναι.
2: Και στις δύο παίρνει 3 με 4 μονάδες αυτό που λέμε άλλο κόμμα. Και το λέω εν ώψη της αναμονής και των 3 κομμάτων που θα εμφανιστούν σε λιγότερο από ένα μήνα.
1: Τριών, ποιο είναι το τρίτο?
2: Ο Τσίπρας, η Καρισιάνου και ο Σαμαράς.
1: Το είσαι σίγουρο για τον Σαμαρά?
2: Όλες οι πληροφορίες αυτό λένε, δεν ξέρω.
0: Κάνανε πάντως και άλλες ερωτήσεις για ποιον είναι πιθανό να ψηφίζατε. Θα ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά? Είχαν τέτοιου είδους ερωτήσεις.
1: Είχαν τέτοιες ερωτήσεις, ναι.
2: Εκεί φαίνεται πάει καλά ο Τσίπρας πάλι. Δηλαδή, νομίζω παίρνει κανένα 2 μονάδες στο σύνολο σίγουρα, μάλλον εκεί ανεβαίνει. Ο Τσίπρας και στις 2 δημοσκοπήσεις ανεβαίνει από ό,τι θυμάμαι. Και μεγαλώνει και ο αριθμός αυτών τώρα που δηλαδή αυτό που χάνει η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον το μισό, πάει κατευθείαν αυτό που λέμε δεν απαντώ, λευκό άκυρο σε όλο αυτό το πράγμα.
0: Πόσο εννοείς ότι χάνει από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ή από τις τελευταίες εκλογές?
2: Όχι από τις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία στην Πάλης χάνει 1,5 μονάδα.
0: Δεν είναι αυτό νομίζω να το αξιολογήσεις και να πεις ότι φεύγει το 1,5 και πάει κάπου αλλού. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
1: Σημασία δεν έχει ότι διατηρείται ένα πολύ μεγάλο διψήφιο χάσμα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος.
2: Θέλω να διευκρινίσω, δεν λέω αυτό.
0: Ναι.
2: Το λέω ότι επειδή τα υπόλοιπα κόμματα τσάτρα πάτρα είναι στα ίδια, το λέω γιατί ενώ χάνει 1,5 μονάδα στην πρόθεση Νέα Δημοκρατία και και στην αναγωγή, μεγαλώνει 2,5 μονάδες, το δεν ξέρω, δεν απαντώ αυτό, το οποίο αν το προσθέσει το άλλο κόμμα είναι μεγάλα ποσοστά.
0: Ναι, αλλά έχουμε πει ότι δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι αυτό. Βλέπω εδώ τώρα...
1: Γιατί να το προσθέσεις αυτό σε άλλο κόμμα και να μην το προσθέσεις στους αναποφάσεις ή στην αποχή. Δηλαδή, ξέρεις είναι από ποια πλευρά το βλέπεις. Δηλαδή, εγώ προσωπικά πιστεύω, συγγνώμη, ότι με την τοξικότητα που υπάρχει, πιο πολύ τροφοδοτείται η δεξαμενή της αποχής και των αναποφάσεων, παρά το να πάω σε ένα άλλο κόμμα ή να ψηφίσω το κυβερνόν ή το δεύτερο ή το τρίτο. Δηλαδή, τσιτώνει τον κόσμο.
2: Ο κόσμος που φαίνεται να απέχει, να το πω έτσι, συν ο κόσμος που αναζητεί κάτι άλλο, είναι μεγάλο όλο αυτό. Δεν λέω ότι είναι τα ίδια πράγματα, ούτε το προσθέτω. Αλλά είναι 2 μεγάλες πίτες πια στις δημοσκοπήσεις αυτές. Αυτό λέω.
1: Είναι. Και ξέρεις κάτι, εμένα μου κάνει εντύπωση το ότι ενώ στις αρχές, δηλαδή, έβλεπες πριν κάνα εξάμεινο περίπου, υπήρχε μια τάση τουλάχιστον από τα κόμματα να προσεγγίσει κόσμο ο οποίος σε εισαγωγικά παραδοσιακά κάθεται στον καναπέ του και δεν πάει να ψηφίσει.
2: Να το πω διαφορετικά.
1: Ναι.
2: Η Καρισιανού κάποια στιγμή είχε φτάσει σε ρεκόρ δημοφιλίας.
1: Ναι, είχε φτάσει πολύ. Ναι, και υπολόγιζαν, κάνανε λόγο και για 15. Και έτσι,
2: λοιπόν. Ναι. Είχε φτάσει σε πολύ υψηλά ρεκόρ.
1: Γιατί όμως είχε φτάσει εκεί? Γιατί είχε προσεγγίσει ένα κόσμο που δεν πήγαινε, αυτό που λέμε.
2: Ότι σήμερα πέφτει τόσο πολύ, και αυτό κατά τη γνώμη μου τροφοδοτεί αυτές τις δύο πίτες.
1: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Σας διαβάζω το εξής. Υπάρχει η δημοσκόπηση της MRB.
1: Της MRB.
0: Που μετρά.
1: Την αναγωγή στο σύνολο.
0: Για Τσίπρα, Καρισιανού και Σαμαρά θέλω να πω ότι φαίνεται να είναι αρνητικό το κλίμα για τα σενάρια των νέων κομμάτων. Έτσι, το 72,5 σε αυτή την δημοσκόπηση απαντά ότι σίγουρα ή μάλλον δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα. Το 23,2 δήλωσε ότι θα το ψήφιζε. Για πιθανό κόμμα υπό τη Μαρία Καριστιανού, το 67,9 απαντά αρνητικά, το 25,1 θετικά. Και ακόμα πιο χαμηλή διαβάζω εδώ, είναι η προοπτική κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά, 83,1 δεν θα τον ψήφισε, το 13,3 πάντα θετικά. Σας τα λέω αυτά απλώς για τη συζήτηση.
2: Έχει όμως, συμφωνώ απόλυτα, αυτά είναι τα ποσοστά.
0: Ναι.
2: Τύπου κάθετα δηλώνω ότι δεν πρόκειται με τίποτα, γιατί υπάρχει η πιο ενδιάμεση κατηγορία, οι δύο ενδιάμεσες κατηγορίες που λέει μπορεί και η άλλη που λέει μάλλον, ξέρω εγώ.
0: Και μετά
2: κάθετη,
0: ναι, ναι.
2: Τους τρεις είναι μεταξύ 52-59.
1: Εντάξει, σημασία έχει το μεγάλο ποσοστό, αλλά αυτό που δείχνει, έτσι όπως το διαβάζω εγώ, τέτοιου τύπου ερωτήματα, σου δείχνει την αφετηρία που πας να παίξεις μπάλα, δηλαδή σε αυτό. Δηλαδή, ότι ξεκινάς, δηλαδή στο 67...
0: Τι έδαφος υπάρχει.
1: Ναι, όταν σου λέει το 67,5 ότι δεν σε ψηφίζει, δηλαδή σου δίνει μια βάση ότι ξεκινάς, δηλαδή στο Τσίπρα από το 7, να το φτάσεις στο 10 με μια τάση ανωδική κατά κάποιο τρόπο. Άρα σου δίνει εφαλτήριο, αυτό θέλω να σου πω. Στους άλλους όμως το μειώνει.
0: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε κιόλας.
0: Τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο? Δεν ξέρω, να το σκεφτείτε.
1: Training.
0: Να σας ευχηθούμε.
2: Έτοιμος, ναι. Να πάω για μπάνιο, αλλά βλέπω ο καιρός δεν μας θα πάει.
1: Την Κυριακή καλά θα είναι.
0: Βέβαια, ξέρεις τι, ο γνήσιος, ο πραγματικός χειμερινός κολυμβητής με τέτοιο καιρό πάει. Εμείς λίγο σταματάμε. Σταματάμε τα μπάνια. Τα αφήνουμε στους θερινούς κολυμβητές και ξαναρχίζουμε, περιμένουμε το Δεκέμβριο.
2: Συνεχίζουμε μέχρι τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
2: Μετά αποσχυρόμαστε σε κολυμβητήρια, εκτός και πάμε διακοπές κάπου κοντά με θάλασσα, οπότε εκεί πάμε.
1: Με στολή πεντάρα βουτάω, παιδιά, να ξέρετε τώρα.
2: Όχι.
0: Τι βάθεις, πού φτάνεις? 20.000 λεύεις κάτω από τη θάλασσα, φτάνεις.
1: Κάπτεν Νέμο, Αντώνης Νέμο.
0: Αυτό ήταν για σήμερα, αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν ως αυτήν την ώρα τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Καραγιώργη Σερβίας από την πλατεία Συντάγματος λόγω θράψης αγωγού ίδρευσης. Καθυστερήσεις επίσης στην άνοδο της Συγκρού από Φίξ, στη συμβολή της Βασιλής Σοφίας με τη Βασιλίσης Αμαλίας, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στον αέρα η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στα στενά του Ορμούς. Τα πλήγματα κατά του Ιράν είναι απλώς ένα χτύπημα αγάπης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ στο ABC News. Απείλησε με βία αντίπεινα σε βάρος της Τεχεράνης αν δεν προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή συμφωνίας με την Ουάσιγκτον. Η στρατιωτική διοίκηση του Ιράν κατήγγειλε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για παραβίαση της εκεχηρίας. Επίθεση από πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent νωρίτερα κοντά στα 95 δολάρια του βαρέλι του Αμερικανικού αργού, μετά την άνοδο πλέον του 2% που κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ουκρανικής κατασκευής φαίνεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από αλλοιείς σε σπηλιά κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο στη Λευκάδα. Μήνυμα προς βουλευτές αλλά και υπουργούς για την ανάγκη στήριξης της κυβέρνησης όταν οι συγκυρίες είναι δύσκολες, εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη μαραθώνια συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας χθες. Τους κάλεσε να αποφεύγουν τη μίζερη εσωστρέφεια και να μιλούν τη γλώσσα των πολιτών. Άφησε εχμές ο κ. Μητσοτάκης εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως θέλει να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο. Για τις προωθούμενες αλλαγές σε 30 άρθρα του Συντάγματος, ανάμεσά τους το 86 περί ευθύνης υπουργών και ο επανακαθορισμός της έννοιας της μονιμότητας στο δημόσιο, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε άμεσα τη μονιμότητα στο δημόσιο με την αξιολόγηση και την απόδοση. Ομαδικά πειρά από την αντιπολίτευση για πολιτικό τυχοδιοκτισμό και για παραβίαση των ίδιων των συνταγματικών προβλέψεων που επικαλείται για την αναθεώρηση του Συντάγματος, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως δεν θα συνενέσει σε καμία πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απαιτείται ρήξη και ανατροπή της κυρίαρχης πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση. Μητσοτάκη σημειώνει το ΚΚΕ. Η Νέα Αριστερά έκανε λόγο για έσχατη προσπάθεια αλλαγής της πολιτικής ατζέντας από τα σκάνδαλα. Ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνηση πως είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και διεμήνησε πως η ελληνική λύση θα πάει μέχρι τέλους. Ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύει πως μπορεί να συνεχίσει να κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ασύστολα, είναι γελασμένος, υποστηρίζει η νίκη. Οι πρώτοι που πρέπει να αξιολογηθούν είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, οι υπουργοί του, οι βουλευτές και τα στελέχη του. Πρέπει όλοι να απολυθούν, ανέφερε η επικεφαλής της πλεύσης Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών, ώστε υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση μέσα σε ένα τρίμηνο, ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη, ειδικό ανακριτή και όχι από πρωτοδίκη. Άγνωστοι τοποθέτησαν στις 4 τα ξημερώματα αυτοσχέδιο μηχανισμό με 4 γκαζάκια στην είσοδο του κτηρίου του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια επί της οδού Νέστορος. Προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτηρίου. Σε άμεσο χρόνο θα έχει επιληθεί το ζήτημα και θα υπάρξει αίσιο τέλος, διαβεβαίωσε από το Βήμα της Βουλής νωρίτερο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τους δύο Έλληνες τουρίστες που συνελήφθησαν στις 9 Απριλίου στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ανήρτησαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφιά που έγραφε Ορθοδοξία ή Θάνατος. Όπως είπε, οι δύο Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους, το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη συντονίζει την προσπάθεια να αφαιθούν ελεύθεροι και σημείωσε πως η κατηγορία που τους έχει αποδοθεί από την τουρκική δικαιοσύνη είναι προτροπή σε μίσος και εχθρότητα. Θα πράξουμε ό,τι χρειάζεται με υπευθυνότητα και χωρίς εντυπωσιασμό, κατέληξε ο Υπουργός Εξωτερικών. Σε φυλακές εκτός Κρήτης μέχρι τη δίκη οδηγήθηκαν αργά χθες. Ο 54χρονος καθομολογή ανδράστης και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια στη δολοφονία του Νικήτα 21 ετών στην Κρήτη. Οι απολογίες τους είχαν προγραμματιστεί αρχικά για το πρωί της προσεχούς Δευτέρας, ωστόσο η διαδικασία έγινε εν τέλει χθες με υπό άκρα μυστικότητα. Η σωρός ενός άνδρα εντοπίστηκε το πρωί κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς για το αυτοκίνητο στο Δομοκό Φθιώτιδας. 20χρονος εργάτης γης από το Νεπάλ που διέμενε σε περιοχή της Ηλίας πέθανε χθες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, χτυπημένος από λεπτοσπήρωση. Ακόμη 6 εργάτες γης νοσηλεύονται παρουσιάζοντας συμπτώματα φυματίωσης. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Στήλη στάχτης ύψους 10 χιλιόμετρων υψώθηκε αμέσως μετά την έκρηξη. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Βαλένθια με στόχο τη νίκη για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν νότιοι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι Παρασκευή, είναι 8 Μαΐου, ο ήλιος έδωσε τη θέση του στην συννεφιά, ένα πρόσκαιρο κάπως πιο φθινοπορεινό διάλειμμα σε σχέση με το εν γέννη καλοκαιρινό σκηνικό, όμως θα ανακάμψουμε προοδευτικά. Τι συζητάμε εδώ? Μια εύθραυστη εκεχηρία στον κόλπο που δοκιμάζεται κάθε μέρα. Είναι σαν το γεφύρι της Σάρτας αυτή η εκεχηρία και αυτή η προοπτική συμφωνία. Στη μέρα τη χτίζουν, το βράδυ γκρεμίζεται και τα νάπαλιν. Και την ίδια ώρα η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να κοιτάζει με αγωνία πόσο θα παραταθεί ακόμα αυτή η ιστορία. Έχουμε όμως και μια σοβαρή προαναγγελία και από αυτό θέλω να ξεκινήσω, διότι έχει εξελιχθεί σε μάστιγα τις τελευταίες ημέρες. Μας λείπουν διάφορες πρακτικές και χρηστικές πληροφορίες, όμως φαίνεται ότι η κυβέρνηση κινείται στην λογική της απαγόρευσης της χρήσης πατινιών για τους ανήλικους. Όχι μόνο αυτά τα οποία νοικιάζουν από τις εταιρείες, αλλά να μην μπορούν να αγοράσουν και ηλεκτρικά πατίνια οι ανήλικοι, διότι πρόκειται κατά την άποψη των κυβερνώντων, του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για ιδιαίτερα επικίνδυνα οχήματα, τα οποία δεν έχουν κράτημα, δεν έχουν προδιαγραφές ασφαλείας, φοράς ένα κράνος εντάξει. Αλλά και στο χθεσινό περιστατικό που είχαμε στον Ασπρόπυργο με τον βαρύτατο τραυματισμό ενός 12χρονου παιδιού, το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το παιδί φορούσε κράνος, όμως το παιδί παραβίασε το stop. Αυτό θα μου πεις δεν λέγεται εύκολα, αλλά το ατύχημα αυτό, το σοβαρό ατύχημα, είναι η πετιότητα δυστυχώς του παιδιού που δεν είναι έμπειρος οδηγός, δεν έχει δίπλωμα και δεν θα μπορούσε να έχει δίπλωμα στα 12, όμως παίρνει το πατίνι και αναπτύσσει ταχύτητα και βγαίνει στο δρόμο μαζί με όλα τα άλλα οχήματα. Θα μου πει κανείς, και το ποδήλατο δεν είναι κάτι παρόμοιο με το πατίνι? Όχι, δεν είναι, και η ταχύτητα δεν είναι. Έτσι όπως έχουμε δει, πλέον πολύ εύκολα πειράζονται τα πατίνια και η ταχύτητά τους είναι μεγαλύτερη από αυτήν που ορίζεται βάσει των προδιαγραφών. Οπότε η κυβέρνηση κινείται στη λογική να απαγορεύσει την κυκλοφορία και τη χρήση πατινιών από ανήλικους και για τους ενήλικους να γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση πέρα από τις όποιες άλλες προδιαγραφές ασφαλείας. Προφανώς θα υπάρξει κάποιο ειδικό ασφαλιστήριο από τις εταιρείες, το οποίο θα είναι φθηνότερο από το γενικό ασφαλιστήριο για τα δίκυκλα και για τα αυτοκίνητα, και βεβαίως θα προβλεφθούν και μια σειρά αυστηρών διοικητικών προστήμων και για τους ιδιώτες αλλά και για τις εταιρείες που πουλούν πατίνια σε ανήλικους και σε αυτούς που δεν πρέπει με τις προδιαγραφές που πρέπει. Πρέπει να πω ότι αυτό είναι μια καθυστερημένη παρέμβαση, μένει, αλλά μια αναγκαία παρέμβαση, έτσι όπως έγινε το πράγμα. Η πολιτεία έρχεται να ρυθμίσει μια παθογένεια η οποία έχει κακοφορμήσει αυτή την ώρα, διότι κάθε μέρα γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών ατυχημάτων, ουμήν και δυστυχημάτων, όπως αυτό με το παιδάκι στην Ηλία πριν από μια εβδομάδα 13 χρονών που σκοτώθηκε γιατί πήγε να αποφύγει ένα αυτοκίνητο, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα του δρόμου και συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο αυτοκίνητο το οποίο ερχόταν, που πήγαινε κανονικά βέβαια, αλλά δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Θα μου πεις, είναι η απαγορεύσεις η λύση? Καμιά φορά μπορεί να είναι, γιατί δεν έχω ακούσει και καμιά καλύτερη πρόταση. Λένε όλοι για εκπαίδευση, λένε όλοι για προσαρμογή στις συνθήκες, για την οδική αγωγή η οποία πρέπει να ξεκινάει από νωρίτερα. Χτες επικοινώνησε μαζί μου ένα πολύ έμπειρος τέλεχος του Υπουργείου Μεταφορών, διαχρονικό και συνδικαλιστής των υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών, και μου είπε: Γιώργο, πρέπει να λες και εσύ και άλλοι συναδελφοί σου ότι πρέπει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής να μπει από νωρίς στα σχολεία. Αυτό δεν είναι αστείο, δεν είναι πλάκα. Δεν μπορεί τα παιδιά να κάνουν γυμναστική και το ένα και το άλλο, θρησκευτικά ή ό,τι άλλο, και να μην κάνουν μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής από τη στιγμή που από όλο και μικρότερες ηλικίες κυκλοφορούν στο δρόμο και πολλές φορές και με δικά τους οχήματα, όχι μόνο στα οχήματα των γονιών τους. Ναι, συνεπώς αυτό είναι κάτι χρήσιμο να γίνει. Ο Τάσος Τασκαλιδρανιάν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια, η Μαρία Καραουλάνη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Δυναμόσχου εδώ στη δημοσιογραφική υποστήριξη και η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει το κατάστημα. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947
2-10-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Θα πάμε σε ένα τραγούδι γιατί Παρασκευή και χαλαρά είμαστε και μην τα πιάσουμε, μην σας πιάσουμε και εσάς από τη μούρη. Επανέρχομαι να πούμε και για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που έχει μια κωδική, μπορεί να συνοψιστεί σε μια φράση η κοινοβουλευτική αυτή ομάδα. Όδιν εν όρος και έτε κεν μην. Κυλοπόνα για το βουνό κατά το κοινό λεγόμενο και έβγαλε ένα ποντίκι. Μπορώ να το πω κι αλλιώς, όταν έρχονται εκλογές, τα γάλατα σφίγγουν, οι βουλευτές μαζώνονται, οι υπουργοί βέβαια ξεσαλώνουν, αλλά αυτό είναι μια ιστορία την οποία θα την πούμε σε δύο λεπτά από τώρα.

0: Λοιπόν, για τη χθεσινή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας πολλά μπορούμε να πούμε. Λίγα έχουν ενδιαφέρον. Είπαμε και πέντε πράγματα με την Αθηναίδα νωρίτερα, αλλά ας επαναλάβουμε και κάποια. Ο κύριος Μητσοτάκης τσιτσιρίζει τους βουλευτές του. Είναι εμφανές αυτό το πράγμα. Διότι έρχονται εκλογές. Εχθές, στα χασομέρια της κοινοβουλευτικής ομάδας, ένας βουλευτής, ο κύριος Υψηλάντης από τα Δωδεκάνησα, του είπε: Πρόεδρε, εκλογές ποτέ? Και λέει ο Μητσοτάκης αυτό το μισό αστείο, μισό σοβαρό. Πάντως μετά τη ΔΕΘ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όλοι οι βουλευτές έχουν πέσει στα καρφιά, γιατί σου λέει τώρα: άμα έχουμε εκλογές το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ποιος να κάνει ανταρσίες τώρα και ιστορίες για αγρίους? Μόνο πέφτει ξύλο μεταξύ των υπουργών. Το πιο χοντρό ξύλο το ρίχνει ο Άδωνης, το οποίο το ρίχνει στο Δένδια. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε, πιστεύω, διαστητικά το λέω, ότι ο Δένδιας, που εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ καλός χριστιανός, ας πούμε, ή τέλος πάντων, όσο καλός χριστιανός και να είναι, άμα σε δέρνουν, δεν μπορεί να κάνεις και πολύ τον υπεράνω. Αύριο που θα τοποθετηθεί στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Γεραπετρίτη και τον Παπασταύρου, που είναι για τα εθνικά θέματα ένα πάνελ. Μια κουβεντούλα που λέει ο λόγος, πιστεύω εγώ τώρα θα την πει. Κάτι που να μπορεί να εκλειφθεί ως απάντηση, γιατί ο Άδωνης όσο μιλάει τον περιγράφει σαν τα ταξίδια του Γκιούλιβερ. Ο Άδωνης τον περιγράφει σαν ένα ταξιδευτή υπουργό, ο οποίος είναι απόν από την εσωτερική πραγματικότητα. Τώρα, να πω εγώ μια κουβέντα. Δεν είναι μόνο ο Δένδιας. Υπάρχουν και άλλοι υπουργοί οι οποίοι βρέθηκαν στο στόχαστρο εχθές κάποιον άλλον. Του Θεοδωρικάκου, του Πλεύρη, του Μαρκόπουλου, του Κερίδη. Να πω ονόματα. Ας πω και ονόματα. Γιατί αυτοί μίλησαν για απόντες υπουργούς και για υπουργούς οι οποίοι μιλούν σε προστατευμένο περιβάλλον. Αν κάνεις την αναγωγή στο που εκλέγονται, καταλαβαίνεις ότι ο Θεοδωρικάκος, ας πούμε, εννοεί το Δένδια, που εκλέγονται και οι δύο στα νότια. Μάλιστα. Ο Κερίδης, που εκλέγεται στα βόρεια, προφανώς εννοεί την Κεραμαίως. Κάποιοι άλλοι εννοούν τη Ζαχαράκη ή και τη Δόμνα Μιχαηλίδου, που είναι, ρε παιδί μου, άνθρωποι που βγαίνουν σε ένα περιβάλλον οριοθετημένο κατά τεκμήριο, κατά την άποψή τους. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό απολύτως, αλλά λέω τι λένε στο παρασκήνιο κοινώς, γιατί τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και εγώ την πολλή ανάλυση τη βαριέμαι. Η Καθημερινή σήμερα έχει έναν τίτλο από την χθεσινή καταληκτική τοποθέτηση του κύριου Μητσοτάκη, που είναι πολύ σωστός. Είναι η γνωστή ρίση του Τρούμαν: όποιος δεν αντέχει τη ζέστη, ας φύγει από την κουζίνα. If you can't stand the heat, get out of the kitchen, έλεγε ο Χάρι Τρούμαν. Εν πάση περιπτώσει, όποιος θέλει να παίξει ένα άλλο παιχνίδι, ο Μητσοτάκης θα παίξει ένα άλλο παιχνίδι. Όποιος θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι παίζεται με αυτούς τους όρους. Προφανώς και ο Μητσοτάκης και όλα αυτοί θα κριθούν εκ του αποτελέσματος. Γιατί αν το αποτέλεσμα είναι κακό, προφανώς και ο ίδιος θα βρεθεί στον τάκο και θα μπούμε σε άλλες καταστάσεις μετά. Αλλά μέχρι τότε, λοιπόν, εγώ... Επίσης θέλω να ξέρετε, έχω ξαναμιλήσει εδώ πέρα και με αυτό κλείνω και πάω σε διάλειμμα. Έχω μιλήσει για τους καρδερινόκαρδους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Διάφορους μπιζιμπόντιδες, οι οποίοι γυρνάνε όλη τη μέρα τεμπέλιδες, γυρνάνε στα καφενεία του Κολονακίου, σέρνουν το σαρκείο τους μεταξύ Αλφιέρε, Πιτ, Ντακάπο, Λυκόβρησης, Λεροζέ, Σεμισελ, ένα ντράι, μην παραλείψω και τους φίλους μου, περιέγραψα ένα τρίγωνο τώρα εκεί πέρα, σέρνονται και λένε ιστορίες και σοφιστίες και μην πω τώρα τι, και την ώρα της κρίσης, κοκο. Το καλύτερο, το είπε χτες ο Βελόπουλος, που λέει, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας από το Μαντρί που έλεγε ο Αβέροφ εξελίχθηκε σε ορνηθοτροφείο. Μπήκαν μέσα οι κότες. Να του πω ότι έχει άδικο. Γράψαν οι άλλοι ένα κείμενο. Πέντε βουλευτάδες γράψαν ένα κείμενο στα Νέα. Έγινε πρωτοσέλιδο. Το παρέμβαση των πέντε. Το κείμενο των πέντε. Τι εννοούσαν οι πέντε. Και από τους πέντε ένας έκανε μια κανονική πολιτική κριτική με αρχή, μέση και τέλος και επιχείρηματα, ο Κατσανιώτης. Οι άλλοι τέσσερις. Λίγο από εδώ και από εκεί και το σημαίνον και το σημαινόμενον. Έχεις τα άντερα που λέει και ο φίλος μου Τάκης ο Χατζής. Τα έχεις τα άντερα. Βγες μπροστά στο Μητσοτάκη και πες. 1, 2, 3. Άμα δεν τα λες, σε έχει πελάτη ο Μητσοτάκης και σε θεωρεί αυτό που σε θεωρούμε και όλοι οι υπόλοιποι. Διάλειμμα, επιστρέφουμε τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος αν μη τι άλλο περιέγραψε μια πολιτική συλλογιστική χτες στην τοποθέτησή του στην κοινοβουλευτική ομάδα και έχει μια αξία συζήτησης. Πάμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας

0: Σεισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Καλή σας μέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι 11:25, ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας και καλημερίζω όπως προανήγγειλε το βουλευτή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη. Καλημέρα κύριε Κατσανιώτη, τι κάνετε.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
6: Τώρα, ήταν χθες μια ζωηρή και πολύ ωραία συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είχε προαναγγελθεί πιο θερμή, να το πω εγώ έτσι. Δεν εξελίχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Έγινε όμως μια ουσιώδης κουβέντα. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς εξάγετε το συμπέρασμα ότι πηγαίνετε στη μάχη για τις εκλογές που καταλαβαίνουν μπορεί να είναι και θέμα ολίγων μηνών, έχοντας συνεννοηθεί μεταξύ σας δύο πώς πρέπει να κινηθείτε.
7: Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, θα έλεγα εγώ. Ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις, ακούστηκαν σημαντικές προτάσεις και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό για την Νέα Δημοκρατία. Ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι η χθεσινή συνεδρίαση έγινε σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που θα πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Άρα η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές θα πρέπει να είναι μόνο μία, η αυτοδυναμία, και όχι ως πολιτική αιμονή αλλά ως εθνική ανάγκη. Άρα βάζοντας όλη αυτή την παράμετρο στο μυαλό μας, χθες κουβεντιάσαμε για προβλήματα και τις λειτουργίες που υπάρχουν αφενός, αλλά και προτάσεις για το πώς θα πρέπει να κάνουμε πράγματα για το μέλλον, γιατί για μένα αυτό είναι το σημαντικό.
6: Εσείς περιγράψατε κάποια πράγματα τα οποία δεν γίνονται σωστά στην παρέμβασή σας. Είπατε ότι ένα κόμμα, μάλλον μια κυβέρνηση, δεν μπορεί να κυβερνά με παρουσιάσεις και με το σχέδιο Πισαρίδη. Χρειάζεται ένα πολιτικό κέντρο και πρέπει να υπάρχει και ένα ισχυρό, ας πούμε, πολιτικό όργανο το οποίο να εποπτεύει την εφαρμογή των πολιτικών. Θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της κριτικής που έχετε ασκήσει και στο επιτελικό κράτος.
7: Κοιτάξτε, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Το ένα πράγμα είναι το μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο είναι αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού. Εμείς οι βουλευτές έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε λειτουργία και του επιτελικού κράτους ως μοντέλο λειτουργίας, αλλά και των υπουργών, αλλά είναι αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού ο τρόπος. Από την άλλη όμως, η κυβέρνηση και το μοντέλο διακυβέρνησης θα πρέπει να υπηρετούν το πρόγραμμα μέσω του οποίου εκλεγήκαμε. Ο πολιτικός οργανισμός που λέγεται Νέα Δημοκρατία κατέθεσε το πρόγραμμά του στον κόσμο, μας έκανε την τιμή να μας έχει υποψηφίους. Οι πολίτες μας επέλεξαν ως βουλευτές για να στηρίζουμε και να ελέγχουμε την υλοποίηση του προγράμματος.
6: Καλά, αυτό δεν είναι γραμμένο στην πέτρα βέβαια. Οι καταστάσεις.
7: Αυτό είναι η αρχή της δημοκρατίας.
6: Σύμφωνοι, αλλά υπάρχει ανάγκη επικαιροποίησης πολλές φορές.
7: Θα συμφωνήσω μαζί σας, γι' αυτό είπα και στην παρουσίασή μου ότι οι στόχοι για την επόμενη δεκαετία θα πρέπει σίγουρα να λάβουν υπόψη τους μελέτες και έρευνες από τη μία πλευρά, αλλά να αποφασιστούν από τον πολιτικό οργανισμό.
6: Άρα λείπει η πολιτικότητα μέχρι ώρας.
7: Λείπει η συμμετοχή. Ξέρετε, η συμμετοχή, η συζήτηση
6: των βουλευτών.
7: Όχι μόνο των βουλευτών, λείπει η συμμετοχή και των οργανώσεών μας και των πολιτών που μας στηρίζουν, έτσι ώστε το πρόγραμμα για τη νέα μας διακυβέρνηση να έχει τη δική τους νομιμοποίηση για να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη. Ναι. Όσον αφορά έκτακτες αποφάσεις που πρέπει να γίνουν ή πρέπει να πάρθουν, η κοινοβουλευτική

0: η ομάδα δεν πρέπει να έρχεται μπροστά σε εκπλήξεις. Θα πρέπει να συζητούνται.
1: Όπως?
0: Όπως το τόνισα.
1: Είπατε το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από ό,τι διάβασα από την παρέμβασή σας.
0: Και είπα και ένα ακόμα παράδειγμα. Εμείς οι βουλευτές, 11 βουλευτές, κάναμε μια ερώτηση για το target model.
1: Ναι, για το μοντέλο τιμολόγησης του ρεύματος.
0: Και το κόστος ενέργειας και το ρεύμα. Η απάντηση που πήραμε από τον Υφυπουργό δεν μας ικανοποίησε. Ήταν ξεκάθαρο. Αν επανερχόμασταν, θα λεγόμασταν αντάρτες. Ενώ στην ουσία αυτό που θέλουμε είναι να διευκολύνουμε την κυβέρνηση και τον Υπουργό για να γίνει η ενέργεια αφενός πιο προσιτή στον καταναλωτή, αφετέρου, για να μην αλλοιώνουμε, και θα το πω έτσι με εισαγωγικά, τις αρχές του καπιταλισμού που πιστεύουμε. Ξέρετε, αντί το κέρδος να βγαίνει στην υπεραξία στη βιομηχανία, το κέρδος βγαίνει σε αυτούς που παράγουν ενέργεια και είναι στην αρχή της παραγωγικής αλυσίδας για τη βιομηχανία.
1: Λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι αυτές οι παρατηρήσεις που κάνατε, ας πούμε, έγιναν κατανοητές της σημερίζε το Πρωθυπουργός με έναν τρόπο?
0: Αυτό φάνηκε και από το ότι ο ίδιος ήταν εκεί σε όλη τη συνεδρίαση, ότι από την αρχή η διάθεση ήταν ότι όλοι μαζί θα δώσουμε αυτή τη μάχη, και για να δώσουμε τη μάχη αυτή όλοι μαζί θα πρέπει να έχουμε συναποφασίσει το στόχο και να ελέγχουμε αν το αποτέλεσμα αυτού που παράγουμε είναι το σωστό για την κοινωνία και σύμφωνο με τις αρχές και τις αξίες μας.
1: Ωραία. Θα μου δώσετε παρακαλώ ένα λεπτό, κύριε Κατσανιώτη, για τους τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να σας ρωτήσω και δύο πράγματα ακόμα, αν έχω την χρονική διαθεσιμότητα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Νέα κλιμάκωση με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων είναι απλώς ένα χτύπημα αγάπης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο ABC News. Σε ισχύ παραμένει η κατάπαυση του πυρός, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, για παραβίαση της εκεχηρίας, κατηγόρησε η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση την Ουάσιγκτον. Ουκρανικής κατασκευής φαίνεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες στη Λευκάδα. Ίσορος ενός άνδρα εντοπίστηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε γιοταχή αυτοκίνητο στον Δομοκό Φθιώτιδας. 20χρονος εργάτης γης από το Νεπάλ πέθανε χθες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, χτυπημένος από λεπτοσπύρωση. Ακόμη 6 εργάτες γης νοσηλεύονται, παρουσιάζοντας συμπτώματα φυματίωσης. Σε φυλακές εκτός Κρήτης οδηγήθηκαν χθες ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια στη δολοφονία του 29χρονου Νικήτα στην Κρήτη. Απολογήθηκαν χθες αντί για τη Δευτέρα υπό άκρα μυστικότητα. 2 νεκροί από έκρηξη ηφαιστείου στην Ινδονησία. Στήλη στάχτης ύψους 10 χιλιόμετρων υψώθηκε μετά την έκρηξη. Στις 9:15 Παναθηναϊκός Βαλένθια για τη EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 12.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, είναι 11:33, ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας, οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι εξής 3-212-212-4800, onerpapakialpharadio989.gr, το email μας 6947-989-989, το Viber. Συζητάμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα, τον κύριο Ανδρέα Κατσανιώτη, στον απόϊχο της χθεσινής συνεδρίασης της κοινού βουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος, που ήταν το main event, ας πούμε, το κυρίαρχο πολιτικό γεγονός το οποίο μας απασχόλησε και συζητήθηκε χθες. Τώρα, κύριε Κατσανιώτη, αυτό που έλειψε ήταν οι πολύ αιχμηρές τοποθετήσεις των βουλευτών. Υπήρξαν όμως πολύ αιχμηρές τοποθετήσεις υπουργών για υπουργούς. Ο κύριος Γεωργιάδης σχεδόν ζωγράφησε τον κύριο Δένδια μιλώντας για υπουργούς που πηγαίνουν εκεί που μας βρίζουν αλλά δεν έρχονται εδώ στα όργανα. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς συμμερίζεστε αυτή την κριτική και αν θεωρείτε ότι έπρεπε ο κύριος Δένδιας και άλλοι υπουργοί να είναι παρόντες σε αυτή τη συζήτηση.
0: Καταρχήν να πω ότι οι υπουργοί είναι αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού να τοποθετούνται στις θέσεις τους και η κρίση τους γίνεται από αυτόν. Το δεύτερο που για μένα είναι σημαντικό είναι ότι εμείς θα πρέπει να κρίνουμε και το αποτέλεσμα της δουλειάς στο χαρτοφυλάκιό τους, που είναι το ένα κομμάτι, και το δεύτερο τη δημόσια παρουσία τους. Mm-hmm. Εγώ ξέρετε ότι είμαι λάτρης του μέτρου. Mm-hmm. Ούτε θέλω υπουργούς που να μιλούν επί παντός του επιστητού και να είναι πολύ περισσότερο στα μέσα και πολύ λιγότερο στο αντικείμενό τους. Mm-hmm. Άρα το μέτρο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει, ο καθένας κρίνεται από τον τρόπο του. Αυτό που πρέπει να δούμε όμως είναι και το αποτύπωμα που αφήνει ο κάθε υπουργός στον πολίτη μέσα από τις έρευνες κοινή γνώμη για το ποιοι τομείς της κυβέρνησης πηγαίνουν καλά. Mm-hmm.
1: Δηλαδή εσείς τώρα τι λέτε, ότι πηγαίνει καλά η άμυνα, ας πούμε, η εθνική άμυνα και η υγεία είναι πρόβλημα?
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω ότι οι πολίτες λένε ότι η άμυνα πηγαίνει καλά. Εγώ έχω τη δική μου άποψη, αλλά εδώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή και λέω ότι βγαίνω σε δημοσκοπήσεις. Άρα η έννοια του μέτρου για μένα είναι πάντα σημαντική και καλό είναι οι υπουργοί, επειδή έχουν το κομμάτι του Υπουργικού Συμβουλίου, σας τη μιλώ και πρώτη φορά μίλησαν οι υπουργοί στην κοινωνική ομάδα, μπορούν εκεί παρουσία του Πρωθυπουργού να πούν για τις δυσλειτουργίες μεταξύ τους.
1: Mm-hmm. Θεωρείτε ότι άρα λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα unfair τρόπον τινά?
0: Είναι ξεκάθαρος νομίζω. Το μέτρο και η δημόσια εικόνα του καθενός μας, η δημόσια συμπεριφορά του είναι αυτή που παράγει πολιτικό αποτέλεσμα. Ο καθένας κρίνει.
1: Πάντως και ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι υπάρχουν υπουργοί που δεν υδρώνουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τη φανέλα.
0: Αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και αν νιώθει ότι υπάρχει αυτό, έχει και το προνόμιο των αλλαγών. Mm-hmm.
1: Ωραία. Για να κλείσουμε με κάτι άλλο. Είπε και κάτι ακόμα ο κύριος Μητσοτάκης εχθές, από ό,τι κατάλαβα, στα χασομέρια της κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Αυτό ο καθένας το εκλαμβάνει όπως θέλει. Δεν σας ζητώ να προβλέψετε τον εκλογικό χρόνο. Ζητώ να το σχόλιο σας, αν αυτή η αίσθηση εκλογικής ετοιμότητας, αυτό το ένστικτο αυτοσυντήρησης που έχουν μεγάλα κόμματα εξουσίας όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία αυτή την ώρα απορροφούν κραδασμούς και εντάσεις?
0: Όχι, όχι, θα διαφωνήσω μαζί σας. Νομίζω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα χθες έδειξε ότι η συζήτηση στην Νέα Δημοκρατία, η ενσωμάτωση προτάσεων, το να μην βρισκόμαστε προεκπλήξεων μπροστά από πράγματα που τα μαθαίνουμε από τα μέσα, είναι το κυρίαρχο για να μπορέσουμε από εδώ και πέρα να κερδίσουμε την αυτοδυναμία. Αν θέλετε, αυτή μας την ανησυχία εκφράσαμε με έναν άνθρωπο μας και πέντε συνάδελφοι, που νομίζω ότι ήταν και καταλήτης για να μπορέσει να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για πάρα πολλά πράγματα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Κατσανιώτη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Ανδρέας Κατσανιώτης ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε σε τραγούδι διαχειρός Αφροδίτης Σιμίτη, οι Μετάλλικα έρχονται αύριο στο ΆΚΑ και χτες το βράδυ που έκανα συνέντευξη στο πρώτο θέμα και βγήκα μετά, άκουγα το soundcheck των Μετάλλικα. Λοιπόν, το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη εμφάνιση για το 26 και η Cosmote Telecom, ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σας επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, σημειώστε την ημέρα της συναυλίας, επισκεφτείτε το Cosmote Telecom booth στο ΆΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, η συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, οι κουζίνες, οι φανέλες, οι εκλογές, οι υπουργοί που πάνε στη Σελήνη, οι υπουργοί που είναι σιωπηλοί, όλα αυτά επισκίασαν κατά τη γνώμη μου και το μείζον που είναι η συζήτηση για το Σύνταγμα. Θα μου πεις, το Σύνταγμα κατά τεκμήριο δεν πουλάει, δεν κάνει νούμερα, λένε οι δημοσιογράφοι. Πράγματι, όμως η συζήτηση είναι ενδιαφέρουσα. Οι χθεσινές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι ενδιαφέρουσες αρκετές. Το ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε χθες ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπός του, ότι την Τρίτη θα κάνει κοινοβουλευτική ομάδα με αντικείμενο τις προτάσεις του κόμματος για το Σύνταγμα και το ΠΑΣΟΚ θα θέσει στο επίκεντρο περίπου 20 και κάτι άρθρα προς αναθεώρηση. Σε κάποια είναι προφανές ότι τα κόμματα θα συμπέσουν, σε κάποια άλλα θα έχουν αποκλίσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια σοβαρή συζήτηση που αξίζει να γίνει. Για παράδειγμα, η χθεσινή κατεύθυνση που δίνει η Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση του άρθρου 86, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αρνητική. Δηλαδή, λέει το εξής: όταν θα στέλνει κάποιος μια δικογραφία για έναν υπουργό, καταργείται η έννοια του αμελητή, αυτό που η δικαιοσύνη λέει, α, δεν βλέπω, και τη στέλνει στη Βουλή για να κάνει και η Βουλή μετά, δεν βλέπω, και κανένας δεν βλέπει. Θα χρεώνεται ο φάκελος σε εισαγγελέα εφετών, προτείνει η Νέα Δημοκρατία τώρα. Την πρόταση για δίωξη θα την κάνει εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δηλαδή ανώτερος εισαγγελέας από τον εισαγγελέα εφετών. Βεβαίως η τελική κρίση και η απόφαση για την άσκηση δίωξης ημί θα εναπόκειται στη Βουλή. Διότι πρόκειται πάλι για πολιτικό πρόσωπο. Δεν μπορεί να καταργηθεί πλήρως η Βουλή κατά την άποψη της Νέας Δημοκρατίας και πιστεύω ότι και κανένα κόμμα δεν θέλει να καταργηθεί πλήρως έννοια της παρέμβασης της Βουλής, διότι η Ελλάδα δεν είναι μια κανονική χώρα, είναι μια χώρα δικομανών, όπου πλέον μετά θα μηνύονται διάφοροι για ψήλου πίδημα και θα τρέχουν και κανένας δεν θα αναλαμβάνει καμία ευθύνη να υπογράψει οτιδήποτε. Υπό αυτή την έννοια έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η πρόταση, κατά τη γνώμη μου αξίζει να συζητηθεί και δεν χρειάζονται αφορισμοί. Όπως έχει σημασία αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για τον συνταγματικό κόφτη για το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτό ισχύει και στην Γερμανία. Είναι, στα γερμανικά είναι die Politik des Schwarzen Nulls, του μαύρου μηδενός, δεν μεταφράζεται ακριβώς. Είναι η πολιτική του μηδενικού ελλείμματος, εν πάση περιπτώσει, που λέει ότι δεν μπορεί το κράτος να τρέχει ελλείμματα. Κοροϊδεύουμε τους Γερμανούς, όμως οι Γερμανοί για πάρα πολλά χρόνια εφήρμοσαν αυτή την πολιτική και δεν λες ότι βγήκανε και χαμένοι από αυτή την ιστορία, εν πάση περιπτώσει μπόρεσαν για πολύ μεγάλο διάστημα να διατηρήσουν μια σοβαρή δημοσιονομική ισορροπία. Θα δούμε τι θα προτείνει και το ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, φαντάζομαι το ΠΑΣΟΚ θα θέσει επιτάπητος ιδιαίτερα το άρθρο, το άρθρο 90 για το πώς εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Η Νέα Δημοκρατία έκανε χτες μια πρόταση να καταργηθεί το σκέλος που περιλαμβάνει την κρίση του Υπουργικού Συμβουλίου, πλέον να εναπόκειται σε μια επιτροπή κοινοβουλευτική, όπου θα προτείνονται ανώτατοι δικαστές από τις ολομέλειες των ανωτάτων δικαστηρίων. Με έναν τρόπο αυτό γίνεται και τώρα, δηλαδή έχουν μια εισηγητική ισχύ οι ανώτατοι δικαστές, τώρα θα ενισχυθεί και ο ρόλος αυτός. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα νόημα αυτό το πράγμα, αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Επίσης, διάβασα σήμερα μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που συμφωνεί με μια πρόταση που παρουσίασε η κυβέρνηση για 3 χρόνια μετά την αφιπηρέτηση δικαστών να μην αναλαμβάνουν καμία δημόσια θέση. Να τελειώσει δηλαδή για ένα διάστημα η λογική της περιστρεφόμενης πόρτας, ότι φεύγω από ανώτατος δικαστής και πηγαίνω μετά σε μια ανεξάρτητη αρχή ή σε έναν θεσμό κάτι ή γίνομαι πολιτικός. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα με πιο τρανό παράδειγμα τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου πριν κάποια χρόνια. Αφιπηρέτησε ο Μπάμπης ο Αθανασίου από πρόεδρος του Αρείου Πάγου και βρέθηκε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία. Ομοίως και η κυρία Βασιλική Θάνου. Αφιπηρέτησε από τον Άριο Πάγο η κυρία Θάνου και βρέθηκε υπηρεσιακή πρωθυπουργός και μετά ανέλαβε θέση επικυβέρνησης Τσίπρα σε ανεξάρτητες αρχές βέβαια, αλλά και ήταν και προϊσταμένη του νομικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να πω ότι αυτό έχει μια σημασία. Έχει ένα νόημα, αν μη τι άλλο, να συζητηθούν όλα αυτά. Βέβαια, Αυτά δεν πουλάνε, όπως είπα στην εισαγωγή μου, και είναι δύσκολο να συζητηθούν. Επίσης, δεν υπάρχει κανένα περιβάλλον συνένεση αυτή την ώρα. Είναι μάλλον ουτοπικό να σκέφτεται κανείς ότι θα βρεθούν τώρα ευρύτερες συνενέσεις. Είναι προφανές ότι όλα αυτά θα πάνε για την επόμενη Βουλή, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να δώσουν την εξουσιοδότηση στη Νέα Δημοκρατία να κάνει ό,τι καταλαβαίνει από τώρα. Διότι τι καταλαβαίνουν, ότι η Νέα Δημοκρατία με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα είναι πρώτο κόμμα σε εκλογές. Οπότε ή θα κυβερνά μόνη της, ή θα κυβερνά με κάποιον άλλον και θα παίζει παιχνίδι μετά τις εκλογές. Οπότε σου λέει, γιατί να σε αποδεσμεύσω από τώρα να μην με χρειάζεσαι μετά τις εκλογές. Παίρνα τώρα ό,τι θες με τη δική σου πλειοψηφία για να χρειάζεσαι και πάλι πλειοψηφία 3/5 στην επόμενη Βουλή. Αυτό είναι δεδομένο ότι περιορίζει το εύρος των συνενέσεων και την ένταση της αναθεωρητικής διαδικασίας. Φαίνεται όμως ότι για κάποια άρθρα υπάρχει ένας κοινός τόπος, για το άρθρο 86 ας πούμε ή για το άρθρο 90 για τους ανώτατους δικαστικούς, υπάρχει μια συνένεση, ένας κοινός τόπος πολλών κομμάτων ότι πρέπει να πάμε πιο θαρετά, πιο τολμηρά. Για άλλα άρθρα είμαι βέβαιος ότι δεν θα υπάρξει ευρύτερη συνένεση, όπως για παράδειγμα για το άρθρο 103 που έθεσε η Νέα Δημοκρατία επιτάπητος για την πρακτικά άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Είμαι σίγουρος ότι ο ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συμφωνήσει σε αυτό το πράγμα. Όπως και για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, παρότι ο νόμος του κυρίου Πιερακάκη που πέρασε από τη Βουλή εκρήθη συνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρά τις διάφορες σοφιστίες που λέγανε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ εκείνες τις ημέρες. Ο καθένας κάνει και τα συμβόλαιά του σε αυτή τη ζωή. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω. Θα δούμε πάλι το θέμα το οποίο είπα στην αρχή ακροθυγώς, λίγο πιο αναλυτικά. Τη νέα ρύθμιση που θα έρθει για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών για τους ανήλικους. Το επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ αυτό και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky. Θα είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο κ. Άρης Ζωγράφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία λίγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Πάμε μέχρι και τις 12. 10 λεπτά ακόμα μας έχουν μείνει. Και καλημερίζω τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, τον κύριο Άρη Ζωγράφο, για το θέμα με τα πατίνια, το οποίο μας απασχολεί έντονα τις τελευταίες ημέρες στην ειδησιογραφία. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Ζωγράφε.
10: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε μία επιβεβαίωση διαστόματος του κυρίου Χρυσοχοίδη, του πρωινού ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στο πρώτο θέμα, ότι επίκειται απαγόρευση των πατινιών για τους ανήλικους. Δεν μιλάμε, το λέω για να το διευκρινίζω και για το ακροατήριο, δεν μιλάμε μόνο για τα πατίνια τα οποία νοικιάζουν οι εταιρείες ενοικίασης που διαχειρίζονται έναν στόλο, μιλάμε για τα ιδιωτικά, αυτά που αγοράζει κανείς από ένα μαγαζί. Και θα πάμε και σε ένα καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης των οχημάτων αυτών για τους ενήλικες οδηγούς. Εσείς θεωρείτε ότι αυτή η ρύθμιση είναι σε σωστή κατεύθυνση?
10: Καταρχήν, ήμασταν εμείς οι οποίοι αναδείξαν το θέμα των πατινιών και εμείς οι οποίοι είπαμε ότι ένα πατίνι δεν μπορεί να είναι σαν αδέσποτο σε μια κοινωνία, αλλά πρέπει να έχει ταυτότητα, ασφάλιση και αν μη τι άλλο, και το κυρίαρχο μάλλον, ο χρήστης να είναι ενημερωμένος και να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες του πώς λειτουργεί το οδικό δίκτυο. Δεν ξέρω τι ο Υπουργός έχει ανακοινώσει, γιατί ο Υπουργός γενικά έχει μια λογική, κόβει κεφάλι όταν πονάει το κεφάλι. Εμείς θεωρούμε ότι μπορεί τα ηλεκτρικά πατίνια να έχουν δημιουργηθεί, να έχουν εξελιχθεί σε ένα κυκλοφοριακό πονοκέφαλο, αλλά ξεκίνησαν σαν μια υπόσχεση για πράσινη και εύκολη μετακίνηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το μέσο, αλλά το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη τεχνολογία, την υποδομή και την παιδεία μας. Mm-hmm. Και εδώ θέλω να είμαι σαφής, το είπαμε και στο μεταφορών. Το πείραμα της μικροκινητικότητας, έτσι όπως την ορίζουμε εμείς και έτσι όπως την ορίζει όλη η διεθνής κοινότητα, και έχει να κάνει με τα τελευταία 2-3 χιλιόμετρα από προς τη δουλειά και από προς το σπίτι, έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν οι αστικές πόλεις, δυσκολεύεται να πετύχει στην Ελλάδα, γιατί πρώτα απ' όλα από την έλλειψη υποδομών. Mm-hmm. Οι ελληνικές πόλεις δεν έχουν ούτε πεζοδρόμια, αλλά πόσο μάλλον ποδηλατόδρομους ή συνθήκες για να μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια ένα τέτοιο μέσο.
0: Σωστό.
10: Άρα λοιπόν, όταν ένα πατίνι κινείται στον δρόμο, κινδυνεύει και από τα αυτοκίνητα. Όταν κινείται στο πεζοδρόμιο, γίνεται επικίνδυνο για τους πεζούς. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Άρα εμείς εδώ πέρα πήραμε στην πραγματικότητα τα πατίνια, αξιοποιήσαμε όλα τα καλά που μπορεί να έχουν, χωρίς να ασχολούμαστε καθόλου με την υποδομή και χωρίς να ασχολούμαστε καθόλου και με το ευρύτερο περιβάλλον. Απλά μας αρέσει το πατίνι.
10: Καλύτερα δεν θα μπορούσε να το πείτε. Ναι. Ακριβώς αυτό.
0: Ωραία.
10: Δηλαδή στην ουσία, φέραμε ένα μέσο μικροκινητικότητας που είναι το νέο Ελντοράντο σήμερα για τις μεγαλοπόλεις, mm-hmm. και το πετάξαμε στην κυκλοφορία, το είπα προηγούμενα, ως αδέσποτο.
0: Ναι. Ωραία.
10: Άρα λοιπόν, τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μια τάξη. Και πρωτίστως πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι το πατίνι δεν είναι παιχνίδι. Αυτή η ψευδέστηση του παιχνιδιού είναι αυτή που μας έχει φέρει μέχρι εδώ.
0: Ναι. Τώρα,
10: άρα λοιπόν,
0: υπάρχει πάντως και κάτι
10: όχημα. Πείτε, μπορεί να
0: υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε εδώ πέρα.
10: Βεβαίως.
0: Όταν μιλάμε για παιδιά κάτω των 18 ετών, πώς μπορούν να οδηγούν ένα όχημα το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έχει ο οδηγός του συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα βεβαίως, αλλά πώς μπορούν να το οδηγούν παιδιά τα οποία δεν μπορούν βάσει ηλικίας να βγάλουν δίπλωμα είτε για μοτοποδήλατο είτε για αυτοκίνητο? Είναι κάπως παράλογο αυτό?
10: Ναι, αυτή η παραδοξολογία έχει να κάνει με κάτι το οποίο έχουμε θεσμοθετήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα μπορεί κάποιος να βγάλει δίπλωμα 16 χρονών μηχανοκίνητο μοτοποδήλατο 50 κυβικών εκατοστών. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η υποκρισία χτυπάει κόκκινο. Όταν εμείς λέγαμε ότι δεν μπορεί σήμερα ένας νέος να μάθει να λειτουργεί μόνο μηχανοκίνητο, αλλά πρέπει να περπατάει, πρέπει να μυρίζει, πρέπει να αισθάνεται την πόλη γύρω του, να τη μαθαίνει. Οι άλλοι φωνάζανε και οι εταιρείες ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων μας είχαν στη μαύρη λίστα. Τι είναι αυτά που λέμε? Κι όμως έρχεται τώρα η ίδια κοινωνία της κυκλοφορίας να πει τι? Ναι. Ότι αυτό το οποίο κάναμε, τα κάναμε όλα λάθος. Και ερχόμαστε τώρα τι? Ερχόμαστε να καταργήσουμε το πατίνι? Αφού στα 16 χρονών ο άλλος, ο οποίος δεν έχει καταλάβει ακόμα τι είναι γύρω του, πού είναι η Δύση και πού είναι η Ανατολή, δεν μπορεί να προσανατολιστεί, του έχουμε δώσει μηχανοκίνητο όχημα το οποίο μπορεί να αναπτύσσει και ταχύτητες να μην το πω τι.
0: Ναι.
10: Καταλαβαίνετε ποια είναι η υποκρισία.
0: Ναι. Πάντως...
10: Άρα λοιπόν, πάμε λοιπόν από την αρχή. Ποιο είναι το ζήτημα, ποια είναι η λογική, ποια είναι η φιλοσοφία, τι είναι αυτό που φωνάζει τόσα χρόνια ο Παναγίνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης. Ότι σήμερα για να μπορέσει κάποιος να λειτουργήσει το οδόστρωμα, πρέπει να έχει και να θεσμοτηθεί το δίπλωμα κινητικότητα. Δηλαδή το δίπλωμα το οποίο σου παρέχει όλες αυτές τις δυνατότητες και τις γνώσεις για να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον δρόμο με όλες τις μορφές. Είτε σαν πεζός, είτε σαν ποδηλάτης, είτε σαν οδηγός επιό. Και αυτό το δίπλωμα κινητικότητας έχει να κάνει με μια κατάρτιση εφόρου ζωής. Μια παιδεία εφόρου ζωής. Όχι κάτι το οποίο το πήραμε και τελειώσαμε.
0: Φαντάζομαι άρα συμφωνείτε και με την υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος για τους ενήλικους.
10: Μα ήταν από τα πρώτα που είχαμε πει. Ταυτότητα και ασφάλιση.
0: Mm-hmm.
10: Αργό κυκλοφορίας ή πλαίσιο και ασφάλιση. Δεν μπορεί ένα όχημα το οποίο χρησιμοποιεί στον δρόμο μεταφέρει ενέργεια, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και θάνατο, αν συγκρουστεί με ένα παιδάκι, να είναι αδέσποτο.
0: Να κάνω μια άλλη ερώτηση.
10: Βεβαίως.
0: Τώρα, όταν πας, όχι όταν πας να αγοράσεις ένα δικό σου πατίνι, όταν πας να νοικιάσεις ένα πατίνι. Ας πούμε, μια πολύ γνωστή εταιρεία που έχει το λεμονάκι, ας πούμε, σήμα. Αναφέρω μια εταιρεία η οποία έχει διεθνή παρουσία. Mm-hmm. Όταν πηγαίνεις να εγγραφείς στην υπηρεσία, δεν σου ζητείτε δίπλωμα, σωστά?
10: Όχι, μόνο η κάρτα, ξεκλειδώνει, συνεχίζει. Είχαμε πει και προχθές σε μια τηλεοπτική εκπομπή, όπως πήγε να ξεκινήσει ένα πατίνι και δεν μπορούσε ο δημοσιογράφος να το πάει μπροστά. Λέω ακριβώς αυτή η λογική θα μπορούσε να λειτουργήσει και μέσω του συστήματος πιστοποίησης, όταν ένας ψευδικά πάει να ξεκλειδώσει, να μην μπορεί να πάει μπροστά.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Καλά, για το παιδί, ας πούμε, προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μια αυστηρότερη διαδικασία ταυτοποίησης, είτε να ζητείτε δίπλωμα, είτε να ζητείτε ταυτότητα.
10: Ναι, δίπλωμα δεν ζητείτε από κανέναν, ναι. Ούτε ταυτότητα. Mm-hmm. Ζητείτε μόνο η πιστοτική κάρτα, ξεκλειδώνει και that's all. Ήδη όλα τα κάνουμε λάθος σε αυτή τη χώρα. Αλλά ακόμα και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Και προσέξτε, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος που είναι πιο επικίνδυνη είναι τα ιδιωτικά πατίνια.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
10: Ο καθένας λες και είναι gadget, βγαίνει στον δρόμο και δεν τα ελέγχει κανείς και ποτέ.
0: Σωστό είναι αυτό.
10: Συγγνώμη,
0: τα ατυχήματα είναι από ιδιωτικά πατίνια, δεν είναι κατά τεκμήριο με ενοικιαζόμενα πατίνια από τις εταιρείες.
10: Άρα λοιπόν αυτά ποιος θα ελέγχει? Ποιος ελέγχει ότι ένα πατίνι το οποίο είναι κατασκευής μέχρι 25 χιλιόμετρα την ώρα αυτή τη στιγμή κινείται με 92 στην Συγκρού? Ποιος τσιπάρει το πατίνι?
0: Θεωρητικά, αν έρθεις να βάλεις ένα πλαίσιο και να πεις ότι αυτό είναι υποχρεωτικής ασφάλισης ή ότι στον ανήλικο δεν πουλάω και έχεις την ευθύνη αν πουλάς, τι ζήτημα εδώ πέρα?
10: Βεβαίως είναι ζήτημα. Άρα λοιπόν, όταν νομοθετείς κάτι, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να το ελέγχεις. Αν δεν μπορείς να το ελέγξεις, το νομοθετείς.
0: Mm-hmm.
10: Γιατί? Για τον απούστατο λόγο, όταν νομοθετείς κάτι το οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις, τι κάνεις? Δίνεις το πράσινο φως στον οποιονδήποτε, σε όλους που να παρανοούν. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία. Και μάλιστα, να πω κάτι εδώ το οποίο συχνά πυκνά το λέμε, αλλά το περνάμε έτσι εξαπαλών ονείχων. Ένα νομοθετικό πλαίσιο αυτής της μορφής που έχει να κάνει με τη ζωή του καθενός πρέπει να είναι εντελώς αυστηρό. Η τροχέα έχει drones, έχει κάμερες, έχει τα πάντα. Μπορεί ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε παρανομεί να κατάσχει το όχημα και να μην τον αφήνει να ξαναγοράσει ή να ξαναοδηγήσει το όχημα. Αυτά χρειάζονται κάθετα μέτρα. Δεν μπορεί κάποιος να κινείται ανάποδα στο μονόδρομο με 72 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
10: Άρα λοιπόν, επειδή χρησιμοποιούμε εκεί να πατήσουμε για να μπορέσουμε να ακυρώσουμε ένα μέσο το οποίο είναι μέσο μικροκινητικότητας, πρέπει να το ξανασκεφτούμε.
0: Σωστά.
10: Εμείς λοιπόν, επειδή θέλω να χρησιμοποιήσω την φιλόξενη εκπομπή σας, να πω το εξής. Ότι εμείς ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής, επειδή έχουμε αντιληφθεί το πρόβλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό, ξέρετε, έχουμε ξεκινήσει να παρέχουμε δωρεάν μαθήματα σε όλους τους οδηγέους ΕΠΙΟ, είτε είναι πιτσιρικάδες είτε μεγαλύτεροι. Αυτά τα μαθήματα γίνονται δωρεάν,
0: mm-hmm.
10: γίνονται σε πιστοποιημένα κέντρα των σχολών οδήγησης και είναι η τελευταία γραμμή άμυνας για να μπορεί αυτό το μέσο να πάρει θέση στην κοινωνία της κυκλοφορίας τέτοια που το αξίζει.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ζωγράφη, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, είναι σχεδόν 12, οπότε είναι σιγά σιγά το cue out μου που λέμε και στην τηλεόραση. Σιγά σιγά σιγά ηρέμησε. Εισέβαλε στο στούντιο η Λένα Βασιλάκου σήμερα ντυμένη σαν μασκότ της Νέας Δημοκρατίας.
8: Όλοι αυτό
0: στα γαλάζια από το πρωί.
8: Να πω
0: κυρίες και κύριοι, ότι εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπαίνεις στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή κάνοντας το όνειρό σου πραγματικότητα. Βεβαίως ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κλείσαμε. 12 η ώρα. Η Λένα Βασιλάκου είναι εδώ με το Δελτίο των Ειδήσεων. Αμέσως μετά για τρελάκι έφυγε Γιάννης Τριάντης με τη δεύτερη ανάγνωση της επικαιρότητας. Θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα στις 11 η ώρα εδώ στο ραντεβού μας στον Αλφαρέντιο 989. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ωραία θα είναι. Κάντε καμιά βόλτα. Μη σκάτε. Καλοκαιράκι έρχεται. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Κουφάλα νεκροθάφτη.
11: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, θα απευθύνει απόψε ομιλία από τον κήπο των Ρόδων. Νέα κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες με ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στα στενά του Ορμούς. Τα πλήγματα κατά του Ιράν είναι απλώς ένα χτύπημα αγάπης, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ABC News. Απείλησε με βία αντίπεινα σε βάρος της Τεχεράνης αν δεν προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή συμφωνίας. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατήγγειλε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Επίθεση από πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εν τω μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως επαλήθευσε 152 επιθέσεις εναντίον δομών υγείας που προκάλεσαν το θάνατο 103 ανθρώπων στο Λίβανο από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου. Άλλος ένας διασώστης νεκρός στο Νότιο Λίβανο από Ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με την πολιτική προστασία του Λιβάνου. Ουκρανικού τύπου κατασκευής φαίνεται να είναι το ναυτικό ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από αλλοίς σε σπηλιά νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Πηγές αναφέρουν πως και αν και έφερε πυροκροτητές, δεν υπήρχαν εκρηκτικά στο εσωτερικό του. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, τόνισε ο Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο 7ο συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο στόχος, όπως τόνισε ο Υπουργός, είναι το χρέος να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2029 ως προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας. Σε άμεσο χρόνο θα έχει επιληθεί το ζήτημα και θα υπάρξει αίσιο τέλος, διαβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή σε ερώτηση για τους δύο Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 9 Απριλίου στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ανήρτησαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφιά που έγραφε Ορθοδοξία ή Θάνατος. Σύμφωνα με τον Υπουργό, οι δύο Έλληνες είναι καλά στην υγεία τους, ενώ το ελληνικό προξενείο στην πόλη συντονίζει την προσπάθεια να φεθούν ελεύθεροι. Στη Βουλή κατατίθεται σήμερα προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών, ώστε οι υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση μέσα σε ένα τρίμηνο, ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι πρωτοδίκη. Η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ, συνεπώς θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός εξεράγει στις 4 μετά τα μεσάνυχτα σε φυλασσόμενο από την αστυνομία παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Εξεράγει το ένα από τα 4 γκαζάκια που είχαν τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά του κτηρίου, με αποτέλεσμα να σπάσει ένας ιαλοπίνακας και να προκληθούν φθορές στην είσοδο. Περιπολικό βρισκόταν στην μπροστινή πλευρά του κτηρίου την ώρα της έκρηξης. Την έρευνα έχει αναλάβει η κρατική ασφάλεια. Σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Ryanair για το μέλλον της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, σε συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσουν στελέχη της στην πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η εταιρεία θα επιστρέψει κανονικά την επόμενη τουριστική σεζόν και θα κρατήσει και ορισμένες πτήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος διανομέας, όπως κατηγορείται πως πέταξε πέτρες σε 6 πυραστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας ορισμένα από τα θύματα του. Ο 28χρονος απολογήθηκε για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για 5 πλημελήματα. 20χρονος εργάτης γης στην Ηλία μολύνθηκε από λεπτοσπύρωση και πέθανε χθες στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο. Ακόμη 6 εργάτες γης νοσηλεύονται με συμπτώματα φυματίωσης στο νοσοκομείο. Σε φυλακές εκτός Κρήτης μέχρι τη δίκη οδηγήθηκαν αργά χθες ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια στη δολοφονία του Νικήτα στην Κρήτη. Οι απολογίες τους αρχικά είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της προσεχούς Δευτέρας, ωστόσο η διαδικασία έγινε τελικά χθες υπό άκρα μυστικότητα. Νεκροί είναι τρεις εκδρομείς που έκαναν πεζοπορία μετά την σημερινή έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στο νησί Χαλμαχέρα της Ινδονησίας. Αγνοεί τη τύχη άλλων 10 ανθρώπων. Μένεται πυρκαγιά σε δασική έκταση 11.000 στρεμμάτων στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση ντρόουν, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές, καθησυχάζοντας πως δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Βαλένθια με στόχο τη νίκη για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιάννης Τριάντης.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
2: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρίσκεσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Όχι, κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφεντέ με βάζεις μαζί σου.
5: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Γεια και χαρά σας. Η Παρασκευή είναι το μπαλκόνι της εβδομάδας. Από εκεί βλέπεις ένα Σαββατοκύριακο ρόδινο, ωραίο, έστω και αν δεν είναι, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε γενικό. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία και η ομάδα μας, ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην οργάνωση της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, εσείς, να το ξαναπώ φυσικά, αναπόσπαστο μέρος αυτής της εκπομπής, τηλεφωνείτε στο 212-212-4800 ή στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr ή χρησιμοποιείτε το Viber. Ο αριθμός του 6947-989-989. Σήμερα στις 12:20 θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τράπαλη, μιας και οι δημοσκοπήσεις πέφτουν σαν το χαλάζι, παρότι λίγο πολύ δείχνουν τα ίδια πράγματα, αλλά παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον, οφείλω να πω. Και στις 12:30 θα συζητήσουμε ένα, κατά τη γνώμη της εκπομπής, ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά την Αθήνα, τους Αθηναίους και την υγεία τους. Είχαμε αναφερθεί χθες σε αυτά τα περίεργα αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία δεν φαίνονται, είναι πολύ μικρότερα και από μια τρίχα, και τα οποία κάνουν μεγάλη ζημιά στον οργανισμό των ανθρώπων, σε όλους μας, και ταυτόχρονα η Αθήνα με το κυκλοφοριακό της, τα παλιά αυτοκίνητα και, και τα οξύδια του αζότου, που είναι θανατηφόρα βεβαίως, λοιπόν, κινδυνεύει άμεσα. Δηλαδή ο μισός πληθυσμός της Ελλάδος. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό, πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μου, θα συζητήσουμε με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγο, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Ο πόλεμος, ο Τραμπ και το Ιράν, μην ψάχνετε. Είναι αυτό που λέμε τον τελευταίο συνεχώς καιρό, και όχι μόνο εμείς, όλοι το λένε, με τις αντιφάσεις, τις υπαναχωρήσεις, τις περίεργες δηλώσεις, και δεν ξέρει κανείς ακριβώς τι γίνεται ή τι θα γίνει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Τραμπ θα πάει στην Κίνα στις 15 Μαΐου, ίσως εκεί διευθετηθούν κάποια πράγματα, η Κίνα ήδη παίζει παρασκηνιακά ρόλο στην διευθέτηση, αν είναι δυνατόν, αυτής της ιστορίας. Πάντως, η τελευταία δήλωση στο ABS, αν δεν απατώμε, του Ντόναλντ Τραμπ ήταν, τι να πεις, ήταν ένα ακόμα στοιχείο της όπερα μπούφα. Τι δήλωσε ο άνθρωπος? Ότι τα πλήγματα εναντίον του Ιράν ήταν απλώς ένα χτύπημα αγάπης. Δεν ξέρω, εκεί σηκώνεις τα χέρια και σιωπάς. Σαν σήμερα, το 1990, έφυγε από τη ζωή ο Απόστολος Καλδάρας, ένας συνθέτης με πάρα πολλές επιτυχίες. Πάρα πολλά τραγούδια τραγούδησαν εξαιρετικοί ερμηνευτές και έχουν γράψει στίχους για τα τραγούδια και ο ίδιος έγραφε. Λοιπόν, και λέω να αποδράσουμε για λίγο από αυτό το σκηνικό. Είναι και ομιχλώδες σήμερα το σκηνικό εδώ στην Αθήνα μας, και να πάμε μια βόλτα στα Αλγέρη. Προτιμήσαμε μια έκδοση παλιά, είναι η πρώτη εκτέλεση, εκτέλεση από το ντουο Χάρμα. Έκτοτε το τραγούδισαν πάρα πολλοί δικοί μας ερμηνευτές και άλλοι.

0: Τι άλλο έχουμε αυτές τις μέρες? Είχαμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνεδρίασε πότε, το 25 νομίζω, τελευταία φορά. Τέλος πάντων, δικαίωμα του Πρωθυπουργού όποτε θέλει. Αλλά κρίνεται όμως και από τα μίντια και από τους ίδιους τους βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, σκοτωμός δεν έγινε, αλλά δεν ήταν εντελώς ήρεμη αυτή η διαδικασία. Το κυριότερο στοιχείο της ήταν η επίθεση του Άδων Γεωργιάδη εναντίον του Νίκου Δένδια. Δεν τον ονομάτισε, αλλά χωριό που φαίνεται, Κολοάουζο δεν θέλει. Αυτό τι σημαίνει? Επειδή είναι προσωπική η αντίθεση, τι ακριβώς γίνεται? Ας είμαστε καθαροί. Αυτό που έγινε με την επίθεση εναντίον του Δένδια, που δεν είναι η πρώτη φορά, αποκαλύπτει τα μέλλοντα να συμβούν στη Νέα Δημοκρατία αν χάσει την εξουσία. Δεν ξέρω αν θα είναι ξανά υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πάντως ο Δένδιας, όπως δεν έχει μιλήσει ποτέ ο άνθρωπος, όπως λένε και στο κουρμπέντι και στα μίντια και παντού και στις εφημερίδες, αυτό λέγεται. Και λένε και για τον Πιερακάκη ότι θα διεκδικήσει. Εν πάση περιπτώσει όμως, η βολή αυτή έχει στόχο και είναι, κατά τη γνώμη μας, αυτό που θα συμβεί αν ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία χάσουν την εξουσία. Κατά τα λοιπά, επειδή γίνονται και πολλές κουβέντες για τις μεταγραφές, δεν πάει τζάκρι, ο Καστανίδης ετέθη εκποδών με αυτή την ανόητη διάταξη που πέρασε από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, και γίνεται πολύ κριτική στο Φαραντούρη, που όντως ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκε, είχε κάποιες επαφές με την Καριστιανού, τελικά πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Ασφαλώς και είναι αρνητικό στοιχείο. Αλλά ο Φαραντούρης είναι από τους βουλευτές, όλους τους ευρωβουλευτές μας, όλων των κομμάτων, ο οποίος κάνει πάρα πολύ δουλειά και καλή δουλειά. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή άκουγα πρωτήτερα τον Ανδρέα, το φίλο μου, τον Πετρόπουλο, να λέει να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ καμιά, ο Τσίπρας καμιά μεταγραφή, μιλούσαν για την Μαρία Αδαμοπούλου, μία δικηγόρο, ανήκε στο ΠΑΣΟΚ και μετά το συνέδριο δήλωσε ότι φεύγει. Φεύγει διότι το ΠΑΣΟΚ είναι α, β, γ, π, ξ, δ, ξ και τα λοιπά. Με μια διαφορά, ότι η κυρία Δαμοπούλου πήγε στο συνέδριο και μίλησε και έφυγε γιατί δεν εξελέγει. Εάν είχε αυτή την άποψη για το κόμμα της, έπρεπε να τη διατυπώσει νωρίτερα και να μην πάει στο συνέδριο. Και μιας και μιλάμε για συνέδρια, το επικείμενο της Νέας Δημοκρατίας θα στιγματιστεί από την απουσία του Κώστα Καραμανλή, βέβαια, που είναι πολύ σοβαρό στοιχείο και βαρύνει το εσωκομματικό σκηνικό στο κυβερνών κόμμα. Πάντως ο Καραμανλής χτες ή προχτές είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για τον πρωτογενή τομέα και οι επισημάνσεις του, τόσο για τον πελατειασμό, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, ήταν πολύ σημαντικές, με μια διαφορά. Και μόνο το σεβασμό, σεβασμό σε όλους, αλλά και ιδιαίτερα στον Κώστα Καραμανλή, παρότι δεν συμμερίζομαι, το πρόσημό μου δεν είναι ίδιο με το δικό του ή της Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι υπήρξε μια σημαντική πολιτική προσωπικότητα, με μια διαφορά. Έπρεπε να σκεφτεί, κάνοντας αυτή την ομιλία χτες, κατά τη γνώμη μου, ότι υπήρξε πρωθυπουργός της χώρας. Και κατά την περίοδο τη δική του έγιναν τα ίδια και χειρότερα. Με υπουργό Γεωργίας τον κύριο Χατζηγάκη, αν θυμάστε. Να μην τα ξαναλέμε τώρα, τα έχουμε πει και εγώ και ο Ευγενίδης, που πήγε στις Βρυξέλλες ο κύριος Χατζηγάκης και δεν ήξερε που πάνε τα τέσσερα. Και αυτά είναι καταγεγραμμένα στο βιβλίο ενός πρέσβη. Εν πάση περιπτώσει, δεν προλαβαίνουμε, ίσως αργότερα, να ακούσουμε το Λαύριο του Βαγγέλη Κορακάκη, και το επέλεξα γιατί. Γιατί το 1896, σαν σήμερα δηλαδή, υπήρξε μια μεγάλη απεργία των μεταλλορύχων στο Λαύριο. Δύο φύλακες σκότωσαν δύο απεργούς, ανταπέδωσαν οι απεργοί σκοτώνοντας δύο φύλακες, και μετά η κατάσταση, μετά τα φωνικά αυτά γεγονότα, ηρέμησε και πήραν και κάποια στοιχειώδη αύξηση η απεργή. Και επίσης Το 1972 ο Πολ Μακκάρτνεϊ, ο γνωστός μας, κυκλοφόρησε ένα τραγούδι με τίτλο «Give Ireland back to the Irish», «Δώστε την Ιρλανδία πίσω στους Ιρλανδούς». Ο Μακκάρτνεϊ, έτσι. Αλλά το BBC απαγόρευσε τη μετάδοση του τραγουδιού. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
4: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
3: Μα δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Αλφα Radio, λοιπόν, αυτό το σταθμό ακούτε. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Γιώργος Τράπαλης, ο φίλτατος Γιώργος Τράπαλης, αναλυτής δεδομένων της Good Affairs, και θα μιλήσουμε φυσικά για αυτό τον ποταμό των δημοσκοπήσεων που είχαμε αυτή τη βδομάδα. Καλώς ήρθες, Γιώργο, στην συχνότητά μας.
9: Καλημέρα, Γιάννη. Και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε συχνές ομιλίες, γιατί θα έχουμε ποταμό συνεχών δημοσκοπήσεων μέχρι τις εκλογές.
0: Υπήρξε κάτι πέραν των δημοσκοπήσεων που αναφέρθηκε και δεν διαψεύστηκε μετά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν πολύ ωραία, και αυτό είναι θετικό βέβαια. Ένας βουλευτής είπε κάτι στον Πρωθυπουργό για εκλογές, πότε και τα λοιπά, λέει πάντως μετά την έκθεση. Είναι η πρώτη φορά. Εντάξει, μετά την έκθεση είναι για το 27. Αλλά μετά την έκθεση πάρα πολλοί επισημαίνουν ότι ίσως είναι ένα... ότι δείχνει χρονικά με το δάκτυλο ο Πρωθυπουργός το φθινόπωρο το 26. Εν πάση περιπτώσει όμως ζούμε ήδη σε προεκλογική περίοδο, έχω την αίσθηση.
9: Για την ακρίβεια δεν αναιρεί το φθινόπωρο το 26. Αυτή είναι η πιο σωστή έκφραση, θα λέγαμε.
0: Σωστό, σωστό.
9: Είναι μια πιθανότητα.
0: Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, τι γίνεται με... τι εικόνα διαμορφώνεται με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τις opinion polls, τις MRB και όσες προηγήθηκαν?
9: Σιγά σιγά αρχίζουν να μορφοποιούνται οι δυναμικές των νέων κομμάτων. Δεν είναι κάτι το οποίο προκαλεί έκπληξη σε εμάς. Τα έχουμε συζητήσει και καλό είναι να, επειδή έχουμε όλοι τα στοιχεία εδώ και πάρα πολύ και εδώ, όπως το έχω πει και στην εκπομπή σου αρκετές φορές, στοιχεία για την προσδοκόμενη δυναμική των νέων κομμάτων υπάρχουν και υπάρχουν και 2,5 χρόνια. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά.

0: εκτός από αυτά τα άλλα, από αυτούς που ψηφίζουν άλλο κόμμα, υπάρχει και μια ξεχωριστή ένωση υπάρχοντα κόμματα που πιθανά να ψηφίσουν ένα νέο κόμμα. Δηλαδή λέμε το πιο προφανές που δεν χρειάζεται καμία ανάλυση, ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι δεν είναι προσδιορίζοντας ψηφοφόροι άλλου κόμματος στην πρώτη κάλπη, σε μια κάλπη χωρίς τα νέα κόμματα, ναι. Σε μια δεύτερη ταυτόχρονη κάλπη, όταν εμφανίζεται το κόμμα του κ. Τσίπρα, ψηφίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν πάει να πει όμως ότι δεν υπάρχουν ήδη άτομα τα οποία έχουν τεθεί υπέρ του κόμματος του Τσίπρα χωρίς να ψηφίζουν και ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη κάλπη. Όταν λέμε πρώτη κάλπη, λέμε μόνο για τη δημοσκοπήση, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Ναι, μιλάμε για αυτά που μετράμε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή μια πρόθεση ψήφου με τα υπάρχοντα κόμματα και μια πρόθεση ψήφου χωρίς τα υπάρχοντα κόμματα. Προφανώς η πρόθεση ψήφου χωρίς τα υπάρχοντα κόμματα δεν δημοσιοποιείται για απόλυτα κατανοητούς λόγους. Δηλαδή, νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Πάντως, με την εικόνα των τελευταίων δημοσκοπήσεων σε ό,τι αφορά τα δύο κόμματα αυτά, αλλά και το τρίτο του Σαμαρά, που από ό,τι μαθαίνω τώρα μπορεί να διαψευστούμε ότι θα αναγγελθεί και αυτό μέσα στο Μάιο, αυτή είναι η τελευταία πληροφόρηση που έχω, νομίζω ότι θα συμβεί αυτό που λέμε εδώ και καιρό και ο Μιλών και άλλοι, ότι θα υπάρξει μια δραστική ανατροπή της εικόνας της δημοσκοπικής καταρχήν με την εισδοχή Τσίπρα, Καριστιανού κυρίως και δευτερευόντως Σαμαρά. Και ίσως Πασόκ, Τσίπρας και Καριστιανού να συνοθούνται διεκδικώντας δεύτερη τρίτη θέση.
0: Εγώ μπορώ να το πω και διαφορετικά, ότι αυτή τη στιγμή με τα στοιχεία τα οποία έχουμε, κανείς δεν μπορεί να βάλει στοίχημα ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος και τέταρτος. Οι θέσεις από δύο
1: ούτε εγώ τέσσερα. Βάζω στοίχημα και δεν βάζω ούτε καν για τον αγώνα του σημερινό του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, αλλά δεν βάζω.
0: Εκεί νομίζω ότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω,
0: νομίζω
1: μακάρι.
0: Ότι θα τελειώσει η σειρά.
1: Μακάρι. Έβαλα στοίχημα ότι θα γίνουν.
0: Μακάρι το λες εσύ, Γιάννη μου, δεν έχω πρόβλημα.
1: Έβαλα στοίχημα με το Χατζή και με άλλους ότι θα γίνουν εκλογές το 26 και μάλλον θα το κερδίσω. Αλλά τέλος πάντων, για πάμε.
0: Για αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να μιλήσω. Σωματικά δεν μπορεί κανείς να πει, αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο του 26 δεν είναι μια πιθανότητα η οποία θα εκπλήξει κανέναν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα πάμε το 26, αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Ο καθένας δεν μπορεί να ξέρει με σιγουριά τι υπάρχει στο μυαλό του.
1: Σύμφωνοι, αλλά στο ερώτημα που έθεσα
0: πάμε σε αυτό.
1: Σχετικά με τα τρία κόμματα που θα συνοθούνται ή θα διαγωνίζονται. Για δεύτερη τρίτη
0: ήδη,
1: θέση.
0: Ήδη ναι. Από τις έρευνες οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί, για να μην υπάρχει καμία παρερμηνία ή ο καθένας να λέει πράγματα τα οποία ξέρει αλλά δεν έχει δημοσιοποιηθεί, βλέπουμε ότι η πολύ ισχυρή πιθανότητα να ψηφίσει κάποιος τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού και για τα δύο κόμματα φαίνεται να είναι περίπου από 8-12%.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το μπετό, να το δούμε πολύ πιο απλά και λαϊκά, που σήμερα έχουν αυτά τα δύο κόμματα όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, για να μην μπερδεύεται κάποιος το λέω,
1: ναι, όχι βέβαια.
0: Την εκτίμηση.
1: Όχι την εκτίμηση,
0: δηλαδή,
1: την εκτίμηση.
0: Ακριβώς. Ναι. Επειδή λοιπόν στην πρόθεση ψήφου βλέπουμε ότι εκεί περίπου είναι και το ΠΑΣΟΚ και με τη διαφορά ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως και η Ελληνική Λύση, το κόμμα της Λεύσης Ελευθερίας και ούτω και η Νέα Δημοκρατία προφανώς, αναμετριούνται μεταξύ τους χωρίς τα νέα κόμματα, αυτό σημαίνει ότι τα δύο νέα κόμματα μπαίνουν με μία δυναμική η οποία μπορεί να ανατρέψει την σειρά με την μία. Δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει, αλλά γι' αυτό λέμε ότι πρέπει ο κόσμος να είναι έτοιμος να κατανοήσει ότι τουλάχιστον για τις θέσεις 2-4, να βάλουμε και το κομμάτι της πιθανής συγκράτησης δυνάμεων, γιατί φαίνεται αυτό από τον Κυριάκο Βελόπουλο και της Ελληνικής Λύσης, ναι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ λεφτά. Είναι τρία κόμματα συν ένα, ναι. Τα οποία είναι σε μία απόσταση για την πρόθεση ψήφου, μιλάμε, από 3-4 μονάδες μεταξύ
1: τους. Μάλιστα.
0: Είναι
1: Γιώργο,
0: πάρα πολύ μικρό αυτό.
1: Κάτι τελευταίο δεν προλαβαίνουμε τώρα να το συζητήσουμε, αλλά ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Διάβασα χθες ότι ο Κασιδιάρης ανήγγειλε ότι μόλις πατήσει το πόδι του στη γη έξω από τη φυλακή, θα κάνει κόμμα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή στην θέση της πάλι ποτέ Χρυσής Αυγής. Νομίζω ότι και εκεί θα έχουμε κάποιες εξελίξεις στον εν γέννη ακροδεξιό χώρο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα συζητήσουμε
0: αυτό
1: και αυτό.
0: Αυτό το κομμάτι απλά, ναι. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι μια πορεθάνη και μια ξεχωριστή εκπομπή μόνη της. Εγώ αυτό που ξέρω και βλέπω και χωρίς καμία κρίση για το ποιόν του Ηλία Κασιδιάρη είναι ότι ακόμα και τώρα υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό κόσμου.

0: το οποίο είναι πάνω από την εξασφαλίζει κοινοβουλευτική είσοδο στο πρόσωπο του Ηλία Κασιδιάρη. Μάλιστα. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει γενικά την ελληνική κοινωνία.
1: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής δεδομένων της Good Affairs. Ο Βίκτορ Σαμουήλ θα μας πει τους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την Αθήνα και τον πληθυσμό της. Θα μιλήσουμε με την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Ομιλία Τραμπ απόψε από τον κήπο των Ρόδων ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ανταλλαγή πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Τα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων είναι απλώς ένα χτύπημα αγάπης, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο ABC News. Για παραβίαση της εκεχηρίας κατηγόρησε η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση την Ουάσιγκτον. Ουκρανικής κατασκευής φαίνεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες στη Λευκάδα. Αν και έφερε πυροκροτητές, δεν υπήρχαν εκρηκτικά στο εσωτερικό του, σύμφωνα με πηγές. Άγνωστοι τοποθέτησαν στις 4 τα ξημερώματα αυτοσχέδιο μηχανισμό με 4 γκαζάκια στην είσοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο. 20χρονος εργάτης γης από τον Νεπάλ πέθανε χθες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, χτυπημένος από λεπτοσπύρωση. Ακόμη 6 εργάτες γης νοσηλεύονται παρουσιάζοντας συμπτώματα φυματίωσης. Προφυλακίστηκε 28χρονος διανομέας που πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας κάποια από τα θύματα του. Μένεται πυρκαγιά στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση ντρόουν, όπως ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια για τη EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία, 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
2: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Α989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Ομολογώ ότι πανικοβλήθηκα σχεδόν στο όριο του πανικού όταν διάβασα προχτές ένα ρεπορτάζ που δεν ήταν ελληνικών μίντια για τον θανατηφόρο αέρα που απειλεί πόλεις και χώρες και η Ελλάδα λέει είναι στο κόκκινο. Αναφέρομαι σε αυτό το PM2,5, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, στα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια.
1: Σωστά.
0: Τι συμβαίνει?
1: Έχετε πόντα δίκα.
0: Τι συμβαίνει με αυτά?
1: Κοιτάξτε, ζούμε σε μια εποχή όπου έχει ανέβει η θερμοκρασία περισσότερο από ό,τι πριν και ζούμε σε εποχές, ειδικά την άνοιξη και το καλοκαίρι, με μεγαλύτερη διάρκεια, μεγαλύτερη συχνότητα και πιο έντονα φαινόμενα καύσωνα. Ταυτόχρονα όλα αυτά οδηγούν και παραδείγματος χάρη σε αυτό που βιώνουμε αρκετές φορές το έτος πλέον και στην περιοχή της Αττικής, που είναι η αφρικανική σκόνη. Επίσης, γιατί μπορεί να είναι όλη η Ελλάδα, ίσως τα φαινόμενα αυτά είναι περισσότερα στην Αττική. Στην Αθήνα που έχουμε εκατομμύρια αυτοκίνητα κάθε μέρα στους δρόμους, μας οδηγεί και πολλαπλασιάζει όλη αυτή την, το προβληματικό αέρα που αναπνέουμε.
0: Ναι, επιτρέψτε μου να πω.
1: Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ήθελα να θέσω μετά, αφού μας πείτε για αυτά τα σωματίδια, το ναι, θέμα με τα οξύδια του αζότου στην Αθήνα, αλλά εν πάση περιπτώσει, για πέστε μας για τις επιπτώσεις τις βλαπτικές αυτών των σωματιδίων, γιατί αυτά που διαβάζω είναι ανησυχητικά.
1: Κοιτάξτε, οι επιπτώσεις, οι βλαπτικές, επομένως γινόμαστε, θέλω να πω, ένα hot spot, ειδικά στην περιοχή της Αττικής, βεβαίως και σε όλη τη χώρα μας. Και οι επιπτώσεις αυτές είναι καταρχήν πολύ οδυνηρές, ειδικά στο αναπνευστικό σύστημα. Οδηγούμαστε μεγαλύτερες συχνότητα σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά βεβαίως οποιοδήποτε μπορεί να επηρεαστεί, αλλά σίγουρα θα επηρεαστούν τα άτομα με χρόνια καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα. Τα άτομα αυτά επομένως θα έχουν μεγαλύτερη δυσκολία, μεγαλύτερη επιβάρηση και όλο αυτό, η μόλις του περιβάλλοντος βεβαίως δεν είναι μόνο αυτών των ατόμων, αλλά και έχουν και δυσμενείς επιπτώσεις στα παιδιά, στις έγκυες γυναίκες και στα άτομα που μπορεί να κάνουν έντονη σωματική δραστηριότητα, επομένως να εισπνέουν με ταχύτερο ρυθμό.
0: Αναφέρατε, συγγνώμη, την ένταση των φαινομένων και αναλυτικά τα αναφέρατε και σε ό,τι αφορά τη ζέστη, την αφρικανική σκόνη και τα λοιπά, αλλά υπάρχουν στοιχεία τα οποία επιβαρύνουν την κατάσταση, όπως είναι η καύση ξύλων στα τζάκια, που ειδικά στην Αττική είναι ένας ακόμη επιβαρυντικός παράγων λόγω του γενικότερου.
1: Ακριβώς, ναι. Επομένως αυτό θα λέγαμε συνεχίζει το φαινόμενο, η επίθεση του φαινομένου μπορεί να είναι και στις ανοιξιατικές και καλοκαιρινές περιόδους, ειδικά με την μετακίνηση εκατομμυρίων αυτοκινήτων, αλλά όπως θέτεται πολύ σωστά, επιδείνωση έχουμε και τις ημέρες που με την καύση των ξύλων, επομένως πολύ χαμηλή θερμοκρασία και με αντίστοιχα βέβαια καιρικά φαινόμενα και το μικροκλίμα και τον αέρα που μπορεί να έχουμε εκείνη την περίοδο, όλα αυτά μπορεί να επιδρούν στο να έχουμε πραγματικά υψηλή συγκέντρωση τέτοιων μικροσωματιδίων στον αέρα και επομένως αυτά είναι τα μικροσωματίδια που μπορούν και μπαίνουν μέσα στις κυψελίδες μας, δηλαδή μπορούν να εισέρθουν πολύ πολύ μέσα στον οργανισμό μας και να προκαλέσουν όλες αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία μας.
0: Παλιότερα, κυρία Ψαρντοπούλου, στο τέλος της δεκαετίας του 80, θυμάμαι, γινόταν συζήτηση μεγάλη με πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για το νέφος στην Αθήνα. Και μάλιστα είχε υπάρξει τότε μια ατυχής δήλωση από έναν έντιμο και καλό πολιτικό ότι φέρτε μου έναν άνθρωπο που πέθανε από το νέφος. Θέλω να πω, σε σχέση με εκείνη την κατάσταση που κάπως διορθώθηκε, δεν ξέρω, η σημερινή κατάσταση σε ό,τι αφορά την επιβάρυνση είναι χειρότερη ή όχι σε σύγκριση με το παρελθόν?
1: Κοιτάξτε, μπορεί να υπάρχουν και τα καινούργιες συνθήκες που είναι το ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει στις μέσες θερμοκρασίες και φτάνουμε σε καύσωνα. Επομένως μπορεί να ήταν με διαφορετικό τρόπο τα προηγούμενα, εννοείται τώρα την περίοδο πριν 35 χρόνια ίσως.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνω
0: βέβαια
1: την περίοδο του 90, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Που υπήρχαν αυτά. Με διαφορετικό τρόπο, διαφορετικά μείγματα, ξέρετε, και μικροσωματίδια από διαφορετική προέλευση. Τότε μπορεί να μην υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα, αλλά να είχαν βιομηχανίες, να υπήρχαν πολύ περιμετρικά της Αθήνας. Όλα αυτά μπορεί να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά αναπεριόδους. Αν θυμηθείτε το 85-90, μπορεί να μην είχαμε air condition. Επομένως μπορεί να είχαμε άλλες επιπτώσεις από τον καύσωνα. Όπως θυμάστε, με μεγάλους καύσωνες είχαμε πάρα πολλούς θανάτους, ειδικά ατόμων με καρδιαναπνευστικά προβλήματα και ηλικιωμένων. Επομένως,
0: ναι.
1: Οι επιπτώσεις πριν 30-40 χρόνια μπορεί να ήταν λίγο διαφορετικές, γιατί είχαμε και άλλα χαρακτηριστικά έτσι στη διαβίωσή μας. Τότε δηλαδή η πολύ αυξημένη θερμοκρασία και ο καύσωνας οδηγούσε σε μεγάλες απώλειες ζωής των ατόμων, που τώρα έχουμε πολύ λιγότερο, για παράδειγμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Τα συστατικά στοιχεία της πραγματικότητας εκείνης είναι διαφορετικά. Το πρόβλημα όμως παραμένει σε μεγάλο βαθμό με όλα τα επιβαρυντικά στοιχεία που αναφέρατε και λεπτομερώς. Τι μπορούμε να κάνουμε ως κάτοικοι της Αθήνας, ή τι μπορεί να κάνει ή πρέπει να κάνει η κεντρική εξουσία, λιγότερα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν, δεν ξέρω.
1: Αυτό θα ήταν προφανώς ευχής έργο, τα λιγότερα αυτοκίνητα, περισσότερο πράσινο, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Όλα αυτά, ξέρετε, τώρα όλα αυτά γίνονται και ακόμα πιο δύσκολα με τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου, οπότε έχουμε προβλήματα από αυτή την πλευρά. Επομένως, είναι ένα πολύπλοκο θέμα που εξαρτάται και από το πώς πηγαίνουν και άλλες χώρες, πόσο υπάρχει αυτή η μετάβαση στις πηγές ενέργειας. Και σίγουρα τώρα, ξέρετε, ειδικά για τη χώρα μας, για την Αθήνα, το συγκοινωνιακό είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν είναι μόνο θέμα περιβαλλοντικής μόλυνσης.
0: Όχι,
1: είναι απώλειας πάρα πολλών εργατορών, γενικά δηλαδή
0: ψυχικής επιβάρυνσης είναι.
1: Ακριβώς, ψυχικής επιβάρυνσης, αυτό πήγαινα να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι όλα αυτά έτσι έχουν πολλαπλές δυσμενείς επιδράσεις και σίγουρα δεν είναι μόνο σήμαντη με ένα ή δύο τρόπους η διόρθωση, μπορεί να είναι πολυεπίπεδη, μπορεί να είναι, ξέρετε, μέσω μακροχρόνια, δεν μπορεί να γίνεται, ξέρετε, μια εύκολη απάντηση σε μικροχρονικό διάστημα. Επομένως θέλει και μια συγκατάθεση και συνεννόηση όλων των φορέων, έτσι ώστε να πάρθουν αποφάσεις που θα κρατηθούν στην επόμενη τουλάχιστον.
0: Πάντως, και δεν το λέω για να καθησυχάσουμε κανέναν, στην ίδια κατάσταση ό,τι αφορά τα οξύδια του αζότου κυρίως και την επιβάρυνση βρίσκεται και το Μιλάνο. Μαζί με την Αθήνα είναι σχεδόν στην ίδια θέση, αλλά αυτό δεν είναι προς καθησυχασμό κανενός. Κυρία Ψαρντοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμβολή σας σε αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
0: Ήταν η κυρία Θεοδώρα Ψαρντοπούλου, παθολόγος, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ. Και να η ευκαιρία να ακούσουμε το Λαύριο από το Βαγγέλη Κορακάκη, με αφορμή αυτό που σας είπα, αυτό που είχε συμβεί το 1896 εκεί κάτω στη Λαβριωτική.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
8: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
9: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουνε το Ρεϊζίδη.
10: Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ το κλαμπ του 1% με τον Πέτρο Πολυθρονή.
11: Μεγάλοι νικητές! Μπράβο ρε παιδιά!
12: Διότι η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας.
10: Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Στις γειτονιές του κόσμου.
14: Λοιπόν, να περπατήσουμε και σήμερα στις γειτονιές του κόσμου και ειδικά στην Ιβηρική. Γιατί διάβασα ότι μια καινούργια μεγάλη επένδυση αυτοκινητοβιομηχανίας δεν θα γίνει στην Ελλάδα, δυστυχώς. Θα γίνει στην Ισπανία. Μια επένδυση της SAIC, είναι μεγάλη κινέζικη εταιρεία, η οποία κατασκευάζει τα MG, περίφημη μάρκα εγγλέζικη αυτή, αλλά κατασκευάζονται στην Κίνα. Και τώρα η SAIC αποφάσισε να κάνει ένα εργοστάσιο εκεί ψηλά, κοντά στην Κορούνια, θα κατασκευαστεί. Εδώ τέτοιου είδους επενδύσεις δεν βλέπω. Να μείνουμε λοιπόν στην Ιβηρική, γιατί υπάρχει μία από τις πολλές κάθε χρόνο για τις πιο ευτυχισμένες χώρες. Εν πάση περιπτώσει είναι η Φιλανδία, η Ισλανδία και τα λοιπά. Και υπάρχει και μια άλλη έρευνα για λαούς που είναι υποκινητικοί. Δηλαδή δεν κινούνται, κάθονται στον καναπέ τους, στο σπίτι τους, στο γραφείο τους. Δεν περπατάνε, δεν γυμνάζονται. Και η χώρα μας είναι δεύτερη. Πρώτη είναι η Πορτογαλία. Έχουμε ίδια στοιχεία φαίνεται με τους Πορτογάλους, αυτόν τον συμπαθέστατο λαό, με πολλούς φίλους προσωπικά στην Πορτογαλία. Εν πάση περιπτώσει συμβαίνει όμως και κάτι άλλο στην Πορτογαλία, το οποίο είναι ωραίο και το διαπιστώνει κανείς η διεισόμαση. Η Λισαβόνα και το Πόρτο είναι από τις πιο πολύχρωμες πόλεις του κόσμου. Δηλαδή μπαίνεις σε μια γειτονιά και βλέπεις χρώματα, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, θαλασσί, να είναι βαμμένα τα σπίτια. Πώς έχουμε εμείς στα νησιά μας το λευκό που καταβγάζει. Έτσι είναι στην Λισαβόνα αλλά και στο Πόρτο. Μια ωραία ατμόσφαιρα να βλέπεις και να περπατάς. Και επίσης υπάρχουν και σε πολλά σπίτια στην Πορτογαλία συνολικά, και όχι μόνο στις δυο αυτές ωραίες πόλεις, τα πλακάκια που είναι στους τοίχους τους εξωτερικούς των σπιτιών. Είπα Πορτογαλία. Ας κινηθούμε προς τα εκεί μουσικά και να ακούσουμε την Κριστίνα Μπράνκο.
0: Αλφα Radio 989.

Αυτή είναι η Χριστίνα Μπράνκο από τις καλές τραγουδίστριες της Πορτογαλίας. Δύο-τρία πραγματάκια που κάνουν εντύπωση. Δεν ξέρω, διάβασα σε διάφορα site και τα λοιπά για το τι έκανε μια 70χρονη, 72 χρονών, όχι 70, μια συνταξιούχος γιατρός και ένας 80χρονος. Τι κάνανε? Έχασαν πάρα πολλά χρήματα επενδύοντας σε κάτι μορφές κερδοφορίας, δεν ξέρω, κάτι πλατφόρμες, δεν ξέρω καν, και απεχθάνομαι και να πλησιάζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει τους κορόιδευαν εν ψυχρό και εκείνοι συνέχιζαν να επενδύουν χρήματα. Και ο ένας έχασε σχεδόν στο 1 εκατομμύριο, ο 80χρονος, και η άλλη κυρία, 72 χρόνων γιατρός, γύρω στις 300.250. Και κάθεσαι και λες, άνθρωπέ μου, έχεις 1 εκατομμύριο στην άκρη, είσαι 80 χρονών, τι να τα κάνεις τις επενδύσεις? Δεν ξέρω, ο καθένας έχει τον τρόπο του και να βλέπει τη ζωή συνολικά. Ίσως και αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά ο 80χρονος, να ζει με μια αίσθηση αιωνιότητας, και αυτό είναι καλό, μπορεί να του δίνει ζωή παραπάνω. Δεν ξέρω. Και κάτι άλλο που μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν ξέρω αν όσοι εξημών θυμάστε τον Κώστα Λαπαβίτσα, ένας πολύ συγκροτημένος οικονομολόγος, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πήγε με τη ΛΑΕ του Λαφαζάνη, έφυγε και από εκεί κατέβηκε στις τελευταίες εκλογές με το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Μάλιστα, έχει τις απόψεις του, ήταν άνθρωπος που πίστευε ότι πρέπει να βγει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά. Και διαβάζω ξαφνικά, έδωσε μια συνέντευξη και του λένε τι θα κάνετε τώρα, και λέει είμαι διαθέσιμος, δηλαδή ακόμα και από το Σαμαρά, του είπε η συνάδελφος, δεν θυμάμαι ποια είναι, και συζητώ συγγνώμη, και το άφησε ανοιχτό. Ομολογώ ότι έμεινα νεός, αλλά δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε δύο τραγούδια, αν προλάβουμε και τα δύο τα στριμώξουμε, από δύο Ελληνίδες τραγουδίστριες, από τη Μελίνα Κανά καταρχάς. Σε ένα τραγούδι του Θανάση Παπακωνσταντίνου, Μιλώ για σένα, και θα κλείσουμε με το Αποκοιμήθηκα, όχι από το Διονυσίου, από την Δάνεια Τσανακλίδου, και θα σας πω γιατί επέλεξα δύο γυναικείες φωνές.

0: Εξαιρετικό τραγούδι, μας αρέσει ο Παπακοσταντίνου. Τι να κάνουμε, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου. Εν πάση περιπτώσει, επέλεξα τις δύο γυναικείες φωνές, γιατί είναι ιδιωτελές αυτό που κάνω. Διότι αύριο στην εκπομπούλα μου τη μουσική, 9 με 10 το βράδυ εδώ στον Αλφα Radio, όλη η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στις γυναικείες φωνές του κόσμου. Ελληνίδες φυσικά θα υπάρχουν, αλλά και γενικότερα Αφρική, Ασία, Ευρώπη και τα λοιπά. Αύριο 9 με 10. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω σήμερα για τη σημερινή ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ στη μουσική εκπομπούλα και τη Δευτέρα κανονικά στην ώρα μας για την πολιτική μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας. Θα μείνετε εδώ, Λένα Βασιλάκου με τις ειδήσεις και Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά, καλό Σαββατοκυριακό.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός από 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και του 2024 σύμφωνα με την Ελστάτ. Το Μάρτιο ο πληθωρισμός είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς και αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι αύξησεις στις τιμές της ενέργειας διαχύθηκαν σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, από τα είδη διατροφής μέχρι τη μεταφορά των επιβατών με αεροπλάνα. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης. Αυτό προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του σε Οικονομικό Συνέδριο. Διαβεβαίωσε ότι την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από το βήμα του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στόχος, όπως είπε, είναι το χρέος να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2029 ως προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας. Διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανταλλαγής πυρών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν στα στενά του Ορμού στα ξημερώματα, αλλά και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Ομιλία θα απευθύνει στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος από τον κήπο των Ρόδων ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δήλωσε στο ABC News πως τα πλήγματα κατά του Ιράν είναι απλώς χτύπημα αγάπης. Παράλληλα, απείλησε με βία αντίπεινα σε βάρος της Τεχεράνης αν δεν υπογράψει αμέσως συμφωνία. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατήγγειλε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Επίθεση από πυράβλους και ντρόουνς που προέρχονται από το Ιράν ανακοίνωσαν πως δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι τάνκερ της δέχθηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς. Άλλος ένας διασώστης νεκρός στο νότιο Λίβανο από Ισραηλινό πλήγμα σύμφωνα με την πολιτική προστασία της χώρας. Ουκρανικού τύπου φαίνεται πως είναι το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από αλλοίς σε σπηλιά νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Πηγές αναφέρουν πως αν και έφερε πυροκροτητές, δεν υπήρχαν εκρηκτικά στο εσωτερικό του. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών. Επίθεση σε χρηματοαποστολή έξω από τράπεζα εξελίχθηκε σε ομηρία στη Γερμανία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν δράστη που κρατά όμηρο τουλάχιστον ένα από τα μέλη της χρηματαποστολής. Τελευταία ενημέρωση της γερμανικής αστυνομίας κάνει λόγο για περισσότερους δράστες και πιθανόν περισσότερους ομήρους. Στη Βουλή κατατίθεται εντός της ημέρας προς ψήφιση ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών προκειμένου οι υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση μέσα σε ένα τρίμηνο. Ενώ για κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι από πρωτοδίκη. Με αναδρομική ισχύ θα είναι η ρύθμιση, συνεπώς θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτοσχέδιος εμπριστικός μηχανισμός εξεράγει στις 4 μετά τα μεσάνυχτα σε φυλασσόμενο από την ελληνική αστυνομία παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνια. Εξεράγει το ένα από τα 4 γκαζάκια με αποτέλεσμα να σπάσει ένας ιαλοπίνακας και να προκληθούν φθορές στην πίσω είσοδο του κτηρίου. Περιπολικό βρισκόταν στην μπροστινή πλευρά του κτηρίου την ώρα της επίθεσης. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας μεταφέρθηκαν τα υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει κρατική ασφάλεια. Σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Ryanair για το μέλλον της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης σε συνέντευξη που θα παραχωρήσουν στελέχη της στην Αθήνα. Κατά πληροφορίες, η αεροπορική εταιρεία θα επιστρέψει κανονικά την επόμενη τουριστική σεζόν και θα κρατήσει ορισμένες πτήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σε φυλακές εκτός Κρήτης μέχρι τη δίκη οδηγήθηκαν αργά χθες ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια στη δολοφονία του Νικήτα στην Κρήτη. Οι απολογίες τους είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της προσεχούς Δευτέρας, αλλά η διαδικασία έγινε τελικά χθες υπό άκρα μυστικότητα. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του 28χρονος διανομέας που πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα, τραυματίζοντας ορισμένα από τα θύματά του. Μένεται πυρκαγιά σε δασική έκταση 11.000 στρεμμάτων στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνόμπιλ μετά την πτώση ντρόουν. Οι Ουκρανικές αρχές διαβεβαίωσαν πως δεν έχει ανιχνευθεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Βαλένθια με στόχο τη νίκη για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Παρασκευή στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και ασθενείς λασποβροχές στο μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 4 μποφόρ στο νότιο Ευωϊκό και μέχρι 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού από 15 έως 18 βαθμούς, έως 21 βαθμούς στον Άλυμο, τον Πειραιά και την Γλυφάδα, έως 21 βαθμούς στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη και έως 22 βαθμούς στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις, σκόνη και τοπικές λασποβροχές. Στα δυτικά, σταδιακά αναμένονται και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και μέχρι 7 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 20 με 21 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 23 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Τέλος της εβδομάδας. Κανονικά θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν μπορούμε. Δεν μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στεναχώρια και ο λόγος είναι πολιτικός. Η Θεοδώρα Τζάκρη, η πασιονάρια του αντιμνημονιακού αγώνα, που βέβαια ψήφισε όλα τα μνημόνια, αυτή η σπουδαία πολιτικός που ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ξεσκέπασε την επιπολαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά ως βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, βουλεύτρια, όταν λέμε για ΣΥΡΙΖΑ είναι βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, καταδίκαζε τη συστηματικότητα του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια ως αντιπρόεδρος του Κασελάκη τάχωνε στον επιπόλαιο ΣΥΡΙΖΑ και στο συστηματικό ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε επαφές με το ΠΑΣΟΚ, αλλά δυστυχώς της έκλεισαν την πόρτα. Είμαστε όλοι συγκινημένοι. Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη έχει βρει πένθυμα τραγούδια, τα ηχητικά κι αυτά σαν καμπάνες πένθυμες ηχούν. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Αλφα Radio είμαστε. Αλφα που είναι ελληνική λέξη. Το radio είναι ξενικό βέβαια. Να σου πω κάτι, δεν υπήρχαν πάντα τόσες πολλές γλώσσες. Τα χρόνια τα παλιά όλοι οι λαοί επικοινωνούσαν με μία γλώσσα. Μετά τους μπήκανε οι ιδέες και τα έκανα χάλια.
5: Τι έγινε στον πύργο της Μπαβέλ? Μετά τον κατακλυσμό η ανθρωπότητα όλη ήταν ακόμα σαν μια οικογένεια, μια γλώσσα, μια συνεννόηση. Και τότε κατέβηκαν στην πεδιάδα της Εναάρ στην Βαβυλώνα και είπαν: ας χτίσουμε πόλη και πύργο που η κορυφή του να φτάνει στον ουρανό. Δηλαδή να φτιάξουμε κάτι που να δείχνει ότι δεν χρειαζόμαστε Θεό. Και τότε, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός κατέβηκε να δει το έργο τους. Όχι γιατί δεν ήξερε, αλλά για να μας δείξει ότι ο ουρανός δεν κατακτιέται με τούβλα. Και από τότε, ακούστε τι έγινε. Ο Θεός συνέχισε τις γλώσσες. Ξαφνικά, ο ένας δεν καταλάβαινε τον άλλον. Άλλες λέξεις, άλλοι ήχοι, άλλες έννοιες. Και τι έγινε πρακτικά? Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το χτίσιμο. Το έργο πάγωσε. Η πόλη διαλύθηκε και άρχισε ο διασκορπισμός. Ο καθένας πήγαινε με αυτούς που καταλάβαινε και έτσι δημιουργήθηκαν οι λαοί και οι γλώσσες. Γι' αυτό ονομάστηκε Βαβέλ. Η επιστήμη λέει ότι όλες οι ανθρώπινες γλώσσες προέρχονται από αρχαιότερες κοινές ρίζες. Δηλαδή κάποτε υπήρχε γλωσσική ενότητα. Ακριβώς όπως περιγράφει και η Αγία Γραφή.
4: Άκου τι λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι. Δηλαδή οι Εσκιμώοι μιλούσαν μια γλώσσα που ήταν η ίδια με τους Αβορίγινες στην Αυστραλία. Αλλά μετά τους ήρθε η ιδέα να πάνε σε μια πεδιάδο να κάνουν ένα πύργο και αρχίσαν να μιλάνε διαφορετικά. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διαφορετικές γλώσσες και οι πολλοί λαοί και μας μπερδεύουνε. Βαβέλ. Σαν το περιοδικό, το θυμάστε το Βαβέλ.

0: Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους ακόμη και οι άνθρωποι που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Γιατί είναι σαν να έχουν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Παράδειγμα, το φέρω εμείς ευθύς αμέσως. Ο Νίκος Ιρήγος, που είναι στο πάνελ της Χριστίδου. Ο Γιώργος Λιάγκας, που προείσταται του πάνελ του πρωινού. Δύο άνθρωποι και δύο Έλληνες με την ίδια γλώσσα συναντιούνται. Τσου!
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να συνεπάρξω μαζί του ποτέ. Ναι, ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα, ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει, δηλαδή, έχει γίνει πια ανέκδοτο οι συγγνώμες του Λιάγκα. Εντάξει, νησάφη πια. Τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Σταμάτα να είσαι. Μην το κάνεις. Αφού ξέρεις ότι θα κάνεις λάθος, μην το κάνεις. Σταμάτα. Δεν μπορώ, αλήθεια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμείς λειτουργούμε σαν και ανώκρανοι ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ειρήνη, αδελφοσύνη, ας απλώσουμε τα χέρια. Ας πιαστούν και σχηματίσουν μια καρδούλα. Νίκο, δώσε το χέρι στο Γιώργο. Γιώργο, δώσε το χέρι σου στον Νίκο. Και όλοι μαζί, έλατε στα δικά μου τα χέρια.

0: Δώστε όλοι τα χέρια να γίνουμε μια αγκαλιά. Όλοι μα όλοι. Πέτρο Κουσουλέ, δώσε το χέρι σου στη Ζήνα Κουτσελίνη. Πώ μπορεί να κρατηθεί χωρίς αγάπη? Γιατί ειρωνεύεσαι, Πέτρο, συνέχεια το ψαράκι?
1: Είδες λίγο τι βγήκε η κυρία Κουτσελίνη και είπε ότι...
2: Αν κανείς, χωρίς να θίξω κανέναν, είχε ανατρέξει στο παρελθόν, θα έβρισκε απόσπασμα ότι όταν το ψαράκι...
3: Τι έγινε πάλι με το ψαράκι? Δηλαδή μου είχε γίνει εφιάλτης αυτό το ψάρι, πραγματικά.
2: Το είχα τραγουδήσει πολλά χρόνια πριν, σε καθημερινή βάση στην εκπομπή, αλλά τότε μάλλον κάποιοι δεν είχαν τη διάθεση να μου κάνουν αυτή την επίθεση. Είχαν ένα καλύτερο και θετικότερο κλίμα για το πρόσωπό μου. Ο Πέτρος Κουσουλός του το τραγουδούσα μπροστά του και υπάρχει το στιγμιότυπο. Θα έρθει η στιγμή που θα βγει στο φως.
1: Είπες ότι δεν σου αρέσει το ψαράκι.
3: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Δεν το θυμάμαι όμως, ειλικρινά. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι είναι απαράδεκτο το ψαράκι. Μια χαρά είναι το ψαράκι. Και μακάρι όλα τα ψαράκια του κόσμου να είναι καλά. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι δεν μου άρεσε ως θέαμα αυτό το οποίο έγινε, αυτό το χορευτικό που είχε βάλει και τον Φουκαρά το Μαλλιαρό και τα κάνανε μαζί. Αυτό είπα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ειλικρινά πάντως δεν το θυμάμαι αυτό το οποίο λες, αλλά εντάξει. Long live the ψαράκια όλου του κόσμου.
1: Αν είσαι στο αυτοκίνητο,
3: ναι,
1: και το ακούσει το ραδιόφωνο.
3: Ωραία, θα αλλάξω σταθμό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ήταν αυτά που είπε? Γιατί μας πληγώνεις τόσο πολύ, Πέτρο? Δηλαδή πρώτα προσβάλλουμε και μετά δεν θυμόμαστε. Και παίζει το ραδιόφωνο το ψαράκι και εσύ αλλάζεις σταθμό. Θα κάνουμε ένα πείραμα. Βάζουμε το ψαράκι να παίξει, αλλά όχι το γνωστό ψαράκι, το ψαράκι του Μπίγαλη. Τολμάς τώρα να κλείσει την τηλεόραση ακούγοντας Μπίγαλη? Ξέρω το ραδιόφωνο, τα έχω μπερδέψει. Εξάλλου η τηλεόραση είναι σαν ραδιόφωνο. Η κουμπάρα μου, θα στα πω μετά με την κουμπάρα μου.
5: Μαζί με υπηρέτες και κυρίες της τιμής,

0: το ψαράκι. Εμείς το έχουμε ότι εύκολα μπορούμε να το έχουμε στο τραπέζι μας. Αλλά οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, που πήγανε στον Άγιο Δομήνικο, βλέπανε τα ψάρια να περνάνε από δίπλα τους και ονειρευόντουσαν ότι θα τα βάλουν στη θράκα, θα τα φάνε. Δεν τα τρώγανε. Είναι μεγάλο πρόβλημα η αφαγεία, σε κάνει λίγο νευρικό. Δημιουργεί έρηδες, εντάσεις.
1: Όχι, δεν απαντούσα. Μαντήσα μόνο, θα έλεγε να
2: απαντούσε και χειριστέρα σου που ήθελε να μαντήσει. Μπροστά μου δεν είδε να πει κάτι.
3: Πήγα κάμερε.
1: Όπως δεν χρειάζεται να σου δώσει το λόγο κανένα για να τον πάρει μόνο του. Το έχει αποδείξει εξάλλου.
3: Ειδικά ο Μιχάλης. Για μένα είμαστε έξι. Τόσο απλά.
4: Εκτός ομάδας δηλαδή, μαντήσα.
3: Για μένα είμαστε έξι, Γιώργο, ό,τι καταλαβαίνει κανείς.
2: Για τον Μιχάλη, από την ώρα μέρα που μπήκε, ήθελε να με ψηφίσει. Απλά ήθελε αυτό που είπαν τα παιδιά. Μπήκε σε μια ομάδα, ήθελε να δει πώς θα το κάνει από εδώ, από εκεί, πώς θα τσιγκλήσει, να μάθει τα κουμπιά, αυτό που είχε πει ο Δημήτρης. Τα έμαθε, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Και όσοι ακόμα κοιμούνται, πήγαν εκεί με τον Μιχάλη.
3: Τα ίδια που κάνανε και οι κόκκινοι πριν από μένα. Άρα, δεν άλλαξε κάτι.
2: Δεν γίνεται, ρε Μιχάλη, μια ολόκληρη ομάδα μπλε και άλλοι τόσοι από εδώ πριν έρθεις να έχουμε ίδια άποψη για σένα και ακόμα να έχουν πολύ.
3: Αγάπη μου, έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
2: Την ίδια άποψη για σένα έχουν.
3: Έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
2: Ακόμα είναι κοντά.
3: Εσύ δεν έλεγες θέλουμε να
5: συμφωνήσουμε στην ομάδα μου, δεν έλεγες.
2: Στο αγωνιστικό κομμάτι, στο θέμα ότι έχεις μία αντίληψη κλπ. Εν τέλει αναθεωρώ, γιατί λάθη όλοι κάνουμε. Δεν τον είχα ζήσει και έλεγα για το παιχνίδι. Ότι έπαιρνε, μίλαγε, έκανε. Εν τέλει, όχι, γιατί και χθες στην ουσία, να το πω διαφορετικά. Εχθές στην ουσία αυτό που έκανε ο Μιχάλης στον αγώνα που πήρε εμένα και τον Μπέντς να δώσουμε τα χέρια ήταν σωστή κίνηση που κάποιος έπρεπε θεωρητικά να το κάνει για να πάμε παρακάτω. Κάτω. Και στην πορεία τη γύρισε και είπε: δημιουργεί ένταση, υπάρχουν εντάσεις. Εγώ δεν μπορώ. Εκείνη τη στιγμή τι λυπές λοιπόν.
3: Δεν γουστάρω. Το παιχνίδι
2: σε
3: είναι ελεύθερο. Άρα τι συζητάς. Μα,
2: εγώ τη συζητάω. Ναι. Ότι μία λες το ένα, μία λες το άλλο. Μία κάνει ένα, μία λες το άλλο.
3: Όταν έχουμε αγώνα.
2: Πού κολλάει ο ψήφος με αυτό που σου λέω.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρα για του χρόνου θα έχουμε τόσο ωραία στιγμιότυπα. Άρα για του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε το καινούργιο survival. Θα είναι το ίδιο με το παλιό. Πάντως πολλοί είναι έτοιμοι να φύγουν. Ένα.

0: πούμε και μια αλήθεια. Δηλαδή, πλακώνονται στο Survivor, προσπαθήσανε πάρα πολύ και φέτος, δεν είχε την τηλεθέαση που έπρεπε. Αλλά δεν συγκρίνεται με τα πλακώματα μιας άλλης εποχής. Θυμάστε το Mission, τι ωραία εκπομπή. Εκεί μάλιστα οι συγκρούσεις ήταν συγκρούσεις, πάγανε και πόρτες.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξέρω ότι έχετε απορίες. Θα σας λύσω. Τι είναι ο Διακονιάρης, αυτό δεν σας απασχολεί και εμάς. Είναι ο

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράιξ στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Αν σου έλεγα ότι έχουμε τηλεφωνικό κέντρο με το οποίο μπορείς να επικοινωνήσεις απλώς καλώντας το 212-212-4800, θα το πιστέψεις? Αν σου πούμε ότι έχουμε ένα email που ανταποκρίνεται στον εξής κωδικό, oner@alfaradio989.gr, θα το πιστέψεις? Και αν πάμε ακόμα στα πιο δύσκολα, ότι υπάρχει και Viber 6947-989-989, θα το πιστέψεις? Πίστεψε τα όλα σου είπα, αλλά μερικά πράγματα παραμένουν απίστευτα. Άκου τώρα τι έγινε. Είναι η Παναγιώταρου, που την ξέρει όλος ο κόσμος. Και είναι και κάθε

0: Μάλιστα.
1: Και τη ρώτησα άμα είναι ηθοποιός, off camera γέλασε. Και αυτό.
2: Συγγνώμη, δεν άρα εσύ πήγες δίπλα της γιατί είδες μια ωραία γυναίκα, γιατί πίστευες ότι είναι ηθοποιός, γιατί πήγες δίπλα της να της κάνεις τη δεψούλα?
1: Θα σας πω, εγώ καλύπτω όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Πηγαίνω σε όλα τα γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα,
2: ναι,
1: στο νέο μου κανάλι στο YouTube. Και αυτό είναι που κάνω στην ουσία. Παίρνω interactions από τον κόσμο και το βλογκάρω.
2: Ωραία.
1: Οπότε, ναι, πήγα να πάρω και μια δήλωση μιας θηλυκής παρουσίας, η οποία σίγουρα θα ανέβαζε τα views.
2: Επειδή είναι όμορφη, ας πούμε, γι' αυτό λες είναι μια εντυπωσιακή ξανθιά, πάμε να, χωρίς να ξέρεις ότι είναι μια αναγνωρίσιμη, μια διάσημη όμορφη ξανθιά.
1: Κατάλαβα ότι ήταν αναγνωρίσιμη, απλά δεν ήξερα το όνομά της.
2: Ωραία, για... δεν κατάλαβες τώρα εσύ ότι όταν έλεγες πώς σε λένε ότι θα παρεξηγηθεί, ρε παιδάκι μου, δεν το κατάλαβες?
1: Όχι, δεν το περίμενα ότι άμα ρωτήσεις κάποιον το όνομά του θα παρεξηγηθεί. Εδώ ρωτάνε μεγάλους αστέρες όπως το Snoop Dogg πώς σε λένε και λέει για παράδειγμα Big Snoop Dogg.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
4: Δεν ξέρει τι Παναγιώταρο. Απίστευτα πράγματα. Εσένα δεν είπε καν, δεν δικαιολογεί για να πει ότι σε ξέρω. Κάπως. Λίγο. Αν σε αγαπώ τόσο πολύ. Εσένα αγαπώ τόσο πολύ. Και αν δεν θες να μου δώσεις συνέντευξη, πες το. Να φύγω.

0: Είναι ο Σταύρος Ζώρας. Ο ανεπανάληπτος Σταύρος Ζώρας. Είχε και μία ταβέρνα στο γράφο. Τι πληροφορίες παίρνετε μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή? Πού αλλού θα τα βρείτε?
1: Για πες μου, θες να μείνω?
0: Έχουμε και συμβουλές, κυρίως στα κορίτσια που ψάχνουν να βρουν αν θα πρέπει να μείνουν στη σχέση ή να φύγουν. Και πηγαίνουν σε ψυχολόγους, πηγαίνουν στη μάνα τους και ρωτάνε, σε φίλους, σε φίλες. Η λύση είναι μία απλή και νόστιμη. Κάνε μία φανουρόπιτα όπως η Πινελόπη Πλάκα.
2: Έκανα μία φανουρόπιτα. Δεν γελάω για τη εντάξει, αυτή η εκπομπή προάγει γενικώς
3: το γέλιο.
2: Αλλά γελάω γιατί πού κολλάει η φανουρόπιτα στη σχέση.
3: Θα σου πω, ναι. Έκανα μια φανουρόπιτα, ναι. Και έλεγα,
2: ναι.
3: Δείξε μου, ναι. Άγια μου φανούριε,
2: ναι.
3: Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Σκεφτόμουν εγώ.
2: Στα ερωτικά σου.
3: Να μείνω στη σχέση,
2: ναι.
3: Ή να φύγω από τη σχέση.
2: Πιστεύεις ότι ο Άγιος Φανούριος είναι αρμόδιος για τέτοια πράγματα σχεσικά?
3: Κοίταξε, έτσι λένε ότι, ρε παιδί μου, οι ελεύθερες κοπέλες κάνουν φανουρόπιτα.
2: Δεν είχα ιδέα, νόμιζα ότι φανουρόπιτα. Μήπως αυτό κάνω λάθος τόσα χρόνια?
3: Ότι είναι για να βρεις πράγματα, για να σου φανερώσει.
2: Νομίζω
3: κάτι.
2: Ότι είναι ή για να σου φανερώσει κάτι που έχεις χάσει πραγματικά, για να σου φανερώσει το κάτι πίστευα. Πιο...
3: Το δεν... βασικό είναι ότι οι ελεύθερες κοπέλες ή οι μαμάδες ή οι γιαγιάδες.
2: Δεν το είχα συνδέσει με γκόμενο.
3: Βεβαίως. Βεβαίως.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και πώς καταλαβαίνεις, ποιο είναι το μήνυμα που παίρνεις? Αν τη φας όλη και δεν πάθεις τίποτα, σημαίνει ότι παίρνει το... Δεν ξέρω ακριβώς, τέλος πάντων. Η φανουρόπιτα είναι πάρα πολύ νόστιμη, έχω καιρό να φάω. Το τέλος εκπομπής δεχόμαστε πεσκέσια.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτορ Σαμουήλ. Άνοδος στο 5,4% του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Απρίλιο σε σχέση με τα περσινά ποσοστά που για τον ίδιο μήνα άγγιζε το 2% σύμφωνα με την Ελστάτ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Οικονομικών, δήλωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης κατά την ομιλία του σε συνέδριο. Διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν μέσω ανταλλαγής πυρών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει ομιλία απόψε από τον κήπο των Ρόδων. Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι η τάνκερ της δέχθηκε επίθεση στο στενό του Ορμούζ. Ουκρανικής κατασκευής φαίνεται να είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε χθες στη Λευκάδα. Συναγερμός στη Γερμανία με ομηρία σε τράπεζα έπειτα από επίθεση σε χρηματοαποστολή. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο, αποκλεισμένη τράπεζα. Στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Βαλένθια για τη EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα με νεφώσεις και τοπικές βροχές, μέγιστη θερμοκρασία 23 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις 2 με τη Λίνα Κλήτου.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Κωνσταντίνος Ρέκα είναι εδώ, στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά τα επιμελείτε. Βαγγέλης Περής, στο μικρόφωνο. Και άκου τώρα μια είδηση, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένας Γερμανός, λέει, τουρίστας, κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες σε ένα ξενοδοχείο που ήταν στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Ξυπνούσε ο άνθρωπος, ο Γερμανός, 6 ώρα, γερμανικό νούμερο, και δεν έβρισκε καμία ξαπλώστρα και έκανε μήνυση και πήρε 900 ευρώ. Μπράβο! Έρχεται το καλοκαιράκι να πάμε να ξαπλώνουμε. Να μιλάμε τους διπλανούς, να λέμε τα ξέρεις τα νέα, ποια είναι τα νέα. Ο Μουρατίδης τα βάλε με το Λιάγκα. Α, ο Μουρατίδης, τι είπε για το Λιάγκα. Α, πού να στα λέω.
4: Δεν μπορώ. Αυτός ο Λιάγκας, δεν μπορώ. Βγαίνει τώρα και λέει ότι την έπεσε καθηγητής του. Και λέω μέσα μου, επειδή χάνει σε νούμερα, μέχρι να τελειώσει η σεζόν, θα μας πει ότι ήταν και έγκυος και απέβαλε.
5: Εντάξει,
4: έλεος.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Εδώ που τα λέμε, δεν ήταν πολύ κομψό αυτό που είπε ο Νίκος Μουρατίδης. Μάλλον χρειάζεται μερικά πράγματα να τα προσέχουμε. Νικολή.

0: Η Κρήτη λέει. Η Κρήτη είναι απέναντι. Είναι η Λιβύη. Έτσι δεν είναι. Απέναντι στην Κρήτη είναι η Λιβύη. Δεν είναι, βέβαια. Βέβαια. Πόσο θα είναι η Λιβύη εκεί, νομίζετε? Για πολύ, όχι. Ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός έχει ένα σχέδιο. Θα πάμε να τη βομβαρδίσουμε. Δεν θα μείνει κολυμπηθρό ξύλο.
1: Έρχεται λοιπόν η ιστορία της Βενεζουέλας να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε. Ότι ο ισχυρός επιβάλλεται στον ανίσχυρο. Και αντί το παράδειγμα του Τραμπ, το είχα πει πριν μήνες εγώ, να το ακολουθήσουμε εμείς, να κάνουμε ό,τι έκανε ο Τραμπ, πού δηλαδή, στη Λιβύη. Έρχονται από εκεί λαθρομετανάστες, στέλνω το δικό μου ιδιωτικό στρατό, θέλετε, στρατό, πληρώνω μισθοφόρους και βυθίζω όλα τα σκάφη των δουλεμπόρων στα λιμάνια της Λιβύης. Τα βυθίζω όλα, δεν αφήνω κολυμπηθρό ξύλο. Και το κάνω ως κυρίαρχο κράτος που κινδυνεύει από τη λαθροεισβολή. Αντιγράφω τον Τραμπ. Εγώ αυτό θα κάνω. Θα αντιγράψω αυτό που έκανε ο Τραμπ. Δεν θα πάρω τον πρόεδρο της Λιβύης. Θα βυθίσω όλα τα δουλεμπορικά τους.
0: Ρε, πού τα σκέφτεται, τι λύσεις είναι αυτές? Μπράβο του. Να γίνουμε Τραμπ. Και έχει τόσες επιτυχίες ο Τραμπ. Εγώ προσφέρομαι. Σαν παλιός αεροπόρος. Να πάω να

0: Έχει γίνει εκπομπή, αλήθεια σας το λέω, απευθύνομαι στους συγκολήπτες. Έχει γίνει εκπομπή μας, η εκπομπή του Κουσουλού. Έλεος!
1: Θέλω να σας αποκαλύψω και κάτι.
2: Μισό λεπτό, Νίκο. Μισό λεπτό,
1: έμαθα και προσπαθούσα να το διασταυρώσω.
2: Νίκο,
1: υπήρξε ένα επεισόδιο. Ναι.
2: Μ' ακούς τώρα?
1: Το Σάββατο, πριν το φωνικό.
2: Μ' ακούς?
1: Τώρα μπορώ να δώσω και το λόγο. Έχω
2: όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν με ακούει ο Νίκος, παιδιά.
1: Δίπλα,
2: μισό λεπτό, Νίκο. Θωμά, έχεις ένα περιστέρι να επικοινωνήσω με τον Νίκο? Δεν με ακούει ο Νίκος. Σήμερα έχουμε πάθει blackout.
3: Έχω καταλαβαίνει ότι ζούμε έτσι.
2: Μεγάλες στιγμές, τηλεοπτικές στιγμές. Δεν ακούει ακόμα. Εντάξει. Να την κλείσουμε την εκπομπή τώρα. Γιατί ταλαιπωρούμαστε τσάμπα. Ορίστε. Να τον πάρουμε σε άλλο τηλέφωνο. Περιστέρι, Θωμά. Τον έχω τον Νίκο τώρα. Ωραία. Νίκο, μας ακούς? Νίκο, μας ακούς? Νίκο. Εντάξει. Δεν θα κάνουμε κουμπί. Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο. Δεν με ακούτε.
4: Δεν σε ολόκληρο σύστημα αεροδρομίου.
2: Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο σήμερα. Δεν με ακούτε.
3: Η αρχισυντάκτρια φταίει.
2: Θελέστα και παθέστα, κυρία.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με το Περιστέρι, μην το υποτιμάμε. Είναι σίγουρο, αργά ή γρήγορα θα φτάσει. Όλα τα υπόλοιπα link και μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δημήτρης Παπαμιχαήλ μαζί μας. Επιβεβαιώνει το δέσιμο του ελληνισμού με το Περιστέρι.

0: Κάτσε ρε στη Δημήτρη, τι πέρασε το καλοκαίρι. Έλεος, το ξαναλέω. Τι ωραία γλώσσα που είναι ελληνική, έτσι. Άκου, τι κομψό παγκούρι. Έλεος. 24 γράμματα που σε βοηθάνε να πεις ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Α, δεν είναι 24. Α, έχουμε μήνυμα. Τα γράμματα, λέει, του αλφαβήτου παλιά ήταν παραπάνω. Και δεν ήταν τυχαία παραπάνω, γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο διατηρούσε την ιερότητά του με τρία γράμματα που η νέα τάξη πραγμάτων τα εξαφάνισε.
1: Το ελληνικό αλφάβητο αποτελείται από 27 γράμματα, τρεις ενεάδες, και έχει δοθεί από τα μεγάλα ντέβα, από τα μάχα ντέβα. Το γνωρίζεις ότι μέσα στο ελληνικό αλφάβητο αφαιρέθηκε το κόπα, το δίγαμα και το σαμπί για να σου αφαιρέσουν την δύναμη που εμπεριέχει αυτή η εκφορά του αλφαβήτου? Το γνωρίζεις ότι αφαιρέθηκε το 3, το 6 και το 9 στις τρεις ενεάδες μέσα από το αλφάβητο, ώστε να σπάσει το δυναμικό αυτού του ιερού κώδικα?
0: Τα ξέρες, Τούβλο, τα άμαθες. Τα ξέρες, τα παίξες, είπε νούμερο άνθρωπος. 3, 6, 9, 27. Παίξτε στο τζόκι να κερδίσεις. Γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο σε βοηθάει να γίνεις πλούσιος.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η Θυάλιγρα Αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Ρε, έχουμε και μπάσκετ, ξεχαστήκαμε. Σήμερα είναι, ναι. Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλες τις ομάδες, όπως λένε στην Νόβα. Μα είναι δυνατόν καλή επιτυχία να εύχεσαι σε όλες τις ομάδες? Οι μισές θα χάσουν, το ίδιο σημαίνει και σήμερα. Και θα χάσει η ομάδα, κάνω μια πρόβλεψη, που έκανε σεξ. Γιατί διαβάζουμε ότι στις Αλγύρες επιτρέπεται, λέει, να κάνουν σεξ μόλις 2 λεπτά, αλλιώς χάνουν τη συμμετοχή τους στην ομάδα και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καριέρα. 2 λεπτά, τέλος πάντων. Εσύ αν θες να μιλήσεις και 2 και 3 και 4 και 5 λεπτά, όσα θες, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, έχουμε και ένα email onair@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά? Έχουμε γνώσεις. Ας μάθουμε και κάτι. Εγώ για παράδειγμα αναρωτιέμαι τι σημαίνει γιάπερ. Γιάπερ. Θα μου πεις που το άκουσες, ρε παιδί, το γιάπερ? Το άκουσα βλέποντας τηλεόραση.
8: Είναι γιάπερ, είναι κοινωνική. Το γιάπερ, ρε παιδί.
9: Ότι μιλάω πολύ σε όλους τα πάντα συνέχεια.
8: Καινούρια λέξη είναι αυτή?
9: Ναι, και από το γιάπ.
8: Γιάπερ, ρε. Όπω με κάνετε και νιώθω 100 ετών και δεν είμαι.
9: Λες ψέματα.
8: Όχι, δεν είμαι 100 ετών.
9: Όχι, εννοώ λες ψέματα που σε κάνετε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Είναι ωραίο αυτό που παίρνεις διάφορους ήχους και βγάζεις μια λέξη. Δηλαδή, γιάπ είναι γιάπερ. Παλιά ήταν τα τραγούδια που κάνανε γε και βγήκε ο γιαγιές. Έτσι με λέγανε εμένα, γιατί ήμουνα της εποχής γιαγιές.
10: Για τα λίρα απόψε, για χατήρι σου χαλάω.
7: Και έχω περάσει στην ιστορία έτσι.

0: τι ωραία εκείνα τα χρόνια τα παιδικά. Ιδιαίτερος όταν ερχόταν καλοκαίρι. Χαμός. Πηγαίναμε εκδρομές σε κάτι βουνά, απάτητα. Και βρίσκαμε διάφορα και λέγαμε, α, αυτό ξέρεις τι είναι. Είναι ο τάφος του Αχιλλέα και του Πάτροκλου. Δεν υπήρχε τίποτα βέβαια να το υποστηρίξει. Αλλά ο πεις, και τώρα ένας κύριος που βρήκε τον τάφο είχε τίποτα να το υποστηρίξει.
1: Επιτέλους, εδώ τι θα σας δείξω τώρα, μετά από τόσο κόπο. Νάτι, αυτοί είναι οι δύο δίδυμοι τάφοι του Αχιλλέα και του Πατρόκλου. Θα σας πω το εξής, θα το ψάξω μετά να δω αν υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση με το μακεδονική που το λένε, παιδιά, το βλέπετε. Το βλέπετε, είναι πέτρες, δεν είναι μάρμαρα. Δεν θέλει και φιλοσοφία, καμία σχέση με μακεδονικό. Είναι εκεί γύρω στο 1300 που έφυγαν και οι δύο από τη ζωή. Προφανώς αυτό. Εκείνο που το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει μία περίπτωση. Αν δεν έχει μεταφερθεί εδώ η πειρά, τέλος πάντων, γιατί τους κάψαν και τους δύο, να έχουν μεταφερθεί εδώ πέρα οι στάχτες, να είναι τιμητικό, να έγινε για τιμητικούς λόγους. Πάντως ήμουν σίγουρος, το έχω βρει από το 1980 αυτό εδώ. Δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν τίποτα, μόνο χωράφια και τα λοιπά. Θα προσπαθήσω να κάνω μια κατάβαση, αν και είναι λίγο δύσκολο. Να σας δείξω πρώτα, είχε αριστερά εδώ, υπήρχε ένα μικρό γλυπτό, την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή θα προσπαθήσω να βρω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι πάρθηκε. Και από δίπλα και εκεί, στην άλλη, εδώ, έχει ένα άσπρο άλογο.
0: Εν τω μεταξύ όλα αυτά τα λέει και βρίσκεται μπροστά σε δύο λακκούβες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η λακκούβα του Αχιλλέα και η λακκούβα του Πατρόκλου. Αχιλλεύς. Ο Λέων των Αχαιών. Βρέθηκε επιτέλους ο τάφος.

0: έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη εγκλήματα. Έχει εκδίκηση, είναι η εκδίκηση. Στα αρχαία υπήρχε το δίγαμα τότε. Το δίγαμα όντως υπήρχε, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρούφες. Ήταν, λέει, ο Αχιλλέας εκπάγλου Καλονής. Πάρα πολύ όμορφος. Ωραίος ως Έλλην. Και τώρα υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες. Δόξα τω Θεώ, διατηρείται αυτό το DNA της ομορφιάς. Το θυμάστε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ που είχε πάει και στο Survivor. Πολύ ωραίο αγόρι. Και το λένε άνθρωποι που ξέρουν από αυτά. Το λέει ακόμα και ο ίδιος Εμμανουήλ που είναι δύσκολος.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Εμμανουήλ. Αυτός που όποτε τον βλέπεις σου κόβει την ανάσα. Θα ήθελα να σου πω ότι μόλις ξύπνησα, πίνω τον καφέ μου και σε λίγο θα κάνω την δίωρη γυμναστική μου για να διατηρήσω αυτό το καλογυμνασμένο πρωταθλητικό κορμί μου. Θα ήθελα να σου πω ότι σήμερα σου μιλάω ξυρισμένος, λαμπερός, με τα πυρόξενα μαλλιά μου και φορώντας μία μπλούζα από τη συλλογή μου. Αυτή τη στιγμή θα πάρω μία ανάσα από τη μύτη και θα τη φυσήξω σε όλους εσάς που κάθε μέρα κάτω από το post με πολεμάτε και γράφετε αρνητικά σχόλια. Πιστεύεις ότι το δικό σου αρνητικό σχόλιο θα το πάρω σοβαρά και θα με ενοχλήσει? Καθόλου. Αντιθέτως, με δυναμώνει. Και όλοι εσείς δεν θα με φτάσετε ούτε σε 500 ζωές. Μην το προσπαθείς, μην το παλεύεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Ο Εμμανουήλ είναι μόνο ένας. Εγώ θα σου κόβω την ανάσα και εσύ θα με σχολιάζεις. Πολλά φιλιά και να τον ακούς τον Εμμανουήλ.
0: Κωνσταντίνε Εμμανουήλ μου, ανάσα μου, αγόρι μου, ανάσα μου, αγόρι μου, μέχρι και τραγούδι γίνεται.

0: θα πω κάτι. Βρείτε μου μία τωρινή σύγχρονη τραγουδίστρια που μπορεί να πει έτσι σαν την Τζενιβάνα αυτό το τραγούδι. Όχι, πέστε μου εσείς. Και όταν έχω κάτι να πω, να λέω αλήθεια, θα τις πω. Παρόλο που ξέρω ότι κάποιοι προσεύχονται και θέλω να με φημώσουν. Γιατί υπάρχει και προσευχή που μπορεί να φημώσει.
1: Γνωρίζετε ότι αν όλα όσα κάνετε πάνε στραβά, η ενέργειά σας πιθανώς έχει κλαπεί. Υπάρχει μια ισχυρή προσευχή για να σας προστατεύσει, να ανταποδώσετε κάθε κακό και να φημώσετε σε εισαγωγικά το άτομο που μιλάει άσχημα για εσάς. Αυτή η προσευχή είναι τόσο δυνατή που χρειάζεται να την πείτε μόνο μία φορά. Όποιος την θέλει, δεν έχει παρά να μου στείλει μήνυμα.
0: Στέλνετε ένα μηνυματάκι, ξέρετε, χωρίς χρέωση. Θα πούμε κι εμείς μια προσευχή με τον Αντριάνο Σελεντάνο.

Δεν πρέπει να μισείς τον ήλιο επειδή δεν μπορείς να τον βρεις. Ο ήλιος είναι πάνω μας και λάμπει. Όπως λάμπει το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί, που δεν είναι ακριβώς δελτίο ειδήσεων, είναι ας πούμε μεσημεριανό μαγκαζίνο. Το βρήκα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο Αλφα Radio. Όλα είναι πανέτοιμα. Κάνετε μια προσευχή. Η Λίνα Κλήτου να σας μεταδώσει όλο το παλμό της επικαιρότητας. Και ναι, η προσευχή σας πέτυχε.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς, στην αρχισυνταξία Έντινα Μόσχου, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Καλπάζει ο πληθωρισμός στη χώρα μας. Εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 2% τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και του 2024 σύμφωνα με την Ελστάτ. Τον Μάρτιο ο τιμάριθμος είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς και αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας διαχύθηκαν σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών από τα είδη διατροφής μέχρι τις αεροπορικές μεταφορές. Η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, δήλωσε ο Υπουργός από το 7ο Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο στόχος, όπως είπε, είναι το χρέος να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2029 ως προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας. Διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Εν μέσω ανταλλαγής πυρών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στα στενά του Ορμούς τα ξημερώματα αλλά και νέες επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνεί ομιλία απόψε από τον κήπο των Ρόδων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο ABC News πως τα πλήγματα κατά του Ιράν είναι απλώς χτυπήματα αγάπης, ενώ απείλησε με βία αντίπεινα σε βάρος της Τεχεράνης αν δεν υπογράψει αμέσως συμφωνία. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατήγγειλε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Επίθεση από πυράβλους και ντρόνς που προέρχονταν από το Ιράν ανακοίνωσαν ότι δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Κίνα επιβεβαίωσε ότι τάνκερ της δέχτηκε επίθεση στο στενό του Ορμούζ. Άλλος ένας διασώστης νεκρός στο Νότιο Λίβανο από Ισραηλινό πλήγμα σύμφωνα με την πολιτική προστασία του Λιβάνου. Ουκρανικού τύπου φαίνεται πως είναι το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από αλλοί σε σπηλιά νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Πηγές αναφέρουν πως αν και έφερε πυροκροτητές δεν υπήρχαν εκρηκτικά στο εσωτερικό του. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών. Σε ομηρία εξελίχθηκε επίθεση σε χρηματαποστολή έξω από τράπεζα στην πόλη Σιντζίνγκ στη δυτική Γερμανία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν δράστη που κρατά όμηρο έναν τουλάχιστον από τα μέλη της χρηματαποστολής. Τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας κάνει λόγο για περισσότερους δράστες και πιθανόν περισσότερους ομήρους. Στη Βουλή κατατίθεται εντός της ημέρας προς ψήφιση η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Με αναδρομική ισχύ θα είναι η ρύθμιση, συνεπώς θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτοσχέδιος εμπριστικός μηχανισμός εξεράγησε φυλασσόμενο από την Ελλάς παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς μεταφέρθηκαν τα υπολείμματα του εμπριστικού μηχανισμού. Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η κρατική ασφάλεια. Σήμερα αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από τη Ryanair για το μέλλον της στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης σε συνέντευξη που θα παραχωρήσουν στελέχη της στην Αθήνα. Κατά πληροφορίες η εταιρεία θα επιστρέψει κανονικά την επόμενη τουριστική σεζόν χωρίς να αποκλείεται να διατηρήσει ορισμένες πτήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Σε φυλακές εκτός Κρήτης μέχρι τη δίκη οδηγήθηκαν αργά χθες ο 54χρονος καθομολογίαν δράστης και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια στη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Κρήτη. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 28χρονος διανομέας που πέταξε πέτρες σε 6 περαστικούς σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα τραυματίζοντας σοβαρά κάποια από τα θύματά του. Μένεται πυρκαγιά σε δασική έκταση 11.000 στρεμάτων στην απαγορευμένη ζώνη του Τσερνομπίλ μετά από πτώση ντρόουν. Οι Ουκρανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν έχει ανιχνευτεί αύξηση των επιπέδων ραδιενέργειας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Το 5,4% πληθωρισμός στη χώρα μας, με αυτούς που εκτιμούν τα δεδομένα να θεωρούν ως υπαίτιο για αυτή την ηλικιώδη αύξηση τις τιμές της ενέργειας, τα καύσιμα, στη βενζίνη κλπ. Όμως η πραγματικότητα για όλους εμάς τους πολίτες είναι ότι αντίστοιχα φωτιά έχουν πάρει εδώ και καιρό οι τιμές στην ένδυση, στην υπόδηση και κυρίως στα σούπερ μάρκετ. Ο Σταύρος Μανοβασιώτης είναι εδώ να μας πει τι πρόκειται να γίνει και έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κάνει κάθετες και άμεσες παρεμβάσεις στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, διότι εδώ θα αρχίσουν να μπαίνουν και ζητήματα επιβίωσης για μεγάλες μερίδες του πληθυσμού.
1: Καταρχάς μιλάμε για ένα πληθωριστικό σοκ στην αγορά. Αυτό, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Αυτό το 5,4% είναι μια καθαρή ακρίβεια στην καθημερινότητά μας. Είναι φωτιά παντού.
0: Εγώ στο περιέγραψα όχι με οικονομικούς όρους, αλλά με την αγωνία ενός πολίτη και καταναλωτή. Εσύ βάλε τώρα όλη την επιστημονική, όλο το επιστημονικό περίβλημα. Βάζει και καταλήξουμε κάπου.
1: Νομίζω ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να το περιγράψει με τον πιο σωστό τρόπο είναι ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος βλέπει και τα τρόφιμα, θα σας τα πω σε λίγο, βλέπει και τα ενίκια, θα σας τα πω σε λίγο, βλέπει φυσικά και τα καύσιμα να έχουν αυτή την ανωδική πορεία. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών από την αρχή του έτους. Μία αύξηση που πιέζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, τα στοιχεία είναι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
0: Δεν θέλω να σε ευνηδιάσω, αλλά τέτοιες πληθωριστικές πιέσεις στο παρελθόν, πώς θυμάσαι πότε έχουμε δεχθεί, για να κάνουμε ένα flashback.
1: Πάνε πολλά χρόνια, πάει πολύ καιρό πίσω. Δεν ξέρω εάν την περίοδο που ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία είχαμε κάποια αντίστοιχη μεταβολή, θα το δω μετά. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που αντιλαμβάνομαι διαβάζοντας τους αριθμούς της Ελστάτ είναι ένα ισχυρό σοκ. Ένα σοκ που το αντιλαμβάνονται τα νοικοκυριά πρώτα και καλύτερα. Είναι μια αύξηση από το 3,9 τον Μάρτιο στο 5,4 τον Απρίλιο. Δηλαδή το λες και δεν το πιστεύεις για το πόσο μεγάλη ήταν αυτή η ανατίμηση στην αγορά. Το νέο άλμα του πληθωρισμού έρχεται σε μια περίοδο βέβαια έντονης διεθνούς ανησυχίας. Δεν είναι δικό μας, δεν είναι εσωτερικό θέμα, σαφώς. Είναι λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και της έντασης γύρω από όλη αυτή την ιστορία με τα στενά του Ορμούς, που σκάει πάνω στην αγορά ενέργειας και από εκεί και πέρα σκάει παντού. Τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται ακριβώς στους τομείς που επηρεάζουν την καθημερινότητα, στη στέγαση, στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα τρόφιμα, στις μεταφορές, στην εστίαση. Η ενέργεια είναι αυτή που καίει ξανά τα νοικοκυριά. Η πιο εκρηκτική άνοδος σημειώνεται σαν γενική κατηγορία στην γενική κατηγορία της στέγασης. Αλλά εάν θα πάμε να δούμε στα επιμέρους, θα δούμε το πετρέλαιο θέρμανση στο 53,2% πάνω, το ντίζελ στο 32,4%, το φυσικό αέριο στο 19,3%, τον ηλεκτρισμό στο 14%. Από εκεί και πέρα είναι λογικό να σου προκαλεί ταραχή αυτό, αυτά τα ποσοστά και αυτά τα νούμερα. Δεν είναι καλύτερη η εικόνα στα τρόφιμα. Μιλάμε για ένα ράλι ανατιμήσεων στα βασικά είδη διατροφής. Ακούστε ποσοστά που είναι της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, δεν δικά μου. Το μοσχάρι μέσα σε ένα χρόνο βλέπεις μια αύξηση 19,2%, αρνί 13,3%. Ακόμα και η φυτική, η μαργαρίνη 11,6%. Στα ενίκια 7,4%. Τι να σας πω για τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Νομίζω ότι αρχίζουν να ακούγονται στα αυτιά σου ως πολυτέλεια όταν η καθημερινότητά σου βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί μόνη της μια χώρα να διαχειριστεί μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, και όπως επίσης δεν είμαι σίγουρος για το αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανήκουμε, έχει την δυνατότητα έστω και αυτή τη στιγμή να λειτουργήσει με μια ταχύτητα ταχύτητα που να μπορέσει να προλάβει τον επόμενο μήνα ή τον μεθεπόμενο μήνα, διότι έχουμε συνηθίσει αυτή την αντίδραση με τον αραμπά που συνήθως παίρνουν και ανακοινώνουν μέτρα αφού έχει τελειώσει η κρίση. Ναι. Και τι να το κάνεις όταν το 5,4 θα έχει ξαναγίνει 3,9, θα έχει φτύσει αίμα μέχρι τότε. Δεν είμαι σίγουρος καν αν τα fuel pass και τα food pass και
0: υπάρχουν
1: όλα
0: αρκετοί
1: αυτά
0: που λένε
1: να,
0: ότι
1: να
0: αυτά ξανεμίζονται εξυπαρχής λόγω των πληθωριστικών πιέσεων.
1: Θα σου πω το εξής. Εγώ γενικά είμαι της άποψης ότι και ένα ευρώ να πρέπει να σου δώσουν,
0: από το ολότελα πρέπει να το είναι καλύτερο.
1: Και οι πολίτες οι οποίοι τα δικαιούνται, καμιά φορά όχι μόνο τα χρειάζονται, κάτι η λέξη χρειάζονται δεν λέει τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή καίγονται.
0: Συμφωνώ.
1: Άρα κάτι είναι και αυτό, έστω και σχεδόν αμεληταίο. Αλλά δεν αρκούν αυτά. Πρέπει να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή χρειάζεται άλλου είδους διαχείριση μιας τέτοιας κρίσης.
0: Μάλιστα. Οψόμεθα δηλαδή και κάνουμε και το σταυρό μας. Σε ευχαριστώ Σταύρο Μονεμβασιώτη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης. Αυτό προανήγγειλε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του σε οικονομικό συνέδριο. Ταυτόχρονα διαβεβαίωσε πως την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, δήλωσε ο Υπουργός, από το βήμα του 7ου Συνεδρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο στόχος, όπως είπε, είναι το χρέος να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2029 ως προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας. Ουκρανικού τύπου φαίνεται πως είναι το ντρόν που εντοπίστηκε χθες από αλλή σε σπηλιά νότια της Λευκάδας, κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Πηγές αναφέρουν πως αν και υπήρχαν πυροκροτητές, δεν υπήρξαν εκρηκτικά στο εσωτερικό του. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών. Όλες τις πληροφορίες από τη Λευκάδα θα μας τις δώσει τώρα η συνάδελφος Βιβιάννα Βαρδί, δημοσιογράφος του ΑΗ Λευκάδα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λευκάδα. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι ό,τι λέμε και ό,τι διαβάζουμε είναι πληροφορίες οι οποίες είναι σίγουρα ανεπιβεβαίωτες ακόμη. Να πούμε όμως τα σίγουρα, ότι έχει φύγει από χθες το πρωί που βρέθηκε και οδηγήθηκε στο τουριστικό γυροβόλιο από τους ψαράδες και το λιμενικό της Λευκάδας το μη επανδρομένο αυτό σκάφος. Έχει φύγει από την αρμοδιότητα του λιμεναρχείου της Λευκάδας και μεταφέρθηκε στον Αστακό. Εκεί όπου ξεκίνησαν οι έρευνες για το τι είναι, να πούμε φυσικά ότι αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι ότι έχει φύγει η υπόθεση και από τα χέρια των λιμενικών και έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου ο στρατός.
0: Βέβαια, λογικό είναι. Γιατί λογικό. Απολύτως λογικό. Ακριβώς. Άρα, περιμένουμε ακριβώς να δούμε τι πόρισμα θα βγάλουν για να καταλάβουμε, ναι, από πού ήρθε, ποιοι το χρησιμοποιούσαν, τι σκοπούς εξυπηρετούσε, αν είναι όπως λένε οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έμποροι ναρκωτικών που διακινούν με αυτόν τον τρόπο νέα μεθοδολογία αυτή, ή αν είναι κάτι άλλο πιο ουσιαστικό που κρύβεται από πίσω.
2: Εγώ θέλω να προσθέσω ότι το Ιόνιο, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι πολύ κοντά στην Ιταλία και πολύ κοντά στην Αλβανία. Mm-hmm. Γίνεται μεγάλη διακίνηση κατά διαστήματα, ιδιαίτερα λιγότερο τους καλοκαιρινούς μήνες, επειδή υπάρχει μεγάλη κίνηση στο Ιόνιο και περισσότερο αυτή την εποχή και ίσως και το φθινόπωρο. Υπήρξε και περιστατικό που πριν από αρκετό καιρό εντοπίστηκε κάτι αντίστοιχο, δεν γνωρίζω αν είναι ακριβώς το ίδιο παρόμοιο με αυτό, στην Ιταλία, που εκεί είχαν πει ότι πρόκειται για διακίνηση ναρκωτικών. Είναι ένας καινούριος τρόπος, εάν πρόκειται για κάτι τέτοιο, εξαιρετικά επικίνδυνος και εξαιρετικά δύσκολος.
0: Και δυστυχώς και εξαιρετικά αποτελεσματικός.
2: Ακριβώς. Επίσης θέλω να διευκρινίσω, που δεν έχει και καμία σημασία, αλλά έτσι για το ρεπορτάζ και την εικόνα που έχουν οι ακροατές, ότι το σκάφος αυτό εγκλωβίστηκε στα βράχια Με αποτέλεσμα να το βρουν οι ψαράδες, οι οποίοι ψαράδες το βρήκαν εν κινήσει, δηλαδή είχε τις μηχανές και δούλευαν.
0: Σωστά.
2: Που σημαίνει ότι υπάρχει και περίπτωση να μην μπορούσαν να το απεγκλωβίσουν από εκεί που ήταν και το εγκατέλειψαν. Κανένας δεν ξέρει. Ο στρατός δουλεύει με πολύ μεγάλη μυστικότητα και καλά κάνει. Από εκεί και πέρα ελπίζω.
0: Ένα αναμονή των πορισμάτων και των ανακοινώσεων. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ Ακριβώς. θερμά.
2: Και εγώ.
0: Ήταν η Βιβιάνα Βαρδί, δημοσιογράφος από το ΑΕ Λευκάδα. Στη Βουλή κατατίθεται εντός της ημέρας προς ψήφιση η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών ώστε υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου, ενώ για κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι πρωτοδίκη. Με αναδρομική ισχύ θα λειτουργήσει η ρύθμιση, συνεπώς θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
3: Το είχαμε προαναγγείλει,
0: ναι,
3: Λίνα.
0: Σωστά.
3: Ήταν η πληροφορία, να που γίνεται πράξη. Επί της ουσίας, τι λέει αυτό το η διάταξη που έρχεται προς ψήφιση σήμερα το αργότερο και μάλιστα θα έρθει με το κληρονομικό δίκαιο και θα ψηφιστεί στις 20 Μαΐου. Λέει λοιπόν το εξής. Για όσους βουλευτές διώκονται, εφόσον υπάρξει βεβαίως η άδεια της Βουλής, οι δίκες θα γίνονται μέσα σε 3 μήνες όταν πρόκειται για πλημελήματα. Όταν πρόκειται για κακουργήματα, θα τα αναλαμβάνει ευθέτης ανακριτής. Η ανάκριση θα τελειώνει στο μισό χρόνο από ό,τι προβλέπεται κανονικά. Τι λέει ο νόμος? Στους 8 μήνες. Έτσι λέει θεωρητικά.
0: Mm-hmm.
3: Πάμε επομένως στους 4 μήνες να κλείνει η ανάκριση και μέσα σε 3 μήνες θα ορίζεται και πάλι η δικάσιμος. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν, αυτό που έχουμε πει εξ αρχής, όταν υπάρχει μια ποινική υπόθεση σε εξέλιξη, θα πρέπει να τελειώνει για να μην είναι σε ομοιρία οι βουλευτές που διώκονται. Μιλάμε πάντα για βουλευτές που διώκονται. Όπως λες λοιπόν, είναι θα έχει αναδρομική ισχύ. Θα δούμε τώρα στην πράξη πώς θα είναι αυτά. Γιατί καλές οι θεωρίες, θα δούμε και στην πράξη. Γιατί
0: ναι,
3: πιστέψτε με
0: κάποια
3: πράγματα. Δηλαδή, αν η ανάκριση, ας πούμε, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε 4 μήνες, θα πάει σε 5 και σε 6 μήνες. Θα μιλάμε για κακουργήματα, για τα πλημελήματα, το καταλαβαίνουμε.
0: Σωστό.
3: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα στην πράξη.
0: Πραγματικά. Τώρα, να πούμε και Τασούλα ότι υπάρχει και μία ανακοίνωση των δικαστών και εισαγγελέων για τη συνταγματική αναθεώρηση, οι οποίοι υπογραμμίζουν ότι για τη θωράκιση της λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών είναι αναγκαία η πρόβλεψη χρονικού περιορισμού τουλάχιστον τριετίας στην κατάληψη δημοσίων θέσεων και αξιωμάτων από συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, όπως η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας των δικαστηρίων με προεπιλογή υποψηφίων από ολόκληρο το δικαστικό σώμα και με την τελική δεσμευτική κρίση να ανήκει στη Βουλή. Είναι σημαντική παρέμβαση, προσπαθεί να θωρακίσει το κύρος της δικαιοσύνης.
3: Ναι, μιλάει για το δικαστικό ασυμβίβαστο. Επί της ουσίας αυτό που λέει είναι ότι όταν κάποιος δικαστής συνταξιοδοτείται, δεν πρέπει για
0: να αναλαμβάνει για μια τριετία.
3: Δημόσιο αξίωμα, ακριβώς.
0: Γιατί το είδαμε πόσα δεινά προκάλεσε και πόσα σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση και η περίπτωση της κυρίας Θάνου, αλλά και μετέπειτα.
3: Ναι, γιατί λέει, ας πούμε, θα πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια, αυτό λένε, ήταν των δικαστών και των εισαγγελέων, ήταν έτοιμα αυτό να μην μπαίνουν δικαστές σε δημόσιες θέσεις αφού έχουν συνταξιοδοτηθεί τουλάχιστον 3 χρόνια. Και συμφωνούν απόλυτα με τη ρύθμιση που έρχεται στην συνταγματική αναθεώρηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κρήτη. Σε φυλακές εκτός Κρήτης οδηγήθηκε το ζεύγος, ο 54χρονος που σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια. Οι απολογίες τους είχαν προγραμματιστεί για το πρωί της Δευτέρας. Η διαδικασία έγινε με απόλυτη μυστικότητα υπό το φόβο βεντέτας.
3: Εντάξει, αναμενόμενο. Είχαν πει για Δευτέρα, το κάνανε χθες το βράδυ. Αναμενόμενο η άκρα μυστικότητα, γιατί καταλαβαίνει θα γινόταν μετά την κηδεία του παιδιού να μαθαίναν ότι απολογούνται οι δύο δράστες. Αυτό που προκαλεί είναι η απολογία του 54χρονου. Έβλεπα, λέει, εκείνη την ώρα το φωνιά του παιδιού μου μπροστά μου. Αν είχα 1000 σφαίρες, δεν θέλησαν για τις 1000, είχα μόνο 6.
0: Αμετανόητος.
3: Αμετανόητος. Δεν είπε μια συγγνώμη. Να το πω έτσι. Ζήτησε από τους αστυνομικούς όταν έγινε η μεταγωγή να τον πάνε στον τάφο του παιδιού του, γιατί δεν θα το ξαναδεί, θα ξαναεπιστρέψει. Ξέρει ότι θα μείνει για πολλά χρόνια στη φυλακή, γιατί αυτό που έκανε έχει ποινή κάθριξης μέχρι και ισόβια. Η σύζυγος από την άλλη, η οποία κατά πολλούς ήταν αυτή που υποκινούσε την όλη υπόθεση, λέει κάτι άλλο. Ότι έβλεπα εκείνη την ώρα έναν άλλο άνθρωπο, δεν τον αναγνώριζα, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκτός ελέγχου, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί είναι έτσι. και γενικότερα και ειδικότερα είναι μια κατάσταση η οποία ήταν εκτός ελέγχου, όπως λέει η ίδια. Βέβαια, η ίδια πάει για συνέργεια. Θα ξέρει μια τραγωδία τώρα, ό,τι και να λέμε.
0: Και με δηλώσεις του φωνιάς του Νικήτα προσπαθεί να τη βγάλει από το κάδρο λέγοντας μου έλεγε σταμάτα.
3: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο και αυτό. Να πω. Λοιπόν, αυτή είναι η τραγωδία. Έκλεισε με αυτόν τον τρόπο. Εκτός Κρήτης θα πάνε σε φυλακές. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί, για ποιο λόγο γίνεται, για να μην υπάρξουν επεισόδια. Θα τα δούμε όλα στην πορεία.
0: Μάλιστα. Πάμε, σε ευχαριστώ Τασούλα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης.
4: Το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε στον εισαγγελέα αναφορά. Ο εισαγγελέας διέταξε αυτά που νόμιζε ή αυτά που έκρινε ότι είναι σωστά να γίνουν. Η αστυνομία δεν συλλαμβάνει χωρίς εντολή του εισαγγελέα. Ούτε προβαίνει σε πράξεις.
0: Στο θέμα αναφέρθηκε και εκπρόσωπος της Ελλάς, η κυρία Δημογλίδου.
5: Όταν όμως το θύμα απευθύνεται σε αστυνομικές αρχές, μέσα σε λίγες ώρες πραγματοποιείται σύλληψη και ο δράστης οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι η αρμοδιότητα η δική μας σταματά εκεί. Ο διοικητής ήταν που προέτρεπε την οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη επειδή έβλεπε τον κίνδυνο.
0: Συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύμνης.
6: Η λεβεντιά της Κρήτης είναι κάτι τελείως διαφορετικό από την έκφραση βίας, αυτοδικίας ή εκδίκησης. Είναι άλλο η αληθινή λεβεντιά και άλλο η ψευτοκαπετανέη.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
10: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίγκο.
11: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
10: Λίγκο.
11: Τι να μαθαίνουμε για κάτι?
10: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
12: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θιάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
13: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: 6 ώρες διήρκησε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και η ανταλλαγή των μηνυμάτων ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου, τον Πρωθυπουργό και την κοινοβουλευτική ομάδα ήταν αμφίδρομη. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε, καθησυχάζοντας τις αγωνίες των βουλευτών που είναι εμπλεκόμενοι στις δικογραφίες του ΠΚΠ, ότι θα συμμετάσχουν κανονικά στα

0: Συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Πρωθυπουργός με μια ενηγματική ρίση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: 6 ώρες διήρκεσε, Ελίνα. Καλό μεσημέρι. Συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. 43 βουλευτές πήραν τον λόγο. Το κλίμα ήταν ήπιο και κόσμιο. Βεβαίως υπήρξαν και αιχμές, υπήρξαν και ανταλλαγές απόψεων. Λογικό είναι στο πλαίσιο ενός εσωκομματικού διαλόγου. Δεν συμφωνούν όλοι με όλους. Το μείζον όμως ήταν η Νέα Δημοκρατία να μην βγει διχασμένη, διασπασμένη από αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, και αυτό προφανώς και επετεύχθη, κάτι το οποίο το αναγνώρισε ο κύριος Μητσοτάκης και στην συνέχεια. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό που λένε έμπειρα στελέχη, είναι ότι είναι ένα μεγάλο κόμμα και οι βουλευτές κινούνται και με όρους πολιτικού ρεαλισμού όταν υπάρχει το σενάριο των εκλογών σε λίγους μήνες. Και ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία μπαίνει σε μια λογική εκλογικής ετοιμότητας. Θα ήταν μάλλον παράλογο οι βουλευτές να κινηθούν σε μια γραμμή ευθείας αμφισβήτησης. Συνεπώς τα βουλευτικά πυρά έλειψαν. Ασκήθηκε κριτική με έναν τρόπο και στο επιτελικό κράτος και στη λειτουργία αυτού. Όμως δεν αμφισβητήθηκε η λογική και η ύπαρξή του, κάτι το οποίο το αναγνώρισε ο κ. Μητσοτάκης και στο τέλος, επενώντας τους βουλευτές για το γεγονός ότι δεν κατέφυγαν σε μια τέτοια επιλογή. Από εκεί και μετά υπάρχει ένα αμφίδρομο συμφέρον της κυβέρνησης και των βουλευτών, και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία να πάει όσο πιο καλά γίνεται στις εκλογές. Το είπε με έναν τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης, χρησιμοποιώντας και την διαχρονική ρίση του παλιού Προέδρου των ΗΠΑ, του Χάρι Τρούμαν. Αν δεν αντέχεις την ζέστη, τότε βγες από την κουζίνα, ζητώντας υψηλό τέμπο από όλους και από βουλευτές και από υπουργούς εν ώψη των εκλογών, καλώντας τους να υδρώσουν τη φανέλα, κάτι το οποίο το είπε και στην χθεσινή του εισήγηση. Και από εκεί και μετά το πήραν και πολλοί βουλευτές, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν στις δικές τους τοποθετήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης αναγνώρισε χθες στην καταληκτική του τοποθέτηση μια τοποθέτηση σούμα, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με τα όσα έγιναν στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά από τις σχεδόν 6 ώρες συζήτησης, ότι πράγματι κάποιοι υπουργοί δεν υδρώνουν την φανέλα στο μέτρο που το κάνουν άλλοι. Αυτό ήταν προϊόν μιας κριτικής που ασκήθηκε πρωτίστως από τον Άδωνη Γεωργιάδη, που στόχησε τον Νίκο Δένδια. Δεν ήταν όμως μόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης που άφησε αιχμές για απόντες υπουργούς ή για υπουργούς που βγαίνουν μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον. Το έκαναν μεταξύ άλλων ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Δημήτρης Κερίδης, ο Θάνος Πλεύρης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο καθένας με διαφορετική ένταση και διαφορετική φρασεολογία. Ο κύριος Γεωργιάδης βεβαίως ήταν αυτός ο οποίος χρησιμοποίησε την πιο οξία φρασεολογία, μιλώντας για κάποιους οι οποίοι πηγαίνουν σε εκδηλώσεις όπου μας βρίζουν, είπε, μιλώντας, φωτογραφίζοντας μάλλον, για να είμαι δίκαιος, την παρουσία του Νίκου Δένδια σε εκδήλωση της εφημερίδας Δημοκρατία με παρόντες τον Κώστα Καραμανλή και τον Βαγγέλη Βενιζέλο, λέγοντας ότι κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη αρκεί να μην έρθουν εδώ πέρα, ενώντας τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και αναφερόμενος προφανώς στην απουσία του Υπουργού Άμυνας σε προγραμματισμένη επίσκεψη στην Πορτογαλία. Τώρα, ο κύριος Δένδιας δεν σήκωσε το γάντι του κυρίου Γεωργιάδη. Υπάρχει μια άτυπη βεντέτα εκεί πέρα, η οποία συντηρείται περισσότερο, πρέπει να πω, από τον κύριο Γεωργιάδη. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως έχει υπάρξει απάντηση από κύκλους του κυρίου Δένδια. Αυτή τη φορά κάτι τέτοιο δεν έγινε, ούτε σήμερα γίνεται. Όμως, με έναν τρόπο νομίζω, περισσότερο ή λιγότερο ευθύ, θα το δούμε πώς θα το επιλέξει, ο κύριος Δένδιας θα τοποθετηθεί αύριο, καθώς είναι εκ των κεντρικών ομιλητών στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Είναι το τελευταίο προσυνέδριο πριν από το συνέδριο της επόμενης εβδομάδας. Μιλά σε πάνελ για την εξωτερική πολιτική μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Σταύρο Παπασταύρου. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει αξία και για τους εσωκομματικούς ισχυρισμούς πώς θα τοποθετηθεί. Πάντως και ο κύριος Μητσοτάκης αναγνώρισε αυτό το οποίο είπαν κεντρικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με τον ένα με τον άλλον τρόπο. Όμως σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, θέλησε να αποδραματοποιήσει το πράγμα. Υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να εκλαμβάνεται κάτι τέτοιο μομφή για τον κύριο Δένδια ή για κάποιον άλλον υπουργό, παρά ως παρένεση του Πρωθυπουργού ότι όλοι πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατόν στο δρόμο προς τις κάλπες, έτσι ώστε και η Νέα Δημοκρατία να πετύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές. Πάντως και κάτι καταληκτικό, Λίνα, εφόσον η κοινοβουλευτική ομάδα με τον ένα με τον άλλον τρόπο δεν παρήγαγε κάποιο μείζον επεισόδιο ή κάποιο μείζον πολιτικό ζήτημα και με όρους πολιτικού ρεαλισμού αν μπορούμε να το διαβάσουμε.

0: μπορούμε να εικάσουμε και σίγουρα το κάνουν στα ανώτερα κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας, ότι παρά τα περί του αντιθέτου θρυλούμενα και το συνέδριο του κόμματος το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα κινηθεί σε παρόμοια γραμμή, παρά τις όποιες εχμές μπορεί να υπάρξουν, τους όποιους προβληματισμούς μπορούν να κατατεθούν. Λογικό είναι άλλωστε, άμα αυτά δεν γίνουν και στο συνέδριο, που αλλού μπορούν να γίνουν? Είναι το ανώτατο κομματικό όργανο που κατατίθενται διαφορετικές προτάσεις και διαφορετικές απόψεις.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο, επειδή ακούγεται ότι πέρα από τα δύο κόμματα στο χώρο της αριστεράς υπάρχει βάσιμο ενδεχόμενο να δημιουργηθεί και στην κεντροδεξιά ένα νέο κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Όλο αυτό που καταγράψαμε ως κλίμα και κατά την εξάωρη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά και προϋπολογίζεται ότι θα επικρατήσει και στο επικείμενο συνέδριο, είναι ουσιαστικό? Δεν έχει υπάρξει διαραγή στη σπονδυλική στήλη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ προς το συνεκτικό ιστό που ενώνει όλα αυτά τα στελέχη, είναι ένα ένστικτο πολιτικής αυτοσυντήρησης?
0: Ό,τι και αν είναι, μπορεί να ισχύουν και τα δύο που λες. Μπορεί να υπάρχει και ρήγμα για κάποιους, μπορεί κάποιοι να αυτοσυντηρούνται πολιτικά πριν από τις εκλογές, και όσο η Νέα Δημοκρατία είναι σε τροχιά εξουσίας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο και δεν διαφαίνεται κάποια προοπτική εξόδου της από μια εξίσωση εξουσίας, είτε ως αυτοδύναμο κόμμα είτε σε κάποιον συνεργατικό σχηματισμό, δεν πρόκειται να υπάρξει ευθεία αμφισβήτηση ούτε να υπάρξει ένα εσωτερικό μέτωπο. Τώρα, αν και όταν γίνει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, προφανώς θα πιέσει και τη Νέα Δημοκρατία, δεν αποκλείεται όμως να αντλήσει τη βασική του δυναμική από ψηφοφόρους στη δεξιότερη μπάντα του χάρτη, που έχουν φύγει ούτως ή άλλως από τη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω ότι εκεί έχουμε το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, της κυρίας Λατινοπούλου, τη Νίκη, υπάρχει και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, άρα υπάρχουν πολλοί σχηματισμοί και δυνητικοί σχηματισμοί για μια σχετικά περιορισμένη δεξαμενή ψηφοφόρων. Μάλιστα. Οπότε είναι προφανές ότι αυτά δεν θα λειτουργήσουν όλα αθρηστικά. Κάτι θα λειτουργήσει εις βάρος κάποιου άλλου.
1: Μάλιστα. Γιώργο Ευγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Το έργο των υπουργών και η δημόσια εικόνα του καθενός παράγουν αποτελέσματα και το αποτύπωμα που αφήνουν στον πολίτη φαίνεται στις μετρήσεις, δήλωσε μιλώντας στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης. Ερωτηθής για τη συζήτηση, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα έδειξε ότι η συζήτηση και η ενσωμάτωση προτάσεων είναι το κυρίαρχο για να μπορέσουμε από εδώ και πέρα να κερδίσουμε την αυτοδυναμία, και επέμεινε ότι η επίτευξη της αυτοδυναμίας αποτελεί εθνική ανάγκη.
2: Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, θα έλεγα εγώ. Ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις, ακούστηκαν σημαντικές προτάσεις και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό για την Νέα Δημοκρατία. Η χθεσινή συνεδρίαση έγινε σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που θα πρέπει να μας ανησυχεί όλους. Η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές θα πρέπει να είναι μόνο μία, η αυτοδυναμία, και όχι ως πολιτική αιμονή, αλλά ως εθνική ανάγκη. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Το ένα πράγμα είναι το μοντέλο διακυβέρνησης, το οποίο είναι αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού. Από την άλλη όμως, η κυβέρνηση και το μοντέλο διακυβέρνησης θα πρέπει να υπηρετούν το πρόγραμμα μέσω του οποίου εκλεγήκαμε. Η κοινοβουλευτική ομάδα δεν πρέπει να έρχεται μπροστά σε εκπλήξεις. 11 βουλευτές κάναμε μια ερώτηση για το target model και το κόστος ενέργειας και το ρεύμα. Η απάντηση που πήραμε από τον Υφυπουργό δεν μας ικανοποίησε. Ήταν ξεκάθαρο. Αν επανερχόμασταν, θα λεγόμασταν αντάρτες. Οι υπουργοί είναι αποκλειστική ευθύνη του Πρωθυπουργού να τοποθετούνται στις θέσεις τους και η κρίση τους γίνεται από αυτόν. Εμείς θα πρέπει να κρίνουμε και το αποτέλεσμα της δουλειάς στο χαρτοφυλάκιό τους, που είναι το ένα κομμάτι, και το δεύτερο τη δημόσια παρουσία τους. Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει, ο καθένας κρίνεται από τον τρόπο του. Αυτό που πρέπει να δούμε όμως είναι και το αποτύπωμα που αφήνει ο κάθε υπουργός τον πολίτη μέσα από τις έρευνες κοινής γνώμης για το ποιοι τομείς της κυβέρνησης πηγαίνουν καλά. Νομίζω ότι η κοινοβουλευτική ομάδα χθες έδειξε ότι η συζήτηση στην Νέα Δημοκρατία, η ενσωμάτωση προτάσεων, είναι το κυρίαρχο για να μπορέσουμε από εδώ και πέρα να κερδίσουμε την αυτοδυναμία.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Το Πασόκ τώρα επιμένουν να σφυροκοπούν την κυβέρνηση και μια τέτοια νέα επίθεση ξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αντώνης Αντωνόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Έχουμε συνέντευξη του Προέδρου του Πασόκ Κινάλ.
4: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ακόμη μια παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, αυτή τη φορά από το βήμα του Οικονομικού Συνεδρίου που διοργανώνει η Μυρισσία, όπου εκεί εξαπέλυσε ένα νέο σφυροκόπημα προς το κυβερνητικό οικοδόμημα, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Ωστόσο, εκείνο που προκάλεσε αίσθηση ήταν η προειδοποίηση που απέφθινε προς τον πρόεδρο της Βουλής αναφορικά με τη συζήτηση που αναμένεται να γίνει μέχρι τέλος Μαΐου για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Μια πρόταση που έχει καταθέσει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να προκριθεί το σενάριο για την ενεργοποίηση του άρθρου που προβλέπει 151 ψήφους για να προκριθεί, για να συσταθεί η εξεταστική, εάν και εφόσον επικαλεστούν το θέμα της εθνικής ασφάλειας. Τότε λοιπόν, αντί για 120 ψήφους που απαιτείται για να γίνει εξεταστική, και να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση έχει αυτόν τον αριθμό των βουλευτών προκειμένου να περάσει, αν όχι όμως, αν η κυριαρχήσει αυτό το σενάριο της εθνικής ασφάλειας, τότε θα χρειαστεί 151. Δηλαδή θα χρειαστεί και η αρρωγή της κυβερνούσας παράταξης. Κάτι που πολύ δύσκολα μπορεί να περάσει. Τότε λοιπόν σε αυτό το κλίμα ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί και να καταθέσει πρόταση μορφής κατά του Νικήτα Κακλαμάνη. Άμεση ήταν η απάντηση τώρα από το περιβάλλον του Προέδρου της Βουλής, ο οποίος μεταξύ άλλων υπόθηκε ότι ό,τι είναι να υποθεί, θα υποθεί στις συνεδρίες της Ολομέλειας της Βουλής, που είναι και το κυρίαρχο όργανο, και μέχρι εκεί. Τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης, όσον αφορά τώρα στη σημερινή του συνέντευξη, αναφέρθηκε και στο δίλημα των επόμενων εκλογών, όπου επανέλαβε ότι αυτό θα είναι Μητσοτάκης η πολιτική αλλαγή. Υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες, την τετραήμερη απασχόληση. Μάλιστα, εδώ να σας πω ότι έχει βγάλει πριν από λίγη ώρα και ένα βίντεο στο TikTok για την τετραήμερη εργασία. Και λέει χαρακτηριστικά «και όμως γίνεται». Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας στα πρότυπα των ευρωπαϊκών πρακτικών σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων. Αναφέρθηκε και στο στεγαστικό και ειδικά στην αύξηση των ενοικίων, με τα χαρακτηριστικά ότι τα ενοίκια καλπάζουν στη χώρα. Και έχει καταθέσει από το 2022 προτάσεις κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζονται σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία και Γερμανία. Και κατέληξε με μια σκληρή επίθεση εκ νέου στη κυβέρνηση και προσωπικά στο Πρωθυπουργό, επαναλαμβάνοντας ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μια συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό που αλλοιώνει τους θεσμούς, δημιουργεί συνθήκες παρακμής στο κράτος δικαίου. Λίνα.
1: Τώρα έχουμε και μία αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στην προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη.
4: Ναι, αυτό ξεκίνησε με ένα βίντεο που ανήρτησε σε κοινωνικά δίκτυα ο έμπιστος της φυλακής Ηλίας Κασιδιάρης, όπου αφήνει αυτό το ενδεχόμενο να δημιουργήσει, να εμφανιστεί και πάλι στην πολιτική ζωή μέσω δημιουργίας ενός κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ, να θυμίσουμε ότι έχει πρωτοστατήσει στην καταδίκη του ακροδεξιού μορφώματος της Χρυσής Αυγής και καταλήγει μεταξύ άλλων ότι η ανακοίνωσή του ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε νομικό και κοινοβουλευτικό μέσο για να προστατεύσει το δημοκρατικό πολίτευμα από την επάνωδο καταδικασμένων εγκληματιών στον πυρήνα της πολιτικής ζωής όπως έχει πράξει επανειλημμένα μέχρι τώρα. Και η κατακλείδα είναι ότι η δημοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αφελής ή ουδέτερη απέναντι σε όσους επιχείρησαν να την χρησιμοποιήσουν για να την υπονομεύσουν και να την καταλύσουν.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Αντώνη Αντωνόπουλε. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την παρέμβαση του κύριου Ανδρουλάκη.
5: Τα ενίκια καλπάζουν στη χώρα. Καταθέτω από το 22 πρόταση κοινωνικών κατοικιών που εφαρμόζεται Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία. την αρνείται πλήρως η Νέα Δημοκρατία, την καταγγείλει ως λαϊκιστική πρόταση. Και εδώ το μεγαλύτερο κοινωνικό ζήτημα σήμερα είναι το δικαίωμα στη στέγαση. Το ίδιο δεν γίνεται και την τετραμερή εργασία. Δηλαδή, ό,τι προτείνουμε εμείς είναι λαϊκισμός, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό, που αλώνει τους θεσμούς, που δημιουργεί συνέχεια παρακμή στο κράτος δικαίου. Η δημοκρατία απειλείται από την καθημερινή της διάβρωση από ηγέτες που έχουν μόνο στόχο την εξουσία για την εξουσία και από την ανοχή όλων εμάς.
1: Η κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος, αλλά και οι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν έναν διαγωνισμό ανάμεσα στα υποδημιουργία κόμματα, αυτά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, δημιουργούν ένα νέο πολιτικό σκηνικό, το οποίο, Έφη Μπαρμπάτση, καλό μεσημέρι, είναι αρκετά ταραχώδες και αγωνιώδες για την αριστερά.
6: Και στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζουμε όλοι ότι είναι απολύτως κατανοητό, γιατί προφανώς το ένα νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα κυρίως θα έχει στελέχη και βουλευτές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως και από τη Νέα Αριστερά, αλλά κυρίως η δεξαμενή, να το πούμε έτσι πολύ απλά, θα προέρχεται από την πλευρά της Κουμουνδούρου. Τώρα, τι γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρχίζει να ενεργοποιείται πολιτικά, με την έννοια ότι θα πηγαίνει σε πολιτικές εκδηλώσεις, πέρα από τις παρουσιάσεις του βιβλίου του που ολοκληρώθηκαν, και εκεί βλέπαμε ότι επιχειρούσε να αποτυπώσει το πολιτικό του στίγμα, αλλά πλέον πολύ πιο καθαρά, ενώ θα παρευρίσκεται σε συγκεντρώσεις και σε συζητήσεις που κάνουν οι αυτοοργανώσεις που είναι υπέρ του ιδίου. Θα δούμε λοιπόν να κλιμακώνει και τις επαφές του, και αυτό θα μας οδηγήσει, πιστεύουμε, μέσα στο καλοκαίρι και στην εξαγγελία του νέου κόμματος με το πρόγραμμα και με το ποιο πρόσωπα κυρίως θα είναι δίπλα του. Έτσι λοιπόν η Κουμουνδούρου είναι σε συναγερμό, έχει τεθεί σε συναγερμό ούτως ή άλλως εδώ και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά όσο πλησιάζουμε και στο δρόμο έτσι προς τις εκλογές, είναι απαραίτητο να απαντηθούν κάποιες συγκεκριμένα θέματα. Έτσι, τις επόμενες ημέρες, το επόμενο δεκαήμερο το αργότερο, θα υπάρξει συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Θα δούμε λοιπόν εκεί τι θα αποφασιστεί και για ποιο λόγο το λέω. Υπάρχει και η απόφαση, η προηγούμενη και από την Κεντρική Επιτροπή, η οποία λέει για συνεννοήσεις με άλλες προοδευτικές ομάδες. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε φωνές οι οποίες λένε όχι δύο ψηφοδέλτια. Ένα ΣΥΡΙΖΑ, ένα Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας μόνος του έχει πει ότι μιλάμε για ένα κόμμα. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Και επομένως, ποιος θα λύσει αυτό το σταυρόλεξο? Καλύτερα το λύσει ο Σωκράτης Φάμελος, που πρέπει να δει. Αυτό που του ζητούν είναι να αναλάβει πρωτοβουλία και να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και να κάτσει στο ίδιο τραπέζι, όπως έχουμε πει. Ωστόσο, βεβαίως, τα χαρτιά όλα τα έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Αν δεν θέλει να συναντηθεί ή δεν θέλει να συζητήσει με τους επικεφαλείς των άλλων κομμάτων, δεν μπορεί κανείς να πιέσει έτσι την
1: εγώ
6: κατάσταση.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν το έχουν σχηματοποιημένο στο μυαλό τους όλο αυτό, ή αν είναι ένα έολο εγχείρημα του τύπου βλέποντας και κάνοντας. Εννοώ για τη σύμπραξη, δεν μιλώ για την.
6: Θεωρώ ότι.
1: Τη δημιουργία του νέου κόμματος. Και επίσης θέλω να σου πω, Έφη Μπαρμπάτση, ότι κάποιες στιγμές, και αυτό πιο συμπεριλαμβάνει και το Πασόκ που μιλάει για ένα ενιαίο προοδευτικό μέτωπο, αρχίζει και μου θυμίζει εκείνους τους ευσεβείς πόθους που είχε ο Αλέξης Τσίπρας όταν επέβαλε την απλή αναλογική που μας οδήγησε σε δύο εκλογές και τελικά σε ένα μηδενικό για την αριστερά αποτέλεσμα.
6: Έχεις πολύ δίκιο, διότι έχουμε αυτό το κακό προηγούμενο. Και όταν λέω κακό προηγούμενο, είναι διότι πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας από όταν ανέλαβε, λίγα χρόνια μετά που ανέλαβε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και έγινε πρόεδρος, ήθελε και πάντα μιλούσε για αυτή την συνύπαρξη των προοδευτικών δυνάμεων, τη συνεννόηση, να το πούμε απλά, και όπως είπες πολύ σωστά, και γι' αυτό το λόγο προχώρησε την απλή αναλογική. Όμως είδαμε ότι το Πασόκ είπε ένα μεγάλο όχι, συνεχίζει να ρίχνει πόρτα. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για μετεκλογικές συνεργασίες και άλλο για προεκλογικές. Όμως νομίζω ότι δεν έχει κανένα σχηματοποιημένο μπροστά του το πώς θα γίνει αυτή η σύμπραξη που θέλουν ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα Τσίπρα, τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ και όσα στελέχη δεν θέλουν να πάνε στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και πάρα πολλοί, όπως έχουμε πει, οι άγνωστοι χ σε αυτή την εξίσωση, για να μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα.
1: Έφη Μπαρμπάτση, σε ευχαριστώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
12: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
13: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
16: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
16: Osteomove.
18: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
19: Από την Natural Factors.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Radio 989, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να δούμε τα του καιρού, καθώς με λασποβροχές και εξαιρετική σκόνη μας έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον ο καιρός, λίγο πριν τη θερμή εισβολή, όπως μας λέει ο Γιώργος Σατραφίλιας που είναι εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Και εκεί που περιμέναμε, Γιώργο, να κάνουμε το πρώτο μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο, μάλλον η συννεφιά θα μας αποτρέψει.
21: Ναι, ωστόσο η θερμοκρασία θα παραμείνει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα από τα κανονικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η τελευταία εικόνα της δορυφορικής που είδα πριν μπούμε στο στούντιο. Πραγματικά δεν φαίνεται η στεριά ψηλά από το δορυφόρο, φαίνεται να συνοθεί λευμα σκόνης και συννεφιάς πάνω από τη χώρα μας. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται αυτό το κύμα αφρικανικής σκόνης, το οποίο πηρεάζει κυρίως το Ιόνιο, την κεντρική και νότια Ελλάδα, και σιγά σιγά από αύριο θα αρχίσει να πηρεάζει και την ανατολική χώρα. Έχουμε και σκόνη και στην Αθήνα, σε αυξημένες συγκεντρώσεις και στην επιφάνεια. Και να πω επίσης ότι έχουμε και βροχές, οι οποίες είναι λασποβροχές στα βόρεια του νομού. Έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, μάλλον στην κεντρική Βόρεια Ελλάδα. Κάποιες καταιγίδες θα βγουν τώρα τις επόμενες ώρες στα δυτικά, κυρίως εκεί στο Ιόνιο, αλλά και στην Ήπειρο. Και επίσης να σου πω ότι το κύμα αυτό σκόνη θα επηρεάσει και αύριο τη χώρα μας, όπως και οι λασποβροχές, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Κάποιες λασποψυχάλες περιμένουμε και τώρα στην Αττική τις επόμενες 1-2 ώρες. Όχι κάτι ιδιαίτερο, αύριο με σκόνη οι περισσότερες περιοχές. Και να πάμε από την Κυριακή, που για ένα τετραήμερο θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι θα κορυφωθεί την Τρίτη με θερμοκρασίες πάνω από 32 βαθμούς. 33 βαθμούς θα δουν τα θερμόμετρα στα ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως από τη Λάρισα μέχρι την Αργολίδα. Στους 30 βαθμούς στην Αττική. Ανεβαίνουν και οι ελάξεις τιμές, μαλακώνει ο καιρός. Πάνω από 20 βαθμούς οι ελάξεις θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές. Νομίζω ότι αυτές οι θερμοκρασίες, οι οποίες θα αυξηθούν από την Κυριακή και μετά, θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για 3-4 μέρες. Μετά από την Πέμπτη επιστρέφουμε στην άνοιξη. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η σκόνη δεν φαίνεται να μας εγκαταλείπει. Θα έχουμε έτσι αλλεπάλληλα επεισόδια για αρκετές ημέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Γιώργο Τσατραφίλια. Πάμε τώρα να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και είχαμε εμπριστική επίθεση με 4 γκαζάκια τα ξημερώματα, στις 4 συγκεκριμένα, στην πίσω είσοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην τυχοπία και θράψη αλοπινάκων. Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
0: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Στο Στόχαστρο, λοιπόν, αγνώστων βρέθηκαν τα ξημερώματα τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν, Λίνα, γύρω στις 4 το πρωί στη συμβολή των οδών Ζαχία και Νέστορα στην περιοχή της Ομόνιας, όταν άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από 4 γκαζάκια στην πίσω είσοδο του κτηρίου. Από την έκρηξη και την μικρή πυρκαγιά έτσι, που προκλήθηκαν, έσπασε η τζαμαρία, όπως πολύ σωστά ανέφερε, και μάντρισε ο τείχος της πρόσωψης. Και να φανταστείς, Λίνα, ότι έφτασε μόνο το ένα από τα 4 γκαζάκια. Τώρα στο σημείο έσπασαν δυνάμεις της αστυνομίας και κάνουν έρευνες προκειμένου να αναζητήσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για ταυτοποίηση των δραστών. Την προανάκριση διενεργεί η κρατική ασφάλεια.
1: Λοιπόν, έχουμε επίσης στο Κερατσίνι το σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα που έπεσε από μπαλκόνι ενός εγκαταλειμμένου κτηρίου. Νωρίτερα πετούσε μπάζα στους ερχόμενους. Όταν είδε την αστυνομία, έπεσε στο κενό.
0: Ένα απίστευτο θρύλο, πραγματικά, Λίνα, κυρίες και κύριοι, εκτυλίχθηκε στο Κερατσίνι, καθώς ο συγκεκριμένος άνδρας χθες το βράδυ βούτυξε από το κενό, από τον τέταρτο όροφο, να φανταστείς, μπροστά στα έντρομα μάτια αστυνομικών και περαστικών. Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί της άμεσης δράσης περιπολούσαν. Ήταν μια τυχαία περιπολία. Αντελήφθησαν τον άνδρα να βρίσκεται στο μπαλκόνι του εγκαταλειμμένου κτηρίου, να πετάει αντικείμενο και, όπως καταλαβαίνεις, υπήρχε και κίνδυνος για τους περιστικούς. Τους πηγαστικούς, τους διερχόμενους πολίτες και τα οχήματα από κάτω. Σταμάτησαν οι αστυνομικοί, ήταν μάλιστα εκεί και τους πολίτες, οι οποίοι του φώναζαν να σταματήσει. Τη στιγμή που οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν, εκείνος έκανε μια απότομη κίνηση και έφυγε μόνος στο κενό. Και έπεσε από τον τέταρτο όροφο. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έχει ενημερωθεί αρμόδιος εισαγγελέας για το συγκεκριμένο περιστατικό και γίνεται προανάκριση για τα αίτια που οδήγησαν τον άνδρα αυτόν να πηδήξει από τον τέταρτο όροφο.
1: Μάλιστα. Τέλος, στα χέρια της Δίας έπεσε ζευγάρι αλλοδαπών στον Άγιο Παντελεήμονα, που είχε μετατρέψει το αυτοκίνητο και το σπίτι του σε αποθήκη κλοπημαίων.
0: Πλασματικά έναν θησαυρό, Λίνα, κυρίες και κύριοι, κατάφεραν να φέρουν στο φως οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας μετά από ένα τυχαίο αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό έλεγχο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Το μεσημέρι της Πέμπτης οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο ένα αυτοκίνητο μέσα στο οποίο επέβαινε ένα 45χρονο και μία 49χρονη τη Γεωργία. Πρόκειται για ένα ζευγάρι. Όταν έκαναν έλεγχο οι αστυνομικοί μέσα στο όχημα, εντόπισαν 3.000 ευρώ, 19 χρυσές λίρες, χρυσούς σταυρούς και πλήθος κοσμημάτων. Η έρευνα φυσικά δεν σταμάτησε εκεί. Οι αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίασης Εγκλημάτων του Αγίου Παντελεήμονα, όπου οδηγήθηκαν εκεί οι δύο το ζευγάρι, έκαναν έρευνα και στο σπίτι του ζευγαριού. Εκεί τι ανακάλυψαν, Λίνα? Πιστόλι με γεμιστήρα, 65 ρολόγια επώνυμων εταιριών, περισσότερα από 130 σκουλαρίκια και 50 δαχτυλίδια, καθώς και δεκάδες χρυσές αλυσίδες.
1: Θησαυρός ολόκληρος.
0: Ποιοι θα τα κλαίνε τώρα? Τώρα έχει γίνει, βέβαια δεν, εκείνοι αρνούνται να πούν προς το παρόν οτιδήποτε. Οι αστυνομικοί έχουν κάνει και φωτογραφίες στα κλοπημαία, έτσι ώστε στο site της αστυνομίας να τα δει ο κόσμος που μπορεί να τους τα έχουν εκλέψει. Και φυσικά έχει το ζευγάρι κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος. Γιατί σαφέστατα δεν είναι από κάποιο κοσματοπωλείο τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Σίγουρα από κάποιο σπίτι που. Σπίτια, όχι σπίτι.
1: Από τα σπίτια τα οποία λατούσαν. Λοιπόν,
0: ακριβώς,
1: να σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω βέβαια αν διέπραταν αυτή τη ληστεία ή αν ήταν η κλεπταποδόχη.
0: Αυτό ερευνούν οι αρχές. Ακριβώς, καλά το είπες. Αυτό ερευνούν οι αρχές. Αν οι ίδιοι ήταν αυτοί που έμπαιναν στα σπίτια ή αν αυτοί έπαιρναν τα.
1: Και τα διακινούσαν.
0: Και τα διακινούσαν. Γι' αυτό τους προσήφθησαν. Προς το παρόν τους έδωσαν αυτή την κατηγορία. Μέχρι να ανακαλύψουν τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι. Νέες ρυθμίσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στον απόϊχο των σοβαρών ατυχημάτων που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες. Όπως είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε, η πρώτη πρόβλεψη στη νέα ρύθμιση θα είναι η πλήρης απαγόρευση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών μέχρι τα 18 έτη. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί όλες αυτές τις μέρες το θέμα και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
14: Επιτέλους, Λίνα, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο και αυτό το λέω και σαν δημοσιογράφος και σαν μητέρα έφηβου αγοριού. Η ρύθμιση αυτή έρχεται η ώρα που τα πατίνια θα απαγορευτούν τελείως για τους ανήλικους. Με την νομοθετική ρύθμιση που παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα απαγορευτεί, όπως είπες και εσύ, Λίνα, εντελώς η χρήση τους για άτομα μέχρι 18 ετών. Μένει βέβαια να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη, δεδομένου ότι όπως έχουμε δει και στα ρεπορτάζ που προβάλαμε τις προηγούμενες μέρες, τα ενοικιαζόμενα πατίνια, αυτά δηλαδή που τα παίρνει οποιοδήποτε από οποιοδήποτε σημείο, δεν γίνεται πιστοποίηση ηλικίας. Χώρια που όπως δείξαμε κιόλας, τα παιδιά τα χρησιμοποιούν ακόμη και κλειδωμένα. Δηλαδή τα σπρώχνουν στις κατηφόρες και αρχίζουν να τα οδηγούν με μεγάλη ταχύτητα στις κατηφόρες ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Κάτι άλλο που προβλέπεται σε αυτή την ρύθμιση που έρχεται είναι η υποχρεωτική ασφάλιση, καθώς μέχρι τώρα, όπως είπε και ο Υπουργός, αλλά μας το έχουν πει και οδηγοί που έχουν πάθει ατυχήματα με πατίνια, δηλαδή ενώ τους χτύπησαν κάποια πατίνια χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι, όπως μας έχουν πει, δεν βρίσκουν δικαίωση στο θέμα της αποζημίωσης. Δηλαδή, χαρακτηριστικά λένε, μπορεί να χτυπήσαμε, μπορεί να πάθει το αυτοκίνητό μας ζημιά, ωστόσο δεν μπορούμε να βρούμε το δίκτυο μας, γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι ασφαλισμένα αυτά τα πατίνια. Ο Υπουργός επίσης ζήτησε από τους Δήμους να πάρουν μέτρα για τη στάθμευση και να μειωθούν τα πατίνια που πετιούνται στον δρόμο. Είναι κάτι που το βλέπουμε, δηλαδή όποιος περπατάει στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες περιοχές το βλέπει, ότι κυρίως νέα παιδιά, ότι όταν τελειώνει η ώρα που έχουν μισθώσει το πατίνι, το πετάνε σε οποιοδήποτε σημείο, οπότε βρίσκονται παντού. Αυτό πρέπει να πάρει τέλος, είπε ο κ. Χρυσοχοΐτης στην τηλεφωνική του συνέντευξη. Προανήγγειλε επίσης ότι θα υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα στους παραβάτες. Να πούμε ότι ήδη είναι σε εξέλιξη σαφάρι της τροχέας. Γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, κυρίως για τη χρήση κράνους. Δηλαδή μας λένε ακόμη και νεαρά παιδιά με τα οποία μιλάμε ότι μόλις βλέπουν πατίνι το σταματάνε. Γίνονται και εξειδικευμένες επιχειρήσεις, αλλά και γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Ενώ θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα και στις εταιρείες.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το βασικό για να ελεγχθεί κάπως η κατάσταση.
14: Ναι, γιατί στην Ελλάδα, να το πούμε μόνο αυτό, ότι επιτρέπεται
1: να κυκλοφορούν
14: και να διατίθενται τα πατίνια που πηγαίνουν μέχρι 25 χιλιόμετρα. Υπάρχουν όμως εταιρείες που τα εισάγουν από το εξωτερικό και μπορεί να κινούνται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.
1: Ακριβώς.
14: Πάρα πολύ επικοί.
1: Σε ευχαριστώ, Ελένη. Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε πεζοδρόμια, ποδηλατοδρόμους, υποδομές για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όπως θα έπρεπε την κίνηση των ηλεκτρικών πατινιών, είπε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος.
2: Ήμασταν εμείς οι οποίοι αναδείξαν το θέμα των πατινιών, ο χρήστης να είναι ενημερωμένος και να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες του πώς λειτουργεί το οδικό δίκτυο. Το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το μέσο, αλλά το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη τεχνολογία, την υποδομή και την παιδεία μας. Το πείραμα της μικροκινητικότητας, έτσι όπως την ορίζουμε εμείς και έτσι όπως την ορίζει όλη η διεθνής κοινότητα, και έχει να κάνει με τα τελευταία 2-3 χιλιόμετρα από προς τη δουλειά και από προς το σπίτι, έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν οι αστικές πόλεις. Δυσκολεύεται απαιτήσει στην Ελλάδα γιατί πρώτα απ' όλα από την έλλειψη υποδομών. Δεν έχουν ούτε πεζοδρόμια, αλλά πόσο μάλλον.
1: Τον 32ο διάπλου του Αιγαίου ξεκίνησε η ομάδα Αιγαίου προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες στους μόνιμους κατοίκους των ακριτικών νησιών. Έχουμε στην ομάδα μας 20 ειδικότητες γιατρών που μπορεί να μην υπάρχουν σε μικρότερα νησιά, δήλωσε από την ανάφη στον Αλφα Radio 989 ο Παρασκευάς Κοντοές, γιατρός της ομάδας Αιγαίου, μιλώντας στον Δημήτρη Γκόλια και την Τίνα Μόσκου. Όπως είπε, στην Κίναρο θα επισκεφθούμε την Κυραρίνη, όπου η ομάδα Αιγαίου έχει μεριμνήσει να γίνει το σπίτι της με ευγενική χορηγία της Motor Oil.
4: Είμαστε στον 32ο διάπλο της ομάδας Αιγαίου 32 ολόκληρα χρόνια, όπου φέτος θα πάμε, ήρθαμε στην Ανάβη, θα συνεχίσουμε προς Στήλο, Χάλκι, Ψέρι, Μονίσυρο, Λιψούς, Αρκιούς, Κίναρο, στην Κυραρίνη και Κουφονήσι. Και φέτος ουσιαστικά η ομάδα Αιγαίου, όπως κάθε χρόνο, εντοπίζει το έργο της πρώτος σε πρωτοβάθμια περίθαλψη και δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, αλλά παράλληλα υλοποίηση έρευνα και παράδοση υποστηρικτού υλικού στα σχολεία και σε άλλα διάφορα κτίρια κλπ. Εκπαιδευτικές και ενημερωτικές πρωτοβουλίες και επενδύουμε στη γνώση και στην ενδυνάμωση των νησιωτικών κοινωνιών, πολιτιστικά δρόμματα, μουσική, θέατρο, κινηματογράφο, περιβαλλοντικές δράσεις και φιλοσοφικές πρωτοβουλίες που τελούν υπό την υπεργία του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτό το οποίο στοχεύουμε τώρα πια με τις 20 ειδικότητες τις οποίες μεταφέρουμε στα νησιά. Έχουμε πιο στοχευμένα πράγματα. Να φανταστείτε, φέτος θα κάνουμε ανίχνευση περιστατικών με άσθμα και χρόνια από αποφαστική πνευμονοπάθεια υπό την αιγίδα της Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ανίχνευση ψωριασικής αρθρίτιδας, που η ψωρίαση είναι μια νόσος η οποία είναι η πουλή και πολλές φορές κρύβεται. Ανίχνευση για τη θεραπεία της ακμής για παιδιά από 12-15 ετών. Αυτό ήταν ένα έργο ζωής για την ομάδα Αιγαίου. Δηλαδή αυτό το οποίο θελήσαμε να κάνουμε ένα σπίτι η ομάδα Αιγαίου για την Κυραρίνη να ζει αξιοπρεπώς ήταν ειλικρινά κάτι το οποίο ήταν το όνειρό μας. Και μετά από υποστήριξη πολύ γνωστού χορηγού, τη Motorola, κατάφερε η ομάδα Αιγαίου και έφτιαξε ένα σπίτι αξιοπρεπώς για την Κυραρίνη. Κάνουμε εδώ και 2 χρόνια τώρα. Αρχίσαμε πέρυσι με το κουφονίσιν, το σπίτι του γιατρού. Φτιάχνουμε δηλαδή κτίρια τα οποία είναι, ανήκουν στο Δήμο, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση μετά από χρόνια κλπ. Τα ανανεώνουμε, κάνουμε ανακαινήσεις για να προσφέρουμε στους γιατρούς δυνατότητα αξιοπρεπού διαβίωσης και να μπορούν να πηγαίνουν στα κριτικά νησιά να προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολουθούν η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με το Δελτίο Ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από τον Σκαραμαγκά μέχρι τον Ασπρόπυργο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου, στη λεωφόρου Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλεο Ανατμήματα και στην άνοδο από Ρέτη μέχρι Κόκκινο Μήλο. Προβλήματα για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρου Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Αμπελόκηπους Ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Στο 5,4% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο πληθωρισμός από 2% τον αντίστοιχο μήνα το 2025 και το 2024 σύμφωνα με την Ελστάτ. Τον Μάρτιο ο τιμάριθμος είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς και αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας διαχύθηκαν σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών από τα είδη διατροφής μέχρι τις αεροπορικές μεταφορές. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Πυρακάκης σε ομιλία του σε Οικονομικό Συνέδριο. Διαβεβαίωσε πως την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως, δήλωσε ο Υπουργός από το 7ο Συνέδριο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ο στόχος, όπως είπε, είναι το χρέος να βρεθεί κάτω από το 120% του ΑΕΠ μέχρι το 2029, ως προϋπόθεση οικονομικής σταθερότητας και εθνικής κυριαρχίας. Τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν επανειλημμένως τις διπλωματικές προσπάθειες προτιμώντας τη στρατιωτική κλιμάκωση, κατηγόρησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή στον απόϊχο της ανταλλαγής πυρών τα ξημερώματα μεταξύ των δύο πλευρών στο στενό του Ορμούζ. Με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει ομιλία απόψε από τον κήπο των Ρόδων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων δήλωσε στο ABC News πως τα πλήγματα κατά του Ιράν είναι απλώς χτύπημα αγάπης. Παράλληλα, απείλησε με βία αντίπεινα σε βάρος της Τεχεράνης αν δεν υπογράψει αμέσως συμφωνία. Η Ιρανική στρατιωτική διοίκηση πάντως κατήγγειλε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας. Πριν από λίγο, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας αναχέτησαν 2 βαλιστικούς πυράβλους και 3 ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Την ίδια ώρα, μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε Χεζμπολάχ τις τελευταίες 24 ώρες ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας. Σιρήνες ήχησαν στη Δυτική Γαλιλαία και στην περιοχή του κόλπου της Χάιφα εν μέσω επίθεσης της οργάνωσης με ρουκέτες. Ουκρανικού τύπου φαίνεται πως είναι το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από αλλοί σε σπηλιά νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το θαλάσσιο ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών. Στη Βουλή κατατίθεται έντος της ημέρας προς ψήφιση η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμηση των προθεσμιών ώστε οι υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου, ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι πρωτοδίκη. Η ρύθμιση θα έχει αναδρομική ισχύ, συνεπώς θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για διάβρωση των θεσμών κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Υποστήριξε πως θα αποτελέσει εκτροπή η συνένεση του πρόεδρου της Βουλής στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 25χρονος που κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε έναν 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού σε εκδήλωση στην πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία, καθώς σε ομηρία εξελίχθηκε επίθεση σε χρηματαποστολή έξω από τράπεζα στη πόλη Σίντινγκ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης κρατά όμηρο ένα τουλάχιστον από τα μέλη της χρηματαποστολής. Τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας κάνει λόγο για περισσότερους δράστες και πιθανόν περισσότερους ομήρους. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι απολύτως χαμηλός, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά την επιδημία που ξέσπασε στο κουραζιερόπλοιο Χόντιους. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βαλένθια με στόχο τη νίκη για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 αμποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε νεφώσεις, σκόνη και τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Στη Θράκη και στη Μακεδονία το μεσημέρι περιμένουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Έλσα Ψαρίδη. 8 λεπτά μετά τις 3.
1: Και καλώς ουρανός στο είναι... Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Συνεφιασμένος.
1: Είναι και λίγο κάτι πάει να
0: κάνει.
1: Κάνει
0: ζέστη όμως. Έχει κουφόβραση, να το πω.
1: Να το πεις.
0: Μελαγχολικό καιρό, να το πω.
1: Κιτρινιάρη είναι.
0: Και υπάρχει,
1: ρε,
0: παιδιά, μια κούραση. Όποιο. Δεν θα πω από τον εαυτό μου. Λες και έχω σκάψει 3 στέρματα χωράφι με τον κασμά.
1: Παρομοίως.
0: Έτσι νιώθω.
1: Όλοι μας.
0: Ναι.
1: Του καιρού είναι, λες.
0: Τι ξέρω τι.
1: Που είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη και δεν το έχεις πει ακόμα.
0: Νομίζω ότι είναι.
1: Λες.
0: Δεν είναι του καιρού, δικό μου είναι.
1: Είναι δικό σου, είναι και δικό μου. Είμαστε δυο, δεν μπορεί.
0: Ναι, παιδιά, για πείτε μας. Νιώθετε το ίδιο. Δηλαδή σήμερα είναι αυτή που δεν μπορώ να κρατήσω τα.
1: Τα μάτια μου ανοιχτά.
0: Ναι, δεν μπορώ να σταθώ, να βάλω σε μια τάξη το μυαλό μου.
1: Ζυγίζω ένα τόνο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πονάνε και τα κρέατά μου.
1: Που σκέφτομαι ακόμα και να στρίψω το κεφάλι.
0: Μια γωνίτσα, παιδιά, να πάω. Μια γωνίτσα, τι ζητάω, καημένη. Μια γωνίτσα, έτσι. Ένα, κάτι λίγο, λέει, δεν πιάνει και πολύ χώρο.
1: Τίποτα. Πάει ο Δημήτρης Αλφιέρης που ξέρετε. Παρασκευούλα, ναι, ναι, ζάχαρη και αυτά. Και
0: τι ζάχαρη, εδώ έχουμε λιώσει. Έχουμε γίνει μέλι.
1: Τίποτα, δεν
0: έχουμε γίνει μέλι, τι ζάχαρη.
1: Καλό είναι και το μέλι.
0: Κινόμαστε.
1: Δυναμωτικό.
0: Ναι, δυναμωτικό.
1: Και γλυκό.
0: Και γλυκό.
1: Αλφιέρης.
0: Δεν θα προτιμούσα να παγωτώ.
1: Από αυτά τη μηχανή, τα πλαστικά που λέω που είναι υπέροχα.
0: Είναι τελείο.
1: Είναι φανταστικό.
0: Είναι τελείο.
1: Πω
0: από τη μηχανή.
1: Θες με σοκολατίτσα από πάνω που στεγνώνει, ναι, ή το σκέτο.
0: Όχι, και με σοκολατίτσα που στεγνώνει θα την ήθελα.
1: Θα το ήθελες.
0: Το αμέσως ξέρεις με το που τη βουχύνεις πάνω στο παγωτό γίνεται πέτρα.
1: Και λέει ανοίγει πόρτα και μπαίνει παγωτάρα μέσα.
0: Ναι, σκέφτεσαι.
1: 7 τραγούδια θα βάλουμε το
0: πόρτα. 7 τραγούδια θα σου πω. Άρα Κωνσταντίνε, και εσύ το κουστάρεις το παγωτό τη μηχανή, βλέπω.
1: Εντάξει. Υπάρχει άνθρωπο που
2: δεν
1: το
2: αρέσει το παγωτό. Πείτε μου εσύ.
0: Να σου πω, ανάμεικτο κρέμα ή σοκολάτα.
2: Προτιμώ το ανάμεικτο.
0: Όλοι ανάμεικτο περνάμε.
1: Βανίλια.
0: Βανίλια, ναι.
1: Forever. Γενικά με τι κρέμα.
0: Και ο τρόπο που λιώνει αυτό το παγωτό είναι πολύ ιδιαίτερο.
1: Τι θε, καλαμάκι, τι.
0: Ναι, παιδί μου, το ξέρει γύρω-γύρω να μην σου στάξει γι' αυτό.
1: Δεν γίνεται να μην στάξει. Είναι νόμο. Είναι στη διαδικασία μέσα αυτό. Και καθόλου δεν πειράζει. Εκεί να φοράς λευκά και γίνεις.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Είδες πως το γύρισα. Με ένα παγωτάκι, τέλος.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι έχει κίνηση
1: παντού.
0: Και στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα που οδηγούν στην έξοδο. Ενώ Αθηνών
1: πάλι.
0: Κορίνθου, Αθηνών Λαμίας.
1: Πού πάτε πάλι, και στην είσοδο.
0: Να πω ότι έχει κίνηση και στον Πειραιά. Οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι, που σημαίνει ότι ο κόσμος φεύγει. Ξεκίνησαν λοιπόν. Καλά, από εδώ και πέρα από ο καιρός φτιάχνει, γιατί σου λέει μας την έκανε την πρώτη μας από το Κυριακό χειμωνιάτικο. Τώρα σου λέει με 30-32 βαθμούς.
1: Άρε φάρο.
0: Δεν θα κάτσω μέσα.
1: Έτσι.
0: Έμα.
1: Να σου πω κάτι, έχει είναι... πάρα πολύ τουρισμό. Ήδη δεν σταμάτησε ποτέ.
0: Έχει πολύ τουρισμό όμως.
1: Αλλά τώρα βλέπω γκρουπάρες μεγάλες. Τι είναι αυτά, κρουαζιερόπλοια σκάνε. Ναι, παιδιά, τι είναι, έχει... μιλάμε κόσμο.
0: Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχει πολλές εκδρομές σχολείων. Πολλά σχολεία.
1: Εντάξει.
0: Έχει πολλά σχολεία εξωτερικού.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολλά σχολεία εξωτερικού.
1: Αυτό είναι.
0: Και κυκλοφορεί, παιδιά, και πολύ σακίδιο. Που σημαίνει ότι δεν είναι ο τουρίστας.
1: Ο που... μπαγκάρε που λέμε.
0: Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
1: Ναι. Συνοπτικά.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτός που με τα 5 ευρώ, τα 2 ευρώ.
1: Μια χωριά και 4. Τα
0: 4. Ναι, το... Δεκάρικο, το 20άρικο κάνει τούμπε.
1: Έχει όμω, όχι. Εγώ είδα και στα μεγάλα ξενοδοχεία πολύ κίνηση.
0: Αυτά τα ξενοδοχεία είναι πληρωμένα από πριν.
1: Ναι.
0: Τα πακέτα αυτά είναι πληρωμένα.
1: Είναι παλιά. Ναι. Ναι.
0: Εδώ θα έρθει ο άλλο με τα απαραίτητα χρήματα ίσα-ίσα για να περάσει. Άντε να κάνει και δύο ψώνια που λέει ο λόγο.
1: Κυρίως σούπερ μάρκετ πάνε και μαγειρεύουν στα Airbnb. Αλλά
0: δηλαδή,
1: εντάξει,
0: σκέψου δηλαδή ότι έχουν βγάλει παιδιά.
1: Έχει και αυτού του πεντάστερου από το πιστεύω.
0: Πρακτορείο του εξωτερικού,
1: ναι,
0: της χώρας τους, και τα εισιτήρια του βαποριού για να πάνε, ξέρω, στη Μύκονο, Σαντορίνη, στην Προϊσίρο, Τίνο, αυτοί οι προορισμοί πιο, ναι, έτσι, καμιά Άνδρο, λέω.
1: Ναι. Δεν σ' αρέσει.
0: Ωραία, όχι, ωραία.
1: Μ' αρέσει.
0: Ωραία, τα πάντα μάλιστα.
1: Και δεν είναι και πιο τουριστική των Κυκλάδων, ήταν από εδώ.
0: Και
1: αλλά
0: επειδή συζητούσα και με κάποιον ο οποίος μας ήρθε χθες το βράδυ, αυτοί τα έχουν βγάλει τα εισιτήριά τους όλα πολύ πριν τον πόλεμο,
1: ναι, αυτά
0: που
1: είναι...
0: οι τιμές ήταν πολύ χαμηλές. Διότι στο εξωτερικό, παιδιά, να σας πω κάτι, το μήνα Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα δηλαδή, έχουν κανονίσει το πρόγραμμά τους με κάθε λεπτομέρεια που θα πάνε το καλοκαίρι. Μέχρι τα Χριστούγεννα ξέρουν τα πάντα.
1: Και λες δηλαδή ότι η επόμενη σεζόν θα δείξει τη ζημιά.
0: Ναι, λέω ότι ήδη έχουν κλείσει πακέτα φθηνά.
1: Άρα είμαστε εντάξει, ναι, φέτος.
0: Εντάξει.
1: Φθηνά ακριβά. Ναι, ότι είναι, ναι, έκλεισε αυτό.
0: Απλά υπάρχει όμως και ένα 20-25% της τελευταίας στιγμής, ναι, που αυτό θα δυσκολευτεί. Γι' αυτό λοιπόν λένε οι ειδικοί ότι ίσως δούμε ένα 15-20% κάτω σε σχέση με πέρσι. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να τα αποκριθούν στα νέα δεδομένα.
1: Να σου πω τι συμφέρει εμένα.
0: Ναι, για πες μας, τι συμφέρει εσένα.
1: Και 20% κάτω, τι πειράζει. Να κυκλοφορήσουμε. Όχι, και εμείς οι Έλληνες, ρε Δημήτρη.
0: Δεν σου λέω ότι πειράζει.
1: Αλλά δεν, καταλαβαίνω ότι οικονομικά αυτό δεν πολύ συμφέρει.
0: Σου περιγράφει μια να ξέρεις, ναι, όμως κάποια μεγάλα.
1: Το ακούω αυτό που λες.
0: Κάποια μεγάλα ξενοδοχεία για να δουλέψουν πρέπει να έχουν ξεπεράσει το 90% για να μπορέσουν να βγάλουν τα έξοδά τους. Δηλαδή μέχρι το 80% βγάλουν τα έξοδα και από εκεί και πέρα είναι να ρεφάρουν.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν πουλήσει, τι γίνεται, τα πρώτα πακέτα είναι για να μπορέσουν να βάλουν μπροστά τις μηχανές.
1: Να βάλουν το κλείδι στην πόρτα.
0: Γι' αυτό και τα πουλάνε πολύ φθηνά τα πακέτα. Τι γίνεται, τα μεγάλα τουριστικά γραφεία αγοράζουν στην ουσία, αγοράζουν δωμάτια,
1: ναι,
0: τα οποία τα εκμεταλλεύονται μόνοι τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τα κλείνουν οι ίδιοι.
1: Χωρίς να ανακατεύετε το ξενοδοχείο.
0: Καθόλου, τίποτα.
1: Είναι δικό σας.
0: Σου λέει, εγώ θέλω.
1: Διαχειριστές που λέμε.
0: Έτσι, 50 δωμάτια. Τα 50 δωμάτια λοιπόν, στα έχω αγοράσει για όλο το καλοκαίρι.
1: Τα έχω πληρώσει.
0: Τα έχω πληρώσει κόψω χρονιά. Για να μπορείς εσύ. Ναι. Τα έχω δώσει μπροστά λεφτά για να μπορείς να το ανοίξεις το μαγαζί.
1: Ωραία.
0: Το ξενοδοχείο δηλαδή. Και από εκεί και πέρα το δουλεύω εγώ.
1: Έτσι πάει.
0: Δεν έχει να κάνει. Το τουριστικό γραφείο δηλαδή.
1: Παγκοσμίως ισχύει αυτό στα πολυτουριστικά μέρη. Έτσι.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για τις πολύ μεγάλες μονάδες, ναι, που εντάξει είναι σε. Δηλαδή, το βλέπεις στη Ρόδο, στην Κέρκυρα.
1: Ναι, έτσι, εκεί που υπάρχει.
0: Ναι, μιλάμε
1: μεγάλη,
0: για τις μεγάλες, ναι, που πουλάνε τα πακέτα από πολύ νωρίς, τα αγοράζουν. Και γι' αυτό έχουν και φθηνές τιμές. Γι' αυτό πάει ο Έλληνας και πληρώνει το ίδιο δωμάτιο που έχει. Πάρει ένας ξενός, ένας Γερμανός, ένας Ιταλός.
1: Το έχει πάρει 20, 30, 50 ευρώ και όλος το παίρνει 100.
0: Και εσύ το παίρνεις 150.
1: Και 150.
0: Ναι.
1: Και βάλε.
0: Γιατί το τουριστικό γραφείο το έχει κλείσει από το Σεπτέμβριο.
1: Έχει κάνει, ναι. Ωραία. Αυτό είναι γνωστό, γίνεται
0: το και
1: χρόνια τώρα.
0: Και κλείνουν, ξέρεις, κλείνουν αεροπορικά, κλείνουν ξενοδοχεία, κλείνουν.
1: Μεταφορικά γύρω γύρω.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, είναι όλο το πακέτο.
0: Όλο το πακέτο.
1: Σου λέει τόσο κάνει και θα γίνει, ναι, αυτό,
0: έτσι,
1: πρόγραμμα.
0: Έτσι, ναι, έτσι, έτσι.
1: Αλλά υπάρχει και άλλη κατηγορία, το last minute που λέμε και εσύ.
0: Ναι, πού είμαστε κι εμείς.
1: Που πήρα το σακίδιο και τη βρήκαμε αυτό. Ωραία, πάμε και βλέπουμε.
0: Εσύ, αν κάνεις τώρα μια έρευνα και ρωτήσεις πόσοι από εσά. Είμαστε. Κοντεύουμε μέσα Μάιο, έτσι. Έχουμε 10 Μαΐου μεθαύριο.
1: Ναι.
0: Τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου. Σκέψου, προχθές είχαμε Πρωτομαγιά και το έχει τελειώσει το πρώτο δεκαήμερο. Λοιπόν, αν ρωτήσεις πόσοι, ρε παιδιά, έχετε κλείσει.
1: Ή κανονίσεις, τέλος πάντων.
0: Ναι, για τις καλοκαιρινές διακοπές που θα πάτε, το 80% σου πει ούτε καν έχουμε μπει στη διαδικασία να το ψάξουμε.
1: Ξέρεις ποιοι το ψάχνουν και το κάνουν αυτό. Τα πιτσιρίκια που έχουν επαφή πάρα πολύ με την τεχνολογία, τα social media κτλ. Και αρπάζουν τις φθηνές ευκαιρίες.
0: Ναι, το γιατί δεν το ψάχνουν.
1: Και είναι και άλλη γενιά.
0: Ναι, πάντως,
1: εμείς έχουμε μάθει και λίγο πιο ρελαντί αυτό το πράγμα.
0: Ναι, οι οικογένειες πάντως, οι πιο μεγάλες ηλικίες.
1: Όχι, αυτή είναι.
0: Είναι της τελευταίας.
1: Αυτό που λες εσύ, ναι. Κοίταξε, και κάποιοι, αρκετοί προφανώς, έχουν και εναλλακτικές, Δημήτρη. Δηλαδή σου λέει, εγώ θα δοκιμάσω και όταν θα αποφασίσω και όταν θα μάθω πότε θα έχω την άδεια, γιατί δεν τα ξέρουν όλοι όλα νωρίς, πότε θα πάω και πού. Πολύ ωραία. Εάν δεν έχει αυτό όμως, έχει την καβάτσα το φίλο του που έχει το εξοχικό εδώ εκεί παραπέρα, ή μπορεί να έχει ο ίδιος ένα σπίτι στο χωριό. Σου λέει, εγώ θα ξεκουραστώ. Πάση θυσία. Αν καταφέρω και βρω και καμιά σοβαρή νορμάλ τιμή για να μπορώ να την αντέξω, πάω και 5 μέρες κάπου. Αλλά είναι πολύ και αυτή. Ξέρω κόσμο και δουλειά τέτοιο.
0: Σε κάθε περίπτωση νιώθω ότι εμείς είμαστε τελευταία στιγμής και έχουμε άλλο τρόπο σκέψης
1: ακόμα,
0: και φιλοσοφίας.
1: Ακόμα υπάρχει αυτό. Υπάρχει
0: και υπάρχουν
1: αυτό.
0: Και οι άλλοι οι οποίοι είναι, ξέρεις,
1: οργανωμένοι,
0: θέλω να ξέρω τι θα συναντήσω μπροστά μου, πόσο θα πληρώσω, τι θα μου στοιχήσει. Πού θα πάω,
1: Όλα αυτά θέλουν λεφτά. Mm. Άμα δεν υπάρχει χρήμα στην τσέπη.
0: Βέβαια, εμένα να σου πω κάτι, δεν μου αρέσει και το ότι. Ρε παιδί μου, με κουράζει ψυχικά αυτός ο προγραμματισμός. Εγώ δεν τον πολύ μπορώ, δεν τον αντέχω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εγώ προγραμματίζω. Mm. Όταν μπορώ. Όταν δεν μπορώ,
0: δεν μπορώ,
1: ονειρεύομαι απλά. Ότι προγραμμάτιζε.
0: Γι' αυτό θέλω μια μέρα, παιδί μου, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν θέλω να πάω εκεί πέρα. Εσύ, άμα έχει κανονίσει να πάμε.
1: Εννοεί τη διάρκεια των διακοπών. Όχι, εκεί πέρα.
0: Εκεί θέλω. Δεν το μπορώ.
1: Εννοώ, εγώ εννοούσα πρόγραμμα. Πότε θα πάω πού.
0: Ναι, θα πεταχτούμε εκεί την άλλη μέρα εκείνη. Θα πάμε εκεί.
1: Μετά είναι το πρόγραμμα ανοιχτό. Free.
0: Κάποιοι ξέρουν, την πρώτη μέρα θα πάω εκεί, τη δεύτερη εκεί. Έχω κλείσει στο beach bar το άλλο. Πάμε να φάμε στην τάδε ταβέρνα. Όχι, παιδιά.
1: Μα αρέσει.
0: Ναι. Δεν μου εμένα.
1: Μου αρέσει αυτό.
0: Με κουράζει ψυχικά. Και δεν μπορώ να το ακολουθήσω κιόλας.
1: Όχι. Ένα εξαρτάται τι διακοπές θέλει κανείς. Άλλοι θέλουν να κάνουν πραγματικές διακοπές, να κάνουν ταβανοθεραπεία, να κάνουν ό,τι πρόγραμμα
0: τους έρθει. Όπως εγώ δεν μπορώ να πω και στα.
1: Και άλλοι είναι ξεκούραστοι όλο τον χρόνο.
0: Αυτό ο καινούργιος τρόπος των διακοπών που πας και νοικιάζεις ένα σπίτι και μαζεύονται δύο οικογένειες. Αλλά πρέπει μόνο σου να φροντίσεις το πρωινό σου. Μόνο σου το μεσημεριανό σου να μαγειρέψεις. Μόνο σου να αυτό. Ούτε αυτό το μπορώ.
1: Και τι έχει μαγειρέψει ποτέ, γιατί δεν το μπορεί.
0: Δεν έχει σημασία, γιατί θα χρειαστεί να πάω να ψωνίσω για να μαγειρέψει ο άλλο. Καταλαβαίνετε.
1: Α, έτσι. Το άμα το έχετε μοιράσει.
0: Δηλαδή και στις διακοπές.
1: Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που οι ίδιοι που ψωνίζουν, οι ίδιοι μαγειρεύουν και άλλοι κάθονται και απολαμβάνουν.
0: Ναι, δεν μπορεί τώρα να κάθεσαι να ξύνεσαι.
1: Μια χαρά μπορούν ορισμένοι. Θέλω να το πιστέψω.
0: Όχι, εγώ δεν είμαι από αυτού.
1: Μπράβο Δημήτρη, έστω αυτό.
0: Λοιπόν, και επειδή πάντα υπάρχει και ένα κορόιδο στην παρέα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό συνήθω είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν το μπορώ. Γιατί θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους άλλους που είναι ναι, μαζί. Ναι.
1: Και μόνο διακοπές δεν κάνεις.
0: Μόνο διακοπές δεν κάνεις.
1: Όχι.
0: Α, πάω λοιπόν, τα έχω όλα έτοιμα. Αν πάω.
1: Ναι.
0: Αλλιώς πάω στο χωριό μου και μια χαρά. Θα σε περιμένω φέτος.
1: Θα έρθω.
0: Για να δω.
1: Θα έρθω.
0: Για να τα κάνουμε και εκπομπή, είπαμε.
1: Ναι, αφού το έχουμε έτσι. Συμφωνήσει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Βλέπω εδώ οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε. Κανονίστε διακοπές, έτσι όπως το λέγαμε.
1: Μα μέχρι την περασμένη εβδομάδα σχεδόν χιόνιζε. Πού να καταλάβουν οι άνθρωποι.
0: Είστε Ελληνάρες και βλέπω εδώ αρκετοί και τα κανονίστε να πάτε στα χωριά σας. Λοιπόν, τέτοια πολυτέλεια να πάμε. Ο φίλος εδώ ο Αργοστόλης, μια χαρά. Στην Κεφαλονιά, λέει. Θεσσαλονίκη.
1: Παγωτό Αρμενοβίλ. Θέλεις να πεθάνουμε, Ηλία. Τι είναι αυτά.
0: Τι είναι αυτό.
1: Θα πεθάνω νέα με αυτά που κάνεις. Αρμενοβίλ, αμύγδαλο παντού. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο γλυκό. Παραδοσιακό γλυκό.
0: Παιδιά, έχουν αναβιώσει κάτι παραδοσιακά γλυκά.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό.
0: Ναι, πω.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ναι, δηλαδή βλέπω σε κάποια σαχαροπλαστεία και έχουν κάτι γλυκά τα οποία ρε παιδί μου είχαν ξεχαστεί.
1: Ναι.
0: Και επιστρέφουν σε βερσιόν.
1: Λίγο πειραγμένη, λίγο αυτό. Ναι.
0: Αλλά οι γεύσεις είναι καταπληκτικές. Και είναι τα παραδοσιακά τα.
1: Πολύ ωραία είναι κάποιοι.
0: Ξέρω εγώ, η πάστα αμυγδάλου.
1: Αυτή δεν φεύγει ποτέ.
0: Ναι, και όμως, αν πάστα ζαχαροπλαστεία δεν υπάρχει.
1: Τα πολύ.
0: Είναι κάποια τα οποία κρατάνε την αμυγδάλου ή τη σαράνο την πάστα.
1: Τώρα, έχει καταστρέψει, δεν
0: βλέπει τώρα κάτι σοκολατόπο.
1: Μια μου λέει καλοκαίρι, σκέφτομαι να βάλω το μαγιο κλαίο. Μετά μου λέει.
0: Η φίλη μας η Τούλα, η κουτέση, είπε θα μας στείλει.
1: Τούλα. Τι θα στείλει.
0: Μπακλαβά χειροποίητο.
1: Τούλα. Τούλα, ναι.
0: Λοιπόν,
1: Τούλα, ναι.
0: Και μιλάμε με τον Γκάνι και εξαιρετικά ωραίο.
1: Τούλα, πράξε τα δέοντα.
0: Λοιπόν, στέλνω τα δικά σας μηνύματα πριν πάμε σε break. Που...
1: 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο αριθμός Viber. Δεν θέλετε έτσι, θέλετε τηλέφωνο, γίνεται και έτσι. 2-12-2-12-4-800 ο αριθμός ο τηλεφωνικός. Και βεβαίως το email μας, onair@alpharadio989.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα.
5: από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: New York. New York. New York.
8: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
7: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
8: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
7: Ψώνια στο Fifth Avenue.
8: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
7: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
9: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Αστερόσκονη.
10: First Dates.
7: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
10: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μαζί με την Έλτσα Ψαρίδη, κυρίες και κύριοι.
2: Και τον Δημήτρη Αλφιέρη, βεβαίως.
1: 24 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Α989, στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Είναι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Ρε παιδιά, Παρασκευή, καλό παρεάκι. Καλά περνάτε, χαίρομαι.
2: Να, που ο Νίκος κάνει και πρόταση για να ξεκουραστούμε εμείς. Σου λέει, κάνε το μουσικό το υπόλοιπο ημιωρό, να ξεκουραστεί και ο Δημήτρης με την Έλτσα.
1: Ναι, αλλά κινδυνεύει να κοιμηθεί ο Δημήτρης. Άμα γίνει μουσικό. Άμα και η μουσική είναι λίγο πιο χαλαρού ήττα.
2: Όχι ρε παιδί μου, εμείς δεν είμαστε μουσική εκπομπή. Θα βάλουμε και κάτι, εννοείται.
1: Ναι. Εδώ στο τρίλεπτο. Εγώ τρία λεπτά με ακούσω μουσική, φίλε μου.
2: Θα κοιμηθείς.
1: Θεωρώ.
2: Με αυτή τη μουσική που ακούσεις εσύ κοιμάσαι κιόλας.
1: Είναι νανούρισμα. Εγώ για να κοιμηθώ, ξέρεις πως κοιμάμαι. Αν το δούμε περίπου, ανοίγω την τηλεόραση.
2: Άλλο η τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι άλλη
1: για
2: ιστορία.
1: Για να ξυπνήσω το πρωί, ανοίγω τηλεόραση.
2: Πώς το κάνεις
1: δηλαδή
2: αυτό?
1: Στόνα αυτή. Έχω το Χατζαπόπουλο στο άλλο. Έχω το. Καταλαβαίνεις.
2: Το βράδυ το καταλαβαίνω, το κάνω κι εγώ. Ενώ την είχα βγάλει την τηλεόραση από το ύπνο δωμάτιο, γιατί είναι και λάθος γενικά, την ξανάβαλα γιατί με είχε φάει ο καναπές.
1: Δεν υπάρχει.
2: Δεν παίρνει όποιος τον καναπέ.
1: Δεν υπάρχει κρεβατοκάμερα χωρίς τηλεόραση.
2: Υπήρχε δική μου 20 χρόνια και δεν.
1: Ναι,
2: αλλά ήσουν, είχε φάει ο καναπές.
1: Είδες.

0: να κουνήσει δείκτη. Καλά,
1: 2,4.
0: Για να κουνήσει δείκτη πρέπει να γίνουν πάρα πολλά. Να καταλάβει τσέπη σου κάτι, ρε παιδί μου.
2: Φταίει, λέει, το καύσιμο.
0: Ναι, καλά. Το καύσιμο ήταν το κερασάκι που λέμε. Όταν φωνάζουμε εδώ και χρόνια, δείτε ρε παιδιά τι θα γίνει με την εσκροκέρδεια. Δείτε τι θα γίνει με το μαύρο χρήμα. Δείτε τι θα κάνουμε με τη φορολογία που έχει διαλύσει τους ελεύθερους επαγγελματίες και
1: λοιπόν,
0: τις μικρές επιχειρήσεις.
1: Αυτά που μου στείλες, να σας διαβάσω.
0: Τι σου στείλα?
1: Άλμα στο συν 32,4 στο ντίζελ.
0: Α, τα στοιχεία του πληθωρισμού.
1: Στο 19,2 το μοσχαράκι, συν.
0: Ναι.
1: 19,2. Δηλαδή ανέβηκε 20% το αρνί 13,3 και το κατσίκι.
0: Το μοσχάρι είναι μια παγκόσμια ιστορία, η τιμή. Το αρνί και το κατσίκι είναι ελληνική, ευλογία κτλ. Αλλά 20, δεν γίνεται.
1: 20% το μοσχάρι, κάτσε ρε.
0: Εγώ κάθομαι. Το μοσχάρι έχει...
1: Λοιπόν, στο 5,4...
0: Υπερπτήσεις.
1: Αύξηση παρουσίας ο πληθωρισμός το μήνα Απρίλιο, έναντι του 3,9 το Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα.
0: Το μόνο που πέφτει σταθερά είναι το λάδι. Το ελαιόλαδο. Γιατί και εκείνο είχε πάει στο Θεό.
1: Πέφτει γιατί είχε.
0: Διορθώνει που λέμε.
1: Διορθώνει.
0: Έχουν όλα μια εξήγηση. Mm. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να πέφτει. Εκτός από τη διάθεσή μας. και την άδεια τσέπη μας. Δεν γελάω για την αστείο.
1: Ενδεικτικό τη
0: εκδοχή
1: που διαβάζω είναι ότι στο φυσικό αέριο σημειώνεται αύξηση 39,5.
0: Το καταλάβαμε.
1: Τον Απρίλιο.
0: Εμείς που έχουμε φυσικό αέριο.
1: Συγκριτικά με το Μάρτιο, στο πετρέλαιο θέρμανσης η αύξηση είναι 18,1. Ενώ στις μεταφορές επιβατών με αεροπλάνο καταγράφεται μηνιαία αύξηση 15,9%. Διψήφια αύξηση καταγράφει και η κατηγορία ξενοδοχείων με 10,2. Είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν πας τώρα.
0: Έχεις άλλη τιμή.
1: 10% πάνω. Το λιγότερο.
0: Εξαιρετικά. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει άμεσα τώρα γιατί.
1: Λοιπόν, να σου πω σε τίσια βάση το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Πόσο πήρε?
1: Ναι, για τον πες. Απρίλιο εκτοξεύθηκε στο συν 53,2.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το ντίζελ στο συν 32,4.
0: Πολύ ωραία. Ας κρατήσουμε τον ειδικό φορό κατανάλωσης
1: και
0: στο 60%.
1: Άλλα καύσιμα στο 42,4. Τις δημοσκοπήσεις χθες τις είδες?
0: Δεν τις είδα.
1: Ναι.
0: Τις είδα.
1: Ενώ αυτά, ρε παιδί μου, στο 4,4 λέει. Τα αλκοολούχα ποτά.
0: Εγώ δημοσκοπήσεις σοβαρά θα αρχίσω να βλέπω και να ασχολούμαι όταν θα μπουν τα αναμενόμενα 2-3 κόμματα στο παιχνίδι. Αυτές που βλέπουμε τώρα δεν έχουν καμία σχέση με τα δεδομένα που θα έχουμε όταν θα μπουν τα κόμματα.
1: Όχι, γιατί υπάρχει
0: το...
1: και μια αντίδραση. Υπάρχουν αυτοί που σου λέει εγώ δεν σε ψηφίζω.
0: Που να σκάσεις.
1: Ναι, γιατί δεν τον μπορώ.
0: Για να αποφάσεις, που είναι δεύτερο ή και πρώτο κόμμα πολλές φορές.
1: Στον καπνό 1,4 και τα λουκολούχα. Δεν καπνίζουμε, δεν πίνουμε. 2% στην ομάδα ένδυσης και υπόδησης. 13,8 στην ομάδα αμάν στέγαση. 13,8.
0: Λίγο λέει.
1: Ναι.
0: Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις έχει, ναι. έχει
1: κάτσε
0: τρελαθεί.
1: Κάτσε μέσα ένα μήνα, κυρία μου.
0: Σε ένα μήνα, ναι. Ξέρεις, πολλοί μετακομίζουν και καλοκαιράκι και εκεί βλέπεις ότι, γιατί σου λέει μες το χειμώνα τι να κάνουμε, υπάρχει αυτή η τάση. Οπότε εκεί πάντα είχαμε μια
1: αύξηση. Μέχρι και στην ομάδα υγείας έχουμε αύξηση.
0: Δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει αύξηση. Απλά υπάρχουν κάποιες οι οποίες έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα που δεν ξέρω πώς μαζεύεται αυτό.
1: Μεταφορές, αυτό είναι το θυσίτημα 10%. Εδώ.
0: Ο πληθωρισμός τρώει όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά.
1: Στην εκπαίδευση 2,8.
0: Κοίτα, μην χάσουμε και αυτά που παίρνουμε. Φωνάζει ο Κωνσταντίνος.
1: Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 6,2. Ασφαλιστικές 3,9. Προσωπική φροντίδα 1,2. Εντάξει. Μπορείς ακόμα να πλένεις τα δόντια σου.
0: Παιδιά, να πλένουμε στα καλοκαίρι. Αφήστε τα αυτά. 1,2 δεν είναι. Ή φας μοσχάρι, πάρε σαπουνάκι. Πάρε αφρόλουτρο. Για το καλό της ανθρωπότητας.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με.
0: Βίκτορ Σαμουήλ.
1: Που του έκανα και like.
0: Έτσι. Κλικ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο όπως και στο ύψος του Εγάλεο. δυσχέρειες

0: Κυκλοφορεί και στην παραλιακή προς Πειραιά από το ελληνικό έως τον Άλυμο και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα. Άνοδος το 5,4% του πληθωρισμού στη χώρα μας τον Απρίλιο σε σχέση με τα περσινά ποσοστά που για τον ίδιο μήνα άγγιζε το 2% σύμφωνα με την Ελστάτ. Τον Μάρτιο ο τιμάριθμος είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτιμούν τη στρατιωτική κλιμάκωση, κατηγόρησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, στον απόϊχο της ανταλλαγής πυρών τα ξημερώματα μεταξύ των δύο πλευρών στο στενό του Ορμούζ. Με φόντο την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει ομιλία απόψε στον κήπο των Ρόδων. Ουκρανικού τύπου ντρόουν εντοπίστηκε χθες από αλλού στη Λευκάδα. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το θαλάσσιο ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε 25χρονος που κατηγορείται ότι γρονθοκόπησε 17χρονο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού σε εκδήλωση στην πλατεία της Νέας Φιλαδέλφειας το περασμένο Σάββατο. Συναγερμός στη Γερμανία με ομηρία έπειτα από επίθεση σε χρηματαποστολή έξω από τράπεζα στην πόλη Σίντσινγκ. Τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας κάνει λόγο για περισσότερους δράστες και πιθανόν περισσότερους ομήρους. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι απολύτως χαμηλός, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 4.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, από τα μηνύματα σας βλέπω ότι αυτό που συμβαίνει σε εμάς, Έλσα Ψαρίδη, συμβαίνει και στους άλλους. Υπνηλία, βαρύ κεφάλι, κάπου να πάω να κουρνιάσω.
3: Να βλάψω, λέω.
2: Δεν έχω διάθεση, ναι, αφήστε με να κοιμηθώ.
3: Ναι, μη σας συμβαίνει στον δρόμο αυτό.
2: Δεν μπορώ να περπατήσω, μπορώ να τα πόδια μου.
3: Ναι. Να προλάβω να σας πω τι γίνεται στο δρόμο για ένα δευτερόλεπτο.
2: Πες μας εσύ.
3: Κάτσε, όχι, θα πάμε πρώτα στην Τασούλα Παπα-Νικολάου που είναι στη γραμμή για να μην περιμένει γιατί έχει...
2: Γεια σου Τασούλα μας.
3: Ρεπορτάζ λέγοντα. Καλώς τη, καλησπέρα Τασούλα.
4: Καλησπέρα, εγώ μπορώ να σας πω και τι γίνεται στο δρόμο τώρα, γιατί είμαι στο δρόμο.
3: Αυτά είναι, όλα σένα. Ο ρεπόρτερ σωστός.
2: Για πες μας τι γίνεται.
4: Κοίτα, θα σου πω σε δύο λεπτά που θα βγω στην Αλεξάνδρας. Ήμουν δικαστήρια, ναι, οπότε θα σας πω ακριβώς τι γίνεται στην Αλεξάνδρας. Προηγουμένως όμως, νομίζω για την Κρήτη θα μιλήσουμε.
3: Ναι.
4: Εντάξει, είναι μια σοκαριστική ομολογία.
3: Του πατέρα.
4: Είναι σοκαριστικό, είναι σοκαριστικό.
2: Έχει διαφοροποιηθεί η μητέρα όμως από τον πατέρα, δεν είναι.
4: Αναμενόμενο. Πιστέψε με, κάποια πράγματα, όταν πια φτάνει στην απειλή της φυλακής, εκεί τα πράγματα λιγάκι αλλάζουν στους χειρισμούς. Ο πατέρας μένει στον ίδιο χειρισμό. Αν είχα χίλιες σφαίρες, θα δυσέριζα για τις χίλιες. Είχα μόνο 6. Εκείνη την ώρα έβλεπα τον φωνιά του παιδιού μου μπροστά. Τίποτε άλλο. Αυτό θεωρούσε επί 2,5 χρόνια. Ότι για το χαμό του παιδιού του φταίει...
2: Το αυτοκίνητο, συγγνώμη, το οποίο έγινε το τροχαίο, το θανατηφόρο, ήταν δικό του.
4: Εγώ ξέρω ότι ήταν του 18χρονου. Δηλαδή της οικογένειας του 18χρονου.
2: Του γιου του.
4: Της οικογένειας του 18χρονου, του 18χρονου τότε. Του σημερινού 21χρονου που είναι θύμα. Αν έχει αλλάξει κάτι, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό που ξέρω εξ αρχής είναι ότι αυτό το αυτοκίνητο που έγινε το τροχαίο το 23 έχει μικρή σημασία, Δημητρή. Mm-hmm. Ήταν ένα τροχαίο και τα δύο παιδιά οδηγήθηκαν στην εντατική.
3: Το ένα επέζησε, το άλλο όχι. Έτσι.
4: Ακριβώς. Ο πατέρας αυτός και η μητέρα δεν θεωρούσαν φωνιά τον οδηγό του οχήματος τότε, που είναι το σημερινό θύμα. Είχαν γίνει, εδώ ξεκινάει μια άλλη κουβέντα τώρα, διότι εδώ υπήρχαν οι προειδοποιήσεις, υπήρχαν οι μηνύσεις, δηλαδή η πλευρά του θύματος, της οικογένειας, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της νομικά για να προστατευτεί αυτό το παιδί. Και μηνύσεις και περιοριστικά μέτρα. Και τα περιοριστικά μέτρα δεν τηρήθηκαν. Και παρόλα αυτά, λένε η πλευρά της οικογένειας ότι είπε η εισαγγελέας να αφαιθεί ελεύθερος. Εδώ θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες, γιατί κάθε φορά σε κάθε μεγάλη υπόθεση και σε κάθε τραγωδία, όταν θα αρχίσουμε και ψάχνουμε τα πράγματα, αντιλαμβανόμαστε ότι γίνονται λάθη. Ποιο ήταν το λάθος?
3: Αυτό είναι αλήθεια που λες, Στασούλα. Πολύ τακτικά, όμως έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
2: Να ρωτήσω κάτι, αυτό που ακούσαμε, ότι ο δικαστής είπε εντάξει, αφού δεν τον σκότωσε, βγάλει τον έξω, ισχύει. Δεν το έχουμε ακούσει και πάρα πολύ.
4: Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ξέρω. Αυτό είναι κανένα λεπτό μου. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν τήρησε τους περιοριστικούς όρους ο πατέρας και κανονικά όταν δεν τήρησε περιοριστικούς όρους πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, να κρατηθεί.
2: Ναι.
4: Εδώ δεν έγινε συνέβη. Mm-hmm. Εγώ δεν θα πω ποιος θέλει, ποιος δεν θα φταίει. Θα πρέπει οι αρμόδιοι, όποιοι είναι αυτοί, να αναζητήσουν ευθύνες.
2: Αυτοί που δεν τηρούν τους νόμους, κάτσε. Γιατί να μην πεις, δεν κατάλαβα. Άμα αυτή η αστυνομία πρέπει να πούμε, αυτή η αστυνομία
3: που
2: δεν τον μάζεψε. Άμα αυτή η δικαιοσύνη φταίει αυτός ο οποίος ο δικαστικός ο οποίος...
4: Η αστυνομία ναι. λέει εγώ τον μάζεψα. Και
2: ωραία,
4: ο προφορικός
2: στο...
4: εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.
2: Σωστό. Άρα κάποιος φταίει.
4: Και η αρμόδια εισαγγελία τώρα θα πρέπει να πάρει θέση. Ισχύει, δεν ισχύει, τι έγινε.
2: Γιατί αυτά που λες τα ακούσαμε και από τον αρμόδιο υπουργό. Νομίζω και ο κ. Ξεχοίδης βγήκε και είπε ότι από το αστυνομικό τμήμα είχε.
3: Και από τη συμπεριφορά του δράστη, ακόμα και τώρα που έχει συμβεί αυτό, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο αποφασισμένο.
2: Ναι, όταν το
3: βλέπει. Θυσία,
2: συγγνώμη, όταν έχει προσπαθήσει μια φορά να σκοτώσει, όταν έχει προσπαθήσει δεύτερη φορά να σκοτώσει, όταν έχει τρίτη απόπειρα.
3: Τι σε κάνει να πιστεύει ότι δεν το κάνει τελικά.
2: Ναι, αυτό, δηλαδή κάποια στιγμή θα πετύχει το σκοπό του, δεν είναι.
3: Προφανώς.
4: Και δεν είναι
2: λέω κάτι παράλογο, Τασούλα.
4: Όχι, μιλώντας με την δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, τη ρώτησα, ρε παιδί μου, γιατί δεν λέγατε στο παιδί να φύγει από την Κρήτη. Μου λέει και αυτό, δεν ήταν λύση.
2: Δεν το βρίσκανε όπου και να πήγαινε.
4: Ναι, δεν ήταν λύση και αυτό. Γιατί ζητάς από ένα παιδί να γραφεί τους γονείς του, γιατί ήταν μια μεγάλη οικογένεια, ήταν πέντε αδέρφια, να αφήσει τη ζωή του. Κοιτάξτε, εμένα αυτό που με σόκαρε είναι η ομολογία.
3: Ναι, ο τρόπος και το τι είπε Τασούλα.
4: Είναι η ομολογία. Είναι μετανόητος. Mm. Ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος, αν δηλαδή γύρισε το παιδί του πίσω. Αυτή είναι η ερώτηση.
3: Προφανώς στο μυαλό του είχε ότι αυτό ήταν ένα χρέος που έπρεπε να κάνει. Είναι τόσο έξω από τη λογική όλο αυτό που συζητάμε τώρα, Τασούλα. Να βρούμε εξηγήσει για να εξήγητα.
4: Εκτός από τις ευθύνες που πρέπει να αποδοθούν. Ποιος δηλαδή αυτό τον άνθρωπο τον είχε ελεύθερο, ενώ είχε παραβιάσει τους περιοριστικούς όρους, θα πρέπει να αναζητηθεί και μια άλλη ευθύνη, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, γιατί και η γυναίκα εδώ έχει το ρόλο της, σύμφωνα με το περιβάλλον του θύματος, ήταν αυτή που έλεγε διάφορα, γι' αυτό και έχει και τη συνέργεια, θα πρέπει να αναζητηθεί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι δύο αντιμετώπισαν μια τραγωδία και ήταν, είναι πολύ σκληρό για ένα γονιό να χάνει το παιδί του. Γιατί δεν πήραν βοήθεια. Βοήθεια εννοώ ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό εννοώ. Βέβαια, μα, πρέπει να πω να, ότι.
2: Πρέπει να είσαι πρότιμο να συνεργαστεί.
3: Ναι, και να συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που συμβαίνει.
2: Αν δεν έχει συνείδηση ότι έχει πρόβλημα, γιατί να πα στον ειδικό να σε βοηθήσει.
3: Συνήθω ο περίγυρο σε οθεί σε αυτά. Δεν
2: είναι δύσκολο. Είχαν κλειστεί στον εαυτό του. Δεν είχαν καμία σχέση με κανένα περιβάλλον.
3: Ναι, είχαν ένα δράμα να διαχειριστούν και δεν είχαν τον ενδεδειγμένο τρόπο προφανώ έτσι.
4: Πολύ βαρύ το φορτίο και για τον πατέρα και τη μάνα αυτή.
3: Μα τι λες τώρα, να χάνεις το παιδί σου. Ναι.
4: Λοιπόν, δεν το συζητάμε καν. Όμως, αν είναι να παίρνουμε τα όπλα και να αντικαθιστούμε την δικαιοσύνη. Δηλαδή, θα γίνουμε ζούγκλα. Όχι, θα γίνουμε ζούγκλα. Δεν το συζητάμε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Αυτό που τον θύμωσε, όπως είπε και στην απολογία του, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία ποινική δίωξη ενάντια στον οδηγό τότε του τροχαίου. Το αυτοκίνητο που σημειώθηκε το τροχαίο. Και αυτό το θύμωνε περισσότερο. Και η ζωή του ήταν σπίτι, νεκροταφείο, δικαστήρια που κάθε μέρα ρωτούσε τι γίνεται με την υπόθεση. Αυτό το θύμωνε. Υπήρχαν σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με το περιβάλλον της οικογένειας του θύματος λόγια, του βάζανε λόγια δηλαδή, πυροδοτούσαν μια κατάσταση και φτάσαμε στο να χάνεται με αυτό τον αδιανόητο τρόπο ένα παιδί 21 ετών.
2: Μάλιστα.
4: Έχω δει πολλές υποθέσεις. Είναι από τις λίγες φορές που με έχει σοκάρει ομολογία. Συνήθως, τι γίνεται, όταν διαπράττουν το έγκλημα, το οποίο το έχουν προμελετήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Το μετάνιωσα, συγγνώμη και ζητάω συγγνώμη.
4: Ακριβώς. Δηλαδή, καταλαβαίνουν, εκεί καταλαβαίνουν ότι έχουν κάνει. Και μετά αρχίζουν τα συγγνώμη.
3: Ή πολύ, μπορεί και να φορές... ακολουθούν οδηγίες των συνηγόρων, έτσι.
4: Αυτό πήγα να πω. Ακούστε, πολλές φορές είναι ότι ζητά συγγνώμη που δεν θα ελαφρύνεις. Ένα έγκλημα δεν ελαφρύνεις. Δηλαδή τα ισόβια όταν αφαιρείς μια ζωή είναι δεδομένα. Λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη φορά που βλέπω άνθρωπο να μην μετανοεί.
3: Ναι.
4: Να μην μετανοεί. η γυναίκα του.
3: Όχι μόνο αυτό, έχει τον ίδιο θυμό. Γιατί σου λέει ότι και 100 ναι. σφαίρες να είχα, θα τις έπαιζα. Έτσι όπως το είπε χαρακτηριστικά.
4: Αν δεν λέει 100, λέει χίλιες. Φαντάσου ότι είχε στο μυαλό του.
2: Το ενδεχόμενο να έχουμε βεντέτα τώρα.
4: Τώρα, σε αυτό δεν ξέρω. Μακάρι όχι. Όχι, μακάρι όχι.
2: Αυτό τις δηλώσεις που έκανε η αδελφή του θύματος.
4: Άσχετη ακούω τώρα, μην πυροδοτούμε και μια κατάσταση. Και γενικά εμένα δεν μου αρέσει σε ένα έγκλημα να λέμε για βεντέτες. Δηλαδή να αφήσουμε τις οικογένειες να ηρεμήσουν, ειδικά του θύματος, διότι αυτή τη στιγμή...
2: Και ωραία μίλησε στην κηδεία και ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου.
4: Ναι, δεν κάναμε το χωριός μας, επί της ουσίας αυτός είναι ο Μητροπολίτης. Ο Μητροπολίτης μίλησε πολύ ανθρώπινα. Και η Εκκλησία εδώ ήταν δίπλα σε αυτή την οικογένεια. Μίλησε πολύ ανθρώπινα. Του είπε: συγγνώμη, δεν κάναμε το χρέος μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν προστατεύτηκε ένα παιδί που υπήρχε ο κίνδυνος, ορατός ο κίνδυνος. Ορατός, δεν ήταν ότι ήταν στα λόγια. Ήταν και πράξεις. Και του είχε επιτεθεί και τον είχε απειλήσει. Είχαμε διάφορα.
2: Να μην ακουστούν άλλες σφαίρες.
4: Ναι, με την άλλες σφαίρες. Λοιπόν, θα σας πω λίγο, επειδή λέτε για δρόμο, η Αλεξάνδρα, που είμαι τώρα, μπροστά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Αττικής.
2: Καλή μου, πού θα ήσουν.
4: Την έχω δει και χειρότερα, να το πω διαφορετικά.
2: Παρασκευή.
3: Είναι οκ. Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, την έχω δει και χειρότερα. Έχει ζήσει και χειρότερες μέρες.
2: Ας μιλήσουμε το...
4: καλές τις ημέρες.
3: Θα ανέβεις και η Φυσίας. Θα ανέβεις και η Φυσίας.
4: Ναι, αν περιμένει.
3: Πάρε καφέ, ξηρά τροφή, κάτι, πάρε μαζί σου.
4: Γιατί ρε φίλε.
2: Δεν θα κρατήσει
3: γιατί
2: για πολύ.
3: Γιατί βλέπω το χάρτη η Δασούλα.
2: Δεν θα κρατήσει για πολύ χαρά σου.
3: Περίμενετε.
4: Τα κακά μαντάτα τα δίνω εγώ. Εσείς δίνετε καλά μαντάτα.
2: Ναι, αλλά έλα που μας έδωσε και ο Θεός τον υπολογιστή εδώ πέρα και βλέπουμε που... Όχι, δεν μιλάμε για κόκκινο, μιλάμε για μπορντό σκούρο.
3: Εντάξει.
4: Έλα εσύ Δημήτρη.
3: Μέχρι το ψυχικό μετά. Εντάξει, θα βάλεις και Δευτέρα.
2: Ναι, ναι. Να έχεις
4: από θέματα. Γιατί μέχρι το ψυχικό πάει σημειωτών κάθε μέρα. Και μετά
3: γιατί,
4: ανοίγει, ας πούμε.
3: Θα σου πω, εγώ τι πιστεύω. Από το ψυχικό έχει πάρα πολλές εισόδους-εξόδους το πράγμα. Από το ψυχικό και πάνω μετά. Λιγοστεύουν. Ναι, είναι λιγότερες. Είναι λιγότερες.
4: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, καλά κουράγια να έχεις. Και συντονίσου στον Α989, φιλιά.
3: Γεια σου, Σούλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σου, Σούλα μας.
3: Πάμε break.
2: Λοιπόν, φύγαμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
6: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία μπαρμπεκιού σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε 12 λεπτά πριν από τις 4. Ακούτε Αλβανιά 89. Μέλσα Σαψαρίδη και Δημήτρη Αλφιέρη. Στους δρόμους γίνεται το αδιαχώρητο, περισσότερους τουλάχιστον.
1: Όμορφιες.
0: Ναι, πω... Παντού.
1: Παιδιά, έχει παντού κίνηση. Να σας πω που δεν έχει.
0: Άνοδο Κηφισού, κάθοδο Κηφισού. Εδώ τι είναι το.
1: Αττική οδός. Αυτή είναι Κηφισίας. Mm. Ομορφιές. Η Αττική οδός έχει πολύ πράγμα προς Ελευσίνα. Ως ήθιστε. Τις Παρασκευές από νωρίς και τις άλλες μέρες βέβαια, αλλά οι Παρασκευές είναι το κομμάτι της εξόδου αυτό. Θες μισή ώρα μίνιμουμ από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση στην έξοδο Γιαλαμία, εννοείται στο ρεύμα προς την Ελευσίνα. Και στο αεροδρόμιο έχει δυσκολίες, ποιο κομμάτι. Mm-hmm. Το κομμάτι φυσικά της εξόδου Γιαλαμία, το γνωστό μία λωρίδα στην κατεύθυνση, περίμενε Νταλίκα κλπ. Και ένα τεταρτάκι επίσης μίνιμουμ από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας. Βοήθεια σας και εμάς, γιατί σε λίγο θα περάσουμε και εμείς από εκεί. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Ελεφόρος Αθηνών, είσοδος έξοδος, κυρίως έξοδος, είναι τα γνωστά θέματα. Η κατηφόρα Αλίμου Καταχάκη επίσης κόλλησε πάρα πολύ από την Κεσαριανή. Δεν λέω για το κέντρο της Αθήνας, γιατί τα ξέρετε. Πού έχει τροχαίο, για να δω. Βλέπω τροχαίο στο κέντρο.
0: Μπορεί. Σημασία γιατί ο κόσμος φεύγει, γιατί πάει να κάνει το πρώτο του μπάνιο.
1: Ναι, καλά.
0: Άκουσα από τα τραφίλια ότι.
2: Εγώ ξεκορμώ που λέω τον Κώστα το Κωνσταντίνο εδώ. Έχετε ακούσει τη φωνή του.
0: Περίμενε.
2: Τον έχετε ακούσει να τραγουδάει.
1: Τι εννοεί
0: να τραγουδάει.
2: Τον έχετε ακούσει ποτέ.
1: Όχι, δεν είχαμε τη χαρά. Είναι καλός.
2: Να τον ακούσουμε ένα λεπτό. Σε ένα
1: τι
2: πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Τώρα.
2: Ναι. Έλα, πάμε.
3: Αν θα πιω και αν θα σκίσω τη φωτογραφία σου, το τσιγάρο αν ξαναρχίσω, όλα εξαιτία σου. Αν θα πιω και αν υπερβάλλω με την παρουσία σου, και αν απόψε δεν τη βγάλω, θα είναι εξαιτία σου.
1: Τι λες?
0: Λοιπόν, έχει πολύ καλή φωνή. Είναι και καψούρης.
2: Εννοεί και τα δύο μαζί.
0: Γιατί το κομμάτι που διάλεξε το είπε με πολύ πάθος.
2: Με πολύ πάθος, εγώ το είδα στα social.
0: Ότι το ζούσε.
2: Και του λες πολύ ωραία φωνή, ρε φίλε, του λέω. Είδες τώρα, ποβερός, μπράβο ρε.
4: Σας ευχαριστώ
0: πολύ.
4: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, τι κάνετε? Σκόνη σήμερα, υγρασία, παιδιά. Άμα δείτε. Κοίταγα την τελευταία εικόνα της δορυφορικής. Δεν φαίνεται η στεριά από πάνω το δορυφόρο. Φαίνεται ένα συνοθήλευμα σκόνης και συννεφιάς. Σκόνης και συννεφιάς. Το οποίο θα διατηρηθεί, παιδιά, μέχρι και αύριο. Την Κυριακή υποχωρεί λίγο και ξαναέρχεται πάλι νέο κύμα. Δηλαδή, νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε όλο σκόνη. Ένα από το κάτω.
1: Δεκαήμερο,
2: Ναι, ναι. Λασποβροχές σήμερα είχαμε σε αρκετές περιοχές.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι κάτω στον Πειραιά σήμερα ψυχάλησε κάποια
2: στιγμή. Λασποψυχάλε.
0: Όπου άφησε, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Όπου έπεσε, μιλάμε ότι είχε σαν λάσπη.
1: Βέβαια.
2: Λασποψυχάλες λοιπόν και σήμερα και λασποβροχές στις βορειότερες περιοχές. Αύριο στην Αττική θα έχουμε μόνο σκόνη και συννεφιά. Κοντά στους 25 η θερμοκρασία, 24-25. Και από την Κυριακή μέχρι την Τετάρτη έχουμε μια θερμή εισβολή, ένα κύμα ζέστης, το οποίο θα κορυφωθεί την Τρίτη με 32-33 βαθμούς, 32 στην Αττική, 33 στη Λάρισα, στη Φτιώτιδα, στη Βιωτία, στην Αργολίδα. Το πρώτο κύμα ζέστης του φετινού Μαΐου, ναι. Θα έλεγα τα ανατολικά από τη Λάρισα μέχρι την Αργολίδα, όλο αυτό το κομμάτι που βρέχεται από
0: οι
2: το...
0: Οι ελάχιστες.
2: Λοιπόν, πάνω από 20... Ζέστη, παιδιά. Ναι, βέβαια. Κυριακή με Τετάρτη. Και αύριο θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ίσως δούμε κανένα 28-29 αύριο, 30 την Κυριακή. Και από εκεί ύστερα, για 2-3 μέρες, θα έχουμε πάνω από 32 βαθμούς.
0: Γιατί και χθες έκανε ζέστη το μεσημέρι πολύ.
2: Ναι.
0: Το βράδυ όμως είχε ψύχρα.
2: Είχε ψύχρα,
1: βέβαια. Είχε λίγο αεράκι το βράδυ, νομίζω.
0: Είχε ψύχρα.
2: Νοτιάδες έχουμε, όπως καταλαβαίνετε. Αύριο θα μπουν κάποιοι βοριάδες. Η σκόνη είναι αυξημένη και στην επιφάνεια. Οπότε αντιλαμβάνεστε την επιβάρυνση. Δεν είναι αμεληταία για τις ευπαθείς ομάδες και για τις επόμενες 24 ώρα. Μπαίνει ακραίο το φαινόμενο. Είναι έτσι αυξημένες οι συγκεντρώσεις όμως, δεν είναι ακραίο το φαινόμενο. Και νομίζω ότι σε ανεξάρτητες πάλι συνθήκες θα βρεθούμε από την Τρίτη Τετάρτη και μετά. Λοιπόν,
0: παραδοσιακά πάντως Αγίου Κωνσταντίνου 21 Μαΐου.
2: 21 Μαΐου.
0: Σηκώνουν τα χαλιά, αλλάζουν τις στολές οι στρατιωτικοί, βάζουν τις καλοκαιρινές. Τα σώματα ασφαλείας, αυτή, όλοι 21 Μαΐου.
2: Εντάξει, αργούμε για, αυτό το, για αυτή την εκτίμηση.
0: Σε 10 μέρες, ρε φίλε.
2: Δεν είναι 10, είναι 13.
1: Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιάννακης.
2: Όχι, ξέρεις γιατί το λέω, θα σου πω γιατί
1: το λέω. Γιατί είναι πολύ καιρός μπροστά μετεωρολογικά.
2: Γιατί το 1987, θα σου πω το εξής. Όταν κάναμε την πρόγνωση για 3 ημέρες, είχαμε ένα ποσοστό επιτυχίας 5, ας πούμε. Το 2026, όταν κάνουμε την πρόγνωση για μία ημέρα, για μία ημέρα το ποσοστό επιτυχίας έχει σχεδόν διπλασιαστεί.
1: Μάλιστα.
2: Το πιάσατε την εξέλιξη της επιστήμης. Ότι ναι, τώρα έχουμε περισσότερη ακρίβεια προβλέποντας 3 ημέρες, συγγνώμη, από τη μία το 87. Αυτό ήθελα να πω.
0: Το
2: ανάποδα, συγγνώμη, το ανάποδα. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως είναι καιρός που ανοίγει την όρεξη.
2: Ναι, παιδιά, συγγνώμη τώρα. Εγώ έχω όρεξη για να ακούσω τώρα φαγητά σήμερα.
0: Γι' αυτό
2: έχουμε το φίλο μας.
1: Δώσε πάσα, Γιώργος Τσούλης.
2: Έχουμε το φίλο μας. Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Καλώς τον.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εδώ,
0: λοιπόν, 32 βαθμούς λέει την Τρίτη.
4: 32 βαθμούς την Τρίτη.
2: Πώς το βλέπεις?
1: Αρχίσαμε.
4: Πάλι για δουλειά θα πάω, Γιώργο, δεν αλλάζει τίποτα για μένα, να πούμε.
0: Εντάξει, άλλωστε μέσα στη φωτιά είναι ο Τσούλης, οπότε τώρα...
4: Αλλά λέει, οπότε είναι κάτι εύκολο για μένα.
0: Ό,τι και να έχει αυτή, έξω.
2: Στην κουζίνα έχει... Δεν είναι μόνο φωτιά, είναι και τα μηχανήματα που βγάζουν.
4: Ψυγεία
2: και τα λοιπά.
4: Όλα. Δεν
0: για τους έξω που θα τρώνε, πες μας.
4: Λοιπόν,
0: τι θα φάνε.
4: Σας έχω δύο συνταγές, μια αλμυρή και μια γλυκή και μια γλυκιά και οι δύο με λίγα υλικά για να τα φτιάξετε.
1: Τέλεια.
4: Ξεκινάμε με αλμυρό. Χοιρινές μπριζόλες με λεμόνι και σκορδάκι. 4 χοιρινές μπριζόλες λεμού θα μου πάρετε, κομμένες σέρετα. Πείτε στο χασάπι τι θέλω για τηγάνι.
0: Ναι.
4: 100 ml ελαιόλαδο, ξύσμα από ένα λεμόνι, χυμό από ένα λεμόνι, 3 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες ή βάλτε όσες θέλετε αν θέλετε ένα πιο λιγότερο σκορδάτο. 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι. Είναι φοβερή συνταγή και πάναυλη. Σε ένα μπολ θα μου βάλετε όλα τα υλικά και θα μου τα ανακατέψετε μαζί με τις χοιρινές μπριζόλες. Mm-hmm. Και θα μου αφήσετε να μαριναριστούν, αν θέλετε, ιδανικά για μία ωρίτσα να ρουφήξουν
0: λίγο. Το σκόρδο το έχουμε κόψει.
4: Ψιλοκομμένο.
0: Δεν το πες.
4: Λοιπόν. Και το αφήνετε έτσι λίγο να μαριναριστούν οι μπριζολίτσες σας, αν θέλετε, για καμιά ωρίτσα μέσα στο ψυγείο. Θα μου ζεστάνετε ένα τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, θα μου βάλετε λίγο ελαιόλαδο και θα ψήσετε τις μπριζολίτσες για 5 με 6 λεπτά από κάθε πλευρά. Εντάξει, δεν θα μου τις γυρίζετε συνέχεια, γιατί θα βράσει. Θα μου ρίξετε την θερμοκρασία στο από το τηγάνι και θα βράσουν.
1: Θα ψηθούν.
4: Έτσι, μπράβο. Θέλουμε να είναι ζουμερές οι μπριζολίτσες του λαιμού. Είναι και ωραία. Είναι από χοιρινό λαιμό γίνεται και ο γύρος, για να καταλάβετε.
1: Καταστροφή.
2: Τα μπαλαιονάκια πάνε και έρχονται.
4: Αμάτα μωρέ Γιώργο.
2: Τα μπαλονάκια πάνε για καλό ήθες. Τα μπαλονάκια πάνε και έρχονται. Άμα είναι να πάθω να κοπεί, τι να κάνω.
0: Δεν είναι με πανσέτα ωραίο αυτό.
1: Μπαίνει το στέντ μόνο του. Μπαίνει μόνο του.
2: Όχι, δίνει και ένα στέντ δώρο. Στα δύο πιάτα.
0: Μαζί με το μαχαιροπύρι και το μπαλονάκι.
4: Αγαπητοί μου ακροατές, θεωρώ ότι είστε νέοι σε ηλικία γιατί έχετε γούστο που ακούτε. Μεγαλύτερο εδώ πέρα στο μικρόφωνο. Έχουμε φλέξει να πούμε.
1: Αχ, θα να πάνε Γιώργο. Για συνέχιση.
2: Με έπλεξες τώρα εδώ με το...
0: Λοιπόν,
2: για, λέει, Γιώργο μου.
0: Για συνέχισε.
4: Για 5 με 6 λεπτάκια από κάθε πλευρά και σερβίρετε είτε με ριζάκι, είτε με πατάτες τηγανητές, είτε με πουρέ, ό,τι άλλο
0: οπότε
4: θέλετε.
0: Οπότε και λίγα υλικά και σε πολύ σύντομο χρόνο.
4: Πάρτε και ένα γλυκό πάλι γρήγορο που έφτιαξα εχθές κιόλας και ήθελα, εσείς το βλέπετε πρώτοι εδώ πέρα. Ένα γλυκό με φράουλες, μιας και είναι και η εποχή τους. 300 γραμμάρια γιαούρτι.
2: Ακούστε, και είναι και τη μανδολάδα, Γιώργος. Τη μανδολάδα, δεν το ξέρετε.
0: Εκεί η φράουλα.
2: Ξέρει από φράουλα, ξέρει ο άνθρωπος είναι δικός.
0: Και κολοκύθες έχει πολλές εκεί.
4: Αμέ, και καρπούζια από όλα. Άγια χώματα, παιδιά, κάτω του Πελοπόννησου.
0: Γι' αυτό κάνουμε το σταυρό μας κάθε φορά που τα μελετάμε τα.
4: Ωραία κομπή σήμερα.
1: Αυτά είναι, παιδιά.
2: Πάμε για το ζάχαρο τώρα.
1: Πάμε για το ζάχαρο, ναι.
4: 300, άκου, δεν έχει ζάχαρη μέσα. 300 γραμμάρια γιαούρτι, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα, 120 γραμμάρια μέλι. 12 μπισκοτάκια θα μου βάλετε ό,τι θέλετε, τύπου digestive, πτυμπέρ, ό,τι θέλετε. 300 γραμμάρια φράουλες κομμένες σε χοντρές φέτες. Ακούστε τώρα τι θα κάνετε. Σε ένα μπολ θα μου βάλετε το γιαούρτι, το τυρί κρέμα, το μέλι και θα ανακατέψετε. Θα μου πάρετε ένα ταψί και θα μου απλώσετε 6 μπισκότα στο ταψάκι αυτό, το πυρήμαχο σκεύος. 6 ή όσα χωράει. Θα μου κάνετε μια στρώση με μπισκότα. Μου βάζετε τη μισή γέμιση αυτό την κρεμούλα που φτιάξαμε από πάνω τα μπισκότα. Καλύπτεται με μια δεύτερη στρώση με μπισκότα την υπόλοιπη κρέμα και φράουλες.
5: Τελειώσαμε. Τι στείλει ένα φίλο. Χορηγός εκπομπής, ο Νάσιο Καρδιολογικό Κέντρο.
1: Έλα, παιδιά.
0: Υπερβολές.
1: Πολύ ωραίες. Πολύ ωραίες και οι δύο.
0: Κεντροσερές και καλοκαιρινές.
1: Εγώ το κάνω.
0: Και τα ρίγωγα, δεν έχει πολύ χρόνο.
1: Πάω μια γρήγορη σούπερ μάρκετ, γίνεται το test drive απόψε.
0: Ναι.
1: Και στέλνω φωτογραφία στον Γιώργο.
0: Έχεις πληρωθεί.
1: Έχω πληρωθεί.
2: Πληρώθηκε σήμερα.
1: Εγώ το ξέρω, Γιώργο. Γιώργο, σήμερα
0: εγώ θα έρθω στο μαγαζί σου να τα πάω έτοιμα.
1: Πού να τρέξεις τώρα.
4: Και να ετοιμάσω φιδέ για τον Γιώργο αν έρθει. Για να μην πάρει τίποτα άλλο γέρο.
0: Μιλάμε τέσσερις άνθρωποι. Η Ματίνα λέει τσατραφίλιας Θεός.
1: Έτσι. Μα έχουμε και τα.
0: Τέσσερις άνθρωποι.
1: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση στον Γιώργο Τσούλη εγώ τώρα για το μέλι. Το μέλι. Έχει κολπάκι να διαλύεται εύκολα ή μπαίνει και γίνει τη δουλειά λόγω γιαουρτιού?
4: Όχι, ναι, αραιώνεται από το γιαούρτι. Ωραία. Εντάξει. Η απορία σου, δεν σφίγγει, όχι.
1: Ναι, ωραία. Εντάξει, γιατί έχω μέλι δυνατό.
4: Έτσι, όχι, όχι, ανακατεύεται εύκολα.
1: Επίσης, το μέλι να είναι και πολύ αρωματικό, θυμαρίσκιο ή ό,τι να είναι, δεν μας πειράζει.
4: Ό,τι να είναι, δεν μας πειράζει.
1: Εντάξει.
4: Θυμαρίσκιο πάει, με το γιαουρτάκι και όλα πάει. Με το
1: εγώ, δεύτερο. Ναι, το προτιμώ. Έτσι. Το προτιμώ έτσι. Πάντα.
4: Αυτό αλλά... ακριβώς.
0: Είναι και λιποδιαλύτης.
1: Ναι, δεν φαίνεται εδώ. Σε μένα δεν έχει κάνει δουλίτσα ακόμα.
0: Δεν τρως γιαούρτι με λεμόνι.
1: Εντάξει. Εγώ σήμερα το έχω το μενού έτοιμο. Ο Γιώργος Τσούλης κανόνισε. Είμαι σίγουρα φανταστικό. Εγώ σε ευχαριστώ που μου έβγαλες από την... Ξέρεις τι είναι, να είσαι έξω από την πόρτα του σούπερ μάρκετ κάθε φορά και να είσαι... Πάντως είναι...
0: Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι... Με λίγα υλικά που είναι φθηνή, είναι και γρήγορη.
4: Έτσι.
0: Και η μία και η άλλη.
4: Και τα ακούω και από πάνω. Σας τα λέω όλα και τα ακούω από πάνω από τον Γιώργο.
0: Και λένε ότι ο Θεός είναι ο Τετραβίλιας. Καταλάβες. Που μας φέρνει τη σκόνη, μας φέρνει τη σκόνη.
2: Όλη τη ζυγεία με αυτό το
4: κάτω. Πέσα Δημήτρη, πέσα Δημήτρη.
0: Έλατε.
1: Πάμε.
0: Ο καπετάνιος είναι εδώ, ο Νικόλας Χαμακάρη, στη θέση του. Γεια σου, Νικόλα μας.
2: Άκουσε τη φωνή του φίλου μας του Κωνσταντίνου. Τραγούδησε πριν.
1: Αλήθεια. Δεν προλαβαίνει να ξέρει τραγουδίσει.
0: Θα πει την εκπομπή του Νικόλα.
2: Θα πει την εκπομπή του Νικόλα. Ξέρει κανένα καλό τραγούδι όμω, έτσι.
0: Θα τον κάνει.
2: Τραγούδησε πολύ.
0: Ο Τσαραβέ θα γίνει ο μάνατζερ του Κωνσταντίνου.
2: Πρέπει να ανακοινώσει με όλα τα ταλέντα.
0: Να σου πω, ναι, αλλά ο Νικόλα ο Καμακάρη δεν είναι πολύ καλό ηθοποιό.
2: Το γνωρίζω.
1: Βέβαια, αυτό το ξέρουμε όλοι.
0: Αντιλαμβάνεσαι πρέπει να του παραλάβει και του
2: δύο. Κάθε Σαββατοκύριακο μα φέρνει προσκλήσει, παραστάσει.
1: Που κάνει μια φορά το χρόνο.
0: Εμείς τον έχουμε δει, τον έχεις δει.
2: Όχι.
1: Δεν πειράζει.
2: Τώρα, τέλη Μάιο, σε περιμένω.
1: Τέλη Μάιο, ορίστε. Πρώτη θέση θέλω.
2: Πρώτη θέση. Να σε χαρώ.
0: Τι είναι αγόρι μου στα 200 χώρες.
2: Για να σε χαρώ.
0: Πρώτο τραπέζι πίστα δεν είναι στο τραπέζι. Για να μιλάει τα γαρίματα. Σκηνή, λουλούδια και πιάτα.
2: Για να σε χαρώ. Ωραία, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος.
1: Κύριε, πολύ ευχαριστούμε και τους δυο σας, Γιώργο Τσούλη και Γιώργο Τσατραφίλια.
0: Γεια σου, Γιώργο Τσούλη.
1: Λοιπόν, πάμε, φεύγουμε, μαζεύουμε.
0: Άννα Μαρία.
1: Πάπα Κωνσταντίνου για το ίδιο.
0: Αμέσως μετά είπαμε Νικόλας Χαμακάρης. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Τωρέκα.
1: Και τη Μαρία Καραουλάνη.
0: Και για την ηχοληψία και για το τραγούδι που μας είπε.
1: Και
0: για
1: την αγώδηση μύτη που φόρτωσε με τραγούδι, αλλά εμείς δεν.
0: Λοιπόν, τη Δευτέρα θα τα ακούσουμε και τα δύο. Έγινε. Λοιπόν, γεια σας, η χαρά σας.
1: Γεια χαρά.
6: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στον οδικό ρεύμα από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείων ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Παλαιοφάλιρο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου και στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Είναι από Ανθούσα έως Κίμης και στην έξοδο Γιαλαμία και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κόμβο Κηφισίας. Στο 5,4% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο πληθωρισμός από 2% τον αντίστοιχο μήνα το 2025 και το 2024 σύμφωνα με την Ελστάτ. Τον Μάρτιο ο τιμάριθμος είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς και αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας διαχύθηκαν σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών από τα είδη διατροφής μέχρι τις αεροπορικές μεταφορές. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερακάκης σε ομιλία του σε Οικονομικό Συνέδριο. Διαβεβαίωσε πως την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν επανειλημμένως τις διπλωματικές προσπάθειες, προτιμώντας τη στρατιωτική κλιμάκωση, κατηγόρησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, στον απόϊχο της ανταλλαγής πυρών τα ξημερώματα μεταξύ των δύο πλευρών στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Ναυικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά του συστήματα αναχέτησαν δύο βαλιστικούς πυράβλους και τρία drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρεις άνθρωποι. Την ίδια ώρα, μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε Χεζμπολάχ τις τελευταίες 24 ώρες ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας. Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ουκρανικού τύπου φαίνεται πως είναι το ντρόν που εντοπίστηκε χθες από αλλοιείς σε σπηλιά νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το θαλάσσιο ντρόν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών. Στη Βουλή κατατίθεται εντός της ημέρας προς ψήφιση η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για δίκες εξπρές πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με την προωθούμενη διάταξη, προβλέπεται σύντμιση των προθεσμιών ώστε οι υποθέσεις για πολιτικούς να οδηγούνται προς εκδίκαση εντός τριμήνου, ενώ για τα κακουργήματα προβλέπεται η έρευνα να διενεργείται από εφέτη ειδικό ανακριτή και όχι πρωτοδίκη. Η ρύθμιση θα έχει αναδρομική ισχύ, συνεπώς θα περιλαμβάνει και την υπόθεση του ΟΠΑΚΕΠΕ που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για διάβρωση των θεσμών κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο. Υποστήριξε πως θα αποτελέσει εκτροπή η συνένεση του Προέδρου της Βουλής στο να χρειάζονται 151 βουλευτές και όχι 120 για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε επίσημα η αεροπορική εταιρεία Ryanair λόγω υπερβολικών και μη ανταγωνιστικών χρεώσεων της διαχειρίστριας εταιρείας του αεροδρομίου και του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών για τον χειμώνα του 2026. Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταΐου για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι απολύτως χαμηλός, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά την επιδημία που ξέσπασε στο κουρασγερόπλαιο Χόντιους. Την ίδια ώρα, Διεθνής Ομάδα Επιστημόνων εργάζεται για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του Χανταΐου. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βαλένθια με στόχο την νίκη για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
2: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
5: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
4: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε νεφώσεις, σκόνη και τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Στη Θράκη και στη Μακεδονία το μεσημέρι περιμένουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Απογευματάκι Παρασκευής, πόσο έχει σήμερα ο μήνας? 8 Μαΐου. Εδώ είμαστε και σήμερα, Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Χαμακάρης στο μικρόφωνο, στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας έως τις 6. Επίσης η Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Φυσικά και εσείς εδώ στην παρέα μας με τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας για όλα όσα συμβαίνουν στην ειδησιογραφία και ενώ ούκο λίγα. Αφενός η υπόθεση της Μέσης Ανατολής με την αψιμαχία ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς στα ξημερώματα. Ένα άγγιγμα αγάπης, κάπως έτσι το έγραψε ο Τραμπ, που τα συνηθίζει όλες αυτές τις παραδοξολογίες, τις ανοησίες θα έλεγα αν μου επιτρέπετε. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε εν αναμονή της πολυπόθητης συμφωνίας, την οποία νομίζω ουδής έχει διαβάσει αναλυτικά. Δεν ξέρω αν δεν την έχουν διαβάσει οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι δύο πλευρές εκεί που συνδιαλέγονται και διαπραγματεύονται υποτίθεται. Κατά το πιθανότερο καταλαβαίνω πως είναι ουσιαστικά ένα φιρμάνι από τους Αμερικανούς προς τους Ιρανούς. Το αποδέχεστε, αλλιώς αρχίζουμε τους βομβαρδισμούς, δυστυχώς, όπως λέει και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτό, από την άλλη έχουμε το Χανταϊό, για τον οποίο θα αρχίσουμε να ανησυχούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής οι επιστήμονες, ασχοληθούμε και εμείς αναλυτικότερα στη συνέχεια, μέχρι στιγμής είναι σχετικά καθησυχαστική για το θέμα αυτό. Ότι δεν τίθεται ζήτημα ενός παγκόσμιου συναγερμού, μιας νέας πανδημίας κτλ. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, νομίζω πως έχουμε γίνει λίγο πιο ευαίσθητοι και λίγο πιο καχύποπτοι και λίγο πιο ανήσυχοι μετά, ειδικά από την υπόθεση του κορονοϊού. Κατά τα άλλα, έχει πάρα πολλά η δισογραφία, πολλά και ενδιαφέροντα, μικρά και μεγάλα. Έχουμε αυτό το θαλάσσιο, το πλωτό ντρόουν που βρήκανε και στη Λευκάδα, γεμάτο εκρηκτικά. Είναι ήδη υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων και προσπαθούν οι αρχές να βγάλουν μια άκρη πώς βρέθηκε, πού βρέθηκε, αν είχε στόχευση. Όπως καταλαβαίνετε, κρίνεται ως μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας, onair@alpharadio989.gr, αυτό είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να τα λέμε, ίσως και λίγο πιο προσωπικά, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Για τους πιο παραδοσιακούς, 212-212-4800, αυτό είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να ρίξουμε λίγο μια ματιά στα της κυκλοφορίας, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα στους δρόμους. Όλοι όσοι είστε στο τιμόνι, ενδεχομένως να είστε κάπου μποτιλιαρισμένοι, σίγουρα θα πετύχετε κάπου μποτιλιάρισμα αν μπείτε στον Κηφισό και στα δύο ρεύματά του. Να ξέρετε πως στο ρεύμα καθόδου ο Κηφισός έχει πάρα πολύ κίνηση από την Νέα Ερυθρέα μέχρι εκεί τον Κόκκινο Μήλο. Πυκνύνει η ροή των οχημάτων μέχρι πιο κάτω, μέχρι το Εγάλεο. Έτσι, απλώς το μεγάλο πρόβλημα παρατηρείται από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Στην άνοδο, στο ρεύμα προς την Κηφισιά, πιάνει το μποτιλιάρισμα από το Ρέντι και φτάνει μέχρι περίπου την Αχαρνών. Αυτή είναι η κατάσταση των Κηφισών. Να ξέρετε πως είναι αρκετά δύσκολη και θα ζοριστείτε αρκετά. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, από την Ανθούσα μέχρι τα Βρυλίσια, έχει μποτιλιάρισμα. Πυκνύνει η ροή των οχημάτων μέχρι πιο κάτω, μέχρι την Ηρακλείου. Στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, δεν έχει μποτιλιάρισμα μεν, μόνο εκεί λίγο στο ύψος μεταμόρφωσης, όμως έχει πυκνή ροή από την Εθνική μέχρι το Μαρούσι. Κατά τα άλλα, στην Κηφισίας, είναι σχετικά καλή η Κηφισίας, έχει έτσι επιμέρους προβληματάκια, λίγο, πολύ λίγο και στο ψυχικό, λίγο και στο Golden, εκεί στο ύψος Αττικής Οδού, στην Άνοδο, και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Κατεχάκη, η Μεσογείων σχετικά καλή, με πυκνή ροή βέβαια, στο κέντρο η κάθος Αλεξάνδρας στο τελειωμά της και η Άνοδος στο μέσον της Οδού. Στο κέντρο επίσης η κάθος Βασιλής Σοφίας είναι δύσκολη, η Σταδίου, η κάθος Βασιλέως Κωνσταντίνου και αυτή θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά. Η Πειραιός και στα δύο ρεύματα έχει πάρα πολύ κίνηση εκεί στο Γκάζι, και στην παραλιακή αντιμετωπίζεται εκεί προβλήματα στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό, από πριν από το Ελληνικό μέχρι περίπου το Παλαιό Φάλιρο, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, επαναλαμβάνω,
της παραλιακής. Έχει κάποια προβληματάκια μικρής διάρκειας, είναι η αλήθεια, και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου εκεί στο ύψος Καραμαγκά. Επηρεάζεται και η λεωφόρο σχιστού προς τον Καραμαγκά. Πολύ αυξημένη κίνηση έχει και η είσοδο της Εθνικής Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 4 και 17 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6, Παρασκευή απόγευμα. Ευχόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να ολοκληρώνεται αυτή η εργάσιμη εβδομάδα. Ευχόμαστε το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας, με τις καιρικές συνθήκες που θα έχουμε. Έχει ανέβει η θερμοκρασία, καμία σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που ψάχναμε να βρούμε να έχει ξεμείνει κανένα χειμερινό μπουφάν για να μπορέσουμε να κυκλοφορήσουμε. Άκουγα προηγουμένως και τον Γιώργο εδώ στα παιδιά, τον Τζεντραφίλια, για τις καιρικές. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αναλυτικά και μαζί. Πάντως θα είναι, νομίζω, καλοκαιρινός ο καιρός. Θα έχει και αυτές πάλι τις λασποβροχές, θα έχει λίγο τη σκόνη. Έβλεπα και ένα χιουμοριστικό νωρίτερα στο διαδίκτυο, παλαιότερο, από το Βατράχι, αν δεν κάνω λάθος. Οι επιστήμονες προτείνουν, λέει, να βάλουμε τις ανεμογεννήτριες να γυρίζουν ανάποδα για να διώξουμε την αφρικανική σκόνη. Θα το αντέξουμε, παιδιά, θα το αντέξουμε. Η ζέστη έρχεται και θα μας... να ξέρετε πως θα μας ταλαιπωρήσει αρκετά όλο το καλοκαίρι, γιατί ζούμε και σε περίοδο κλιματικής κρίσης. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε ιδιαίτερα και από κοντά τα της πολιτικής ειδησιογραφίας. Είχαμε τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και της Νέας Δημοκρατίας. Στον απόϊχο όλων αυτών των, πώς θα λέμε εμείς τα έξιμη δημοσιογράφοι, των αναταράξεων, των ισοκομματικών τριβών, το έτσι, το αλλιώς, οι 5, οι 11, οι 13 που γκρινιάζουν, που καρφώνουν τους υπουργούς, οι υπουργοί καρφώνουν τους βουλευτές. Θέλουμε επιτελικό κράτος, αλλά όχι με την παντοδυναμία Σκέρτσου. Δεν θέλουμε επιτελικό κράτος, ούτε παντοδυναμία Σκέρτσου. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που γίνονται μες στο κόμμα, εγώ ξεχώρισα την αναφορά του Πρωθυπουργού. Ότι δεν υδρώνουμε τη φανέλα όλοι και πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Αυτά όταν προσπαθούν να γίνουν έτσι λαϊκοί, να κατέβουν δηλαδή έτσι, κοντά στο λαό και να χρησιμοποιήσουν φράσεις του λαού και δει ποδοσφαιρικές, την υδρώνει στη φανέλα, τότε ρε παιδί, πραγματικά νιώθω μία συγκίνηση, νιώθω ένα ρίγος, δεν ξέρω αν το νιώθετε και εσείς. Αυτό ήταν η χμούλα που πάει σε διάφορα, όπως καταλαβαίνετε, πρόσωπα και ακόμα και υπουργικά πρόσωπα που βρίσκονται στο στόχαστρο πολλές φορές, ότι δεν δίνουν τόσο δυνατά και με τόσο πάθος τη μάχη υπέρ του κυβερνώντος κόμματος που φαίνεται να χάνει στις δημοσκοπήσεις και υπάρχει μια πρεμούρα για το πώς θα φτάσει μέχρι τις επόμενες εκλογές, εάν και εφόσον γίνουν του χρόνου όταν πρέπει να γίνουν και δεν γίνουν νωρίτερα, γιατί υπάρχει και αυτή η συζήτηση, έτσι. Θα την υδρώνουν τη φανέλα. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν ήδη παραγγείλει μεγάλη ποσότητα από πετσέτες για το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
3: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο Βίος, οι λόγοι και οι ύμνοι του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Λοιπόν, συνεχίζουμε 4 και 23 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού. Καλησπέρα στον Στάθη που μας στέλνει τις ευχές του για καλό απόγευμα. Εύχομαι και εγώ το ίδιο Στάθη και εύχομαι να παίζουμε και εμείς το ρόλο μας στο να έχουμε ένα καλύτερο απόγευμα. Λοιπόν, καλησπέρες να στείλουμε επίσης στην Πέπη, στην Εύη, στη Χρυσάνθη, στον Παύλο και στον Γρηγόρη που έχουν στείλει τις καλησπέρες τους. Καλησπέρα και στο Δημήτρη από το τιμόνι του, του Β5. Και εκεί λέει που πήγα να αλλάξω σταθμό πριν 10 λεπτά, τσουπ, η φωνή σου. Το λες και μπόνους έκπληξη αυτό. Γιατί ρε εσύ, Δημήτρη, αλλά δεν είσαι πολύ φανατικός, έτσι. Είμαι Παρασκευές 2 χρόνια τώρα. Εν πάση περιπτώσει, εδώ στην παρέα μας, να μας στέλνεις καμιά ενημέρωση και για την κίνηση, έτσι τι γίνεται, για να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Αν και εσείς δεν έχετε ανάγκη, έχετε λεωφοριολωρίδες. Δεν έχετε τέτοια ζητήματα. Δεν κολλάτε σε κίνηση. Όταν δεν παραβιάζουν οι άλλοι οδηγοί τις λεωφοριολωρίδες. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλουμε επίσης στην Μαρία που μπήκε εδώ στην παρέα μας. Θα βρω να σου πω και για τον Ακύλα, ρε Μαρία. Πιάστηκε τώρα από αυτό που είπαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη και την Έλσα και τον Γιώργο τον Τζατραφίλια, που λέγαμε για τραγούδιο. Θα τραγουδήσει και είπα αυτά να πει κανένα, όχι το φέρτο, ας πούμε, και θέλει τον Ακύλα τώρα να ακούσει. Πότε είναι αυτή τη βδομάδα, είναι.
6: Την επόμενη
5: βδομάδα. 12 είναι την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο ημιτελικός, φαντάζομαι. Έτσι. Είναι 2 ημιτελικοί πάντα γίνονται και μετά ο τελικός είναι Σαββατοκύριακο πάντα. Άρα το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι ο τελικός. Μάλιστα. Να ξέρουμε, να τον παρακολουθήσουμε. Μην χάσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα και στην Ζένια που μπήκε εδώ στην παρέα. Απλή καλησπέρα και αυτή. Όπως και ο Θωμάς. Καλώς και τον Θωμά. Μας λέγεται, ναι, 5,4 τον Απρίλιο ο πληθωρισμός. 5,4 τον Απρίλιο. Και εντάξει, τώρα για να θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, έχει να κάνει φυσικά και με την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία. Και όπως καταλαβαίνετε, οι λιγότερο ισχυρές οικονομίες δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση. Τώρα, βέβαια, αυτό που συνάδει με το αφήγημα ότι η οικονομία μας πάει τρένο και είμαστε και παράδειγμα για όλη την Ευρώπη και αυτό και. Και παρόλα αυτά δέχεται πίεση, θα μπορούσε να πει κάποιος, εγώ δεν ξέρω από οικονομικά, έτσι, γι' αυτό και αποφεύγω να ασκήσω και συγκεκριμένη κριτική σε συγκεκριμένα ζητήματα, γιατί δεν τα γνωρίζω τα οικονομικά, σηκώνω το χέρι και λέω δεν γνωρίζω, αλλά θα υπάρχει αντίλογος που θα λέει ότι ναι, αν δεν ήταν ισχυρή η οικονομία μας και σε τροχιά ανάπτυξης, δεν θα ήταν 5,4 πληθωρισμός, θα έχει φτάσει 15, καταλαβαίνεις, ότι δηλαδή επειδή ακριβώς έχει γίνει σοβαρή δουλειά, γι' αυτό και άλλο, γι' αυτό και είναι μέχρι εκεί το πλήγμα από στον πληθωρισμό. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, 5,4 Αύξηση φωτιά φυσικά σε πετρέλαιο θέρμανσης, κρατηθείτε 53,2%. Στα άλλα καύσιμα 42,4%. Στο πετρέλαιο κίνηση 32,4%. Στο φυσικό αέριο 19,3%. Μοσχάρι 19,2%. Βενζίνη 17,1%. Αρνί και κατσίκι 13,3%. Ηλεκτρισμός 14%. Αλλά έχουμε και μειώσεις, παιδιά. Στο ελαιόλαδο 17,9% μείωση. Στα προσωπικά είδη 3,9% μείωση. Στα έπιπλα 3,9%.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 4.30 εδώ στην Αλφα Radio 989. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βίκτορ Σαμουήλ για την ενημέρωσή σας. Αμέσως μετά επιστρέφουμε. Να μπούμε λίγο σε θέματα. Γιατί με κοιτάς έτσι, επειδή άκουσες το κοκοράκι, κάτι.
1: Δεν το άκουσα.
0: Α, δεν το άκουσες. Είδες τι
1: καλώς πούμε,
0: το έκρυψα. Το κατάπια. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων να δούμε λίγο τι γίνεται με αυτόν τον Χανταϊό. Καλά τον είπα.
1: Ναι, αρκεί να μην μπλέξουμε με το Χανταϊό, αυτό είναι το θέμα.
0: Τι να σου πω τώρα. Τώρα, Βίκτορα.
1: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθησυχάζει.
0: Κοίτα να δεις. Οι αρχές πάντα αυτό είναι ο ρόλος τους, να καθησυχάζουν. Σαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όταν διαψεύδει κάτι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να ξέρεις τι θα γίνει. Αυτό είναι λίγο ένας άγραφος νόμος στη δημοσιογραφία.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι τον Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, στη λεωφόρο Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι τους Αμπελόκηπους ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλιμού Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα, στο ύψος του Ασπροπύργου και στη λεωφόρο προς τον Σκαραμαγκά. Στο 5,4% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός από 2% τον αντίστοιχο μήνα το 2025 και το 2024 σύμφωνα με την Ελστάτ. Τον Μάρτιο ο τιμάριθμος είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα απάντηση της Τεχεράνη στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτιμούν τη στρατιωτική κλιμάκωση, κατηγόρησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στον απόϊχο της ανταλλαγής πυρών τα ξημερώματα μεταξύ των δύο πλευρών στο στενό του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι τα αντιπυραυλικά συστήματα της χώρας αναχέτησαν 2 βαλιστικούς πυράβλους και 3 ντρόουνς. Ουκρανικού τύπου

0: που ντρόουν εντοπίστηκε χθες από αλλού στη Λευκάδα. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το θαλάσσιο ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Συναγερμό στη Γερμανία με ομηρία έπειτα από επίθεση σε χρηματαποστολή έξω από τράπεζα στην πόλη Σίντσινγκ. Τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας κάνει λόγο για περισσότερους δράστες και πιθανόν περισσότερους ομήρους. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι απολύτως χαμηλός, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο, γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 5.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Alpha Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4 απόγευμα Παρασκευής 8 Μαΐου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας. Τρόποι επικοινωνίας: onerpapaki@alpharadio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να επικοινωνούμε. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Γεννηματάς και μέλος ΕΙΝΑΠ, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Κυρία Παγώνη, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, είστε καλά?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας για τη δική σας φωνή, η φωνή των ειδικών. Πάντα είναι αρρωγός για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Έχουμε καεί στο χυλό και φυσάμε το γιαούρτι, κυρία Παγώνη, και έχουμε τόσο ανησυχήσει με αυτόν τον χανταϊό?
3: Λοιπόν, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία. Ο ιός αυτός είναι πάρα πολύ σπάνιος. Δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό?
3: Είναι σπάνιες περιπτώσεις που μεταδίδει άνθρωπο σε άνθρωπο. Mm-hmm. Μεταδίδεται από τα τροκτικά. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι δημιουργήθηκε μεγάλη ιστορία εκεί στο κρουαζιερόπλοιο που ήταν 140 άτομα. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν κάποιος πάει κρουαζιέρα, είναι στα Κανάρια νησιά, μες στη μέση του Ατλαντικού, και υπήρχε τέτοιο πρόβλημα με τον ιό αυτό, λογικό είναι, πανικοβλήθηκε ο κόσμος, είχαν 3 θανάτους, ήταν κλειστοί οι χώροι, μπορούσε να μεταδώσει ένα στον άλλον. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι μέσα στο πλοίο δεν υπήρχαν αρουραίοι ή ποντίκια και ότι ένα ζευγάρι που μπήκε από την Ολλανδία, ναι, αυτό μετέφερε τον ιό και δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Τα συμπτώματα του ιού αυτού είναι όπως και της γρήπης. Δηλαδή πυρετός, κεφαλαλγία, αρθραλγίες, μυαλγίες, πονόλυμος, βήχας. Οπότε δεν μπορεί ένας και ο γιατρός που θα εξέτασε τους αρρώστους αυτούς, δεν μπορεί να πάει το μυαλό του ότι μπορεί να είναι ένας ιός όπως η
2: χανταϊός. Απαιτούνται κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις μεματολογικές?
3: Έγιναν εξετάσεις και μπήκε η διάγνωση. Τι φοβόμαστε σε αυτό τον ιό? Τις δύο επιπλοκές που μπορεί να κάνει, ποιες είναι αυτές? Η μία είναι στους πνεύμονες και κάνει αναπνευστική ανεπάρκεια και η δεύτερη είναι στα νεφρά και κάνει νεφρική ανεπάρκεια. Εκεί είχαμε τα περιστατικά, τα τρία που έκαναν τις επιπλοκές αυτές, και γι' αυτό είχαμε και τους θανάτους. Δεν χρειάζεται καθόλου ανησυχία. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να έχουμε τέτοια περιστατικά προς το παρόν, και μάλιστα η μετάδοση, γιατί εμείς τι φοβόμαστε, να μην μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.
2: Δεν είναι κάτι που μου λέτε ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο.
3: Σπανιότατες περιπτώσεις αυτές. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να ζούμε και με τους αρρωραίους εμείς και τα ποντίκια, και ξέρουμε πώς να προφυλαχτούμε, ξέρουμε πότε να βάλουμε τα γάντια, πότε να βάλουμε τις γαλότσες, ειδικά οι άνθρωποι αυτοί που είναι, δουλεύουν σε αποθήκες, σε κτήματα.
2: Που έχουν τακτική επαφή με τέτοιους χώρους, βέβαια.
3: Ακριβώς. Δεν χρειάζεται πανίκους. Να πω μόνο, γιατί μας ρωτάνε όλοι, αν υπάρχει ειδική θεραπευτική αγωγή.
2: Και αν υπάρχει εμβόλιο, εμένα.
3: Δεν υπάρχει. Mm-hmm. Είναι συμπτωματική αγωγή. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε τον πυρετό, αντιμετωπίζουμε κάποιος έχει δυνατές μυαλγίες, αρθραλγίες κλπ. Αυτά αντιμετωπίζουμε. Ειδική θεραπευτική αγωγή για το συγκεκριμένο ιό δεν υπάρχει.
2: Ούτε υπετίθεται θέμα εμβολίου, έτσι, κύριε Παγώνη?
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Η κυρία Ματίνα Παγώνη, Διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Γεννηματάς και μέλος της ΕΙΝΑΠ και πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Φυσικά των Γιατρών. Κυρία Ματίνα Παγώνη, για το θέμα αυτού του χανταϊού, αυτά που λέγαμε και νωρίτερα εδώ με τον Βίκτορα, εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, προέρχεται από τα τροκτικά. δεν υπάρχει λόγο ανησυχίας. Βέβαια, πιστεύω ότι ισχύει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι που έτσι όπως ξεκίνησε και την κουβέντα μας με την κυρία Παγώνη, ότι όταν καείς το χυλόφυσα και φυσάς και το γιαούρτι. Όταν έχει περάσει μια. Πόσα χρόνια περάσαμε με την ιστορία της πανδημίας και τις αποκλεισμούς και τις απαγορεύσεις και το κλεισμένοι μέσα, πενταετία ολόκληρη που σταδιακά ανοίγανε τα δραστηριότητες. Όταν έχει πει μια τέτοια διαδικασία. Και είναι, το έχεις και σχετικά πρόσφατο. Αυτές είναι οι ουρές για τους μετάλλικα που βλέπω εκεί πέρα, Κωνσταντίνε. Γιατί. Πότε είναι, αύριο είναι η συναυλία, στο ΟΑΚΑ, αν δεν κάνω λάθος. Στο ΟΑΚΑ, η μετάλλικα. Κοίτα εκεί, αυτές τώρα οι ουρές είναι στην Τεχνόπολη, γιατί νομίζω εκεί θα γίνει, θα έχουν συλλεκτικά μπλουζάκια και καλά διάφορα έτσι αξεσουάρ. Για τη συναυλία αυτή που στην Ελλάδα. Πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα είναι η μετάλλικα.
4: Νομίζω δεύτερη.
2: Δεύτερη. Επειδή δεν είμαι αυτή τη. Ναι, αλλά κοίτα ουρές. Μπράβο ρε παιδιά. Ναι, εκεί στην Τεχνόπολη, ναι. Ναι. Μπράβο ρε παιδιά. Αφού έχετε το κουράγιο, μπράβο σας. Άμα σου αρέσει κάτι, δεν το συζητάμε. Αλίμονο σε εκείνους που πάνε, γιατί πρέπει να πάει κάποιος άλλος. Και. Δηλαδή, έχω εγώ ένα φίλο, ο οποίος είναι ο γιος του που ασχολείται με αυτή τη μουσική. Και ο άνθρωπος αναγκαστικά είναι σχετικά μικρός. Ο πιτσιρικάς είναι 15 χρονών. Θα πάει παρέα του. Τούπα, τι τους θες μετάλλικα, αγόρι μου. Εσύ με την οστεοαρθρίτιδα.
1: Αλφα Radio 989.

0: πάλι τα διάρθα λάθη θα κάνουμε. Θα προσθέσω εγώ στους καλλιτέχνες. Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο πριν από τις 5 παρατέταρτο και την απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Να μπω λίγο κι εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Παρασκευούλα σήμερα. Όλοι την περιμέναμε πώς και πώς. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ λέω το σουκού να πάω μια εκδρομούλα και το καλύτερο θα έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Πολύ απλά μπαίνω στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με την Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, συνεχίζετε να θέλετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας. Θα πάμε σε αυτά στη συνέχεια, μετά την απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Μου λέει εδώ όμως η φίλη η Νατάσα, αλίμονες όσους πάνε κάπου που δεν τους αρέσει. Α, για το θέμα των Μετάλλικα που λέγαμε πριν. Εντάξει, καμιά φορά ξέρεις... υποχρεώνεις, όπως σου λέω σε αυτήν την περίπτωση που σου λέω, είναι πατέρας με γιο, ας πούμε. Δεν φοβάται να το αφήσει το παιδί, ας πούμε, να πάει σε αυτή τη συνέργεια συναυλία με τον σπουδαιό μοναχός του. Θα πάει μαζί του, θα πιει αυτό το πικρό ποτήρι, δεν ξέρω από τι ώρα θα πάει, γιατί έχει λέει και κάτι άλλα συγκροτήματα νωρίτερα που ανοίγουν τη συναυλία και θέλει να τα ακούσει και αυτά ο μικρός. Και θα τρέχει και ο φουκαράς, τι να το κάνεις, και τη Δευτέρα θα είναι με χάπια. Για τη μέση, ξέρεις, για όλα τα μειοσκελετικά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κάποιες φορές κάνεις θυσίες, ειδικά όταν μιλάμε για τις σχέσεις, έτσι, όταν μιλάμε για το παιδί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε, θα πάμε σε καλησπέρες σε προσωπικού φυσικά, σε δικές σας καλησπέρες, σε δικά σας μηνύματα. Αλλά θα σας πω και μια πολύ έτσι περίεργη ιστορία, χιουμοριστική, αλλά που αποκαλύπτει και πώς τελικά η επικοινωνία και αυτό που έλεγε ο Τσαρούχης ότι στην Ελλάδα σε ό,τι δηλώσεις, μάλλον ισχύει παγκοσμίως τελικά αυτό, πώς μπορείς να παραμυθιάσεις πολύ κόσμο και να μην σε πάρουν χαμπάρι. Θα μου πεις, εμείς εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε με τους πολιτικούς μας αυτό, αλλά να αποσυμβαίνει και εκτός πολιτικής.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρία. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
4: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ.
10: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
11: Από την Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες. Αφού πρώτα όμως ρίξουμε μια ματιά στα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κατάσταση επικρατεί στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, να ξέρουμε πώς θα πορευτείτε εάν και εφόσον είστε στο τιμόνι, εάν και εφόσον είστε στο δρόμο. Και ίσως παραμένει αρκετά δύσκολος. Στο ρεύμα καθόδου, το βασικότερο πρόβλημα παρατηρείται από την Κηφισιά και κάτω μέχρι περίπου. Τι μέχρι περίπου, μέχρι το σχεδόν το Περιστέρι φτάνει. Πυκνίνει ριωτών οχημάτων και μέχρι το Εγάλεο. Το βασικότερο πρόβλημα όμως παρατηρείται εκεί από την Κηφισιά μέχρι το Περιστέρι. Στο ρεύμα καθόδου προς τον Πειραιά. Στο ρεύμα ανόδου προς την Κηφισιά, από το Ρέντι και πάνω μέχρι την Αχαρνών, δύσκολος ο Κηφισός. Η Αττική οδός παραμένει δύσκολη στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από την Ανθούσα μέχρι τα Βερλίσια. Πυκνίνει ριό των οχημάτων μέχρι την Ηρακλείου. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα αυτά. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, σαφώς καλύτερη κατάσταση. Έχει πυκνή ροή από την Εθνική μέχρι τα Βερλίσια. Η Κηφισίας στην άνοδο έχει έτσι πολύ αυξημένη κίνηση εκεί στο ύψος της Αττικής οδού. Μέχρι και πιο πάνω λίγο και μετά την Αττική Οδό. Η Κατεχάκη προς την Κηφισίας, η Μεσογείο είναι σχετικά καλή. Στο κέντρο η κάθος Βασιλής Σοφίας και η Σταδίου και η κάθος Βασιλέως Κωνσταντίνους είναι δυσύποπτη. Στην παραλιακή παραμένει το πρόβλημα στο ρεύμα προς τον Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο. Και η Εθνική Αθηνών Κορίνθου δεν έχει πια πρόβλημα. Εντάξει, έχει μια πυκνή ροή εκεί στην έξοδο, στο ύψος του Καραμαγκά. Πρόβλημα παρατηρείται στην είσοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Εκεί από την λίγο μετά την Ελευσίνα μέχρι και το Καραμαγκά έχει αρκετό πρόβλημα εκεί η είσοδος της Εθνικής. Καλησπέρα να στείλουμε στο Δημήτρη που μπήκε στην παρέα, στον Παναγιώτη, στο Γιώργο, στην Έλενα, στη Σοφία, στον Κυριάκο, στη Μαρίνα και στη Φλόρα και στη Μέρη. Καλησπέρα. Α, ο Δημήτρης μου λέει: δεν ήξερα λέει, για τις Παρασκευές. Ναι, είμαι και τις Παρασκευές το απόγευμα 4 με 6 εδώ στον αέρα, Δημήτρη μου. Ο φίλος οδηγός λεωφορείου από το Β5. Και μου λέει κιόλας: λεωφοριολωρίδες, το πιο σύντομο ανέκδοτο. Κάτι θα ξέρει, φαντάζομαι, και σίγουρα δεν θα γελάει, θα γελάει πικρά ο Δημήτρης και όλοι οι συναδελφοί του οδηγοί λεωφορείων που μιλήσαμε για τις λεωφοριολωρίδες. Καλησπέρα στον Ηλία. Αναφέρεται στο θέμα του Χανταϊού και στη συζήτηση που είχαμε την κυρία Παγώνη νωρίτερα. Σπάνια ξεσπάνια λέει κόλλησαν τόσα άτομα μέσα στο πλοίο και μάλιστα σε πλοίο το οποίο ήταν σε καραντίνα. Προφανώς διαπιστώνω μια επιφύλαξη για όσα ακούστηκαν για αυτά που λένε οι επιστήμονες ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Ηλία, μάλλον είσαι σε αυτή την κατηγορία που λέγαμε νωρίτερα, πως όταν καείς στο χυλόφι σας και το γιαούρτι. Ο Αποστόλης, καλώς τον Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τώρα αυτό που έχεις βάλει στο τέλος είναι ερωτηματικό. Είναι ερωτηματικό, έτσι. Με ρωτάς. Γιατί για εμάς που δουλεύουμε Σαββατοκύριακο δεν ισχύει το Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Το απαντούσαν νωρίτερα και στον αέρα του ραδιοφώνου μας που άκουσα που το λέγει ο Δημήτρης Ολφιέρης. Έλεγα Δημήτρη, να λες για τον εαυτό σου. Καλησπέρα και στο Βαρκάρι στον Αχαίροντα, εδώ από τους τακτικούς της παρέας της ραδιοφωνικής. Μας λέει ο Βαρκάρι στον Αχαίροντα στέλνει συμβουλή για τον φίλο μου που έλεγα νωρίτερα που θα πάει στην συναυλία το Μετάλλικα με τον πιτσιρικά του. Χωρίς να είναι αυτή η μουσική που ακούει εκείνος και όπως καταλαβαίνετε σε μια άλλη ηλικία που έτσι κι αλλιώς δεν έχεις και τόσο όρεξη να κατεβαίνεις εκεί στην αρένα και να χτυπιέσαι, ούτε κάνεις την καρέκλα να χτυπιέσαι, γιατί άμα χτυπηθείς λίγο μπορεί να διαλύσεις. Μας λέει λοιπόν ο Βαρκάρης στον Αχαίροντα: φορητός καμνάκι, ακουστικά και γογό τσαμπάλε και θα κουνιέται στον ίδιο ρυθμό. θα τη μεταφέρω τη συμβουλή, φίλε. Θα τη μεταφέρω τη συμβουλή, κάτι μπορεί να σώσει ο άνθρωπος. Τελευταία καλησπέρα εδώ στην Ελένη και στη Βούλα. Τελευταίες καλησπέρες για αυτό το πακέτο μηνυμάτων, έτσι πάντα. εδώ στον Alpha Radio 989. Λοιπόν, την ιστορία που σας έλεγα νωρίτερα, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τη διάβαζαν στον αναλύευση στο διαδίκτυο, για έναν νομπελίστα με το ζόρι, τον Φλωράν Μοντοκλέρ. Ένας Γάλλος ακαδημαϊκός. Περίμενε ο Φωκαράς προφανώς πολύ καιρό να πάρει ένα Νόμπελ και σου λέει: δεν μου το δίνετε. Θα φτιάξω εγώ μια ακαδημία και θα το απονείμω στον εαυτό μου. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν αρκέστηκε λοιπόν σε ένα απλό ψέμα στο βιογραφικό του. Έστεισε ολόκληρη κινηματογραφική παραγωγή. Ίδρυσε τη δική του διεθνή εταιρεία φιλολογίας. Επινόησε ένα fake βραβείο αντίστοιχο τον Νόμπελ και αυτό ανακηρύχθηκε νικητής. Το 2016 μάλιστα παρέλαβε το χρυσό μετάλλιο σε λαμπρή τελετή στο Παρίσι, παρουσία υπουργών που χειροκροτούσαν τον απόλυτο τίποτα. Μάλιστα ο Μοντακλέρ βράβευσε μέχρι και τον Νόαμ Τσόμσκι για να προσδώσει έτσι ένα κύρος στην απάτη του, ενώ δήλωνε διδάκτορα Αμερικανικού Πανεπιστημίου που υπάρχει μόνο σε μία ερασιτεχνική ιστοσελίδα. Φίλος Λεζαρίδη θα ήταν. Φυσικά αυτή η φούσκα ξεφούσκωσε όταν κάποιοι δημοσιογράφοι άρχισαν να ψάχνουν την ιστορία όλη αυτή και να ψάχνουν τις πηγές για όλες αυτές τις διακρίσεις. Ο ίδιος βέβαια με αφοπλιστική ειλικρίνεια ομολόγησε πως αγόρασε το χρυσό μετάλλιο από κοσμηματοπωλείο έναντι 250 ευρώ, επιμένοντας πως δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για μια αποτυχημένη προσπάθεια αναβάθμισης του ακαδημαϊκού κόσμου. Όλο αυτό ήταν από το BBC, έτσι, να μην νομίζετε ότι τα βγάζουμε το κεφάλι μας. Η απάτη του έφτασε στο αποκορύφωμα όταν ο ίδιος άρχισε να κυκλοφορεί δημόσια με την έγκλη του βραβευμένου ακαδημαϊκού. Η πιο σουρεαλιστική στιγμή της καριέρας του καταγράφηκε σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες. Εκεί ο Γάλλος καθηγητής όχι μόνο προλόγησε τον κορυφαίο διανοητή Νόαμ Τσόμσκι, αλλά είχε το θράσος να το απονείμει και ένα τιμητικό χρυσό μετάλλιο εκ μέρους της φανταστικής του ακαδημίας, επισφραγίζοντας έτσι το μεγαλειώδες fake σκηνικό που είχε στήσει. Τώρα πείτε ειλικρινά, διαβάζοντας τον τίτλο «Νομπελίστας με το ζόρι», ποιο σας έρχεται στο μυαλό, ρε παιδιά? Τώρα ειλικρινά θέλω, με το χέρι στην καρδιά. Όταν ακούς «Νομπελίστας με το ζόρι», ποιο σας έρχεται στο μυαλό? Στείλτε τις απαντήσεις σας για να ακούσουμε το τραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, σε λίγα δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι ακριβώς 5. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου είναι ήδη στη θέση της, πανέτοιμη να σας ενημερώσει. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία εδώ στον Αλφαρέντιο 989. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, απόψεις σας, διαφωνίες σας και ό,τι άλλο θέλετε. oner@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Μόλις επιστρέψουμε από το δελτίο, θα πάμε λίγο να δούμε αυτά τα παράδοξα της ελληνικής πραγματικότητας και της πολιτικής, των πολιτικών αποφάσεων, με το σπίτι μου 2, με το πρόγραμμα σπίτι μου 2, στο οποίο έγινε ένα απίστευτο αλαλούμ. Ήρθαν οι προθεσμίες πολύ νωρίτερα, πολλοί κόσμος έμεινε ξεκρέμαστος σε μια χώρα που υποτίθεται ότι γίνεται μια μάχη για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα προβλήματα για τους οδηγούς στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Κηφισιάς από Μαρούση μέχρι Ψυχικό ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στην Παραλιακή προς Πειραιά από το Ελληνικό μέχρι το Καλαμάκι, στην Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα προς Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνος έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία, αλλά και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Στο 5,4% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός από 2% τον αντίστοιχο μήνα το 2025 και το 2024 σύμφωνα με την Ελστάτ. Τον Μάρτιο ο τιμάριθμος είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς και αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας διαχύθηκαν σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, από τα είδη διατροφής μέχρι τις αεροπορικές μεταφορές. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Πυρακάκης σε ομιλία του σε Οικονομικό Συνέδριο. Διαβεβαίωσε πως την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα την λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών. Πλήγματα σε άδεια δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό στο Ιράν κατάφερε ο Αμερικανικός στρατός κατά τη διάρκεια νέων αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι υπονομεύουν επανειλημμένως τις διπλωματικές προσπάθειες, προτιμώντας τη στρατιωτική κλιμάκωση, κατηγόρησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή στον απόϊχο της ανταλλαγής πυρών τα ξημερώματα στο στενό του Ορμούζ. Την αναχέτηση 2 βαλιστικών πυράβλων και 3 drones από το Ιράν ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την ίδια ώρα, μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε Χεζμπολάχ τις τελευταίες 24 ώρες ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Ουκρανικού τύπου φαίνεται πως είναι το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από αλλοίς σε σπηλιά νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το θαλάσσιο ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών. Το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε επίσημα η αεροπορική εταιρεία Ryanair λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους των ελληνικών αεροδρομίων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας του αεροδρόμιου Αθηνών για τον χειμώνα του 2026. Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Αστυνομική επιχείρηση στην τράπεζα στη Δυτική Γερμανία, όπου ήταν σε εξέλιξη ομηρία μετά από επίθεση σε χρηματαποστολή. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν 2 ομήρους κλειδωμένους μέσα σε δωμάτιο, ενώ οι δράστες είχαν διαφύγει. Ύποπτα συμπτώματα που παραπέμπουν σε χανταϊό εμφάνισε γυναίκα στην Ισπανία που επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή του κουρασγερόπλου Χόντιους που πέθανε από τον ιό. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι απολύτως χαμηλός, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μετά την επιδημία που ξέσπασε στο κουρασγερόπλιο. Την ίδια ώρα, διεθνής ομάδα επιστημόνων εργάζεται για την ανάπτυξη εμβολίου κατά του χανταϊού. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βαλένθια με στόχο τη νίκη για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε νεφώσεις, σκόνη και τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Στη Θράκη και στη Μακεδονία το μεσημέρι περιμένουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Παρασκευής 8 Μαΐου, η ώρα είναι 5 και 6 πρώτα λεπτά. Εδώ με την Μαρία Καραουλάνη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, τον Κωνσταντίνο Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου, την Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές, ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, θα πάμε σε αυτά στη συνέχεια. Προς το παρόν θα πάμε στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θέμη Μπάκα, είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Κύριε Μπάκα, καλώς σας απόγευμα, τι κάνετε?
4: Καλό απόγευμα, μια χαρά, δόξα Θεώ.
3: Διώξε το Θεό, σίγουρα δεν μπορούν να πούνε οι άνθρωποι που είχαν εμπλακεί στην ιστορία με το σπίτι μου 2, έτσι, το οποίο αν δεν κάνω λάθος σήμερα ήρθε, μέχρι σήμερα είχαν προθεσμία για να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες, έτσι δεν είναι?
4: Να σας αναφέρω ακριβώς τι συμβαίνει.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, αρχικά, το πρόγραμμα σπίτι μου 2 ανακοινώθηκε Ιανουάριο του 2025.
3: Ωραία.
4: 15 Ιανουαρίου σήμερα. Το 20ήμερο των αρχικών ανακοινώσεων είχαμε περίπου 102.000 αιτήσεις. Ενώ το πρόγραμμα ανέφερε ότι η δυνάμει δικαιούχη θα ήταν 20.000. Που σημαίνει ότι είχαμε πολύ μεγάλη
3: πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Ακριβώς, για να μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να αποκτήσει ένα σπίτι με φτηνό δανεισμό. Εδώ να αναφέρουμε ότι την πρώτη ημέρα η χώρα αυτή μεταγορά έχει αναφέρει ότι αυτό το ίδιο τα προγράμματα κάνουν, πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά και ενδεχομένως να καταγράψουμε αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίας. Δηλαδή κάτι το οποίο συνέβη πραγματικά. Διψήφιο ποσοστό αύξηση είχαμε. Κάτι το πρόγραμμα σπίτι μου 1, κάτι το πρόγραμμα σπίτι μου 2.
3: Άρα πας για να λύσεις ένα πρόβλημα που είναι στεγαστικό και ουσιαστικά το εν μέρει το επιδεινώνεις, έτσι.
4: Ακριβώς. Πάνω σε αυτό το θέμα, για να ξέρετε, το Νοέμβριο του 2025 η έκθεση της Κομισιόν αναφέρει ότι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενοίκια πιο πολύ οξύνονται το πρόβλημά τους παρά να λύνεται. Δηλαδή, πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2 εννοεί και την επιστροφή ενοικίου.
3: Παρένθεση, κύριε Μπάκα, επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε καλά την αγορά, υπάρχουν τέτοια προγράμματα παρόμοια σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
4: Σαφώς. Υπάρχει στην Αγγλία το πρόγραμμα, όπως είναι το πρόγραμμα σπίτι μου 1, το πρόγραμμα σπίτι μου 2, αλλά στην Αγγλία αυτά τα προγράμματα απαντούν στο σύνολο της κοινωνίας. Τι εννοώ? Το δικό μας πρόγραμμα σπίτι μου 2, τι έλεγε? Μπορείς να πάρεις τακτοσιακό δάνειο. Πολύ ωραία. Έχεις και δικά σου στην άκρη. Τέλεια. Τότε μπορεί να μπει στο πρόγραμμα σπίτι μου 2 να αποκτήσει ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο. Εάν δεν έχεις δικά σου λεφτά στην άκρη ως ιδέα κεφάλαια ή δεν μπορείς να πάρεις τραπεζικό δανεισμό, δεν μπαίνεις στο πρόγραμμα. Αντιθέτως στην Αγγλία, που υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, υπάρχει ένα πρόγραμμα άλλο. Το 4, ας προθέσουμε, το 5. Το οποίο τι λέει? Μπορείς να πάρεις τραπεζικό δάνειο, αλλά δεν έχεις δικά σου κεφάλαια, εντάσσεις σε αυτό το πρόγραμμα. Το οποίο εμείς εγγυόμαστε ιδέα κεφάλαια. Έτσι όσοι τράπεζες εκεί που σου δίνουν το 80-90% να σου δώσουν το 100% δάνειο. Υπάρχει μια εγγύηση του δημοσίου εκεί.
3: Μάλιστα.
4: Πέρα. Ή αυτή τη στιγμή είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δικά σου χρήματα στην άκρη, ένα κεφάλαιο και δεν μπορεί να πάρει τραπεζικό δανεισμό. Υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα για σένα. Επομένως, ναι, υπάρχουν παρόμοια προγράμματα, αλλά έρχονται και απαντούν στο σύνολο των κοινωνικών ομάδων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε αυτή τη στιγμή ενδυνάμει δικαιούχου.
3: Μάλιστα.
4: Παράλληλα, αυτό που είδαμε είναι το εξής. Ότι ενώ έχει τόσο πολύ μεγάλη κινητικότητα αυτό το πρόγραμμα από τις αρχές του, δηλαδή από την αρχή του Γενάρη του 2025, φτάσαμε τον Νοέμβριο του 2025 και με ενημέρωση του Υπουργείου είδαμε ότι η απορρόφηση ήταν στο 65%. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα με 102.000 αιτήσεις, φτάσαμε 11 μήνες μετά, δηλαδή ένα μήνα πριν τη λήξη του ουσιαστικά, γιατί η αρχική προθεσμία λήξη ήταν τον Δεκέμβριο του 2025, να συζητάμε για 11.000 περίπου πολίτες που έχουν αγοράσει σπίτια με το πρόγραμμα σπίτι μου 2 ή αλλιώς είναι στη φάση πλέον, έχουν εγκριθεί από την τράπεζα, έχουν κάνει διαδικασία του ακινήτου και πλέον στην εκταμείευση του.
3: Οξύμορο ακούγεται αυτό και να μην ξέρεις την αγορά.
4: Ακριβώς, δηλαδή από τις σχετικές 11 μήνες είχαμε 11.000 δικαιούχους πραγματικούς. Οπότε η κυβέρνηση τι έκανε, λέει, επειδή η Κομισιόν είπε ότι εάν δεν έχετε καλά αποτελέσματα, ενδεχομένως να σας πάρω και τα λεφτά. Δηλαδή να έχετε πρόβλημα με τα λεφτά αυτά που έχετε λάβει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οπότε η κυβέρνηση τι λέει, πολύ ωραία, θα δώσω μια παράταση όπου θα πρέπει μέχρι την 31 του Μάη να έχετε κάνει όλες τις αιτήσεις επιλεξιμότητας, δηλαδή να έχετε μπει μέσα στον ΚΑΒ σε συγκεκριμένο site για να κάνετε, να βάλετε στοιχεία για να δούμε αν είστε επιλέξιμος και να κάνετε εκταμείευση του ποσού έως 31 Αυγούστου του 2026.
3: Μάλιστα.
4: Παράλληλα όμως, για να μπορεί να απορροφηθεί το πρόγραμμα, τι έκανε? Μπήκαμε στη διαδικασία και αυξήσαμε, διευρύναμε τα κριτήρια συντηματικά. Αρχικά το πρόγραμμα έλεγε ο άγαμος 20.000 ευρώ, τώρα το κάναμε 25 τον Νοέμβριο του 2025. Το ζευγάρι ήταν 28.000 ευρώ ως κριτήριο συνδυματικό, το κάναμε 35 και είχαν προσάφηξει ένα παιδί από 4.000 ευρώ που ίσχυε αρχικά στο πρόγραμμα στις 5.000 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό έγινε για να μπορεί να διευρυνθεί η βάση των δικαιούχων για να μπορέσει το πρόγραμμα να τρέξει περισσότερο και να έχει μεγαλύτερη απολοθητικότητα.
3: Ναι.
4: Το μόνο αυτό τι δηλώνει, δηλώνει ότι κάτι λάθος σχεδιασμό κάναμε σε αρχή του προγράμματος. Δηλαδή αυτό που έλεγε η αγορά, ότι με αυτά τα κριτήρια συνδυματικά δεν θα έχετε μεγάλη κινητικότητα, ότι ο κόσμος αυτός με αυτά τα κριτήρια δεν θα έχει λεφτά η ίδια κεφάλαια για να μπορεί να αγοράσει σπίτι και πολλές φορές το ποσό του δανείου θα είναι μικρό σε σχέση με τις τιμές που ζητάει κάποιος για ένα σπίτι κατάλληλο για οικογένεια. Πήγαμε πλέον να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, κάνει τη διαδικασία αυτό ο κόσμος όλος και φτάνουμε πλέον αρχές, τέλη μάλλον Απριλίου, να ενημερωνόμαστε ότι το πρόγραμμα θα κλείσει 2 Ιουνίου. Και λέει ο κόσμος, πολύ ωραία, υπήρχε ανακοίνωση πουθενά τον Νοέμβριο του 25 ότι το πρόγραμμα κλείνει 2 Ιουνίου. Όλοι γνωρίζαμε ότι θα μπορούμε να κάνουμε αιτήσεις επιλεξιμότητας μέχρι το Μάιο του 25, μέχρι το Μάιο του 26 και τον Αύγουστο του 26, τέλη Αυγούστου, το πρόγραμμα τελειώνει και ήθελε βέβαια έχουν εκτεμιευθεί τα ποσά. Έχετε αυτό το ξαφνικό κλείσιμο για τις 2 Ιουνίου και εκεί μου ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Μαθαίνουμε πάλι ότι συνολικά οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι 14.500. 11.000, θυμηθείτε, ήταν το Νοέμβριο του 2025.
3: Άρα υποτιθέμενες κινήσεις που έγιναν για να απορροφηθούν και τα υπόλοιπα χρήματα ουσιαστικά δεν απέδωσαν, έτσι.
4: Ήταν για 2.500 δικαιούχους. Ναι. Το ακούς τι συμβαίνει τώρα. Αυτοί οι 2.500 δικαιούχοι, οι 500 από αυτούς, έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο και θα πάρουν το σπίτι με φτηνό δανεισμό και έχουν βρει και το σπίτι και μια χαρά. Υπάρχουν όμως οι 2.000 οι άλλοι δικαιούχοι, οι οποίοι αυτοί είναι στον αέρα. Δηλαδή δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι σήμερα είναι στον αέρα για τον εξής λόγο. Έχουν δώσει προκαταβολή στο ακίνητο στον ιδιοκτήτη για να πάρουν τα χαρτιά, να κάνουν νομικούς ελέγχους, τεχνικούς ελέγχους κλπ. Παράλληλα, να πάρουν τα χαρτιά αυτά στην τράπεζα. Και από εκεί πέρα η τράπεζα να στείλει το δικό της πολιτικό μηχανικό να κάνει εκτίμηση του ακινήτου, να κάνει νομικό έλεγχο του ακινήτου και μετά να ετοιμαστεί η σύμβαση πλέον δανεισμού. Επομένως, έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό, που είναι περίπου 2.000 κόσμος, ο οποίος τρέχει αυτή τη στιγμή για να προλάβει τις προθεσμίες. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό όμως, για να είμαι ξεκάθαρη, τα τραπεζικά ειδήματα έχουν ενημερώσει αυτούς τους ανθρώπους ότι ξέρετε κάτι, δεν προλαβαίνουμε. Και λέει ο Χριστιανός, ο οποίος εμπιστεύτηκε αυτό το πρόγραμμα
3: το ελληνικό κράτος
4: ως ναυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Γιατί έτσι παρουσιάστηκε. Πώς είναι δυνατόν να έχω δώσει εγώ 5.000 τις οικονομίες μου, 10.000 ευρώ από τους συγγενείς που το έχω μαζέψει δανεικά ως ιδία κεφάλαια και θα έχω δώσει προκαταβολή στο ακίνητο να μου λες σήμερα ότι δεν θα πάρω το σπίτι. Και ποιος θα μου δώσει εμένα πίσω τα λεφτά που έχω δώσει προκαταβολή στον ιδιοκτήτη. Και ποιος θα μου δώσει πίσω τα χρήματα που έχω δαπανίσει ήδη αυτή τη στιγμή για να βάλω δικηγόρο να ελέγξει το ακίνητο, να βάλω μηχανικό να ελέγξει τα θέματα, τα τεχνικά του σπιτιού. Κανείς δεν απαντάει γι' αυτό. Η απάντηση ξέρετε ποια είναι. Το πρόγραμμα θα έλεγε κάποτε. Το κάποτε με συγκεκριμένη ημερομηνία ξέρετε έχει μια μεγάλη απόσταση.
3: Συγγνώμη, αφού οι ημερομηνίες, τώρα εγώ ως αδαής, έτσι, αφού οι ημερομηνίες αυτές που μας αναφέρετε πρέπει να αναγράφονταν, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κινηθούν νομικά.
4: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ ξέρω αυτή τη στιγμή ότι αυτοί οι άνθρωποι μαζεύουν υπογραφές να ζητήσουν την παράταση του προγράμματος. Και εγώ λέω το εξής, θα έπρεπε να υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι έχουν δώσει πραγματικά προκαταβολές, αποδεδειγμένα τα χρήματά τους ως προκαταβολή.
3: Τουλάχιστον αυτοί οι 2.000 δικαιούχοι, ναι, που μας περιγράψατε, τότε έχουν δώσει.
4: Θα σας πω ότι από τους 2.000 δικαιούχους έχουν δώσει προκαταβολές οι 500. Οι 1.000. Οι άλλοι 1.000 είναι επιλέξιμοι, αλλά δεν έχουν δώσει προκαταβολή, είναι ακόμα στην κουβέντα. Ας προθέσουμε ότι ισχύει και αυτό το σενάριο, που δεν το γνωρίζουμε 100%. Κάποιοι όμως έχουν πληρώσει. Ξέρετε, αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί όταν δίνεις υποκαταβολή σε ένα κίνητο και πας στο συμβολογράφο και δίνεις υποκαταβολή, κάνεις ένα προσύμφωνο. Τι είναι το προσύμφωνο? Σου δίνω 5.000 ευρώ σε συγκεκριμένο κίνητο που θα αφαιρεθεί από το τελικό τίμημα και σε περίπτωση που γράφει το συμφωνητικό, μέσα σε πολλές περιπτώσεις που γράφει το συμφωνητικό, αν εσύ υποχωρήσεις, δηλαδή πεις ότι εγώ δεν θα πάρω το σπίτι αυτό με δική σου υπαιτιότητα, όπως είναι τώρα αυτό που συζητάμε, τη χάνεις την
3: προκαταβολή.
4: Δηλαδή, είμαστε σε φάση αυτή τη στιγμή, θεωρείτε, σαν κοινωνία, να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία να δώσουν χρήματα προκαταβολικά για να δεσμεύσουν ένα κίνητο, να πάρουν χαρτιά, να κάνουν ελέγχους, να τους πληρώσουν αυτούς τους ελέγχους και σήμερα να λέμε ότι το πρόγραμμα κλείνει, ότι κάποτε θα έκλεινε. Γιατί αυτή η ημερομηνία του 2 Ιουνίου δεν υπήρχε, να ξέρετε, στο κάδρο όταν υπήρχαν εξαγγελίες για παράταση. Υπήρχαν δύο ημερομηνίες, 31 Μαΐου, ως τελική ημερομηνία που μπορεί να γίνει επιλέξιμο του προγράμματος.
3: Και 31 Αυγούστου για τις εκταμιεύσεις.
4: Αλλά να ξέρετε κάτι. Ξέρετε τι θα υποθέσει το τέλος της ημέρας. Ότι το πρόγραμμα είχε απορροφητικότητα 87% θα πούσε το τέλος της ημέρας. Άρα αυτή είναι η επιτυχία του προγράμματος. Όχι ότι είναι 13.000 οι δικαιούχοι, ενώ είχαμε στόχο τους 20. Γιατί είχε 87% το πρόγραμμα απορροφητικότητα ουσιαστικά και παρουσιάζεται ως ένα πρόγραμμα το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Όταν διευρύναμε τη βάση των δικαιούχων από τα κριτήρια τα εισοδηματικά από τον Νοέμβριο και μετά, ο κόσμος που μπήκε μέσα στο πρόγραμμα αυτό είχε τα οικονομικά δεδομένα να πάρει μεγαλύτερο δανεισμό. Επομένως, τι γίνεται, αυτοί παίζουν τα 2 δις ευρώ. Λέμε, έχουμε 2 δις ευρώ και αφήσει που μοιράζουμε 2 δις ευρώ. Στην αρχή λέγαμε ότι εσύ μπάκα θα μπορείς να πάρεις π.χ. 100.000 ευρώ με τα συγκεκριμένα κριτήρια τα εισοδηματικά. Τώρα που ανοίχθηκε η ψαλίδα η εισοδηματική, μπορεί κάποιος να πήρε και 130.000 ευρώ, και 140.000 ευρώ. Επομένως, τι γίνεται, τεχνιέντος δείχνουμε την επιτυχία του προγράμματος όσον αφορά την απορροφητικότητα σε ποσοστά, αλλά στην ουσία, εκεί που ήταν να έρθει και να βοηθήσει 20.000 οικογένειες να αποκτήσουν ένα σπίτι με φτηνό δάνειο, το οποίο πολλές φορές η λέξη φτηνό, να ξέρετε, χανότανε αυτό το κέρδος από την άξιο τιμών στα ακίνητα εκείνη την περίοδο.
3: Γιατί,
4: ερχόμαστε να απαντήσουμε ότι τελικά είμαστε 13.500, εκ των οποίων οι 2.000 μπορούν να χάσουν και λεφτά.
3: Τώρα, όλο αυτό που δεν φτάσαμε στις 20.000 και είμαστε 13.000, δείχνει ότι, τη δική σας εκτίμηση θέλω έτσι, ότι δεν είναι τόσες πολλές οι οικογένειες που έχουν ανάγκη από ένα σπίτι ή δεν είναι τόσες πολλές οι οικογένειες που έχουν χρήματα στην άκρη για να μπορέσουν να προσθέσουν στο δάνειο που θα πάρουν.
4: Δύο πράγματα δείχνει. Πρώτον, ο σχεδιασμός αρχικός δεν ήταν σχεδιασμός ο οποίος πραγματικά ήταν σχεδιασμός με τα ρεαλιστικά δεδομένα της αγοράς σήμερα. Mm-hmm. Αυτό δείχνει. Και κατά δεύτερον, δείχνει ότι οι αρχικοί δικαιούχοι με τα αρχικά κριτήρια εισοδηματικά αδυνατούσαν να έχουν αυτά τα χρήματα στην άκρη ως ιδία κεφάλαια. Και όχι μόνο αυτό, δείχνει και ακόμα κάτι σημαντικό. Δείχνει ότι η αγορά, η εγχώρια κτήματα αγορά, τα σπίτια τα οποία μπορούσαν να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ήταν σπίτια παλιά του 70 και του 80 στην πλειονότητα της ονοματικής. Και όταν πήγαινε ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, ο ενδυνάμει δικαιούχος του προγράμματος, να δει αυτό το σπίτι, έφερε ένα σπίτι του 70-80 που ήθελε να κένεις και συμφόταν και έλεγε να χρεωθώ για 20 χρόνια, 25 χρόνια, ένα δάνειο για αυτό το σπίτι το οποίο χρήζει και ανακαίνει τη θέλα 40 χιλιάρικα. Μα δεν τα βγάζω πέρα. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο τελικά να το κάνω αυτό το πράγμα. Και εδώ να σημειώσουμε ότι το Υπουργείο Οικογενείας και
3: Κοινωνικής Συνοχής.
4: Ναι, και Κοινωνικής Συνοχής, mm-hmm. είχε αναφερθεί τον Ιανουάριο του 25, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, ότι υπάρχουν λέσεις στην αγορά, το ήξερε, δεν ξέρω πώς το ήξερε αυτό το πράγμα, μου κάνει εντύπωση εμένα, γιατί υπάρχουν αυτά τα πράγματα δεδομένα που σας λέω, mm-hmm. ότι υπάρχουν 60.000 ακίνητα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στο σύνολο της χώρας και 32.000 ακίνητα λέει είναι στην Αθήνα. Οπότε λέει μην εμπεδεύεστε, υπάρχουν ακίνητα. Πώς το ήξερε πάντως ο Υπουργός να αναφέρει ότι υπάρχουν 60.000 ακίνητα στο σύνολο της χώρας και 32.000 ακίνητα στην Αθήνα, αλλά να έρχεται το πρόγραμμα 1,5 χρόνο μετά να σου λέει ότι εγώ από 20.000 δικαιούχους έχω 11.500 που έχουν πάρει ήδη σπίτι ή έχουν υπογράψει σύμβαση δανεισμού και οι 2.000 είναι στον αέρα να χάσουν τα σπίτια τους, να χάσουν την προκαταβολή τους, δεν το γνωρίζω να ξέρετε.
3: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, μιλήσαμε αρκετά. Εκκρεμεί άλλη μια μας τηλεφωνική επικοινωνία να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την Golden Visa. Απλώς τώρα μας πιέζει ο χρόνος. Θα μου επιτρέψετε να σας ξανακαλέσω. Μήπως θα πω το Σαββατοκύριακο. Εντάξει.
4: Επίσης,
3: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί είναι ένα θέμα νομίζω που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δείχνει, αν μη τι άλλο, έναν ερασιτεχνισμό. Δεν θέλω να πω ανικανότητα. Ότι κάτι δεν σχεδιάστηκε σωστά για να φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Λοιπόν. Πάμε για διαφημίσεις σιγά σιγά. Πάγαμε τραγουδάκι, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, λίγο μετά τις 5:20 εδώ στην Αλφα Radio 989. Καλησπέρα σε όλους. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρασκευούλα σήμερα. Όλοι την περιμέναν πώς και πώς. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ λέω το σουκού να πάω μια εκδρομούλα και το καλύτερο θα έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Πολύ απλά μπαίνω στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και περνώ 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες επί προσωπικού σε φίλους εδώ που έχουν μπει ήδη στην παρέα αρκετή ώρα και δεν έχουν ακούσει την καλησπέρα τους, όπως είναι για παράδειγμα ο Μιχάλης, ο οποίος με διορθώνει και πολύ σωστά και οφείλω να το αναγνωρίσω στον αέρα. Η ρίση ότι στην Ελλάδα εσύ ό,τι δηλώσεις δεν είναι του Τσαρούχη. Ο ίδιος ο Τσαρούχης έχει παραδεχθεί ότι δεν ήταν δική του ρίση, ήταν του Τζαβάλα Καρούσου, του ηθοποιού και αγωνιστή της αριστεράς. Και τον ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Αυτό δείχνει ότι με προσέχετε. Έτσι. Καλησπέρα, ο Βαρκάρης στον Αχαίροντα μας λέει. Α, για τον κύριο Δεζαρίδη την αναφορά μας. Ο Μακάριος όμορφος λέει. Δεν φτάνει που μεγαλώνω, ομορφαίνω κιόλας. Έλα, μωρέ, τα πάμε αυτά τώρα. Πάει. Ο φίλος εδώ με τον. Ποιος είναι ο Βλάσης. Νομπελίστας με το ζόρι. Α, επειδή λέγαμε νωρίτερα για αυτή την ιστορία του Γάλλου ακαδημαϊκού που επειδή δεν έπαιρνε Νόμπελ, δεν, αυτό έφτιαξε μια δική του ακαδημία, πήρε ένα βραβείο ο άνθρωπος για να μπορέσει να φτιάξει το πρεστίζ που χρειαζόταν στους κύκλους, εν πάση περιπτώσει, στους ακαδημαϊκούς. Και έλεγα ποιος σας ήρθε στο μυαλό. Νομπελίστας λέμε το ζόρι, προφανώς παμψηφί εκλεγμένος υποψήφιός μας για τους αγώνες σπέρματος που θα διεργονωθούν στις ΗΠΑ. Από παγκοσμίου ο συνεννόμενος του Ντόναλτ Ντακ, ο Ντόναλτ Τραμπ. Εγώ εμένα εκεί πήγε το μυαλό μου, παιδιά, για να είμαι ειλικρινής. Στον Ντόναλτ Τραμπ, που με το ζόρι θέλει να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης και έχει πάει και έχει κηρύξει τον. Δεν ξέρω αν ο χειρότερος πόλεμος, δεν ξέρω καν αν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να μιλήσουμε για τον καλύτερο ή το χειρότερο πόλεμο. Αλλά ένας πόλεμος, εν πάση περιπτώσει, που έχει προκαλέσει μια παγκόσμια αναταραχή. Τόσο μεγάλη. Ο φίλος εδώ, ο Ερνέστο, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα, λέει. Το ψάξε, λέει, για το πρόγραμμα αυτό για δάνειο περίπου 150 χιλιάρικα για σπίτι 75 με 90 τετραγωνικά. Όλα τα σπίτια που είδα ήταν ερείπια. Όλα τα σπίτια που είδαμε ήθελαν ανακαίνιση πλήρως. Οπότε δεν αξίζει καν να μπεις σε αυτή τη διαδικασία, λέει ο φίλος ο Κροατής, για το θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Μπάκα. Καλησπέρα, ο Στάθης μας λέει ότι τελικά ποιον ενισχύει η ελληνική κυβέρνηση, τους πολίτες που έχουν πρόβλημα στέγασης ή τους πολιτές. Τους γελάσαμε πάλι τους κουτόφραγκους με μια παράταση που έκλεισε πριν την ώρα της, απόλυτο φιάσκο. Πιθανότατα παράνομη και αντισυνταγματική η απόφαση προώρης διακοπής. Και μάλιστα λέει για τα σπίτια που έλεγε νωρίτερα ο καλεσμένος μας ότι ήταν του 70 και του 80, λέει πιο 70-80 λέει, και του 50 και του 60 είναι πολλά σπίτια τα οποία υποτίθεται πρέπει να πάνε να αγοράσουν κάποιοι και φυσικά έχουν ένα επιπλέον κόστος για να τα ανακαινήσουν. Είναι υψηλό το κόστος της ανακαίνησης, δεν είναι απλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο πρόγραμμα σπίτι μου, το οποίο πάει κουβά κατά το κοινό λεγόμενο. Και δεν το λέω με χαρά, νομίζω κανείς δεν χαίρεται. Έτσι, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η καταιγίδα της επικοινωνίας, πάμε, λύνουμε το στεγαστικό πρόβλημα με τα προγράμματα κτλ. Τίποτα. Ουσιαστικά είναι για να μας βλέπουν οι Ευρωπαίοι και να τους λέμε: κοιτάξτε τι απορροφητικότητα έχουμε, κοιτάξτε πόσο καλά τα πάμε και να τα πηγαίνουμε καλά στα νούμερα. Αλλά τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας δεν λύνονται.
0: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 5.30. Θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή ενημερωτική, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων με τον Βίκτορ Σαμουήλ. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή ραδιοφωνική μα επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989, σε πιο πολιτιστικού δρόμου όπω συνηθίζουμε. Συνεχίζετε να στέλνετε τι καλησπέρε σα. onerpapaki@alfaradio989.gr. Αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989. Στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Στο 5,4% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο σύμφωνα με την Ελστάτ, ενώ τον Μάρτιο τιμάριθμος είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς. Πλήγματα σε άδεια δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό στο Ιράν κατάφερε ο Αμερικανικός στρατός, σύμφωνα με το Fox News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας. Ουκρανικού τύπου ντρόουν εντοπίστηκε χθες από αλλοί στη Λευκάδα. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το θαλάσσιο ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Έφοδος των ειδικών δυνάμεων στην τράπεζα μετά την ομηρία στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες είχαν διαφύγει, ενώ εντοπίστηκαν δύο όμηροι κλειδωμένοι σε δωμάτιο. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του Χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι απολύτως χαμηλός, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ο καιρός στην Αττική αύριο Σάββατο, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στις 6.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Alpha Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είναι απόγευμα Παρασκευής 8 Μαΐου. Είμαστε 28 λεπτά πριν από τις 6, πριν ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Εδώ θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν θα καλησπέρισουμε τον κύριο Άρη Δαβαράκη. Νομίζω δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Κύριε Δαβαράκη, καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε?
3: Καλό απόγευμα, κύριε Καμακάρη.
0: Ευχαριστώ
3: πολύ που τα λέμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για αυτή τη συναυλία που έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο, για την 13 του μήνα, εν πάση περιπτώσει, με την κυρία Ευανθία Ρεμπούτσικα. Νιώθετε δίδυμο με την κυρία Ρεμπούτσικα. Έχετε γράψει μια ιστορία στο ελληνικό τραγούδι μαζί.
3: Ναι. Με την Ευανθία έχουμε βάλει μπρος

0: 30 χρόνια πριν και δουλεύουμε παρέα. Ξεκινήσαμε μαζί με τον πρώτο δίσκο του Γιάννη Κότσιρα, τον Αθώο Ένοχο, με μια τηλεοπτική σειρά που κάναμε τότε. Και έκτοτε έχουμε γίνει, δέσαμε, είμαστε πολύ φίλοι και αγαπιόμαστε και έχουμε μια... Είμαστε στην ίδια τη συχνότητα που λέει και το άλλο.
1: Έχετε συναντηθεί πάρα πολλές φορές και ο ένας ταιριάζει με τα χνότα του άλλου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ως ακροατές των τραγουδιών, έτσι πάνω απ' όλα.
0: Είναι ωραίο αυτό που λέτε, ότι ταιριάζει, μου πάνε να πει ότι κάτι καλό βγαίνει. Αλλά και εμείς δεν δυσκολευόμαστε να δουλέψουμε μεταξύ μας. Δηλαδή, όταν έχω μια μελωδία της Ευανθίας, θα βάλω τα ακουστικάκια μου και θα βγει το τραγούδι μόνο του. Έτσι, με οδηγεί η μελωδία της. Είναι φωτεινά μονοπατάκια η μελωδία της Ευανθίας.
1: Ποιο είναι πιο εύκολο, να γράψει η κυρία Ρεμπούτσκα τη μελωδία πάνω στο δικό σας στίχο ή το αντίστροφο αυτό που μας περιγράψατε τώρα, να γράψετε εσείς ένα στίχο πάνω στην έτοιμη μελωδία της κυρία Ρεμπούτσκα?
0: Για μένα ήταν πάντα πιο εύκολο, τέλος πάντων πιο αποτελεσματικό, να γράφω πάνω σε μελωδίες. Έτσι έμαθα από την αρχή, με φίλους που κάναμε τραγούδια και κυρίως με τον Μάνο Χατζηδάκη που με έδωσε την ευκαιρία να γίνω πραγματικά στιχουργός. Πάνω σε μελωδίες που έγραψα τα τραγούδια που κάναμε μαζί, που ήταν και μια εικοσαριά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, μεθαύριο λοιπόν ανεβαίνετε στο Παλάς με εκλεκτούς καλεσμένους από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, ένας εκλεκτός καλεσμένος είναι ο παλιός μας φίλος ο Γιάννης Κότσιρας, τον οποίο πρώτα συναντήσαμε όπως σας είπα 30 χρόνια πριν, υπογράφοντας τον πρώτο του δίσκο. Εγώ είχα γράψει όλους τους στίχους και η Ευανθία Ρεμπούτσικα τα μισά τραγούδια και ο Παναγιώτης Καρατζόπουλος τα άλλα μισά. Μετά κάναμε κι άλλον ένα μεγάλο δίσκο που σου βγάλαμε τότε, με κύκλο τραγουδιών δηλαδή, με 12 τραγούδια, και στη συνέχεια συνεργαστήκαμε και για τραγούδια για την τηλεόραση, για το θέατρο, για πολλά με τον Γιάννη. Είναι μεγάλη μας χαρά, πέρα από όλα τα άλλα, και τιμή και όλα τα άλλα, αλλά κυρίως πολύ μεγάλη χαρά ότι θα έρθει να πει τραγούδια που έχουμε την υπογράψουμε την Ευανθία 30 χρόνια τώρα και που και εκείνος τα έχει αγαπήσει, τα έχει ερμηνεύσει, τα έχει χορευτήσει. Μαζί όμως με τον παλιό που είναι αλλιώς, ο παλιός.
1: Θα είναι και οι νέοι που είναι ωραίοι.
0: Θα είναι και οι νέοι που είναι ωραίοι. Και πραγματικά είναι για μας μια πρόκληση το αυτό, το ότι 30 χρόνια, καλά δεν είναι όλα τα τραγούδια 30 χρονών, είναι και μερικά είναι και φετινά, γιατί γράψαμε και για την παράσταση Αλεξάνδρεια που παίχτηκε στο θέατρο Παλάς.
1: Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και νομίζω και λόγω των τραγουδιών, έτσι.
0: Μεγάλη επιτυχία που παίζονταν η παλιά Αλεξάνδρεια βέβαια, αλλά και 4-5 καινούρια τραγούδια που γράψαμε με την Ευανθία. Θέλω να πω, δεν είναι όλα παλιά τα τραγούδια που θα πούμε. Η Εριέτα Μανούρη, η οποία έπαιζε στην Αλεξάνδρεια σχεδόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, δηλαδή μαζί με την Άννα Μάσχα ήταν η Άννα. Η Άννα 50 χρονών ήταν η Μάσχα και η Άννα 20 χρονών ήταν η Εριέτα. και έλεγε 4 τραγούδια καινούρια. Θα αφήνει να τα πει και στην παράσταση και μαζί με αυτά θα πει και τραγούδια που έχει πει η Πρωτοψάλτη, ο Περίς, διάφοροι με τους οποίους με συγχωρείτε. Έχουμε συνεργαστεί με όλα αυτά τα χρόνια με την Ευανθία. Είναι ωραίοι. Συνεχίζουμε με τον Νίκο Μερτζάνο, ο οποίος είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Νομίζω ότι θα το δουν όσοι είναι εκεί και θα το ακούσουν. Βέβαια πάρα πολλοί τον ξέρουν, γιατί είναι ήδη από τους πολύ συζητημένους νεότερους. Είναι και συνθέτης, είναι μουσικός, έχει κάνει σπουδές, αλλά τραγουδάει από λαϊκά τραγούδια μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, pop, ξένα, ελληνικά, και τώρα θα έρθει να πει και αυτά τα δικά μας.
1: Δύσκολο για μια φωνή να έχει τέτοια γκάμα, έτσι, εσείς το ξέρετε καλύτερα.
0: Έχει γκάμα και πάθος, έχει πάθος ο Νίκος, είναι εξαιρετικός. Ο Στέλιος Θοδόρου επίσης, ο νεότερος από όλους, ο πιο...
1: Ο Βενιαμίν της παρέας.
0: Ναι, και ο πιο άγουρος με την έννοια ότι δεν έχει την εμπειρία των άλλων δύο. Είναι ένας ηθοποιός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, δηλαδή γράφει ο ίδιος τα τραγούδια του, τα οποία είναι υπέροχα. Και δούλευε με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου στα δύο τελευταία έργα που ανέβασε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου στον Νιάρχο εκεί στη Κυριακή. Είναι παιδιά που έχουν, κουβαλάνε πολύ ταλέντο, καλλιέργεια, δεν ξέρω τι να πω, να το πω, αισιόδοξα πλάσματα, αισιόδοξα παιδιά. Η ύπαρξή τους δηλαδή μπορεί να μας δίνει μια αισιοδοξία τουλάχιστον του χώρου του τραγουδιού.
1: Γενικά αισιοδοξείτε για το χώρο του τραγουδιού, κύριε Δαβαράκη, έτσι? Έχετε τόσο μεγάλη εμπειρία, έχετε συνεργαστεί με τόσο μεγάλα ονόματα. Ναι. Είναι σε καλό δρόμο το τραγούδι μας.
0: Αισιοδοξώ για το τραγούδι, όπως αισιοδοξώ κατά βάση για όλα, παρόλο στις τεράστιες δυσκολίες, τις οποίες τις βλέπω.
1: Είστε από τη φύση σας αισιόδοξος άνθρωπος, εγώ τι καταλαβαίνω.
0: Είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος άνθρωπος και αυτό το έχω επιβεβαιώσει στη διαδρομή. Δηλαδή βλέπω τα πράγματα επανέρχονται, διορθώνονται. Αλλά για το τραγούδι έχω να πω ότι δεν είμαι καθόλου από αυτούς που λένε «Αχ, τότε ήταν καλύτερα και τότε ήταν αυτός, τότε τραγουδούσε εκείνος». Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
1: Κάθε εποχή και ο τροϊκός της πόλεμος που λέει, γράφει ο ποιητής.
0: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Αυτό το κρατάω. Κάθε εποχή και ο τροϊκός της πόλεμος λοιπόν. Και βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους, τους νεότερους, οι οποίοι με διάφορους τρόπους εκφράζονται μέσα στο τραγούδι, είτε ως συνθέτες, είτε ως τραγουδιστές, είτε ως στιχουργοί. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι το ίδιο με την εποχή που πηγαίναμε στο περίπτωρο για να πάρουμε τηλέφωνο, ας πούμε. Αλλάξαμε τα πράγματα.
1: Οι συνθήκες μέσω των οποίων περνάει το τραγούδι από τους δημιουργούς στο κοινό δεν επηρεάζουν? Δηλαδή παλιότερα ήταν ένας ολοκληρωμένος δίσκος, ένα ολοκληρωμένο έργο, αυτά τα 12 τραγούδια που είχαν οι δίσκοι. Είχες άλλο χρόνο, άλλες δυνατότητες χρονικές να κάτσεις να απολαύσεις, να ανακαλύψεις ένα δίσκο. Τώρα υπάρχει αυτή η ταχύτητα, υπάρχουν τα social media, αυτά όλα δεν επηρεάζουν, λέτε?
0: Αυτό το θέμα του χρόνου που φύγεται, κύριε Καμακάρη, είναι η μεγάλη διαφορά πια. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει πια χρόνος. Ακούς πολύ πιο γρήγορα στο Spotify, στο YouTube, σε ένα έτσι, καθώς κάνεις scrolling, κάτι που θα περάσει και θα σταματήσει, γιατί κάπου σου γυάλισε να δεις τι λέει, πώς είναι το τραγούδι. Είναι εντελώς άλλες οι συνθήκες. Αλλά όπως αποδεχθήκαμε κάποια στιγμή το ότι δεν θα ταξιδεύουμε μόνο με αεροπλάνο και τρένο, αλλά και με καράβι και τρένο, αλλά και με αεροπλάνο, που ήταν τρομερή επανάσταση για κάποιους παλιότερους
1: ανθρώπους. Βέβαια.
0: Ότι θα πατάμε ένα κουμπί και θα ανάβει το φως, όταν είστε ο ηλεκτρισμός. Ότι. Έτσι και τώρα θα προσαρμοστούμε σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Και θα τραγουδάμε όμως. Θα τραγουδάμε πάντα. Δεν μπορεί να μην τραγουδάμε. Οι άνθρωποι το έχουν μέσα στο τραγούδι.
1: Κύριε Δαβαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή επιτυχία. Να ρωτήσω για τα επόμενα σχέδια, γιατί όλο και κάτι θα έχετε στις καρδιά.
0: Έχουμε και με την Ευανθία. Κάτι που ακόμα είναι πολύ άγουρα για να το κουβεντιάσουμε, αλλά το προχωράμε. Και κάποιες άλλες εργασίες που και αυτές, επειδή αφορούν και άλλους ανθρώπους, δεν θέλω να τις
1: πω.
0: Ναι, καταλαβαίνετε, ως δημοσιογράφος.
1: Κύριε Δαβαράκη, σας
0: πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Άρης Δαβαράκης, νομίζω ότι δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Δεν σας κρύβω ότι από τους αγαπημένους μου στιχουργούς. Ξέρετε όλοι ότι ασχολούμαι, μου αρέσει πάρα πολύ το ελληνικό τραγούδι. Και πραγματικά έχει σπουδαίους και στιχουργούς και ερμηνευτές και συνθέτες. Να ακούσουμε.
2: Αλφα Radio 989.

0: Η ώρα είναι 6 παρατέταρτο. Άνω τελεία, διαφημιστική διακοπή. Επιστρέφουμε όπως πάντα με το θέατρο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θεία άλυγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
3: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
4: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο Νέο Ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
7: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, σε περίπου 13 λεπτά θα ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στον Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 6. Συνεχίζετε να στέλνετε τις καλησπέρες σας στο Viber 6947-989-989, το mail onair@alfaradio989.gr. Όπως πάντα αυτή την ώρα της εκπομπής πάμε στον χώρο του θεάτρου. Θα καλησπέρισω τον σκηνοθέτη, τον κύριο Γρηγόρη Χατζάκη, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να μιλήσουμε για την παράσταση «Ο Λόγος», που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη Δευτέρα. Κύριε Χατζάκη, καλώς σας απόγευμα.
9: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Είναι όντως τη Δευτέρα ήταν η πρεμιέρα που μας πέρασε. Της δεύτερης,
0: τη δεύτερη χρονιά, σωστά. Σωστά. Και αυτό κάτι σημαίνει, έτσι, εσείς του χώρου του θεάτρου το ξέρετε ακόμα καλύτερα από εμάς. Λοιπόν, τι ακριβώς πραγματεύεται η παράσταση αυτή, ο λόγος?
9: Λοιπόν, να σημειώσουμε για όσους δεν γνωρίζουν καθόλου ότι η παράσταση είχε παιχτεί πέρυσι. Πέρυσι ήταν στην Ευαγγελική Εκκλησία, στην Πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία Αθηνών. Και φέτος έχει μεταφερθεί σε πιο θεατρική βερσιόν.
0: Είστε πάνω σε καράβι?
9: Όχι, απλώς ήταν
0: φύσηξε ένα... Αν υποψιαζόμουν ότι ταξιδεύετε θα ζήλευα, γι' αυτό σας το ρωτάω.
9: Όχι, μακάρι. Οπότε, η παράσταση τώρα τι πραγματεύεται. Το έργο έχει γίνει πιο γνωστό, ειδικά στο πολύ συναισθηλικό κοινό, από την ταινία του Ντράγκερ το 1955. Είναι, θεωρείται κατά πολλούς, ένα το μεγαλύτερο αριστούργημα του κινηματογράφου. Το όμως βασίζεται στο θεατρικό του Κάι Μουνκ, το οποίο γράφτηκε 100 χρόνια πριν, το 1925. Δηλαδή η περσίνη πρεμιέρα συνέπεσε με τα 100 χρόνια
0: από
9: τη γραφή του έργου. Το οποίο όμως εντυπωσιάστηκε όταν έμαθα ότι δεν είχε ξανανέβει ποτέ στην Ελλάδα. Ενώ ότι ήξερα τα τελευταία δηλαδή μετά το 21ο αιώνα, δεν είχε γίνει κάποια, δεν είχε ανέβει ποτέ, αλλά δεν είχε ανέβει ούτε σε εποχές πιο κοντά στην συγγραφή του. Παρότι είναι έργο πολύ σημαντικό, ας πούμε, ειδικά στις σκανδιναβικές χώρες.
0: Ναι.
9: Και ένα έργο το οποίο είναι και πολύ κοντά σε ατμόσφαιρα, σαν κείμενο, πολύ κοντά σε ατμόσφαιρα Strindberg, Ibsen, τέτοιων συγγραφέων. Το γενικό story είναι... Μ' αρέσει να λέω ότι είναι μια αντίστροφη εκδοχή, ας πούμε, σε πρώτο επίπεδο του Ρωμαίου και Ιουλιέτα. Είναι ένα ζευγάρι.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό μου ήρθε και εμένα στο μυαλό διαβάζοντας το δελτίο τύπου.
9: Είναι ένα ζευγάρι, δύο νέα παιδιά που θέλουν να παντρευτούν, αλλά οι οικογένειές τους, οι πατεράδες τους, τέλος πάντων, δεν θέλουν την συγγένεια αυτή. Και αυτό γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μια ιδεολογική, θεολογική διαφωνία. Έχουν και οι δύο, ζουν σε ένα χωριό με τις Δανίες, και οι δύο οικογένειες έχουν συνάξεις, ας πούμε, στους χώρους τους, εκκλησιαστικές, οι οποίες είναι της ίδιας ιδεολογίας, δηλαδή, και οι δύο είναι κατά την... Δανέζικη, ας πούμε, σκανδιναβική κουλτούρα, είναι χριστιανοί προτεστάντες, αλλά έχουν κάποιες μικροδιαφορές στην καθημερινότητα, ας πούμε, της λειτουργίας, ας πούμε, της πίστης τους, στο κατά πόσο ζούμε προσμένοντας τη χαρά με τα θάνατον, ή κατά πόσο ζούμε με τη χαρά της καθημερινής ζωής και τα λοιπά. Πράγματα τα οποία όμως οδηγούν σε τρομακτική ρήξη και δεν θέλουμε τίποτα να γίνει αυτός ο γάμος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως, αντίθεση με το Ρωμαίο και Ιουλιέτα, παρακολουθούμε όλη τη διαπλοκή και όλη την ιστορία από την πλευρά των πατεράδων και κυρίως από την πλευρά της μίας οικογένειας και το πώς το διαχειρίζονται. Αυτό λοιπόν σε πρώτο επίπεδο έχει παρακολουθούμε αυτή τη διαπλοκή. Από την άλλη, οδηγείται σε ένα πολύ έντονα πνευματικό επίπεδο που πραγματεύεται όλες τις έννοιες της πίστης, τις πολύ βαθιές εσωτερικές ανάγκες του ανθρώπου και της αναζήτησης και. Αλλά αυτό τελικά είναι το αρχικό... Η ιστορία.
0: Μάλιστα. Ξεκινήσατε την προηγούμενη Δευτέρα, έτσι.
9: Ναι.
0: Μέχρι πότε θα πάει η παράσταση?
9: Η παράσταση θα πάει μέχρι τελευταία Τρίτη του Μαΐου, νομίζω, 26 πέφτει, κάτι τέτοιο.
0: Δευτερότητα, από ό,τι θυμάμαι.
9: Ναι.
0: Στο Bios. Θέλω φυσικά να αναφερθούμε και στους υπόλοιπους συντελεστές, κύριε Χατζάκη.
9: Ναι, θα πάμε σε αυτό. Να σημειώσουμε το πολύ βασικό.
0: Ναι.
9: Είναι ότι όλοι οι ρόλοι ερμηνεύονται από έναν ηθοποιό, τον Βαγγέλη Στρατιδάκο. Αυτό, η όλη σκέψη ξεκίνησε από εκεί, ότι το ενδιαφέρον του να δούμε όλο αυτό το, όλη αυτή την ίντριγκα να λειτουργεί σαν μια σκέψη που δημιουργεί στο κεφάλι ενός ανθρώπου. Το πώς ακόμα και στα πιο απλά πράγματα που έχουμε μία ένσταση με κάποιον ή με κάτι, μπορεί να είναι η γυναίκα μας, μπορεί να είναι ο αδερφός, μπορεί να είναι ο κολλητός μας. Η πρώτη σκέψη είναι θα του πω ή θα της πω αυτό, θα της κάνω εκείνο. Όχι, θα το παίξω αδιάφορος, όχι, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο, για να αποδείξω με το δίκιο μου ή το πόσο έχω θυχτεί ή οτιδήποτε. Ενώ στην πραγματικότητα, στη βάση όλου είναι... Ναι, αλλά αγαπιέστε, ναι, το καλό θες του άλλου, το καλό θες τις σχέσεις. Αλλά η πρώτη αντίδραση δεν είναι θέλω το καλό μας, θέλω να αποδείξω πόσο καλύτερο, πόσο πιο δίκαιο έχω ή οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο για μένα είναι κάτι που συμβαίνει στο κεφάλι μας όταν έχουμε ένα θέμα να διαπραγματευτούμε. Θα κάνω αυτό, κάνω το άλλο, σκέφτομαι εκείνο, σκέφτομαι την αντίδραση, θα μου πει, θα πει, θα κάνω, θα δείξω. Αυτό λοιπόν είναι που με έναν τρόπο συμβαίνει όταν όλο αυτό ερμηνεύεται από έναν ηθοποιό, και είναι σαν να υπάρχει αυτή η σύγκρουση, μία σκέψη, άλλη σκέψη, άλλη σκέψη, και από πίσω υπάρχει μία φωνούλα που αποφεύγει να ακούσει, που είναι το ότι Ναι, αλλά από στο βάθος υπάρχει αγάπη.
0: Ενδιαφέρουσα σκηνοθετική προσέγγιση και σίγουρα μεγάλη πρόκληση για τον ηθοποιό, έτσι.
9: Ναι, με τον Βαγγέλη Κωνσταντινάκο που μαζί το ξεκίνησαμε όλο αυτό το project με την ιδέα αυτή. Έχουμε κάνει μαζί τη μετάφραση και τη διασκευή. Τώρα, άλλοι συντελεστές είναι ο Βίρον Κατρίτης που έχει κάνει τη μουσική, είναι σταθερός συνεργάτης πάντα. Mm-hmm. Είναι, πώς το λένε, μίζουσα η σημασία της σχέσης και της λειτουργίας ηχητικά σε κάθε παράσταση. Η Λίλα Νόβα έχει κάνει τα κοστούμια, την πώς το λένε, σκηνογραφική επιμέλεια η Μαρίζα Σουλιώτη, κίνηση, πολύ σημαντικό αυτό, την Χλοέλ Γιάννη, επίσης σταθερή συνεργάτη και πολύ πολύ βασικό, γιατί θα έχει πολύ διαφορά άμα το δείτε, ελπίζω να έρθει, η χρήση της κίνησης, γιατί αυτό είναι το πιο, ας πούμε, challenging να το πω, κομμάτι, ότι όχι απλώς φέρει 15 ρόλους ο Βαγγέλης επισκηνής, είναι διαρκώς η κίνηση τελείως ανεξάρτητη από το λόγο.
0: Βέβαια.
9: Στο λόγο μπορεί να κάνει, να διαπραγματεύεται τρεις ανθρώπους που πλακώνονται, ας πούμε, ενώ ταυτόχρονα στην κίνηση πάρα πολύ ήρεμα και χαλαρά κάνει μια άλλη δουλειά στο χώρο. Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα στοιχεία, να μπορέσει να δοθεί αυτή η αίσθηση ότι άλλο είναι αυτό που ακούμε, άλλο αυτό που βλέπουμε, τελείωσε όλη τη διάρκεια. Παράλληλα, υπάρχει μια χοροδία στο χώρο ανάμεσα στους θεατές, mm-hmm. ένα σύνολο 8 φωνών, το οποίο έχει επιμεληθεί η Σοφία Κετεντζιάν. Να σημειώσω γρήγορα τα ονόματα.
0: Ναι, παρακαλώ.
9: Η Σοφία Κετεντζιάν που είπα, ο Γιάννης Κωνσταρίκας, Παναγιώτα Κοτσατά, Μωρέση Μάρκου, Μαρία Νησεφτοπούλου και η Σμαράγδα Μαρία Παυλίδου και η Ευαγγελία Φυλακτού, συγγνώμη. Τι ξεχνάω.
0: Νομίζω ότι τους είπαμε όλους.
9: Ο Αλέξανδρος που έχουμε κάνει μαζί τους φωτισμούς.
0: Ο Αλέξανδρος Πιπηλιός.
9: Αλέξανδρος Πιπηλιός είναι που έχει βοηθήσει, είναι σύμβουλος δραματουργίας. Ένα δεύτερο λεπτό για να. γιατί έχω. Τα λέω από μνήμη τώρα και έχω φάει.
0: Εντάξει, είναι λογικό. Είναι απολύτως λογικό αυτό. Είναι απολύτως λογικό. Φωτισμένοι ο κύριος Λευτέρης Δούρος και ο κύριος και μαζί με εσάς, από ό,τι διαβάζω στο δελτίο τύπου.
9: Όχι, είναι ο Αλέξανδρος Λίκουρας. Άντε. Ο Λευτέρης ήταν στην περσινή βερσιόν, στην φετινή θέατρική. Έχει γίνει σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο Λίκουρας. Ο Λευτέρης είναι πάντα συνεργάτης στη τεχνικά κλπ.
0: Κύριε Χατζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα. Έχουμε καλοτάξει την παράσταση.
9: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και έχουμε και τρίτη χρονιά. Να είστε καλά.
9: Ναι, είστε πολύ καλά.
0: Ο κύριος Γρηγόρης Χατζάκης, σκηνοθέτης για την παράσταση «Ο Λόγος» στο Bios, Δεύτερες και Τρίτες, 9 το βράδυ. Ένα λεπτάκι μουσικούλα να ακούσουμε. Προλαβαίνουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, λίγο πριν ολοκληρώσουμε την παρέα μας, να μπω λίγο πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρασκευούλα σήμερα, όλοι την περιμέναμε πώς και πώς. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ λέω το σουκού να πω μια εκδρομούλα. Και το καλύτερο, θα έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Πολύ απλά μπαίνω στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons, βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Και όχι μόνο, γιατί εκεί μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά άλλα, για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου. Μαρία Καρολάνη ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κωνσταντίνος Ρέκα στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Δελτίο ειδήσεων, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου. Αμέσως μετά λαϊκή απογευματινή με τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, στο κλασικό ραντεβού μας τα Σαββατοκύριακα. Καλό απόγευμα Παρασκευής. Και φυσικά καλύτερα ακόμα να περάσει το Σαββατοκύριακο ακούγοντας εδώ Αλφα Radio 989.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από την Κηφισιά μέχρι το Εγάλεο και στην άνοδο από το Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη ανατμήματα, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, στην Παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό μέχρι Καλαμάκη, στην Αθηνών Κορίνθου από Ελευσίνα προς Ασπρόπυργο, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνο έως Κίμης και στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Πεντέλης. Πλήγματα σε άδεια δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό στο Ιράν κατάφερε ο Αμερικανικός στρατός κατά τη διάρκεια νέων αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News. Ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε δύο κενά πετρελαιοφόρα, υπό Ιρανική σημαία επιβεβαίωσε και η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τα διεθνή πλοία να παραμένουν τουλάχιστον 10 μίλια μακριά από τα αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας με χρήση πυράβλων και drones κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμού στα ξημερώματα, ανέφερε ένας Ιρανός αξιωματούχος. Για κατάφορη παραβίαση της ακεχηρίας κάνει λόγο η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε Χεζμπολάχ τις τελευταίες 24 ώρες ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της ακεχηρίας. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός από 2% τον αντίστοιχο μήνα το 2025 και το 2024, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τον Μάρτιο ο τιμάριθμος είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς και αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας διαχύθηκαν σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών από τα είδη διατροφής μέχρι τις αεροπορικές μεταφορές. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Πυρακάκης σε ομιλία του σε Οικονομικό Συνέδριο. Διαβεβαίωσε πως την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών. Ουκρανικού τύπου φαίνεται πως είναι το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από αλλοί σε σπηλιά νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το θαλάσσιο ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών. Το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε επίσημα η αεροπορική εταιρεία Ryanair λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους των ελληνικών αεροδρομίων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών και η κατάργηση των πτήσεων από τα αεροδρόμια της Κρήτης και τον χειμώνα του 2026. Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο. Αστυνομική επιχείρηση στην τράπεζα στη Δυτική Γερμανία, όπου ήταν σε εξέλιξη ομοιρία μετά από επίθεση σε χρηματαποστολή. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν 2 ομήρους κλειδωμένους μέσα σε δωμάτιο, ενώ οι δράστες είχαν διαφύγει. Ύποπτα συμπτώματα που παραπέμπουν σε χανταϊό εμφάνισε γυναίκα στην Ισπανία που επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή του κουρασγερόπλοιου που πέθανε από τον ιό. Ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι απολύτως χαμηλός, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την ίδια ώρα, Διεθνής Ομάδα Επιστημόνων εργάζεται για την ανάπτυξη εμβολίου. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βαλένθια με στόχο τη νίκη για την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού τώρα από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 αμποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε νεφώσεις, σκόνη και τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Στη Θράκη και στη Μακεδονία το μεσημέρι περιμένουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Καλησπέρα, 6 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα Παρασκευή σήμερα, 8 του Μάη. Βιάζομαι, καταλαβαίνεις, βιάζομαι γιατί πάμε και σε καμιά θάλασσα. Τώρα, μην κοιτάς τον καιρό που έχει έξω, Πόπι μου, Πόπι Ματζίκα απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου. Μην κοιτάς τον καιρό που έχει έξω. Άλλες προηγούμενα χρόνια, τέτοιες μέρες, είχαμε κάνει 5 μπάνια η καλοκαιρινή. Η χειμερινή δεν είχα σταματήσει καθόλου. Καταλάβες. Αλλά αυτό το πράγμα με τη σκόνη, πάει να πάρουμε ανάσα από τις ροχές, έρχεται η σκόνη. Δηλαδή, δεν μας θέλει ούτε ο Θεός πια. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εδώ κοντά σαν χιονίσει, θα μου πεις. Έτσι, αρχές του Μάη, κάπου γύρω-γύρω, κάτι στην Πελοπόννησο, σε κάτι ψηλά βουνά, χιόνιζε κανονικά. Μου φαίνεται και στην Πάρνθα κάτι, έτσι, κάτι ψηλά έριξε και εκεί. Λοιπόν, παρότι είναι ωραία ημέρα, παιδιά, η Παρασκευή, δεν έχουμε και τόσο καλές ειδήσεις. Και λέω δεν έχουμε καλές ειδήσεις, πρώτα απ' όλα για την τσέπη μας. Πληθωρισμός στο 5,4 από 3,9 τον Μάρτιο. Απρίλης 5,4. Προσέξτε τώρα. Τον περασμένο Απρίλη είχαμε 2. Ήταν από τις πολύ καλές επιδόσεις που είχαμε. Είχαμε 2. Σε ένα χρόνο παίρνει 3,9 μονάδες. Πολύ μεγάλο. Θα μου πεις βέβαια, κάτσε ρε παιδάκι, μπορεί να είναι παροδικό, θα πέσει μετά. Μπορεί να πηγαίνουμε προς τα κάτω τώρα διαρκώς στους επόμενους μήνες. Εντάξει, θα συμφωνήσω και μακάρι να γίνει δηλαδή, γιατί δεν γλιτώνουμε. Άμα κάτσει στα 5,9, πάνε η ανάπτυξη, πάνε μια σειρά πράγματα πάνε. Λοιπόν, και βέβαια θα το λουστούμε όλο αυτό τώρα στις τιμές, στα σούπερ μάρκετ, στις βενζίνες, σε μια σειρά πράγματα, στα ενίκια. Προσέξτε να δείτε, γιατί ξέρετε, η μεγαλύτερη πίεση που ανέβηκε τόσο ψηλά είναι στα ενίκια. Απίστευτη πίεση μέσα σε ένα μήνα. Γιατί μπαίνει προφανώς και οι καλοκαιρινοί μήνες στην εξίσωση, αρχίζουν και τα παιχνίδια με τα Airbnb. Οπότε κάποιος, αν δεν πετύχει ας πούμε μια τιμή των 1.000 ευρώ, σου λέει άστο, θα το κοπανίσω Airbnb, αφού δεν μου δίνουν 1.000 και μου δίνουν 800 και τα λοιπά. Έχει φύγει βέβαια ήδη από τα 600, έχει πάει στα 800 και γίνεται όλο αυτό το παιχνίδι. Αν δεν ελέγξουμε αυτή την κατάσταση στα ενίκια και στις κατοικίες, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Πια είναι σχεδόν απαγορευτικό να νοικιάσουν σπίτι. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τομέα, το λέμε και το ξαναλέμε. Τα τελευταία 2 χρόνια έχει χαθεί κυριολεκτικά η μπάλα. Το δεύτερο ανησυχητικό εκ πρώτης έτσι ανάγνωσης είναι αυτή η ιστορία με το drone στην Λευκάδα. Αν επαληθευτεί, να το πω έτσι, ότι είναι μια υπόθεση με εμπόρους ναρκωτικών και τα λοιπά και όλη αυτή η ιστορία, είναι, πέφτει μια κατηγορία που λέμε ως σπουδαιότητα, αν και ήταν γεμάτο εκρηκτικά τώρα εκεί πέρα, έτσι, δεν καταλαβαίνουμε τι μπορούσε να συμβεί. Εγώ σκέφτηκα μήπως ήταν μια ιστορία από μια-δυο δολιοφθορά που θα μπορούσε να γίνει. Περίεργα πράγματα, είμαστε σε περίεργες εποχές, δεν είμαστε σε εποχές ήρεμες. Και νομίζω ξεχωρίζω αυτές τις δύο ειδήσεις ως ειδήσεις της ημέρας. Για τα υπόλοιπα τα πολιτικά, όπως τα ξέρατε χθες, έτσι είναι και σήμερα, έτσι θα είναι και αύριο από ό,τι καταλαβαίνω, και μεθαύριο και αντιμεθαύριο.

Τώρα διάβασα και μια άλλη είδηση, όχι τώρα, την είχα δει από το μεσημέρι, η οποία είναι ανεσχετική και αφορά κυρίως τους αγρότες. Υπάρχουν, λέει, περιπτώσεις όπου αγρότες καλούνται πια από την ΑΔΕ που έχει αντικαταστήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ να επιστρέψουν ακόμα και 2.500 ευρώ. Δεν ξέρω αν όντως αυτές οι επιστροφές έχουν τεκμηριωθεί και τα λοιπά, αλλά μου φαίνεται πάρα πολλά χρήματα να επιστρέφει, να πρέπει να επιστρέψει ακόμα και 2.500 ευρώ. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα και είναι αρκετοί αγρότες που λαμβάνουν ένα, λαμβάνουν ένα συστημένο που λέει: σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών επιτόπιων και διασταυρωτικών μηχανογραφικών ελέγχων κτλ., διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωσή σας με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τη δεσμεύση ή άλλες υποχρεώσεις που αφορούν τους όρους χορήγησης, της ενίσχυσης ή της στήριξης. Εδώ υπάρχει θέμα. Δηλαδή, αν η ΑΔΕ βρήκε τον Πετρόπουλο, τον Παπαδόπουλο και τον Τασόπουλο, οι οποίοι έγιναν διασταυρώσεις και παίρνανε χρήματα παραπάνω από αυτά που έπρεπε να πάρουν και πρέπει να τα γυρίσουν, έχει καλώς. Αν τώρα είναι τίποτα κακομύριδες αγρότες, οι οποίοι πήραν 2-3 εκατοστάρικα, δεν ξέρω τι έχει γίνει και τους ζητάνε τα λεφτά πίσω, είναι άλλη φυσικά υπόθεση. Και για να μην νομίζετε ότι ξεχνάμε και τον πόλεμο, έχουμε μια αποκάλυψη, πολύ μεγάλη αποκάλυψη, του BBC. Αναφέρει το BBC σε ένα φοβερό ρεπορτάζ ποιες εταιρείες έχουν θησαυρίσει από τον πόλεμο στο Ιράν. Λοιπόν, εδώ έχουν γονατίσει νοικοκυριά, επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι, μεσαίοι και δεν συμμαζεύεται σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, για όλο τον κόσμο μιλάμε, γιατί έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν. Υπάρχουν εταιρείες που μετρούν τεράστια κέρδη. Θα σας πω, εκτός από κάποιες πετρελαιοικές εταιρείες όπως η BP και διάφορες άλλες, η Shell και δεν συμμαζεύεται, έχουμε τις μεγάλες τράπεζες, JP Morgan για παράδειγμα, σημείωσε, λέει, έσοδα ρεκόρ 11,6 δις δολάρια. Έτσι. Η Bank of America, η Morgan Stanley, η Citigroup, η Goldman Sachs και δεν συμμαζεύεται, όλες συνολικά οι τράπεζες, παιδιά, κερδίσανε από τον πόλεμο 47,7 δις δολάρια. Δηλαδή μιλάμε για τους πρώτους τρεις μήνες του 2026.

0: Και από κοντά φυσικά και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τους πολεμικούς εξοπλισμούς, με την άμυνα και όλα αυτά. Η BA Systems, για παράδειγμα, είχε κέρδη πάνω από 50 δισεκατομμύρια αυτό το τρίμηνο. Η λιγκιώδη ποσά που τα ακούμε εμείς, για να καταλάβετε ότι ο πόλεμος είναι και πολιτική και οικονομία και τα πάντα όλα είναι ο πόλεμος, δεν είναι κάτι ουδέτερο, δεν αφορά μόνο ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, δεν αφορά κάτι την καταστροφή μόνο περιοχών, κάποιοι έχουν και συμφέροντα να κρατήσει παραπάνω κάνα μήνα ο πόλεμος, να παρατείνονται κάποιες διαπραγματεύσεις, λέω εγώ, για να υπάρχει αυτή η ανησυχία και για να υπάρχει αυτή η αγωνία και την εκμεταλλεύονται κάποιοι και απλά θησαυρίζουν. Βέβαια, από αυτό δεν θα γλιτώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί από χθες το βράδυ μάθαμε ότι είναι στα ύψη βενζίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είναι αυτό θα του δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αν χάσει αυτές τις εκλογές ο Ντόναλντ Τραμπ, χάνει το πάνω χέρι στην Ρωσία και το μάτς μετά που λέμε είναι ανοιχτό και πεζόμενο. Τώρα, οι ειδικοί λένε ότι μια μορφή ανακούφιση των καταναλωτών στην Αμερική θα έρθει μέσα σε λίγες μέρες μετά το άνοιγμα των σενών του Ορμούζ. Η πραγματική όμως επαναφορά των τιμών θα διαρκέσει χρονικά αρκετά περισσότερο. Όπως αναφέρουν, οι τιμές θα μειωθούν κατά περίπου το 1 τρίτο της απότομης αύξησης του πολέμου μέσα σε 1 έως 3 μήνες. Κατά 1 τρίτο, έτσι. Το 1 τρίτο της ζημιάς των αυξήσεων θα πάρθει πίσω σε ένα τρίμηνο. Και το λέω αυτό γιατί οι προβλέψεις λένε ότι το επόμενο 1 τρίτο θα διαρκέσει για να επιστραφεί σχεδόν 6 μήνες και καλώς έχοντα των πραγμάτων οι προβλεμικές, έτσι να το πω, τιμές θα ισχύουν πια, δηλαδή θα επιστρέψουν στις παλιές τιμές πριν τον πόλεμο στις αρχές ή στα μέσα του 2027. Άκουσα τα πρώτα μέτρα για τα πατίνια, έστω και πολύ αργά, έστω και λίγα από αυτά. Εγώ διαφωνώ, έπρεπε να είναι πολύ πιο σοβαρά και πολύ πιο έντονα τα μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν. Απορώ γιατί υπάρχει έτσι και χρονοκαθυστέρηση υπήρξε και κάνουμε ένα βήμα και φοβόμαστε να κάνουμε το δεύτερο και το τρίτο που είναι απαραίτητα, γιατί εδώ μιλάμε ότι σκοτώνονται παιδιά. Σας ανέφερα χθες στην είδηση ότι υπάρχουν στοιχεία στα νοσοκομεία, τα έχει μαζέψει η ΠΟΕΔΗΝ που λένε τα στοιχεία αυτά ότι περίπου 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν με μικρά ή μεγάλα τραύματα το 2025 εξαιτίας οδηγούσαν πατίνια. Και το έλεγα και χθες, 9 χρονών παιδιά, 10, 12, 13, 15 οδηγούν πατίνι. Καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πει κάποιος για αυτό το θέμα. Πώς θα πάμε εμείς σήμερα? Λοιπόν, στις 6 και 20 σε πολύ λίγο θα έχουμε την κυρία Σιμίνα Σκόνδρα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο πιο μετά τον κύριο Βαγγέλη Τσόγκα, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Πασοκινάλ. Να καλύψουμε έτσι όλη την επικαιρότητα την πρώτη ώρα. Θα πάμε λίγο πιο χαλαρά τη δεύτερη ώρα. Θα έχουμε και τα καλλιτεχνικά μας, τα πολιτιστικά μας, τα θεατρικά μας. Νομίζω καλά θα περάσουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι. Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ψάχνεις το συνεργείο που μπορείς να εμπιστευθείς. Perfection Group. BMW, Mini, Audi, Mercedes, Land Rover, Porsche, Λεωφόρος Ηρακλείου 398. Νέο Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2810-359. Perfection Group. Your place to feel safe.
10: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
11: Δευτέρα 4 Μαΐου.
12: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
11: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
13: Live, stay with me.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 6 και 23 πρώτα λεπτά η ώρα. Υποδεχόμαστε την κυρία Σιμίνα Σκόνδρα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κυρία Σκόνδρα.
2: Καλησπέρα, κύριε Πετρόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Δεν ξέρω, νιώθετε έτσι καλύτερα μετά το τέλος της εξάωρης και όλα συζήτηση κοινοβουλευτική ομάδας Νέας Δημοκρατίας εχθές? Βλέπετε έτσι τα πράγματα να αλλάζουν, να πηγαίνουν προς το καλύτερο γενικότερα για την κυβέρνηση?
2: Κοιτάξτε, και θα σας μιλήσω απολύτως ειλικρινά. Εγώ δεν είχα κανένα άγχος και καμία αγωνία ούτε και πριν, και δεν ένιωσα καλύτερα ή χειρότερα, διότι ένιωσα το ίδιο καλά και από πρώτα. Ξέρετε, πολλές φορές γίνεται πολύ φασαρία με υποθέσεις, προσπαθούν κάποιοι να φτιάξουν κλίμα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν ήταν ποτέ τα πράγματα.
1: Εγώ σας καταλαβαίνω, αλλά είπε και ο Πρωθυπουργός. Είπε και ο Πρωθυπουργός. Σας καταλαβαίνω το πώς το λέτε. Αλλά είπε και ο Πρωθυπουργός, εντάξει ρε παιδιά, δεν έγινε και κούγκι. Άρα μπορεί να περίμενε τα χειρότερα και δεν ήρθανε.
2: Όχι, όχι. Θεωρώ ότι το είπε ακριβώς γιατί πριν από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, τις προηγούμενες μέρες, μόλις ανακοινώθηκε δηλαδή, βλέπαμε από εδώ, από γράφανε, ξέρω εγώ, στα site, στα social media, ακόμα και εφημερίδες, και δύσκολα τα πράγματα.
1: Καλά, δεν τα βγάζαν οι δημοσιογράφοι και από την κοιλιά τους. Είχανε και μια βουλευτή, την επιστολή των 5 βουλευτών. Ήτανε και στριμωγμένη η κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό, πολύ.
2: Ακούστε. Ξέρετε, εμείς στη Νέα Δημοκρατία πάντα κάναμε διαλόγους. Mm-hmm. Και τώρα, μα θέλετε και σας, φαντάζομαι το μάθατε, είστε έγκριτος δημοσιογράφος και εσείς παρακολουθούσατε. Λοιπόν, τον Ιούλιο θα έχουμε και άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Από τώρα, ας πούμε, το συζητήσαμε. Mm-hmm. Γίνονται σχετικά συχνά. Mm-hmm. Δεν θα πω κάθε μήνα, όμως σχετικά συχνά. Και γίνονται συζητήσεις εφόλης της ύλης. Mm-hmm. Και κάποια τα οποία θεωρούν οι βουλευτές, ας πούμε, τις ανησυχίες τους για τους νομούς μας, για ζητήματα που πρέπει να λυθούν, για άλλα που τέλος πάντων πήγαν καλά, για άλλα έχουν πάει όσο θα θέλαμε.
1: Αυτή η γκρίνια τέλος πάντων που υπήρξε έχει και μια βάση. Δηλαδή, οι βουλευτές της περιφέρειας νιώθουν λίγο ρυγμένοι, ας πούμε, από κάποιους υπουργούς, ότι τους λένε κάποια πράγματα, είτε δεν υλοποιούνται, είτε αργούν να υλοποιηθούν, και αυτοί ανησυχούν για τις περιφέρειές τους, ας πούμε.
2: Εγώ, όπως σας είπα στην αρχή, θα είμαι ειλικρινής και πάντα είμαι ειλικρινής. Mm. Εκείνο που μας στεναχώρησε όλους τους βουλευτές, mm-hmm. που όμως δεν τα βάλαμε με την κυβέρνηση. Δεν μας θέσει τίποτα η κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Ίσα-ίσα, λοιπόν, εκεί που στεναχωρηθήκαμε όλοι, mm-hmm. ήταν που αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε, όχι αναγκαστήκαμε με την έννοια μας εξανάγκασε κανείς, έπρεπε. Αυτό, ας πούμε, δηλαδή το ζήτησαν οι ίδιοι οι συνάδελφοί μας, να άρουμε την ασυλία τους, αφού ξέρουμε, το ξέρουμε, είμαστε βέβαιοι, όλοι το γνωρίζουμε και εσείς το ξέρετε, όλος ο κόσμος το ξέρει, ότι δεν έχουν κάνει τίποτα μεμπτό,
1: καθίστε ένα λεπτάκι τώρα, αφήστε να γίνει η διαδικασία τώρα, και εγώ τώρα πώς να πω ότι είμαι σίγουρος.
2: Για μένα ξέρετε ποιο είναι το μεμπτό, ακούστε με και εμένα και πέστε μόνο έχω δίκιο ή άδικο. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάπου πολιτικό χρήμα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει δωροδοκία, από τη στιγμή που δεν υπάρχει οικονομικό δηλαδή όφελος σε κάτι, τα υπόλοιπα, μην κάνουμε όλοι ότι βγήκαμε από παρθενογέννηση, παιδιά. Εγώ, ας πούμε, είμαι βουλευτής της επαρχίας. Είμαι στην Καρδίτσα. Εκλέγομαι στην Καρδίτσα. Καθαρά αμυγός αγροτικός νομός. Με 1000 προβλήματα. Με 5 χρόνια τώρα που έχουν περάσει οι αγρότες και όλος ο κόσμος εκεί, τα πάνδυνα. Με πλημμύρες, με καταστροφές.
1: Ναι, αλλά εσείς δεν πήρατε τηλέφωνο όμως για κάποιον γνωστό σας αγρότη?
2: Κοιτάξτε, ερωτήσεις όλοι κάνουμε. Δηλαδή, όταν λέω ερωτήσεις, να πω ότι ας πούμε ο κύριος Πετρόπουλος έχει κάνει μια ένσταση, βρε παιδιά, και δεν έχει απαντηθεί. Απαντήστε του να ξέρω άνθρωπος τι θα κάνει.
1: Καλά, δεν ξέρω αν αυτή η δουλειά του στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Δηλαδή, ναι, κοιτάξτε, εντάξει. Συμβαίνουν πολλές φορές οι καθυστερήσεις. Το ελληνικό δημόσιο δεν φημίζεται και για την ταχύτητά του. Κάποια πράγματα, δικαίως ή αδίκως, γιατί και δικαίως πολλές φορές, έτσι. Mm-hmm. Δεν λέω εγώ ότι δεν κάνουν οι υπάλληλοι τη δουλειά τους. Και δικαίως μπορεί. Αλλά τώρα, επειδή τα συστήματα έχουν αλλάξει, στέλνουν, ας πούμε, mail για ενημέρωση. Mm-hmm. Το mail, ο αγρότης μπορεί να μην ξέρει και να μην μπορεί και να το ανοίξει, mm-hmm. να μην έχει, να μην το διαβάσει. Υπάρχουν διάφορα στις Κοιτάξτε, έχουμε 650.000 οικογένειες, ανθρώπους,
1: ναι,
2: που κάνουν δηλώσεις, ας πούμε, του όσοι που δικαιούνται, δηλαδή που παίρνουν ενισχύσεις και επιδοτήσεις.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, στις 650.000, φαντάζεσαι δεν θα βρεθούν 500 που να έχουν ένα πρόβλημα που κατά την άποψή τους είναι δίκαιο, ενώ μπορεί και να μην είναι.
1: Βεβαίως, αλλά να μην έχουμε και 500 μεσολαβείς, αυτό λέει ο κόσμος.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ το ζήτημα είναι ότι, εγώ δεν λέω καλώς γίνεται, πολλές φορές εμείς οι βουλευτές ασχολούμαστε και με τα αυτονόητα. Δηλαδή, εάν ας πούμε όλα

0: πραγματικά ψηφιοποιηθούν, τότε θα εκλείψει. Γιατί είναι και μια νοοτροπία αυτή. Και ξέρετε, ειδικά στην επαρχία, το τονίζω, εμείς εκεί είμαστε, πώς να το πω, μια μεγάλη οικογένεια. Γνωριζόμαστε, γεια σου Γιάννη, γεια σου Κώστα κτλ. Λοιπόν, το θεωρούν φυσικό ο κόσμος. Και ύστερα, και εμείς το νιώθουμε χρέος μας. Όταν δηλαδή ένας συμπολίτης μας αντιμετωπίζει, ότι το 19, θα σας πω κύριε Πετρόπουλε, σας το λέω εντύμως, το 19 μιλάμε, είχαμε πνιγεί. Πνιγεί όλοι οι βουλευτές και της Αθήνας στα αιτήματα που είχαν να κάνουν με έκδοση συντάξεων.
1: Ναι, με,
0: μιλάμε,
1: το θυμάμαι.
0: Δηλαδή ο κόσμος 4 χρόνια, 3,5 χρόνια.
1: Από το 2015 ίδια δουλειά γίνεται, ναι.
0: Να έρχεται δηλαδή τότε στην αρχή τα πρώτα κανένα 2 χρόνια, να έρχεται ο κόσμος και να σου λέει έχω τόσα χρόνια.
1: 4 χρόνια.
0: Δεν παίρνω σύνταξη, πώς θα ζήσω.
1: 4 χρόνια.
0: Πώς θα ζήσω. Εκείνη την ώρα έχεις δύο επιλογές. Η μία είναι να του πεις λυπάμαι, ζήσε όπως θέλεις, δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα και να του κλείσει την πόρτα. Και άλλη είναι να του πεις θα προσπαθήσω βρε παιδί μου να δούμε πού κολλάει.
1: Ναι, προσέξτε να δείτε κάτι όμως τώρα. Εγώ αν είμαι συνταξιούχος και δεν σας γνωρίζω εσάς, αλλά εσείς γνωρίζετε τον Κώστα, τον ξάδελφό μου και πάτε να σπρώξετε, να το πω έτσι, με σε εισαγωγικά καταλαβαίνετε. Να...
0: Δεν είναι ότι παίρνει τη σειρά ο ένας από τον άλλον. Καμία σχέση.
1: Τότε τι θα σας πω.
0: Μα
1: θέλω να σας πω.
0: Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες.
1: Ακούστε κάτι. Οι αριθμίες πάντα υπήρχαν και υπάρχουν. Έτσι, υπάρχουν αριθμίες σε πολλούς οργανισμούς.
0: Τώρα γιατί δεν έχουμε αιτήματα για συντάξεις.
1: Γιατί
0: δεν έχουμε. Γιατί εκδίδονται πολύ πιο γρήγορα.
1: Και βελτιώθηκε το σύστημα, αλλά πια τα τελευταία 7-8 χρόνια έχουμε και λεφτά. Γιατί με τα μνημόνια δεν είχαν και λεφτά τα ταμεία, τα ξέρετε.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι και γιατί, σας λέω, με την ψηφιοποίηση, με τη μηχανογράφηση.
1: Σωστά, όλα αυτά βοηθήσανε.
0: Έχουν βοηθήσει και γιατί τότε είχε γίνει η ενοποίηση των ταμείων. Δεν, ναι, μεν έγινε στα χαρτιά, αλλά όμως επί της ουσίας δεν είχε γίνει. Λεγόταν ΕΦΚΑ, αλλά δούλευαν σαν ΙΚΑ, σαν ΟΓΑ, σαν ξέρω εγώ ΤΕΒΕ και τα λοιπά, ο ΑΕΠΟΣ, το ταμείο. Κοιτάξτε, προσπαθούμε, βελτιώνουμε πράγματα. Δεν μπορεί να γίνουν όλες οι παθογένειες από ιδρύσεις του ελληνικού κράτους να διορθωθούν μέσα σε έτσι. Θα μου πείτε, έχετε 7 χρόνια. Έχουμε 7 χρόνια, αλλά έχουμε κάνει και πόσα πράγματα. Υπάρχουν και άλλα τόσα που δεν έχουν γίνει ακόμη. Βεβαίως. Εγώ δεν είπα ότι όλα είναι ρόδινα.
1: Μετά,
0: σκεφτείτε πόσες κρίσεις αντιμετωπίσαμε. Πρωτόγνωρες, εξωγενείς. Που δεν υπήρχε και η εμπειρία, αν θέλετε. Παρ' όλα αυτά, και η κυβέρνηση και εμείς όλοι και το σύστημα και η δημόσια διοίκηση ανταποκρίθηκε. Δηλαδή, θυμάστε τότε με την πανδημία, τρίβαμε όλοι τα μάτια μας πώς πηγαίναμε με το ραντεβού, ας πούμε, να κάνουμε το εμβόλιο ή διάφορα άλλα. Δεν είναι απλά, δεν είναι εύκολα. Μετά υπήρχαν και προτεραιότητες.
1: Κυρία Σκόνδρα, ναι. Δώστε μου μισό λεπτά για το σήμα μας, επανερχόμαστε αμέσως.
0: Βεβαίως.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε με τη συζήτησή μας με τη βουλευτή Καρδίτσας, την κυρία Σιμίνα Σκόνδρα. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα. Εντάξει, υπάρχει μια εικόνα στις δημοσκοπήσεις, άλλοτε πέφτεται λίγο, άλλοτε ανεβαίνεται. Όταν υπάρχουν στην επικαιρότητα τα δύσκολα θέματα, ξέρω εγώ, το ΠΚΠ, των υποκλοπών κτλ., υπάρχει μια κάμψη. Όταν στείλατε τις φρεγάτες στην Κύπρο, ανεβήκατε. Υπάρχουν διακυμάνσεις, θέλω να πω. Έχετε μπροστά σας και ένα συνέδριο. Τώρα, οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα έρθει ο Καραμαλής. Δεν ξέρω αν επιβεβαιωθούν. Δεν είναι λίγο προβληματικό. Έχει φύγει ο Σαμάρας. Δεν θα έρθει ο Καραμαλής. Δεν ξέρω αν λείπει κάποιος άλλος. Είναι ιστορικά πρόσωπα της παράταξης αυτά.
0: Βεβαίως, και εμείς έτσι τα νιώθουμε όλοι μας. Τους εκτιμούμε, τους αγαπούμε, τους υπηρετήσαμε ως αρχηγούς μας. Από εκεί και μετά δεν μπορώ να ξέρω εγώ και κανένας μας. Λένε ότι δεν θα έρθει ο Καραμαλής. Λέγεται έτσι. Ναι. Το τι θα κάνει δεν μπορώ να το γνωρίζω, ούτε τους λόγους όπως αντιλαμβάνεστε.
1: Το λέω γιατί είμαστε λίγο πριν τις εκλογές.

0: είναι μια περίοδος και έντονης κινηκοτικότητας.
1: Ο κύριος Καραμαλής, μην ξεχνάτε ότι πώς να το πω, αποστασιοποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο αυτή η πολιτική. Δεν θέλησε να είναι υποψήφιος την τελευταία φορά, δεν κατέβηκε.
0: Ναι.
1: Γενικώς, ας πούμε, ασχολείται πιο πολύ με άλλα θέματα, κοινωνικά, τέλος πάντων.
0: Και πολιτικά, βγάζει και ομιλίες. Δεν...
1: Από εκεί και μετά, όμως, όπως σας είπα, ο καθένας και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς προσφέρανε έργο και στη χώρα και στην παράταξή μας. Ήταν αρκετά χρόνια πρόεδροι μας και αρχηγοί μας, και με τον ίδιο τρόπο που τους εκτιμούσαμε και τους τιμούσαμε και τους αγαπούσαμε, με τον ίδιο τρόπο νιώθουμε και τώρα. Από εκεί και μετά, τα κόμματα γενικώς προχωράνε, εξελίσσονται, νέος κόσμος μπαίνει, πιο παλιοί σταματάνε, άλλοι φεύγουν, άλλοι τους σταματάει ο κόσμος, άλλοι φεύγουμε μόνοι μας, εξαρτάται. Πάντως, σημασία έχει το εξής. Είπατε προηγουμένως, λίγο πέφτουμε, λίγο ανεβαίνουμε. Κύριε Πετρόπουλε, εμείς πιστεύουμε και μπορούμε και να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σε αυτό. Εμείς πιστεύουμε στις αυτοδύναμες μονοκομματικές κυβερνήσεις. Επιδίωξή μας θα είναι να βγούμε και πάλι αυτοδύναμοι. Να συνεχίσουμε αυτό το πολύ μεγάλο και σοβαρό έργο που έχει ξεκινήσει. Να θωρακιστεί η χώρα από όλες τις πλευρές έτσι όπως πρέπει και όπως σας λέω ήδη έχει γίνει, και είναι πάρα πολλοί τομείς. Καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο να τους αναφέρω έναν.
0: Πάντως τρίτη τετραετία δεν κέρδισε κανένας. Αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία να το καταφέρετε.
1: Εντάξει, πάντα μπορεί να υπάρχει μια πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει σημασία. Εμείς θα το επιδιώξουμε. Άλλωστε να σας πω κάτι.
0: Μπορεί να κάνει κάποια συμμαχία ως πρωτοκόμμα. Δεν ξέρετε.
1: Κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε. Θα δούμε την εντολή που θα δώσει ο λαός. Θα δούμε αν υπάρχουν κόμματα πρόθυμα, γιατί βλέπετε ότι δεν θέλουν τα κόμματα, θεωρούν ότι τέλος πάντων παίρνουν αποφάσεις και λένε το Πασόκ παραδείγματος χάρη στο συνέδριο ότι κόκκινη γραμμή, να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Εσείς θα θέλετε το Πασόκ?
1: Εμείς σας είπα ότι ο στόχος μας είναι
0: όχι προσωπικά, εντάξει, τώρα λέω αν δεν επιτευχθεί αυτό.
1: Να σας πω, εμείς συγκυβερνήσαμε με το Πασόκ, εγώ ήμουν βουλευτής το 12 με 15, αλλά τότε ήταν ένα άλλο Πασόκ. Δεν είναι αυτό που είναι σήμερα. Σήμερα διαγωνίζονται ποιος θα γίνει πιο αριστερός, ποιος
0: στο Πασόκ
1: θα μιλήσει. Βεβαίως, γιατί δεν το βλέπετε ότι πάει προς τα αριστερά το Πασόκ? Τώρα, ας πούμε, αντιμάχεται με το εν αναμονή κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Βλέπετε ότι κατεβάζουν προτάσεις μαζί με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Βλέπετε ότι χρησιμοποιεί μια φρασιολογία η οποία για ένα κόμμα που κυβέρνησε 30 χρόνια την Ελλάδα, που ξεκίνησε ως κίνημα αλλά έγινε αστικό κόμμα στην πορεία, είναι ανεπίτρεπτες αυτές οι εκφράσεις και αυτές οι συμπεριφορές. Και όχι μόνο προς εμάς και προς την κυβέρνηση, ακόμα και προς τους θεσμούς. Δηλαδή, ξέρετε, γι' αυτό σας λέω, τότε ήταν άλλο Πασόκ. Παρόλα αυτά, και τότε υπήρχε βραδιπορία στις αποφάσεις, στις συνεννοήσεις. Δεν ήταν εύκολη σύγκληση. Ήταν όμως μια αναγκαία κατάσταση τότε. Και
0: εντάξει, κοιτάξτε, θα σας πω όμως κάτι τώρα.
1: Και εσείς
0: υποδεχθήκατε μια σειρά στελεχών, τα οποία είναι και στην κυβέρνηση, από το Πασόκ προερχόμενα.
1: Θα υποδεχτήκαμε και θα υποδεχόμαστε τους πάντες. Εμείς το κόμμα μας είναι πάντα ανοιχτό, με την προϋπόθεση ότι ασπάζονται και τις αρχές μας, τις αξίες μας, οι οποίες παραμένουν εδώ και 51 χρόνια ίδιες.
0: Μάλιστα.
1: Από τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Είναι ίδιες οι αρχές και οι αξίες μας. Δεν άλλαξαν.
0: Ωραία. Κύριε Ασκόνδρα, ναι, πέστε μου και αυτό.
1: Με αυτό το γνώμονα προχωράμε. Πάντα πρώτα το εθνικό συμφέρον, η ασφάλεια, η σταθερότητα, οι νοικοκυρεμένες δουλειές στα οικονομικά μας, η άμυνα. Και τα βλέπετε, η εξωτερική μας πολιτική. Αυτά είναι τα πρώτα και τα βασικά.
0: Ωραία.
1: Και από εκεί και μετά η κοινωνική πολιτική. Διότι καλά είναι όλα αυτά, αλλά ο κόσμος έχει και προβλήματα.
0: Με την ακρίβεια τώρα είσαστε.
1: Ακριβώς.
0: Είσαστε
1: ακριβώς.
0: Το πρώτο θέμα της ακρίβειας. 70-75% ο κόσμος φωνάζει, διαμαρτύρεται.
1: Για μένα το βασικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εσωτερικά.
0: Ναι, αλλά δεν το έχετε αντιμετωπίσει όμως. Αυτό είναι το θέμα.
1: Μα κοιτάξτε να δείτε. Το αντιμετωπίζει στο βαθμό που μπορεί η κυβέρνηση. Δηλαδή, Και νομίζω ότι και στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας, το ίδιο κάνουμε. Δηλαδή, μπορείς να δώσεις πάνω από εκεί που δεν έχεις.
0: Μήπως πρέπει να βρεις και από αλλού, αυτό είναι το θέμα.
1: Πώς να βρεις και δηλαδή να δανειστούμε.
0: Με καμία φορολογία, σε καμία τράπεζα, κάπως, κάτι.
1: Να αρχίσουμε να δανειζόμαστε πάλι, όπως κάναμε.
0: Καλά, δανειζόμαστε διαρκώς, δεν υπάρχει θέμα, αλλά μπορούμε να δανειστούμε τώρα. Ναι.
1: Να μπορούμε να δανειστούμε και να μπορούμε και να τα επιστρέψουμε, γιατί τα δανεικά είναι χάρισμα.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό φτάσαμε και που φτάσαμε και περάσαμε 10 χρόνια. Χάσαμε το 25%.
0: Ωραία. Κυρία Σκόνδρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Χάρηκα και εγώ και για την κουβέντα μας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Η κυρία Σιμίνα Σκόνδρα, από βουλευτής Καρδίτσας της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μια αισιοδοξία από ό,τι καταλαβαίνω. Την εξέφρασε και η κυρία Σκόνδρα. Υπάρχει μια αισιοδοξία και εν ώψη των εκλογών που είναι πολύ πιθανό να έρθουν πια πιο νωρίς κατά τον εκεί κατά, ξέρω εγώ, αρχές Νοέμβρη, τέλη Οκτώβρη, δεν ξέρω, θα δούμε, και μπορεί η Νέα Δημοκρατία να ελπίζει ότι θα μπορέσει να ανακάμψει και να είναι σε ποσοστά κοντά στην αυτοδυναμία ή και να περάσει το όριο αυτό. Βέβαια, έλεγα και χθες ότι το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει. Έχουμε τρία κόμματα, τα οποία δύο σίγουρα, μπορεί και τρίτο να εμφανιστεί μέσα στον επόμενο μήνα, δηλαδή μέχρι τις 15 Ιουνίου. Οπότε εκεί πρέπει να δούμε μήπως έχουμε ένα άλλο πολιτικό σκηνικό το οποίο έτσι θα ανακατέψει πολύ την τράπουλα, για να το πω έτσι λαϊκά.

Εδώ μου γράφει ο Βαρκάρης στον Αχέροντα, μου λέει, το παλιό Πασόκ μου λέει είναι ήδη στη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, έχει μείνει και ένα παλιό Πασόκ στο παλιό Πασόκ. Δεν είναι παλιό Πασόκ στο παλιό Πασόκ. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουν πάει όλοι και εσύ τώρα, μην το λες. Βέβαια, θα σου πω κάτι όμως. Αυτό έδωσε την... αυτές οι μετακινήσεις φέραν ένα καινούριο δυναμικό από νέες και νέους ανθρώπους στο Πασόκ. Έχει πέσει πολύ ο μέσος όρος ηλικίας. Εγώ τους βλέπω στα πάνελ σε αρκετές περιπτώσεις. Είναι, πώς να το πω, υποψήφοι βουλευτές και βουλευτές οι οποίοι και γνώσεις έχουν και μορφωμένοι είναι και ιδεολογικές αρχές έχουν. Δεν είναι, έφυγε το παλιό καλό κομμάτι και αυτοί οι άνθρωποι προφανώς έχουν μπροστά τους αρκετό χρόνο να δείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις ευθύνες που συνεπάγεται να είσαι είτε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή μεθαύριο κυβέρνηση, αν επιτευχθεί ο στόχος, ας πούμε, που έχει βάλει το Πασόκ να κερδίσει εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά.

0: Λοιπόν, δεν έχετε το Θεό σας που λένε, εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Αυτά που λες είναι καλό, μου λέει, να τα λες για το ποδόσφαιρο, όχι για τα κόμματα. Γιατί ρε παιδιά, και συγγνώμη, και τα κόμματα και οι ομάδες, έτσι, έχουν μία ομοιογένεια και τα λοιπά. Όταν φεύγουν κάποιοι παίκτες και από τις ομάδες, γίνονται μεταγραφές ή έχουν από τα φυτόρια, ανεβαίνουν κάποιοι άλλοι παίκτες που μπορεί να αποδειχθούν καλύτεροι από τους προηγούμενους. Δηλαδή, δεν βλέπετε τις ομάδες τώρα που παίρνουν 15 ξένους ποδοσφαιριστές, τους φέρνουν, δεν μπορεί να ο ένας δεν ξέρει πώς να μιλήσει στον άλλον, ας πούμε. Άντε, τώρα να βγάλει συμπέρασμα. Ας πούμε, και μετά τους διώχνουν. Έρχονται Σεπτέμβρη, Αύγουστο-Σεπτέμβρη, την άνοιξη τους διώχνουν. Και μετά ξαναπαίρνουν άλλους. Δεν φτιάχνει ομάδα έτσι. Βάλε τα φυτώρια, βγάλε καινούριου βουλευτές, βγάλε καινούργια στελέχη. Έτσι, για να μπορέσει να τα καταφέρει και να πας καλύτερα. Λοιπόν, είμαστε και 44, πάμε στο διαφημιστικά μας μηνύματα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Βασίλη Τζόκα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Λες να κάνουμε το Σάββατο. Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 6:45 πρώτα λεπτά η ώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βαγγέλη Τσόγκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ. Καλησπέρα σας, κύριε Τσόγκα.
1: Καλησπέρα εσάς και τους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι ολοκληρώνεται μια περίοδος που έτσι είχαμε πολλές διακυμάνσεις και πολιτικές διακυμάνσεις. Είχαμε την περίοδο του πολέμου, ότι έχει φύγει τελείως από το κάδρο, να το πω έτσι. Αλλά ευελπιστούμε όλοι πάμε σε μια πιο ομαλή κατάσταση από εδώ και πέρα. Με πάρα πολλές επιπτώσεις είδαμε τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 5,9 σήμερα. Ευελπιστείτε εσείς ότι από αυτή την περίοδο που ήταν και πολύ έντονη το ΠΑΣΟΚ έχει αποκομίσει κάποια ωφέλη ή έχει να προσδοκά και άλλα ωφέλη, όχι δημοσκοπικά απαραίτητα και πολιτικά?
1: Κοιτάξτε, δικός μας στόχος είναι να υπάρχει αντιστοίχηση του κοινωνικού αιτήματος, όπως καταγράφτηκε στις δημοσκοπήσεις, με συντριπτική πλειοψηφία για πολιτική αλλαγή με την πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί πλέον ολοένα και περνάει ο καιρός καθίσταται σαφές ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Αναφερθήκατε για παράδειγμα στο πληθωρισμό που ανακοινώθηκε σήμερα. Ξέρετε, δεν είναι αυτό που βιώνουμε, η ακρίβεια που βιώνουμε, δεν είναι απλά απόρρια του πολέμου. Γιατί θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Δείτε τι συμβαίνει με τα καύσιμα, με την τιμή των καυσίμων. Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έχει την έκτη ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο και τη δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλες χώρες της Ευρώπης, γειτονιάς μας, έχουν τις επιπτώσεις του πολέμου. Αλλά μόνο η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει αυτά τα νούμερα στη βενζίνη, ξεπερνά χώρες ακόμα όπως την Ελβετία, το Μονακό, την Νορβηγία, τη Φιλανδία, χώρες με πολύ ψηλότερο βιωτικό επίπεδο. Και αν πάμε για να συγκριθούμε με τη Βουλγαρία, γιατί πλέον αν λάβουμε υπόψη και την αγοραστική δύναμη που βρίσκεται στα επίπεδα της Βουλγαρίας, η Βουλγαρία, η μέση τιμή της βενζίνης είναι στο 1,45 και στην Ελλάδα ξεπερνάνε τα 2 ευρώ. Οπότε εδώ αυτή τη στιγμή κάτι λάθος συμβαίνει. Κάτι λάθος συμβαίνει όταν, για παράδειγμα, τους είπαμε να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αυτοί επέλεξαν να πάρουν από τον πολίτη λόγω με την υπεραπόδοση των φόρων, του ειδικού φόρου και του ΦΠΑ και να δώσουν απλά ένα 50 ευρώ. Κάτι λάθος συμβαίνει με την ακρίβεια σούπερ μάρκετ, για την οποία ο Πρωθυπουργός είχε δηλώσει εδώ και 3 χρόνια. Δήλωνε κάθε πεντάμινο τα χειρότερα με την ακρίβεια είναι πίσω μας και τελικά είναι συνέχεια μπροστά μας. Κάτι λάθος συμβαίνει με την ακρίβεια στα ενίκια, όπου όταν είχαμε εμείς ΠΑΣΟΚ καταθέσει μια πρόταση πριν ένα χρόνο, είχαν πει έχουμε το σπίτι 2, που τελικά το σπίτι 2 απέτυχε σαν πρόγραμμα και κακήν κακώς το διακόψανε 2-3 μήνες από ό,τι προβλεπόταν να τελειώσει.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο απόλυτο. Δεν πήγε καλά η ιστορία, ούτε το σπίτι 1 τόσο καλά, ούτε το σπίτι 2 πολύ περισσότερο.
1: Κάτι λάθος συμβαίνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να πληρώνει οι Έλληνες να είναι στην κορυφή της Ευρώπης σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Κάτι λάθος συμβαίνει με το ζήτημα των αγροτών, όπου το αγροτικό εισόδημα το βιώσαμε τους προηγούμενους μήνες, σε πόσο απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες. Κάτι λάθος συμβαίνει με το Ταμείο Ανάκαμψης, μια τεράστια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, ή με την περιφερειακή ανάπτυξη, την οποία δεν βλέπουν οι πολίτες που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν, ειδικά στην περιφέρεια, πολλά προβλήματα και καταλήγουν όλοι να βρίσκονται στην Αθήνα, στην Αττική.
0: Θα σας πει
1: όπου
0: όμως
1: η ζωή
0: κάποιος
1: πλέον είναι αβίωτη.
0: Ωραία. Εγώ στα περισσότερα λέω ότι έχετε δίκιο. Θα σας πει όμως κάποιος ότι εφόσον έχει τόσο κακή εικόνα, όπως την περιγράφετε εσείς, η κυβέρνηση, και είναι και μάλιστα και μετά από 7 χρόνια που πέρα από τη φυσιολογική φθορά εσείς επισημαίνετε και μια σειρά προβλήματα που δεν τα έχει λύσει, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, κόμμα που θα μπορέσει να την απειλήσει, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Και εσείς, εντάξει, ανεβήκατε λίγο τελευταία, αλλά δεν επαρκεί. Πού οφείλεται αυτή η δυστοκία, ας πούμε?
1: Αρχικά να υπενθυμίσουμε τις αφετηρίες που ξεκίνησαν τα κόμματα. Αυτή τη στιγμή, άμα λάβουμε υπόψη κάποιες μετρήσεις, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία υπολείπεται περίπου 20 μονάδες από το εκλογικό της ποσοστό που πήρε το 2023. Η δικιά μας δουλειά, όπως είπαμε, γιατί ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολο να χτίσεις εμπιστοσύνη, θέλει σταθερά βήματα. Mm-hmm. Έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη προσπάθεια και αυτοργάνωσης και να οργανώσουμε το κόμμα μας και να αναδειχθούν νέα πρόσωπα και κυρίως να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο μπορεί να απαντά και να δίνει λύσεις. Mm. Εκτιμώ, με δεδομένο ότι ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός και με δεδομένο ότι και η εμπειρία του 2023, που 10 μέρες πριν τις εκλογές ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων τότε αποδείχθηκε εντελώς αναντίστοιχος με τα πραγματικά αποτελέσματα, εκτιμώ ότι στο τέλος το ΠΑΣΟΚ θα μπορεί να ταυτιστεί με αυτό το αίτημα για πολιτική αλλαγή, γιατί αυτή τη στιγμή είναι και εκτιμούμε το μόνο κόμμα που μπορεί να φέρει την αλλαγή. Είναι το μόνο κόμμα με πρόγραμμα, με ανθρώπους, με στελεχικό δυναμικό και κυρίως με την πολιτική βούληση να φέρει αυτή τη μεγάλη ανατροπή.
0: Θα ήθελα μια πιο σύντομη απάντηση, γιατί έχω ένα τελικό ερώτημα. Σας προβληματίζει ότι πιθανότητα να έχουμε 2 και 3 κόμματα καινούργια μέχρι τον επόμενο μήνα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή...
0: Και μάλιστα το ένα, σε αυτό που λέμε κεντροαριστερά, παύλα αριστερά, το δεύτερο της κυρίας Καριστιανού δεν μπορεί να το κατατάξεις, αλλά μάλλον από το κέντρο και δεξιότερα μπορεί να το πεις. Έχει και κέντρο όμως. Εντάξει, αν το κάνει κόμμα κύριο Σαμαράς, πάει δεξιά. Εντάξει, okay.
1: Αν λάβουμε υπόψη τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού όπως εκφράστηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε ακούσει και πολλά πράγματα μέχρι στιγμής, θα την κατατάσαμε από τα δεξιά και πέρα. Δηλαδή, αν λάβουμε υπόψη το θέμα, για παράδειγμα, με τις αμβλώσεις. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ και εγώ να αξιολογήσω και να κρίνω κόμματα, ειδικά όπως κυρία Καριστιανού, που δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω ποιοι είναι οι συνεργάτες της, είδα μια κυρία από την Νίκη για παράδειγμα. Οπότε μένει να δούμε και να αξιολογήσουμε. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, εγώ θα θυμίσω μάλλον για ποιο λόγο παραιτήθηκε ο κύριος Τσίπρας το 2023. Από ό,τι θυμάμαι, παραιτήθηκε μετά από μία ήττα με 22-23 μονάδες από τον κύριο Μητσοτάκη. Κρίθηκε. Θέλω να πω ότι πιάνει, δηλαδή ο κύριος Τσίπρας ξαφνικά είναι η ελπίδα για να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, όταν 3 χρόνια πριν είχε χάσει με 23 μονάδες.
0: Αυτό μπορεί να το πιστεύει ο ίδιος. Εγώ ρωτάω αν μπορεί να αλλάξει κάτι στο χώρο της κεντροαριστεράς σε σχετισμούς με την εμφάνισή του, αν εκτιμάται κάτι τέτοιο. Αυτό λέω.
1: Αυτό μένει να το δούμε. Απλά νομίζω ότι είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, αυτό που σας λέω, από τότε που κρίθηκε ο κύριος Τσίπρας και ως πρωθυπουργός, αλλά και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ωραία. Το τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τώρα συζήταγα προηγουμένως και με την κυρία Σκόνδρα, αλλά υπάρχει και διάχυτη εντύπωση. Δηλαδή, η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, σας κατηγορεί για τοξικότητα, για ένα τοξικό λόγο. Μάλιστα λένε ότι έχετε ξεπεράσει και το ΣΥΡΙΖΑ, τον παλιό, ας πούμε, σε επιθέσεις. Δεν ξέρω, προφανώς υπάρχουν θέματα τα οποία υπάρχει μια αντιπαράθεση σκληρή με την κυβέρνηση και καλώς υπάρχει κάτι γνώμη σκληρή, αλλά και άλλοι σας καταλογίζουν έτσι ένα λόγο τον οποίο δεν είχε συνηθίσει το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια.
1: Λοιπόν, δείτε για παράδειγμα τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την στεγματική αναθεώρηση και με σημαία την αναθεώρηση του άρθρου 86. Έσκιζε τα ρούχα του κ. Μητσοτάκης και τα στελέχη της Δημοκρατίας ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 86, το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Πόσο υποκριτικό είναι τις ίδιες ακριβώς μέρες να κρύβονται πίσω από το άρθρο 86 για να μην γίνει αυτό το οποίο ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν το ζητήσαμε εμείς. Να γίνει μια έρευνα για τα πεπραγμένα 2 υπουργών για τους οποίους έχουμε και συγκεκριμένους διαλόγους για τους οποίους λένε να βάλουν στο σύστημα ανωτέρα βία πράγματα ή να ζητήσουν την καθυστέρηση ελέγχων για να μεγαλώσουν τα ζώα ή να δώσουμε κατά παρέκκληση επιδοτήσεις σε ανθρώπους φύλλα προσκύμενους. Αυτά είναι διάλογοι, δεν τα λέμε εμείς. Εμείς κάναμε το θεσμικό μας καθήκον και είπαμε ότι από τη στιγμή που ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ένας ευρωπαϊκός θεσμός, θα θυμίσω, και επειδή δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη, να κάνουμε αυτό το οποίο ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να μην κάνουμε εμείς οι βουλευτές, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων, τους εισαγγελείς, τους ανακριτές και τους δικαστές, και να πάνε υποθέσεις στο φυσικό δικαστή.
0: Εγώ σας καταλαβαίνω, αλλά θα σας πει τώρα κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία και εσείς τώρα αμφισβητείτε τον εισαγγελιαρίου πάγο για την για το θέμα των υποκλοπών που έθεσε στο αρχείο την έρευνα κτλ. Δηλαδή...
1: Σε εμάς υπάρχει ένας κοινός τόπος. Ζητάμε την περαιτέρω διερεύνηση. ο ίδιος εισαγγελέας του Ρίου Πάγου δεν εμπιστεύτηκε τη δικαιοσύνη. Δεν εμπιστεύτηκε την απόφαση του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου, το οποίο έστειλε πίσω την υπόθεση για περαιτέρω διερεύνηση, καθώς στην ακροματική διαδικασία προκύψαν παραπάνω στοιχεία. Δεν ήταν, εμείς απλά ζητήσαμε να διερευνηθεί περισσότερο, δεδομένου ότι η ίδια δικαιοσύνη, το ίδιο Μονομελές Πλημμυλιοδικείο, έβαλε θέματα κατασκοπίας, έβαλε θέματα παγίδευσης τηλεφώνου του αρχηγού του ελληνικού στρατεύματος, έβαλε ζητήματα παγίδευσης τηλεφώνου κορυφαίων υπουργών, που δεν είναι απλά ο Χατζηδάκης ή ο Άδωνης ή ο Πλεύρης, ήταν με την ιδιότητα του Υπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και έχουμε για το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αποδέχθηκε, υποθέτω, και ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου, ότι ξαφνικά τέσσερις ιδιώτες ξύπνησαν μια ωραία πρωία και συνοήθηκαν μεταξύ τους να παγιδεύσουν τηλέφωνα του Ανδρουλάκη, των κορυφαίων υπουργών και του αρχηγού, και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Αυτό λοιπόν, το οποίο νομίζω ότι σε κανέναν νοήμονα άνθρωπο δεν στέκει σαν αφήγημα, εμείς ζητήσαμε να διερευνηθεί περισσότερο, όπως ζήτησε και το Μονομελές Πλημμυλιοδικείο. Προφανώς και οι κρίνοντες και αυτοί που κρίνουν, κρίνονται. Οπότε νομίζω ότι δεν μπήκαμε εμείς σε ένα πογκρόμ απαξίωσης και επίθεσης, επικοινωνιακής επίθεσης εναντίον της κυρίας Κοβέση, όπως κάνουν κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως κάναν και οι βουλευτές, οι οποίοι διακρίνουν για τη γραφικότητά τους, αλλά πριν τους λέγαμε γραφικούς και τώρα έχουν καταφέρει αυτό να είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κύριε Τσόγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πέρα, ο Γιάννης, μου λέει, είναι τουλάχιστον αστείο, μου λέει, όλοι οι δημοσιογράφοι να λένε γιατί δεν ανεβαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δημοσκοπικά. Αν το ήξεραν το λόγο, θα το διόρθωναν και δεν θα ήταν ήδη πρώτοι. Νομίζω ότι είναι περιττή ερώτηση. Είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί να έχουν επισημάνει ότι στερούν σε κάποια πράγματα, προσπαθούν να τα διορθώσουν, αλλά για να κάνει το άλμα ένα κόμμα να μπει, ξέρω εγώ, σε ποσοστά πάνω από 18-20%, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και οι πολιτικές συνθήκες της περίοδου εκείνης. Εκεί γίνεται μια μεγάλη μεταστροφή τότε. Έχει συμβεί και στο παρελθόν. Είχε συμβεί και το 2012 με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχε συμβεί πιο παλιά και με το Γιώργο Παπανδρέου που έκανε ένα άλμα κυριολεκτικά ενώ έχασε τις εκλογές του 2007. Έκανε ένα άλμα μέσα σε 2 χρόνια και κέρδισε τις εκλογές και μάλιστα με 44%, αν θυμάμαι καλά. Κάπου τόσο. Δεν είναι πάντα, πώς να το πω, ίδια τα πράγματα και δεν είναι ότι ένα κόμμα μπορεί να τα κάνει και σωστά ή δεν τα κάνει σωστά όλα. Δεν μπορεί να πει ότι επειδή τα κάνει σωστά πρέπει να έχει, δηλαδή αργούν αυτές οι αλλαγές ή οι προτάσεις να χωνευτούν από την κοινωνία, από τον κόσμο. Δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Αυτά είχα να καταθέσω για την πρώτη ώρα. Να σας πω την πολύ καλή είδηση της ημέρας. Να σας πω για το πρόγραμμα My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons, το οποίο μπορείτε να βρείτε ένα κουπόνι και να πάρετε έκπτωση, συγγνώμη, 20% για τις αγορές στο About You, και μπορείτε επίσης να βρείτε εκατοντάδες προσφορές για εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και ό,τι άλλο θέλετε. Δελτίο ειδήσεων, Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, σε πολύ λίγο πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο ανατμήματα, στη λεωφόρου Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη τμήματικά, στους βασικούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος του Ασπροπύργου και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόμβο Κηφισίας. Πλήγματα σε άδεια δεξαμενόπλαια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό στο Ιράν κατάφερε ο Αμερικανικός στρατός κατά τη διάρκεια νέων αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News. Ο Αμερικανικός στρατός επιτέθηκε σε δύο κενά πετρελοφόρα υπό ιρανική σημαία, επιβεβαίωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τα διεθνή πλοία να παραμένουν τουλάχιστον 10 μίλια μακριά από τα αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας με χρήση πυράβλων και drones κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτόριο Ειδήσεων Fars, διεξάγονται σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών κοντά στα στενά του Ορμούζ. 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Τα ξημερώματα ανέφερε Ιρανός αξιωματούχος. Για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Το Ιράν ήταν αυτό που εξαπέλυσε επίθεση σε αμερικανικούς στόχους παρά την εκεχηρία. Θα ήταν ανόητο να μην υπάρξει απάντηση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπι γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε Χεζμπολάχ τις τελευταίες 24 ώρες ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο πληθωρισμός από 2% τον αντίστοιχο μήνα το 2025 και το 2024, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς και αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας διαχύθηκαν σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, από τα είδη διατροφής μέχρι τις αεροπορικές μεταφορές. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Πυρακάκης σε ομιλία του σε Οικονομικό Συνέδριο. Διαβεβαίωσε πως την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την προστασία των Ορθοδόξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ουκρανικού τύπου φαίνεται πως είναι το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από αλλοί σε σπηλιά νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Σύμφωνα με νέες πληροφορίες, το θαλάσσιο ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών. Το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε επίσημα η αεροπορική εταιρεία Ryanair λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους των ελληνικών αεροδρομίων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών και η κατάργηση των πτήσεων από τα αεροδρόμια της Κρήτης για τον χειμώνα του 2026. Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο του 2026. Αστυνομική επιχείρηση στην τράπεζα στη Δυτική Γερμανία, όπου ήταν σε εξέλιξη ομοιρία μετά από επίθεση σε χρηματαποστολή. Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν δύο ομήρους κλειδωμένους μέσα σε δωμάτιο, ενώ οι δράστες είχαν διαφύγει. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βαλένθια με στόχο τη νίκη για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά και πάλι κοντά σας ο Ανδρέας Πετρόπουλος με τη λαϊκή απογευματινή.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 3 αμποφόρ στο νοτιοβουϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε νεφώσεις, σκόνη και τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Στη Θράκη και στη Μακεδονία το μεσημέρι περιμένουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: 7 και 7 πρώτα λεπτά. Λαϊκή απογευματινή μπαίνει στο δεύτερο μέρος. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Θα πάμε λίγο πιο χαλαρά, όπως κάθε Παρασκευή, στο δεύτερο μέρος. Θα διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα που μου έχετε στείλει και είναι πολλά. Θα έχουμε χρόνο να τα διαβάσουμε. Να σταθώ λίγο στο θέμα με τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Χρυσοχοΐδης για τα πατίνια. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχέδιο από ό,τι καταλαβαίνω, ακόμα και για πλήρη απαγόρευση στους ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση. Για να το πω πιο σωστά, υπάρχει σχέδιο για πλήρη απαγόρευση στους ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση. Αυτό νομίζω έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή, ευτυχώς που γίνεται ακόμα και τώρα. Αυτό ότι πρέπει οι Δήμοι να πάρουν μέτρα και για το θέμα της στάθμευσης και αν χρειάζεται να περιορίσουν και τον αριθμό των πατινιών, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει από τους Δήμους αυτό. Και δεν ξέρω πραγματικά αν μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, στις εταιρείες. Με ποια έννοια το λέω? Οι εταιρείες φυσικά θα θέλουν να πουλήσουν το προϊόν που έχουν κτλ. Αλλά μπορείς να παρέμβεις όσον αφορά τις προδιαγραφές. Δεν μπορεί να τρέχει ένα πατίνι με 75 χιλιόμετρα, με 60 χιλιόμετρα, με 50 χιλιόμετρα. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι, καλά, είναι και η κατάσταση των ελληνικών δρόμων αυτή που είναι. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι με τέτοιες ταχύτητες ένα πατίνι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να ανατραπεί, μπορεί να πέσει πάνω σε ένα αυτοκίνητο, μπορεί να χάσει την ισορροπία του, κάποιος να σκοτωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει. Θα την γλιτώσει ή πολύ βαριά τραυματισμένο ή θα χάσει τη ζωή σου. Έτσι λέγεται. Τώρα για να μην παίζουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορεί και πρέπει να γίνει παρέμβαση. Προσέξτε τώρα ένα σημείο, ας πούμε, το οποίο δεν ξέρω γιατί το αφήνουμε αδιανόητα τόσο καιρό. Λέει ο Χρυσοχοΐδης, αν σήμερα σε χτυπήσει ένα παντίνι, ποιο θα σε αποζημιώσει? Έλα μου ντε. Λοιπόν, χρειάζεται υποχρεωτική ασφάλιση. Μάλιστα. Ένα μέτρο αυτό, υποχρεωτική ασφάλιση. Εντάξει. Το φαινόμενο που τα πετάνε πάνω στα πεζοδρόμια, έτσι. Και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι, είναι και αυτό. Δηλαδή, βλέπεις παρατημένα στην άκρη του δρόμου 4-5 πατίνια. Ειδικά στο κέντρο της Αθήνας γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν. Δεν ξέρω, έχει ένα δίκιο ότι, με συγχωρείς τώρα, στους δρόμους έλα δήμε και, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει ο Δήμος σε αυτήν την περίπτωση. Να αρχίσει να μαζεύει τα πατίνια από τους δρόμους που τα έχουν παρατήσει κάποιοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό ακριβώς πώς θα γίνει. Πάντως, ενθαρρυντικό πρώτο μέτρο, εγώ θα έπαιρνα και άλλα μέτρα, λέω. Πρώτον, απαγορεύεται. Υπάρχει πλήρης απαγόρευση, να το πω πιο σωστά, στους ανηλίκους και υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών ελπίζουμε να υπάρχουν και άλλα μέτρα. Μου λέει εδώ ένας φίλος ο Πέτρος ότι αρκετά πατίνια, ειδικά από γνωστές μάρκες όπως μια συγκεκριμένη που αναφέρει, εγώ δεν την αναφέρω γιατί δεν ξέρω, έρχονται με κλειδωμένη ταχύτητα π.χ. στα 25 χιλιόμετρα, αλλά αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι τα ξεκλειδώνουν βάζοντας ένα υπολογιστή. Ξεκλειδώνει την ταχύτητα, λες, και αναπτύσσει μεγαλύτερη ταχύτητα. Μάλιστα. Ναι. Ναι, μπορεί να μην φταίνουν οι εταιρείες, γιατί οι εταιρείες μπορεί να σου λέει, εγώ το έχω με προδιαγραφές να πηγαίνει 25, αλλά κάποιος που μπορεί να ξέρει τι γίνεται με ένα υπολογιστή μπορεί να το 25 το κάνει 50 και 60 ή και 70. Έχεις ένα δίκιο. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τα μηνύματα, γιατί σε λίγο θα περάσουμε στα θεατρικά μας. Θα έχουμε και τη Μαρία την Καναλεοπούλου, την γνωστή ηθοποιό, και βέβαια την Ειρήνη τη Δρύβα θα είναι σε λίγο μαζί μας. Λοιπόν, να πω εδώ πέρα. Μου στέλνει ένα μήνυμα για τα προηγούμενα που συζητάγαμε και με τον κύριο Τσόγκα η Κάλλη, και μου λέει 50% του λαού δεν ψήφισε το 2023 και ο Τσίπρας έχασε με 17,8%, ενώ το Πασόκ Ινάλ έχασε και με τον Κασελάκη στις ευρωεκλογές και ακόμα παλεύει να περάσει γενικά τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα. Και ο Θεός να κατέβει στις εκλογές, με αυτόν τον πρόεδρο δεν έχεις ελπίδα. Ο Κωνσταντίνος, τι επιχείρημα μου λέει είναι αυτό ότι ο Τσίπρας έχασε με 20% και δεν πρέπει να επανέλθει? Το Πασόκ πόσες φορές έχει χάσει και επιμένει να επανέλθει. Μάλιστα. Ο PD εδώ τα έχει βάλει με το πετρέλαιο. Μου λέει τώρα που το πετρέλαιο πήγε 123 δολάρια και το βαρέλι κυβέρνηση θα δώσει πάλι fuel pass με αυτό το γελίο ποσό. Οι υπόλοιπες χώρες που όπως μας λένε έχουν χειρότερη οικονομία, πώς μπόρεσαν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εδώ μου λέει η κυβέρνηση απλά δεν θέλει. Ο Πέτρος επανέρχεται και μου λέει αυτό που μου είχε γράψει. Ξεκλειδώνουν, ναι, δεν μου έχει στείλει άλλο, ξεκλειδώνουν με υπολογιστή και αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί είναι και Παρασκευή, ξέρεις τώρα και ο κόσμος θέλει έτσι, βάλει μας ένα έτσι ωραίο λαϊκό, με έναν τύπο έτσι...
1: Όχι,
0: Ρωμανιτάκι. Το φίλο μας.
1: Αλφα Radio 989.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Λοιπόν, καλύτερα να πεθάνεις για τους λόγους που λέει ο Γιώργος Μαργαρίτης, γιατί εδώ πέρα απειλούμαστε με το χανταϊό. Μήπως πεθάνουμε από καμιά επιδημία καινούρια τώρα. Δηλαδή, πού να το πούμε, έχουμε μπλέξει με τις επιδημίες. Λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι η Ευρώπη γνώρισε μια ανησυχητική πολύ επιδημία χανταϊού τη δεκαετία του 80. Τα σημερινά στοιχεία είναι καθησυχαστικά, καθώς αυτός ο επικίνδυνος ιός των τροχτικών καταγράφεται πλέον εξαιρετικά σπάνια και ακόμα πιο σπάνια στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Μάλιστα στην Ελλάδα, αναφέρει το NCR, από την επιδημία του, τέτοια επιδημία σε πολύ πολύ πολύ χαμηλά επίπεδα είχαμε το 1985, πολύ μακριά, 40 χρόνια πριν. Έχει πάντως, πρέπει να παρακολουθούμε το θέμα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Ελπίζουμε να τελειώνουμε. Λοιπόν, να θυμίσω ότι εντοπίστηκε σε ένα κουρασγερόπουλιο και απαγορεύτηκε ο λιμενισμός του στα Κανάρια νησιά. Τώρα, μετά από διαβουλεύσεις των τοπικών αρχών και του Υπουργείου Υγείας της Ισπανίας, το πλοίο αναμένεται την Κυριακή και θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά της Τενερίφης και δεν θα δέσει στο λιμάνι. Παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα. Τώρα, οι 147 επιβάτες δεν θα επιβαστούν κανονικά, αλλά θα μεταφερθούν με μικρότερα σκάφη απευθείας στο αεροδρόμιο για άμεσο επαναπατρισμό, μόλις η πτήση τους είναι έτοιμος. Οι τρεις νοσούντες τώρα έχουν ήδη απομακρυνθεί αεροπορικώς νωρίτερα από το πράσινο ακροτήρι. Λοιπόν, όσον αφορά τη χώρα μας τώρα, σύμφωνα με παλιότερη έρευνα του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, ο χανταϊός κυκλοφορεί στη βορειοδυτική Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία του 80. Μια σημαντική επιδημία ξέσπασε το 85 στην Ήπειρο, όπου 8 άτομα νοσηλεύτηκαν με αιμορραγικό πυρετό και νεφρικές επιπλοκές. Έως το 1990 προστέθηκαν άλλα 24 κρούσματα, πλήνοντας κυρίως υλοτόμους, κτηνοτρόφους και αγρότες ορεινών περιοχών, οι οποίοι μολύνθηκαν μέσω επαφής με τροκτικά. Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς μάλιστα εμφάνισαν μακροχρόνια προβλήματα στα νεφρά. Από τη δεκαετία του 90 και μετά, τα περιστατικά στη χώρα είναι σποραδικά, αν και σε ορισμένες περιοχές της βορειοδυτικής Ελλάδας, το 4% του πληθυσμού βρέθηκε να φέρει αντισώματα. Αυτά είναι, έτσι πήγαμε και λίγο στο παρελθόν να δούμε όλη την πορεία αυτής της επιδημίας. Νομίζω, εντάξει, θα το αντέξουμε και αυτό. Ελπίζω να είναι καλά τα νέα τις επόμενες μέρες και να τελειώσουμε και με αυτήν την ιστορία. Πάμε διαφημιστικά.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του. Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η Φιάλη Υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις Φιάλες Υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 7 και 21 πρώτα λεπτά η ώρα και πάμε τώρα, γιατί μπαίνουμε στα πιο χαλαρά, έτσι, παιδιά, μπήξαμε από τα πολιτικά, τα διεθνή, τις αρρώστιες, ας να πάνε να πούμε, Παρασκευή σήμερα, να σας πούμε να κάνετε και κάτι καλό και πάμε εμείς τώρα να ανοίξουμε ένα μαύρο κουτί με την Μαρία Κανελοπούλου και την Ειρήνη Δρύβα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχήν. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κανελοπούλου, που είστε μαζί μας.
0: Η Μαρία Κανελοπούλου, ηθοποιός τώρα, γιατί ξέχασα να το πω εγώ.
1: Δεν χρειάζεται, αλλά...
0: Εντάξει, ναι, αλλά πρέπει να το λες όμως.
1: Όχι, εντάξει, μια χαρά. Εντάξει, ηθοποιός.
2: Μια πολύ σπουδαία ηθοποιός που έχει διανύσει αυτό λέγαμε... προηγούμενες ημέρες και με τον Αντρέα, πολλά χιλιόμετρα και στο θέατρο και στη μικρή οθόνη, και μια ηθοποιός που πάντα είναι παρούσα σε αγώνες, σε κινητοποιήσεις, έτσι ένας πολύ ζωντανός άνθρωπος.
1: Όπως τα λέτε, και δεν είμαι πάντα πολύ ζωντανή, να το ξέρεις. Απλώς με κινητοποιούν οι καταστάσεις.
0: Είχατε και μια σύντομη, αλλά είχατε μια πολιτική διαδρομή.
1: Η πολιτική μου διαδρομή, εννοώ...
0: Α, η βουλευτική, πολίτης, εντάξει, η βουλευτική ήταν σύντομη. Ναι.
1: Είναι από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου.
0: Ναι.
1: Για λόγους καταλαβαίνετε, και οικογενειακούς και ταξικούς και ιδεολογικούς,
0: εντάξει,
1: και όλα αυτά. Το πέρασμά μου από την κεντρική, ας πούμε, πολιτική σκηνή κράτησε σχεδόν 4 χρόνια εκεί, 3,5, ναι.
0: Χρήσιμη, χρήσιμη εμπειρία.
1: Δύσκολη πάρα πολύ, γιατί οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Mm. Απροετοίμαστη, γιατί ξέρετε, εμείς η παλιά φρουρά των αριστερών παλεύαμε πάντα για το 3%, το 3,5%, και αυτό σήμαινε ότι δουλεύεις για έναν άνθρωπο, ας πούμε, στην πρώτη Αθήνα που ήμουνα εγώ, ξέροντας ότι θα είναι ένας άνθρωπος. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου και πολλών από εμάς ότι μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε το 12, ας πούμε. Οπότε απροετοίμαστε.
0: Ωραία, εντάξει. Ποτέ τα πράγματα δεν σου έρχονται όπως τα περιμένεις και δεν ξέρεις τι σου έρχεται μετά.
1: Δεν ξέρεις, όντως.
0: Ειρήνη, πάμε να ανοίξουμε το μαύρο κουτί τώρα.
2: Το μαύρο κουτί πρόκειται για μια έτσι μαύρη κωμωδία.
1: Συγκείμενο Γιώργου Ηλιόπουλου, που είναι ένας συνάδελφός μας. Είναι δηλαδή ένας από εμάς, ηθοποιός ο Γιώργος, που έχει γράψει αυτό το έργο, μεταξύ άλλων πραγμάτων που έχει γράψει. Έχει παιχτεί για πρώτη φορά το 2007 από τον Κώστα Καζάκο στον κεντρικό ρόλο, γιατί οι δύο βασικοί ήρωες του έργου είναι ένας πατέρας και ένας γιος, με μια ιστορία που δεν θέλω να κάνω spoiler, αλλά που τους έχει κάνει κάπως εχθρικούς, ας πούμε, τη στιγμή που εμείς τους συναντάμε. Οι τρεις γυναίκες που υπάρχουν γύρω δεν είναι διακοσμητικές. Παίζουν η κάθε μία ένα συγκεκριμένο ρόλο στην ιστορία, και εγώ είμαι μια θεία, εν πάση περιπτώσει, η αδερφή μου δηλαδή, που δεν υπάρχει πια, έχει παντρευτεί τον πατέρα, και η αδερφή μου δεν υπάρχει, και εγώ αναλαμβάνω με κάποιο τρόπο να ανοίξω το μαύρο κουτί αυτής της ιστορίας ανάμεσα στους δύο άντρες.
2: Το μαύρο κουτί δεν μας πηγαίνει λίγο σε αυτό που έχουν τα αεροπλάνα όταν γίνονται...
1: Ναι, και ανακαλύπτουν τις αληθινές αιτίες, ας πούμε, όταν συμβαίνουν τα δράματα. Ανακαλύπτουν τις αληθινές αιτίες στα μαύρα, υποτίθεται, στα μαύρα κουτιά. Αυτό είναι το δικό μας έργο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχει πολύ καλή ανταπόκριση το έργο, η παράσταση. Εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς, ξέρετε, κάνω... Δηλαδή πριν από 2 χρόνια ξανάπαιξα. Μετά από 2 χρόνια ξαναπαίζω. Δηλαδή, εντάξει, δεν δουλεύω συχνά πια. Αλλά, εντάξει. Μου άρεσε.
2: Θέλω, Να σας ρωτήσω, επειδή είστε πολύ επιλεκτικοί, δηλαδή οι επιλογές σας πάντα είναι τις μελετάτε, τι είναι αυτό που σας έκανε να πείτε το ναι σε αυτό το έργο, σε αυτή την παραγωγή?
1: Καταρχήν, επειδή ανήκω στο μεγάλο πλήθος των ηθοποιών που δεν διαλέγουμε, αλλά μας διαλέγουν. Δεν διαλέγουμε, διαλέγουν οι θειασάρχες, οι πρωταγωνιστές. Όχι, εγώ είμαι βιοπαλιστής της τέχνης και περιμένω πάντα κάποιος να με διαλέξει. Τώρα, σε αυτή την ηλικία, και επειδή έχω πάρει μια μικρή σύνταξη, όσοι μου άφησαν, ας πούμε, τα μνημόνια, ξέρετε, είναι μικρή, δεν ήταν μικρή, ήταν αρκετά μεγάλη για μένα, αλλά τώρα είναι μικρή. Τώρα μπορώ να πω ότι έχω τη μικρή πολυτέλεια να διαλέγω κάτι που να μ' αρέσει και εμένα. Αλλά στη ζωή μου έχω κάνει και πράγματα για βιοπορισμό. Δηλαδή δεν ήταν όλα τα πράγματα που έκανα μέσα στις επιλογές μου. Ειλικρινά τώρα, για να λέμε αλήθειες δηλαδή.
0: Δεν ξέρω αν σας παρηγορεί που με τη σύνταξή σας σώσα τη χώρα.
1: Ναι, πολύ με παρηγορεί.
0: Και γιατί μπορεί να σώσατε και τις τράπεζες, δεν ξέρετε ακριβώς που πήγαν
1: τα
0: λεφτά.
1: Ναι, με παρηγορεί πάρα πολύ, τι να σας πω. Έτσι κι αλλιώς, έχοντας την εμπειρία, ξέρετε, εγώ ανήκα σε εκείνο το οχτάμινο του ΣΥΡΙΖΑ, που κάθε 20 του μηνός παίρναμε τηλέφωνο και λέγαμε μαζεύτηκαν τα λεφτά, θα πληρωθούν οι συντάξεις αυτό το μήνα. Οπότε δεν μπορεί κανένας να μου πει άλλα πράγματα. Ξέρω δηλαδή από μέσα τι γινόταν τότε με τα οικονομικά.
0: Ειρήνη. Ναι.
2: Ακούω αυτό που λέτε, κυρία Κανελοπούλου, για το θέατρο, το ότι δεν είναι πάντα οι συνθήκες ιδανικές, όπως καμιά φορά έτσι θέλουμε να παρουσιάζουμε. Είναι δύσκολο η δουλειά του ηθοποιού, και δεν μιλώ μόνο για το κομμάτι πάνω στη σκηνή, αλλά για την καθημερινότητα.
1: Φυσικά είναι δύσκολη, φυσικά πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ξέρετε, δεν είναι μια... Καταρχήν ξεκινάει από τις σχολές, από την παιδεία, από όλο αυτό το κομμάτι. Ανεξέλεκτα ανοίγουν διάφορες σχολές που δηλώνουν δραματικές. Από τότε που εγώ ήμουνα σπουδάστρια στις δραματικές σχολές, το όνειρό μας, και ως πρώτη πρόεδρος, αν θυμάμαι καλά,

0: Οι νέες γενιές, οι οποίες είναι υπέροχες γενιές, έχουν δηλαδή υπέροχα παιδιά, υπέροχα μυαλά, υπέροχα ταλέντα. Έχω μεγάλο σεβασμό για τη νέα γενιά. Όχι όλων, έτσι, εντάξει, γιατί μην κάνουμε τώρα
1: και... Πάντα ήσασταν γενναιόδοροι ως ηθοποιός και εγώ αυτό το θυμάμαι και από προσωπική εμπειρία. Πάντα ήσασταν του να καλοδεχτείτε και να
0: αγκαλιάσετε
1: τους νεότερους.
0: Εννοείται, μόνο σε όλες θα το πούμε έτσι. Ναι, είχαμε συναντηθεί στην Όνα. Στην Όνα είχαμε συναντηθεί.
1: Ναι, στη Λανόνα, με πιατά, με τζούμα.
0: Ναι, με
1: και η ερμηνεία σας κιόλας μας είχε δοθεί ως μελέτη στη σχολή. Όλη αυτή η ηρεμία που βγάζατε και η ένταση και ήταν πολύ όμορφο.
0: Αυτό να σου πω, χαίρομαι πάντα να το θυμάμαι αυτό όλο, γιατί ξέρετε, όταν είσαι ηθοποιός, ας πούμε, καμιά φορά πέφτεις στην παγίδα όλων. Είναι μικρός ο ρόλος αυτό, το ένα το άλλο. Είχα παίξει προηγουμένως στον Ντάριο Φω, ένα πολύ μεγάλο ωραίο μονόλογο, πάλι με τον Δημήτρη Πιατά και το παράξενο ζευγάρι. Και μετά μου λέει ο Νικολαίδης, που ήταν ο σκηνοθέτης εκεί, θα κάνεις την Ανιούλα, έτσι λεγόταν ο ρόλος, η οποία ήταν... Σιωπηλή, είχε 20 ατάκες όλο το έργο. Το λάτρεψα αυτό το πράγμα και το λάτρεψα όμως, γιατί αυτές οι κοπέλες στην Αργεντινή ήταν οι μικρές κοπέλες που έπρεπε να μείνουν στο σπίτι και να υπηρετήσουν τους γονείς, τις μάνες που ήταν περίεργες. Και είπα μέσα μου, όταν πήρα το κείμενο, πρόσεξε κακομοίρα μου, μη σε πιάσει καμιά βλακεία ότι έχω λίγα να κάνω πολλά και κάνεις αυτά, πρέπει να τα αγαπήσεις αυτό, και τα αγάπησα. Και μετά, να πω την αλήθεια, ήρθε ο Γεωργουσόπουλος, πρόλαβα και του το είπα αυτό το μεγάλο ευχαριστώ, που έγραψε ότι η υποκριτική της Κανελοπούλου είναι υπόδειγμα υποκριτικού μινιμαλισμού και πρέπει να διδάσκει τις δραματικές σχολές.
1: Μα όπερ και γέλετο, μα.
0: Ήταν πραγματικά
1: και εγώ.
0: Τεράστιο.
1: Επιβεβαιώνω, γιατί
0: ήταν δώρο.
2: Η Ειρήνη και η κυρία Κανελοπούλη, θα μας δώσετε 20 δεύτερα να πάμε να ακούσουμε το σήμα μας και επανερχόμαστε.
0: Παρακαλώ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με την Ειρήνη Τρίβα και την κυρία Μαρία Κανελοπούλου.
1: Να μου επιτραπεί έτσι να πω ότι αυτό που λέει η κυρία Κανελοπούλου, ναι, για το σχόλιο του Γιώργου Σόπουλου, ισχύει, γιατί πραγματικά η ερμηνεία της δόθηκε ως μάθημα, ως εργασία, ακριβώς πώς μπορεί ένας ρόλος ο οποίος δεν είναι μέσα από τις παύσεις του, πώς μπορεί να είναι τόσο δυνατός. Και πραγματικά είχαμε συγκλονιστεί. Και έλαβε πολύ σπουδαίο έργο. Πραγματικά.
0: Ναι, βέβαια. Που είχε να κάνει με τη Χούντα, ας πούμε, της Αργεντινής και λοιπά. Βέβαια.
1: Και πολύ κρίμα που δεν το βλέπουμε συχνά να ανεβαίνει.
0: Ναι, ήταν μια πολύ εμπνευσμένη σκηνοθεσία του αείμνης του Βασίλη Νικολαίδη τότε. Έφυγε πολύ νωρίς ο Βασίλη, με υψηλή αισθητική για τα πράγματα, εξαιρετική. Και το είχαμε χάρη πάρα πολύ και κάναμε και τρεις χρονιές. Εγώ ήμουνα στις δύο, γιατί η τρίτη δεν ήταν αποφασισμένη και επειδή εγώ έπρεπε να διοποριστώ, δέχτηκα μια άλλη πρόταση και έτσι ήμουνα στις δύο πρώτες. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και το ξανανέβασε ο Δημήτρης, αλλά δεν μπόρεσα να το δω. Αλλά μου είπαν όλοι ότι δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη παράσταση. Ναι.
1: Πάντως, κύριε Κανελοπούλου, και η οθόνη σας αγαπάει. Δηλαδή, ρόλοι οι οποίοι έχουν περάσει από τα χέρια σας στη μικρή οθόνη, Έτσι, όπως τώρα τους έχω πιο πρόσφατους στο μυαλό μου, έχουν χαρακτηριστεί από τη δική σας ερμηνεία.

0: Εντάξει, ναι. Η τηλεόραση δεν σου δίνει πολλά περιθώρια για ερμηνείες, γιατί είναι στο θέατρο μπορείς να κάνεις πρόβες σου, να αναμετρηθείς με διαφορετικά κοινά και τέτοια. Η μικρή οθόνη, εγώ να σας πω, έκανα μεγάλη τηλεόραση. Ξεκίνησα μεγάλη δηλαδή, γιατί τελείωσα μια σχολή που όλα αυτά ήταν απαγορευμένα, ήταν λίγο, πώς το λένε, φτούκακα και τέτοια. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω, το πρώτο πράγμα που έκανα στην τηλεόραση μου το έβαλε, μου το είπε, με πρότεινε δηλαδή η δασκάλα μου η Αλήμνη στη Μάγια Λιμπεροπούλου, ας πούμε. Έκανα ένα θεατρικό στο Περλιμπλίν και Μπελίσσα, σκηνοθεσία του Αρζόγλου τότε, και έκανα τη Μαρκόλφα. Το πρώτο τηλεοπτικό που έκανα, της είπα, δεν μπορώ, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα, θα το κάνεις, είπε η Μάγια, και ό,τι έλεγε η Μάγια ήταν νόμος για μένα.
1: Ήταν πολύ σπουδαία ηθοποιός.
0: Ήταν πολύ σπουδαία. Ναι, σπουδαία.
1: Η τηλεόραση είναι πιο περιορισμένη, αλλά εγώ πιστεύω, αν μου επιτρέπετε, ότι η καλή δουλειά, το καλοδουλεμένο σενάριο, η καλοδουλεμένη, προσεγμένη, φροντισμένη σκηνοθεσία, οι ερμηνείες, όπου και αν είναι, θα λάμψουν, θα φανούν.
0: Ναι, απλώς δεν είναι εύκολο να επιτευχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα βέβαια έχουν μπει νέες γενιές σκηνοθετών, ξέρουν πολύ καλά και κινηματογράφο και τηλεόραση, πιο σπουδαγμένοι άνθρωποι και όχι εμπειρικοί. Δεν υποτιμάω τη σοφία των εμπειρικών, αλλά εντάξει, τα πράγματα προχωράνε, ας πούμε, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη αυτό το πράγμα. Τα νέα παιδιά έχουν δει, μπορεί να μην έχουν δει σινεμά, κλασικό σινεμά όπως κάναμε εμείς, αλλά έχουν, βλέπουν τις πλατφόρμες, τα Netflix, το ένα, το άλλο, βλέπουν πράγματα. Είναι πιο προνομιούχοι από εμάς.
2: Ειρήνη, να πούμε, να γυρίσουμε λίγο στην παράσταση, να πούμε τα...
1: Ναι, είναι τόσο αυτά που έχουμε να πούμε. Έκανε πρεμιέρα το Μαύρο Κουτί, είναι σε σκηνοθεσία, να πούμε, του Αλέξανδρου Κοέν.
0: Το Αλέξανδρου Κοέν, ο οποίος, πρέπει να το πω αυτό, ότι ήταν για μένα μια αποκάλυψη, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ... πολύ εμψυχωτικός, που εγώ σαν άνθρωπος, όχι σαν ηθοποιός, επειδή στο λίμα ανασφάλεια είναι η φωτογραφία μου δίπλα, ήταν πολύ βασικό για μένα, δηλαδή με βοήθησε πάρα πολύ να κάνω αυτό το πράγμα, που και οι δύο είχαμε σκεφτεί να μην γίνει ηθογραφία, αλλά να γίνει κάτι άλλο, ας πούμε. Και το έχω μεγάλη ευγνωμοσύνη και αγάπη.
1: Η πρεμιέρα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έγινε αυτή τη βδομάδα, τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα έγινε. Η επίσημη πρεμιέρα. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στην μικρή σκηνή, μια αποθήκη που έχει μετατραπεί σε θέατρο και ελπίζω να κάνουν και άλλα πράγματα, γιατί αξίζει να υπάρχει αυτή η σκηνή και αξίζει να δίνεται και σε νέους παραγωγούς και σε νέους σκηνοθέτες και σε νέους ηθοποιούς. Αξίζει πάρα πολύ δηλαδή αυτό το πράγμα. Ο Στέφανος Κυριακίδης, ο Στέφανος ο Κυριακίδης κάνει το βασικό ρόλο, ο οποίος, ξέρετε, έχει χιλιάδες χιλιόμετρα στη σκηνή, στην Επίδαυρο, στα κλασικά έργα, στην αρχαία τραγωδία κλπ. Ο Σταύρος ο Καραγιάννης, που είναι συνάδελφός μας και είναι και ο παραγωγός αυτής της δουλειάς, τον οποίο επίσης, εντάξει, θέλω να πάει πολύ καλά, γιατί κάποιος που γίνεται παραγωγός βάζει το κεφάλι του λίγο στον τορμά όταν δεν έχει όλα τα πράγματα στα πόδια του, ξέρετε τι εννοώ, τις επικοινωνίες, τις ακριβές, τα γραφεία, το ένα το άλλο κλπ.
1: Τις γνωριμίες.
0: Τις γνωριμίες, τα σούπα, τα
1: γνωριμίες καμιά φορά που χρειάζονται.
0: Η Νικολέτα Ικαρά είναι η άλλη, μία από τις άλλες δύο γυναίκες, και η Κατερίνα είναι παλιά μου μαθήτρια και παλιά μαθήτρια του Σταύρου. Και χαιρόμαστε που την έχουμε την Κατερίνα Κυριαζή στο θείασο. Είπαμε για τον Κοέν, ο Ντέιβιντ
1: Μέρες και ο Νεγρίν.
0: Είναι Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο 8.30 ώρα το βράδυ και Κυριακή 7.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτά. Αυτά.
2: Ειρήνη.
1: Να ευχηθούμε έτσι, θα πάει φαντάζομαι η παράσταση, μέχρι πότε θα πάει?
0: Θα πάει μέχρι το τέλος του μήνα. Έχει πολύ καλά, πολύ καλά vibes, έχουμε προπόληση, έχουμε κάνει δύο παραστάσεις την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν και οι δύο sold out, χαιρόμαστε πολύ.
2: Ωραία.
1: Οπότε το πιο πιθανό είναι να το δούμε και του χρόνου, να τη δούμε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, άγνωστες συμβουλές. Εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν κάνουν σχέδια, γιατί έρχεται η ζωή και σε χαστουκίζει ας πούμε με τα σχέδια. Απορώ δηλαδή γιατί βγαίνουν, ξέρετε, κάτι παραστάσεις, κάτι αναγγελίες παραστάσεων που κάνουν προπόληση για του χρόνου. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι μια τρέλα δηλαδή. Δεν ξέρω τι είδους πράγμα είναι αυτό. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
0: Πάρα πολύ.
2: Ευχόμαστε κάθε επιτυχία, καλά. Να πάνε όλα καλά.
1: Πού θα πάνε. Ναι. Και θα τα ξαναπούμε, ελπίζω, Ειρήνη. Mm-hmm. Και ραντεβού στο θέατρο, φυσικά.
0: Έγινε.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: Λοιπόν, πολύ
1: γλυκός άνθρωπος.
2: Πολύ γλυκός άνθρωπος και ένας καλλιτέχνης
1: έτσι,
2: πάντα.
1: Είναι έτσι πραγματικά κιόλας.
2: Στην δηλαδή, πρώτη γραμμή όπως... πάντα, σαν καλλιτέχνης, έτσι. Πέρα από τις άλλες δραστηριότητες, να το πω έτσι. Ειρήνη, κάθεσαι εδώ που είσαι. Θα ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι. Αμέσως τώρα θα έχουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα και σου έχω μια έκπληξη μετά.
1: Ωραία, μου αρέσουν εκπλήξεις.
3: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Ειρήνη, σου έχω μια έκπληξη, μια παράσταση έκπληξη και τη Μαρία Καραλή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα Μαρία.
8: Καλησπέρα και από μένα.
7: Και η έκπληξη καλησπέρα. Είναι μια παράσταση στο Φάμπρικα για την πατρίδα.
8: Μάλιστα.
7: Και άκου τι αντικείμενο έχει τώρα. Πώς περάσαμε ό,τι ήμασταν φαντάρι.
8: Ακριβώς. Το θέμα της παράστασής μας είναι η στρατιωτική θητεία και πώς αυτή αποτυπώνεται στις ψυχές των ανθρώπων. Το ενδιαφέρον είναι ότι πρόκειται για μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαμε στην αρχή ένα δοσμένο κείμενο, αλλά το κείμενο προέκυψε από έρευνα που κάναμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο μαζί με τον σκηνοθέτη της παράστασης, τον Παναγιώτη Καστρίτση. Και η έρευνα αυτή αφορούσε προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων από το 1964 έως σήμερα. Είδαμε δηλαδή συνεντεύξεις.
7: Είναι φοβερό, συγγνώμη που σε διακόπτω. Είναι
8: φοβερό. Να με διακόψετε, ναι. Εννοείται.
7: Πώς η σύλληψη της ιδέας του ότι υπήρχε σου ιδέα από τόσο μακριά, μάλλον τόσο μακριά πηγαίνατε σε ανθρώπους που είχαν υπηρετήσει παλιότερα, ας πούμε.
8: Η σύλληψη της ιδέας ξεκίνησε από τον Παναγιώτη τον Καστρίτση, ο οποίος υπογράφει και το κείμενο και τη σκηνοθεσία, και είχε να κάνει με δικά του προσωπικά βιώματα από τη στρατιωτική θητεία που ήθελε να τα αποτυπώσει. Έτσι λοιπόν με κάλεσε για να κάνουμε την έρευνα μαζί. Προσεγγίσαμε δηλαδή ανθρώπους στρατιωτικούς αλλά και στρατιώτες και συγγενείς τους και φιλικά πρόσωπα, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί μας τις εμπειρίες τους, μας παραχώρησαν προσωπικό τους υλικό, δηλαδή αρχαιακό υλικό, γράμματα, ημερολόγια εκείνης εποχής, και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, διότι γίναμε μια παρέα με όλους αυτούς τους ανθρώπους, παρόλο που μπορεί να μας χώριζαν και χρόνια. Έχουμε δηλαδή μαρτυρίες από το 1964 ως σήμερα, και συνειδητοποιήσαμε μελετώντας όλα αυτά τα στοιχεία ότι ξεκινήσαμε να αποτυπώσουμε προσωπικά βιώματα, τα οποία όμως είχαν τόσες πολλές ομοιότητες, και καταλήξαμε στο ότι ένα προσωπικό βίωμα όπως αυτό της στρατιωτικής θητείας μπορεί να είναι τελικά βαθιά συλλογικό, με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα. Γιατί αν σκεφτείτε ότι όλοι όσοι έχουν υπηρετήσει σε μια παρέα πάντα θα ανακαλέσουν στη μνήμη τους
7: κάποια εμπειρία
8: από το στρατό. Ναι. Ακριβώς. Mm. Οι μητέρες, οι σύντροφοι θα πούνε κάτι για την περίοδο που ο φίλος τους ή το παιδί τους ήταν φαντάρος. Είναι νομίζω ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο.
7: Μαρία, ο Νικός επιτρέπεται, έτσι.
8: Εννοείται.
7: Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να σου ρωτήσω κάτι. περιλαμβάνεται στην έρευνα ή τέλος πάντων είχατε εμπειρίες με παιδιά 25, 27 ή 30 άριδες, δηλαδή που πήγαν πρόσφατα.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα.
7: Ναι. Είναι τρομερή αλλαγή που υπάρχει, έτσι.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι όμως και τρομακτικό το κομμάτι της ομοιότητας. Δηλαδή το τραύμα, ας πούμε.
7: Το τραύμα, το συναίσθημα.
8: Ακριβώς.
7: Ναι, ότι μπορεί να έχουν αλλάξει ανθρώπων τα πράγματα, αλλά επειδή εξελίσσονται κιόλας, σε πολύ κόσμο, νέο κόσμο, φαίνεται και παράδοξο τώρα να κόψουν τη ζωή τους για ένα χρόνο, για ένα και κάτι, και να πάνε φαντάρι και να γυρίσουν. Δηλαδή,
8: ακριβώς.
7: Ναι, το θεωρούν κάτι, πώς να το πω.
8: Ουσιαστικά να βάλετε η ζωή για κάποιο διάστημα.
7: Ακριβώς, ναι.
8: Ναι, είναι αναβολή της ζωής.
7: Παύσεις. Ναι.
8: Ακριβώς.
2: Πριν λίγο καιρό, Αντρέα, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, ο κύριος Δένδιας, ο υπουργός, δεν έφερε και ένα νομοσχέδιο, μια πρόταση που να αφορά ενδεχόμενη στράτευση και των γυναικών.
7: Όχι, καλά. Είναι παλιό αυτό.
2: Είναι παλιό αυτό.
7: Νομίζω είναι παλιό αυτό. Δεν ξέρω αν αναβαθμίστηκε κάπως, τέλος πάντων, σαν θέμα, αλλά πλέον οι γυναίκες. Νομίζω και μέσω εξετάσεων πάνε στρατιωτικές σχολές.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα έχουμε και μαρτυρίες του στρατού, οι οποίες έχουν μπει με εξετάσεις στο στρατό. Και ήταν επίσης πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν κάτι που δεν γνωρίζαμε εμείς, ας πούμε, που είμαστε εκτός του χώρου, ότι πλέον ο στρατός έχει ψυχολόγους στις μέρες μας.
7: Αυτό είναι καλό.
8: Ναι, αυτό είναι καλό. Και φροντίσαμε με αφορμή την έρευνα να δώσουμε φωνή τόσο στους στρατιωτικούς όσο και στους φαντάρους, δηλαδή να μην είναι κάτι μονόπλευρο. Να δούμε δηλαδή και τις δύο πλευρές.
2: Σε τι συμπεράσματα καταλήξατε από όλη αυτή την έρευνα, εκτός από το θεατρικό κομμάτι, εκτός από την ίδια την παράσταση, τα τεχνικά μέρη, κοινωνιολογικά που καταλήξατε?
8: Ακριβώς αυτό είπα πριν, ότι ενώ ξεκινήσαμε πιστεύοντας ότι συλλέξουμε προσωπικά βιώματα του καθενός, διαπιστώσαμε στο τέλος ότι υπήρχαν πολλές ομοιότητες και μας έκαναν να πιστέψουμε ότι το προσωπικό βίωμα αυτό της στρατιωτικής θητείας αναδεικνύεται ως ένα βαθύ συλλογικό, βαθιά συλλογικό βίωμα με κοινωνικό αποτύπωμα που έχει ως κοινή αναφορά το τραύμα. Ένα τραύμα δηλαδή βαθιά συλλογικό που επηρεάζει όχι μόνο προσωπικά τους ανθρώπους αλλά και την κοινωνία ολόκληρη. Φεύγουν άνθρωποι από το στρατό και μέχρι το τέλος της ζωής τους θυμούνται εμπειρίες από το στρατό που μπορεί να είναι είτε αστεία περιστατικά, είτε συγκινησιακά φορτισμένα περιστατικά, είτε πάρα πολύ τραυματικές εμπειρίες.
7: Μαρία, να μας πεις λίγο πού παίζεται η παράσταση, τους συνελεστές όλους και πότε παίζεται και μέχρι πότε θα παίζεται.
8: Βεβαίως, θα παίζουμε από αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου και κάθε Κυριακή μέχρι και τις 31 Μαΐου στις 6 ώρα στον τεχνοχώρο Φάμπρικα στον Κεραμικό. Είμαστε 4 ηθοποιοί. Ο Παναγιώτης ο Καστρίτης που υπογράφει και τη σκηνοθεσία, εγώ, ο Κωνσταντίνος ο Κατσούγκρης, ο Χάρης Λαζαρίδης, ο οποίος παίζει και ζωντανά μουσική επί σκηνής. Η βοηθός σκηνοθέτη μας είναι η Γεωργία Αρβανίτη. Σκηνικά κοστούμια υπογράφει η Μυρτό Στέλλα Σπανού. Σας περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
7: Ωραία.
2: Φυσικά, φυσικά.
7: Ωραία.
8: Το κείμενο το υπογράφει ο σκηνοθέτης και εγώ μαζί. Δουλέψαμε με αυτόν τον τρόπο που σας είπα, συλλέξαμε συνεντεύξεις, απομαγνητοφωνήσαμε υλικό, χρησιμοποιούμε και πάνω στη σκηνή ημερολόγια, γράμματα, στοιχεία δηλαδή που μας έδωσαν οι ίδιοι οι άνθρωποι και μοιράστηκαν μαζί μας. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα με κοινωνικό αντίκτυπο τελικά.
7: Πόση ώρα διαρκεί η παράσταση, γιατί είναι και σε ένα ιδιαίτερο χώρο, δηλαδή είναι ένας πολυχώρος, να το πω έτσι, Φάμπρικα.
8: Ναι, όμως έχει χώρο ειδικά διαμορφωμένο για παραστάσεις.
7: Το ξέρω, ναι, ναι.
8: Είναι μία ώρα η διάρκεια.
7: Μία ώρα, μία ώρα.
8: Ναι, ναι.
7: Ωραία. Να ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία. Εγώ είμαι και πολύ κοντινός, είμαι της περιοχής.
8: Χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε.
7: Στα 10 λεπτά από εκεί θα περάσουμε να τα πούμε σίγουρα. Να πάτε καλά, να πάνε πολύ καλά η παράσταση, να πάει πολύ καλά.
8: Με πολύ μεγάλη μας χαρά σας περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές και για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
7: Να είσαι καλά, Μαρία. Σε ευχαριστούμε και εμείς. Ειρήνη,
2: ωραίος χώρος η φάμπρικα, πολύ ωραίος χώρος,
7: το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, επειδή τώρα εγώ έχω μια θεατρική υποχρέωση του ιού μου.
2: Α, είδα και που
7: ναι, δεν λέμε τίποτα άλλο, δεν λέμε τίποτα άλλο. Σε, σε αποχαιρετώ γιατί πρέπει να τρέξω. Λοιπόν, την άλλη Παρασκευή μαζί, φιλιά, φιλιά πολλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να σας πω την πολύ καλή είδηση της ημέρας. Επίσης, το My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons θα πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood και ό,τι άλλο θέλετε. Και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε εκατοντάδες ακόμα εκτόσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Να είστε καλά, να περάσετε ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, να γεμίσετε μπαταρίες και από Δευτέρα και εμείς και τα προβλήματα εδώ θα είμαστε, μην ψάχνετε, εδώ θα είναι όλα.
0: Αλφα Radio 989.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντινού. Πλήγματα σε άδεια δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό στο Ιράν κατάφερε ο Αμερικανικός στρατός κατά τη διάρκεια νέων αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με δημοσιογράφου του Fox News. Την επίθεση σε δύο κενά πετρελοφόρα υπό Ιρανική σημαία επιβεβαίωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τα διεθνή πλοία να παραμένουν τουλάχιστον 10 μιλιά μακριά από τα αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας με χρήση πυράβλων και ντρόουνς κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς έκανε λόγο για σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον κοντά στα στενά του Ορμούζ. 10 ναυτικοί τραυματίστηκαν και 5 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ τα ξημερώματα, ανέφερε Ιρανός αξιωματούχος. Για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Για τυχοδιοκτισμό κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Το Ιράν ήταν αυτό που εξαπέλυσε επίθεση σε αμερικανικούς στόχους παρά την εκεχηρία. Θα ήταν ανόητο μην υπάρξει απάντηση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτείων, υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, μπαράζ επιθέσεων κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε Χεσμπολάχ τις τελευταίες 24 ώρες ως απάντηση στις Ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινά πλήγματα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Στο 5,4% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός, από 2% τον αντίστοιχο μήνα το 2025 και το 2024, σύμφωνα με την Ελστάτ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς και αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας διαχύθηκαν σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, από τα είδη διατροφής μέχρι τις αεροπορικές μεταφορές. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης, όπως προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Διαβεβαίωσε πως την ενίσχυση των 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους θα λάβουν και οι χείρες άνω των 60 ετών. Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την προστασία των Ορθοδόξων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε και η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ουκρανικού τύπου φαίνεται πως είναι το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από αλλοίς σε σπηλιά νότια της Λευκάδας, κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θαλάσσιο ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών, ενώ ανοιχτό παραμένει και το σενάριο να πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν που προοριζόταν για να προκαλέσει πλήγμα σε σκάφη του ρωσικού στόλου στη Μεσόγειο. Το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε επίσης η αεροπορική εταιρεία Ryanair λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους των ελληνικών αεροδρομίων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η μείωση της χωρητικότητας στο αεροδρόμιο Αθηνών και η κατάργηση των πτήσεων από τα αεροδρόμια της Κρήτης για τον χειμώνα του 2026. Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων. Με ανακοίνωσή της, η εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων Fraport χαρακτηρίζει αβάσιμες και προσχηματικές τις αιτιάσεις της Ryanair για αεροναυτιλιακές χρεώσεις και τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων. Ύποπτα συμπτώματα που παραπέμπουν σε χανταϊό, εμφάνισε γυναίκα στην επαρχία Αλικάντε της Ισπανίας που επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή του κουρασγερόπλου Χόντιους που πέθανε από τον ιό. Η 32χρονη παρουσιάζει ήπια αναπνευστικά προβλήματα και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Και στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 για αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βαλένθια με στόχο τη νίκη για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 αμποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε νεφώσεις, σκόνη και τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Στη Θράκη και στη Μακεδονία το μεσημέρι περιμένουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Μυστήρι παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
4: Τροχός της τύχης.
3: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
5: κερδίζει!
4: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: προφόρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: When I was 10, I wanted to explore the world. There were these older kids at school who'd gone all the way to Somerset just to see Peter Gabriel.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Πλήγματα σε άδεια δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό στο Ιράν κατάφερε ο Αμερικανικός στρατός κατά τη διάρκεια νέων αεροπορικών επιδρομών, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Fox News. Την επίθεση σε δύο κενά πετρελοφόρα υπό Ιρανική σημαία επιβεβαίωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τα διεθνή πλοία να παραμένουν τουλάχιστον 10 μίλια μακριά από τα Αμερικανικά πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας με χρήση πυράβλων και drones των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς έκανε λόγο για σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον κοντά στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραιτηθεί από τον έλεγχο των στενών, διεμήνυσε σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτστάμπα Χαμενεΐ. Τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος του Ιρανικού φορτηγού πλοίου σκοτώθηκε. 10 τραυματίστηκαν και 4 αγνοούνται μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στα στενά του Ορμούς. Τα ξημερώματα ανέφερε Ιρανός αξιωματούχος. Για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας έκανε λόγο η Τεχεράνη. Για τυχοδιοκτισμό κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι. Το Ιράν ήταν αυτό που εξαπέλυσε επίθεση σε αμερικανικούς στόχους παρά την εκεχηρία. Θα ήταν ανόητο να μην υπάρξει απάντηση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Μάρκο Ρούμπιο γνωστοποίησε νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα την απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Άλμα στο 5,4% σημείωσε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Απρίλιο, από 2% τον αντίστοιχο μήνα το 2025 και το 2024, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τον Μάρτιο, ο τιμάριθμος είχε διαμορφωθεί στο 3,9%. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από την αρχή της χρονιάς και αποδίδεται στον πόλεμο στο Ιράν, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας διαχύθηκαν σε όλο το φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών, από τα είδη διατροφής μέχρι τις αεροπορικές μεταφορές. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Ουκρανικού τύπου φαίνεται πως είναι το ντρόουν που εντοπίστηκε χθες από αλλή σε σπηλιά νότια της Λευκάδας κοντά στο ακροτήριο Δουκάτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θαλάσσιο ντρόουν έφερε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να πρόκειται για εργαλείο εμπόρων ναρκωτικών, ενώ ανοιχτό παραμένει και το σενάριο να πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν που προοριζόταν για να προκαλέσει πλήγμα σε σκάφη του ρωσικού στόλου στη Μεσόγειο. Το κλείσιμο της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε επίσημα αεροπορική εταιρεία Ryanair λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους των ελληνικών αεροδρομίων. Σύμφωνα με την εταιρεία, η απόφαση θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 επιβατικών θέσεων και 12 δρομολογίων. Με ανακοίνωση της, η εταιρεία διαχείριση αεροδρομίων Fraport χαρακτηρίζει αβάσιμες και προσχηματικές τις αιτιάσεις της Ryanair για αεροναυτιλιακές χρεώσεις και τέλος ανάπτυξης αεροδρομίων, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της αεροπορικής οφείλεται αποκλειστικά στον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της. Υπόπτα συμπτώματα που παραπέμπουν σε χανταϊό, εμφάνισε γυναίκα στην επαρχία Αλικάντη της Ισπανίας, που επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή του κουρασγερόπλου, Χόντιους, που πέθανε από τον ιό. Η 32χρονη παρουσιάζει ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και υποβάλλεται σε εξετάσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση σε λίγα λεπτά, η αναμέτρηση Παναθηναϊκός Βαλένθια με στόχο τη νίκη για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Για αύριο Σάββατο στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, έως 23 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 23 στη Ραφίνα, το Λαύρο και τη Νέα Μάκρη και έως 23 βαθμούς Κελσίου και στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε νεφώσεις, σκόνη και τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια. Στη Θράκη και στη Μακεδονία το μεσημέρι περιμένουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς στα Ηπειρωτικά και τους 29 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
2: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τέλος της εβδομάδας. Κανονικά θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, αλλά δεν μπορούμε. Δεν μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στεναχώρια και ο λόγος είναι πολιτικός. Η Θεοδώρα Τζάκρη, η πασιονάρια του αντιμνημονιακού αγώνα, που βέβαια ψήφισε όλα τα μνημόνια, αυτή η σπουδαία πολιτικός που ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ξεσκέπασε την επιπολαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά ως βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, βουλεύτρια, όταν λέμε για ΣΥΡΙΖΑ είναι βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, καταδίκαζε τη συστηματικότητα του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια ως αντιπρόεδρος του Κασελάκη τάχωνε στον επιπόλαιο ΣΥΡΙΖΑ και στο συστηματικό ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε επαφές με το ΠΑΣΟΚ, αλλά δυστυχώς της έκλεισαν την πόρτα. Είμαστε όλοι συγκινημένοι. Κωνσταντίνος Ρέκα στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη έχει βρει πένθυμα τραγούδια. Τα ηχητικά κι αυτά σαν καμπάνες πένθυμες ηχούν. Ο Βαγγέλης Περής είναι στο μικρόφωνο. Αλφα Radio είμαστε. Αλφα που είναι ελληνική λέξη. Το radio είναι ξενικό βέβαια. Να σου πω κάτι, δεν υπήρχαν πάντα τόσες πολλές γλώσσες. Τα χρόνια τα παλιά όλοι οι λαοί επικοινωνούσαν με μία γλώσσα. Μετά τους μπήκανε οι ιδέες και τα έκαναν χάλια.
3: Τι έγινε στον πύργο της Μπαβέλ? Μετά τον κατακλυσμό η ανθρωπότητα όλη ήταν ακόμα σαν μία οικογένεια. Μία γλώσσα, μία συνεννόηση. Και τότε κατέβηκαν στην πεδιάδα της Εναάρ στην Βαβυλώνα και είπαν: ας χτίσουμε πόλη και πύργο που η κορυφή του να φτάνει στον ουρανό. Δηλαδή να φτιάξουμε κάτι που να δείχνει ότι δεν χρειαζόμαστε Θεό. Και τότε, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός κατέβηκε να δει το έργο τους. Όχι γιατί δεν ήξερε, αλλά για να μας δείξει ότι ο ουρανός δεν κατακτιέται με τούβλα. Και από τότε, ακούστε τι έγινε. Ο Θεός συνέχισε τις γλώσσες. Ξαφνικά, ο ένας δεν καταλάβαινε τον άλλον. Άλλες λέξεις, άλλοι ήχοι, άλλες έννοιες. Και τι έγινε πρακτικά? Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το χτίσιμο. Το έργο πάγωσε. Πόλη διαλύθηκε και άρχισε ο διασκορπισμός. Ο καθένας πήγαινε με αυτούς που καταλάβαινε και έτσι δημιουργήθηκαν οι λαοί και οι γλώσσες. Γι' αυτό ονομάστηκε Βαβέλ. Η επιστήμη λέει ότι όλες οι ανθρώπινες γλώσσες προέρχονται από αρχαιότερες κοινές ρίζες. Δηλαδή κάποτε υπήρχε γλωσσική ενότητα. Ακριβώς όπως περιγράφει και η Αγία Γραφή.
2: Άκου τι λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι. Δηλαδή οι Εσκιμώοι μιλούσαν μια γλώσσα που ήταν η ίδια με τους Αβορίγινες στην Αυστραλία. Αλλά μετά τους ήρθε η ιδέα να πάνε σε μια πεδιάδο να κάνουν ένα πύργο και αρχίσαν να μιλάνε διαφορετικά. Έτσι δημιουργήθηκαν οι διαφορετικές γλώσσες και οι πολλοί λαοί και μας μπερδεύουνε. Βαβέλ. Σαν το περιοδικό, το θυμάστε το Βαβέλ?

0: Δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους ακόμη και οι άνθρωποι που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Γιατί είναι σαν να έχουν άλλο τρόπο επικοινωνίας. Παράδειγμα, το φέρω εμείς ευθύς αμέσως. Ο Νίκος Ιρήγος, που είναι στο πάνελ της Χριστίδου. Ο Γιώργος Λιάγκας, που προείσταται του πάνελ του πρωινού. Δύο άνθρωποι και δύο Έλληνες με την ίδια γλώσσα συναντιούνται. Τσου!
1: Ναι, δεν θα μπορούσα να συνεπάρξω μαζί του ποτέ. Ναι, ο τρόπος που προσεγγίζει τα πράγματα, ο τρόπος που προσεγγίζει τα θέματα και τα διάφορα ατοπήματα που έχει κάνει στο παρελθόν και συνεχίζει, δηλαδή, έχει γίνει πια ανέκδοτο οι συγγνώμες του Λιάγκα. Εντάξει, νησάφη πια. Τόσα χρόνια στην τηλεόραση. Σταμάτα να είσαι. Μην το κάνεις. Αφού ξέρεις ότι θα κάνεις λάθος, μην το κάνεις. Σταμάτα. Δεν μπορώ, αλήθεια.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εμείς λειτουργούμε σαν και ανώκρανοι ανάμεσα στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Ειρήνη, αδελφοσύνη, ας απλώσουμε τα χέρια. Ας πιαστούν και σχηματίσουν μια καρδούλα. Νίκο, δώσε το χέρι στο Γιώργο. Γιώργο, δώσε το χέρι σου στον Νίκο. Και όλοι μαζί, έλατε στα δικά μου τα χέρια.

0: δώστε όλοι τα χέρια να γίνουμε μια αγκαλιά. Όλοι μα όλοι. Πέτρο Κουσουλέ, δώσε το χέρι σου στη Ζήνα Κουτσελίνη. Πώς μπορεί να κρατηθεί χωρίς αγάπη? Γιατί ειρωνεύεσαι, Πέτρο, συνέχεια το ψαράκι?
1: Είδες λίγο τι βγήκε η κυρία Κουτσελίνη και είπε ότι...
2: Αν κανείς, χωρίς να θίξω κανέναν, είχε ανατρέξει στο παρελθόν, θα έβρισκε απόσπασμα ότι όταν το ψαράκι...
3: Τι έγινε πάλι με το ψαράκι? Δηλαδή μου είχε γίνει εφιάλτης αυτό το ψάρι, πραγματικά.
2: Το είχα τραγουδήσει πολλά χρόνια πριν, σε καθημερινή βάση στην εκπομπή, αλλά τότε μάλλον κάποιοι δεν είχαν τη διάθεση να μου κάνουν αυτή την επίθεση. Είχαν ένα καλύτερο και θετικότερο κλίμα για το πρόσωπό μου. Ο Πέτρος Κουσουλός του το τραγουδούσα μπροστά του και υπάρχει το στιγμιότυπο. Θα έρθει η στιγμή που θα βγει στο φως.
1: Είπες ότι δεν σου αρέσει το ψαράκι.
3: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Δεν το θυμάμαι όμως, ειλικρινά. Εντάξει, εγώ δεν είπα ότι είναι απαράδεκτο το ψαράκι. Μια χαρά είναι το ψαράκι. Και μακάρι όλα τα ψαράκια του κόσμου να είναι καλά. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι δεν μου άρεσε ως θέαμα αυτό το οποίο έγινε, αυτό το χορευτικό που είχε βάλει και τον Φουκαρά, τον Μαλλιαρό, και τα κάνανε μαζί. Αυτό είπα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Ειλικρινά πάντως δεν το θυμάμαι αυτό το οποίο λες, αλλά εντάξει. Long live the ψαράκια όλου του κόσμου.
1: Αν είσαι στο αυτοκίνητο,
3: ναι,
1: και το ακούσεις το ραδιόφωνο.
3: Ωραία, θα αλλάξω σταθμό.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τι ήταν αυτά που είπε? Γιατί μας πληγώνεις τόσο πολύ, Πέτρο? Δηλαδή πρώτα προσβάλλουμε και μετά δεν θυμόμαστε. Και παίζει το ραδιόφωνο το ψαράκι και εσύ αλλάζεις σταθμό. Θα κάνουμε ένα πείραμα. Βάζουμε το ψαράκι να παίξει, αλλά όχι το γνωστό ψαράκι, το ψαράκι του Μπίγαλη. Τολμάς τώρα να κλείσει την τηλεόραση ακούγοντας Μπίγαλη? Ξέρω το ραδιόφωνο, τα έχω μπερδέψει. Εξάλλου η τηλεόραση είναι σαν ραδιόφωνο. Η κουμπάρα μου, θα στα πω μετά με την κουμπάρα μου. Μαζί με υπηρέτες και κυρίες της τιμής.

0: το ψαράκι. Εμείς το έχουμε ότι εύκολα μπορούμε να το έχουμε στο τραπέζι μας, αλλά οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται, που πήγανε στον Άγιο Δομήνικο, βλέπανε τα ψάρια να περνάνε από δίπλα τους και ονειρευόντουσαν ότι θα τα βάλουν στη θράκα, θα τα φάνε. Δεν τα τρώγανε. Είναι μεγάλο πρόβλημα η αφαγία, σε κάνει λίγο νευρικό. Δημιουργεί έρηδες, εντάσεις.
1: Όχι, δεν απαντούσα. Σημαντήσα, μόνο θα έλεγε να απαντούσα και χαιρετάρε αυτό που ήθελε να το απαντήσει. Μπροστά μου δεν είδε να πει κάτι.
2: Πήγανε κάμερες. Όπως
1: δεν χρειάζεται να σου δώσει το λόγο κανένα για να το πάρει μόνο σου. Το έχει αποδείξει εξάλλου.
2: Ειδικά
1: ο Μιχάλης.
2: Για μένα είμαστε έξι. Τόσο απλά.
3: Εκτός ομάδας δηλαδή, Μαντίσα.
2: Για μένα είμαστε έξι, Γιώργο, ό,τι καταλαβαίνει κανείς.
1: Για τον Μιχάλη, από την μέρα που μπήκε, ήθελα να με ψηφίσει. Απλά ήθελε αυτό που είπαν τα παιδιά. Μπήκε σε μια ομάδα, ήθελε να δει πώς θα το κάνει από εδώ, από εκεί, πώς θα τσιγκλίσει, να μάθει τα κουμπιά, αυτό που είχε πει ο Δημήτρης. Τα έμαθε, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει. Και όσοι ακόμα κοιμούνται, πήγαν εκεί με τον Μιχάλη.
2: Τα ίδια που κάνανε και οι κόκκινοι πριν από μένα. Άρα, δεν άλλαξε κάτι.
1: Δεν γίνεται, ρε Μιχάλη, μια ολόκληρη ομάδα μπλε και άλλοι τόσοι από εδώ πριν έρθεις να έχουμε ίδια άποψη για σένα και ακόμα να έχουν πολύ.
2: Εσύ, αγάπη μου, έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
1: Την ίδια άποψη για σένα έχουν.
2: Έλεγες, θέλουμε ένα συμφάκι στην ομάδα μας.
1: Ακόμα είναι κοντά.
2: Εσύ δεν έλεγες θέλουμε να
4: σταματήσουμε στην ομάδα μου, δεν
1: έλεγες. Ναι, στο αγωνιστικό κομμάτι, στο θέμα ότι έχεις μία αντίληψη και τα λοιπά. Εν τέλει αναθεωρώ, γιατί λάθη όλοι κάνουμε. Δεν τον είχα ζήσει και έλεγα για το παιχνίδι. Ότι έπαιρνε, μίλαγε, έκανε. Εν τέλει, όχι, γιατί και χθες στην ουσία, να το πω διαφορετικά. Εχθές στην ουσία αυτό που έκανε ο Μιχάλης στον αγώνα που πήρε εμένα και τον Μπέντς να δώσουμε τα χέρια, ήταν σωστή κίνηση που κάποιος έπρεπε θεωρητικά να το κάνει για να πάμε παρακάτω. Και στην πορεία τη γύρισε και είπε, δημιουργεί ένταση, υπάρχουν εντάσεις, εγώ δεν μπορώ. Εκείνη τη στιγμή τι λυπλές λοιπόν.
2: Το γουστάρω, το παιχνίδι είναι ελεύθερο, άρα τι συζητάς.
1: Εγώ τη συζητάω. Ναι. Ότι μία λες το ένα, μία λες το άλλο. Μία κάνει το ένα, μία λες το άλλο.
2: Όταν έχουμε αγώνα.
1: Του κολλάει ο ψήφος με αυτό που σου λέω.
2: Δεν θες να μου ζανείς.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Άρα για του χρόνου θα έχουμε τόσο ωραία στιγμιότυπα. Άρα για του χρόνου θα μπορέσουμε να έχουμε το καινούργιο survival. Θα είναι το ίδιο με το παλιό. Πάντως πολλοί είναι έτοιμοι να φύγουν. Ένα.

0: πούμε και μια αλήθεια. Δηλαδή, πλακώνονται στο Survivor, προσπαθήσανε πάρα πολύ και φέτος, δεν είχε την τηλεθέαση που έπρεπε. Αλλά δεν συγκρίνεται με τα πλακώματα μιας άλλης εποχής. Θυμάστε το Mission, τι ωραία εκπομπή. Εκεί μάλιστα οι συγκρούσεις ήταν συγκρούσεις, πάγανε και πόρτες.
1: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξέρω ότι έχετε απορίες. Θα σας τις λύσω. Τι είναι ο Διακονιάρης, αυτό δεν σας απασχολεί και εμάς. Είναι ο Ζητιάνος.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αν σου έλεγα ότι έχουμε τηλεφωνικό κέντρο με το οποίο μπορείς να επικοινωνείς απλώς καλώντας το 212-212-4800, θα το πιστέψεις? Αν σου πούμε ότι έχουμε ένα email που ανταποκρίνεται στον εξής κωδικό, oner@alfaradio989.gr, θα το πιστέψεις? Και αν πάμε ακόμα στα πιο δύσκολα, ότι υπάρχει και Viber 6947-989-989, θα το πιστέψεις? Πίστεψε τα, όλα σου είπα, αλλά μερικά πράγματα παραμένουν απίστευτα. Άκου τώρα τι έγινε. Είναι η Παναγιώταρου. Η Παναγιώταρου, που την ξέρει όλος ο κόσμος. Και είναι και κάθεται σε ένα κάθισμα. Και την πλησιάζει ένας τύπος. Και τι συμβαίνει? Ο τύπος αυτός, το λέω για να τριχιάζω, δεν ξέρει την Παναγιώταρου. Καλά κάνουν και τον καλούν σε εκπομπές να εξηγήσει την αγνοιά του.
3: Την Παναγιώταρου, ρε Παγκάστα, όντως δεν την ήξερες τώρα, αλήθεια, δεν την ήξερες?
4: Κοιτάξτε, θα σας πω την αλήθεια.
3: Ναι.
4: Δεν γνώριζα το όνομά της. Την είχε πάρει το μάτι μου κάπου στα social. Κατάλαβα από τα συμφραζόμενα. Εγώ νομίζω ήταν ηθοποιός στην αρχή, γιατί κάποιοι κύριοι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας βγαίνουν φωτογραφίες μαζί της. Και τη ρώτησα άμα είναι ηθοποιός. Off camera γέλασε. Και ναι. Αυτό.
3: Συγγνώμη, δεν άρα εσύ πήγες δίπλα της γιατί είδες μια ωραία γυναίκα? Γιατί πίστευες ότι είναι ηθοποιός? Γιατί πήγες δίπλα της να της κάνεις την δεψούλα?
4: Θα σας πω, εγώ καλύπτω όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Πηγαίνω σε όλα τα γήπεδα που υπάρχουν στην Ελλάδα,
3: ναι.
4: Στο νέο μου κανάλι στο YouTube. Και αυτό είναι που κάνω στην ουσία. Παίρνω interactions από τον κόσμο και το βλογκάρω.
3: Ωραία.
4: Οπότε, ναι, πήγα να πάρω και μια δήλωση μιας θηλυκής παρουσίας, η οποία σίγουρα θα ανέβαζε τα views.
3: Επειδή είναι όμορφη, ας πούμε, γι' αυτό λες είναι μια εντυπωσιακή ξανθιά, πάμε να, χωρίς να ξέρεις ότι είναι μια αναγνωρίσιμη, μια διάσημη όμορφη ξανθιά.
4: Κατάλαβα ότι ήταν αναγνωρίσιμη, απλά δεν ήξερα το όνομά της.
3: Ωραία, δεν κατάλαβες τώρα εσύ ότι όταν έλεγες πώς σε λένε ότι θα παρεξηγηθεί, ρε παιδάκι μου, δεν το κατάλαβες?
4: Όχι, δεν το περίμενα ότι άμα ρωτήσεις κάποιον το όνομά του θα παρεξηγηθεί. Εδώ ρωτάνε μεγάλους αστέρες όπως το Snoop Dogg πώς σε λένε και λέει για παράδειγμα I'm Big Snoop Dogg.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Δεν ξέρει τι Παναγιώταρου. Απίστευτα πράγματα. Εσένα. Δεν είπε καν, δεν δικαιολογεί για ποιο τι σε ξέρω. Κάπως. Λίγο. Αλλά σε αγαπώ τόσο πολύ. Εσένα αγαπώ τόσο πολύ. Και αν δεν θες να μου δώσεις συνέντευξη, πες το. Αφήγω.

0: Είναι ο Σταύρος Ζώρας. Ο ανεπανάληπτος Σταύρος Ζώρας. Είχε και μία ταβέρνα στο γράφο. Τι πληροφορίες παίρνετε μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή? Πού αλλού θα τα βρείτε?
1: Για πες μου, θες να μείνω?
0: Έχουμε και συμβουλές, κυρίως στα κορίτσια που ψάχνουν να βρουν αν θα πρέπει να μείνουν στη σχέση ή να φύγουν. Και πηγαίνουν σε ψυχολόγους, πηγαίνουν στη μάνα τους και ρωτάνε, σε φίλους, σε φίλες. Η λύση είναι μία απλή και νόστιμη. Κάνε μία φανουρόπιτα όπως η Πινελόπη Πλάκα.
2: Έκανα μία φανουρόπιτα. Δεν γελάω για τη εντάξει, αυτή η εκπομπή προάγει γενικώς
3: το γέλιο.
2: Αλλά γελάω γιατί πού κολλάει η φανουρόπιτα στη σχέση.
3: Θα σου πω, ναι. Έκανα μια φανουρόπιτα, ναι. Και έλεγα,
2: ναι.
3: Δείξε μου, ναι. Άγια μου φανούριε,
2: ναι.
3: Ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Σκεφτόμουν εγώ.
2: Στα ερωτικά σου.
3: Να μείνω στη σχέση,
2: ναι.
3: Ή να φύγω από τη σχέση.
2: Πιστεύεις ότι ο Άγιος Φανούριος είναι αρμόδιος για τέτοια πράγματα σχεσικά?
3: Κοίταξε, έτσι λένε ότι, ρε παιδί μου, οι ελεύθερες κοπέλες κάνουν φανουρόπιτα.
2: Δεν είχα ιδέα, νόμιζα ότι φανουρόπιτα. Μήπως αυτό κάνω λάθος τόσα χρόνια?
3: Ότι είναι για να βρεις πράγματα, για να σου φανερώσει.
2: Νομίζω
3: κάτι.
2: Ότι είναι ή για να σου φανερώσει κάτι που έχεις χάσει πραγματικά, για να σου φανερώσει
3: το
2: κάτι πίστευα. Πιο...
3: Το δεν... βασικό είναι ότι οι ελεύθερες κοπέλες ή οι μαμάδες ή οι γιαγιάδες.
2: Δεν το είχα συνδέσει με γκόμενο.
3: Βεβαίως. Βεβαίως.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Και πώς καταλαβαίνεις, ποιο είναι το μήνυμα που παίρνεις? Αν τη φας όλη και δεν πάθεις τίποτα, σημαίνει ότι παίρνει το... Δεν ξέρω ακριβώς, τέλος πάντων. Η φανουρόπιτα είναι πάρα πολύ νόστιμη, έχω καιρό να φάω. Μέχρι το τέλος εκπομπής δεχόμαστε πεσκέσια.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κωνσταντίνος Ρέκα είναι εδώ, στον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά τα επιμελείτε. Βαγγέλης Περής, στο μικρόφωνο. Και άκου τώρα μια είδηση, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένας Γερμανός, λέει, τουρίστας, κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες σε ένα ξενοδοχείο που ήταν στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Ξυπνούσε ο άνθρωπος, ο Γερμανός, 6 ώρα, γερμανικό νούμερο, και δεν έβρισκε καμία ξαπλώστρα και έκανε μήνυση και πήρε 900 ευρώ. Μπράβο! Έρχεται το καλοκαιράκι να πάμε να ξαπλώνουμε. Να μιλάμε τους διπλανούς, να λέμε τα ξέρεις τα νέα, ποια είναι τα νέα. Ο Μουρατίδης τα βάλε με το Λιάγκα. Α, ο Μουρατίδης, τι είπε για το Λιάγκα. Α, πού να στα λέω.
3: Δεν μπορώ. Αυτός ο Λιάγκας, δεν μπορώ. Βγαίνει τώρα και λέει ότι την έπεσε καθηγητής του. Και λέω μέσα μου, επειδή χάνει σε νούμερα, μέχρι να τελειώσει η σεζόν, θα μας πει ότι ήταν και έγκυος και απέβαλε.
4: Εντάξει,
3: έλεος.

0: την Κρήτη, λέει. Η Κρήτη είναι απέναντι. Είναι η Λιβύη. Έτσι δεν είναι. Απέναντι στην Κρήτη είναι η Λιβύη. Δεν είναι, βέβαια. Βέβαια. Πόσο θα είναι η Λιβύη εκεί, νομίζετε? Για πολύ, όχι. Ο Βελόπουλος που θα γίνει πρωθυπουργός έχει ένα σχέδιο. Θα πάμε να τη βομβαρδίσουμε. Δεν θα μείνει κολυμπηθρό ξύλο.
1: Έρχεται λοιπόν η ιστορία της Βενεζουέλας να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε. Ότι ο ισχυρός επιβάλλεται στον ανίσχυρο. Και αντί το παράδειγμα του Τραμπ, το είχα πει πριν μήνες εγώ, να το ακολουθήσουμε εμείς, να κάνουμε ό,τι έκανε ο Τραμπ. Πού δηλαδή, στη Λιβύη. Έρχονται από εκεί λαθρομετανάστες. Στέλνω το δικό μου ιδιωτικό στρατό, θέλετε, στρατό, πληρώνω μισθοφόρους και βυθίζω όλα τα σκάφη των δουλεμπόρων στα λιμάνια της Λιβύης. Τα βυθίζω όλα, δεν αφήνω κολυμπηθρό ξύλο. Και το κάνω ως κυρίαρχο κράτος που κινδυνεύει από την λαθροεισβολή. Αντιγράφω τον Τραμπ, εγώ αυτό θα κάνω. Θα αντιγράψω αυτό που έκανε ο Τραμπ. Δεν θα πάρω τον πρόεδρο της Λιβύης, θα βυθίσω όλα τα δουλεμπορικά τους.
0: Ρε, πού τα σκέφτεται, τι λύσεις είναι αυτές? Μπράβο του. Να γίνουμε Τραμπ. Και έχει τόσες επιτυχίες ο Τραμπ. Εγώ προσφέρομαι. Σαν παλιός αεροπόρος,

0: Έχει γίνει εκπομπή, αλήθεια σας το λέω, απευθύνομαι στους συγκολήπτες. Έχει γίνει εκπομπή μας, η εκπομπή του Κουσουλού. Έλεος!
1: Μας αποκαλύψω
2: μισό,
1: και
2: μισό, μισό λεπτό Νίκο, μισό λεπτό.
1: Έμαθε και προσπαθήσε να το διασταυρώσω.
2: Νίκο,
1: υπήρξε ένα επεισόδιο, ναι.
2: Μ' ακούς τώρα?
1: Το Σάββατο, πριν το φωνικό.
2: Μ' ακούς?
1: Τώρα μπορώ να δώσω και το λόγο. Έχω
2: όχι,
1: και
2: όχι, μισό λεπτό, δεν με ακούει ο Νίκος, παιδιά.
1: Δίπλα,
2: μισό λεπτό, Νίκο. Θωμά, έχεις ένα περιστέρι να επικοινωνήσω με τον Νίκο? Δεν με ακούει ο Νίκος. Σήμερα έχουμε πάθει blackout.
3: Καταλαβαίνετε τι ζούμε, έτσι.
2: Μεγάλες στιγμές, τηλεοπτικές στιγμές. Δεν ακούει ακόμα. Εντάξει. Να την κλείσουμε την εκπομπή τώρα? Γιατί ταλαιπωρούμαστε τσάμπα? Ορίστε. Να τον πάρουμε σε άλλο τηλέφωνο. Περιστέρι, Θωμά. Τον έχω τον Νίκο τώρα. Ωραία. Νίκο, μας ακούς? Νίκο, μας ακούς? Νίκο. Εντάξει, δεν θα κάνουμε κουμπί. Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο, δεν με ακούτε.
4: Δεν σε ολόκληρο σύστημα αεροδρομίου.
2: Σας είπα να αγιάσουμε το στούντιο σήμερα, δεν με ακούτε.
3: Η αρχισυντάκτρια αυτή.
2: Θελέστα και παθέστα, κυρία.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Αυτό με το περιστέρι, μην το υποτιμάμε. Είναι σίγουρο, αργά ή γρήγορα θα φτάσει. Όλα τα υπόλοιπα link και μικρόφωνα δεν λειτουργούν. Δημήτρης Παπαμιχαήλ μαζί μας. Επιβεβαιώνει το δέσιμο του ελληνισμού με το περιστέρι.

0: Κάτσε ρε στη Δημήτρη, τι πέρασε το καλοκαίρι. Έλεος, έλεος, το ξαναλέω. Τι ωραία γλώσσα που είναι ελληνική, έτσι. Άκου, τι κομψό παγκούρι. Έλεος, έλεος. 24 γράμματα που σε βοηθάνε να πεις ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Α, δεν είναι 24. Α, έχουμε μήνυμα. Τα γράμματα, λέει, του αλφαβήτου παλιά ήταν παραπάνω. Και δεν ήταν τυχαία παραπάνω, γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο διατηρούσε την ιερότητά του με τρία γράμματα που η νέα τάξη πραγμάτων τα εξαφάνισε.
1: Το ελληνικό αλφάβητο αποτελείται από 27 γράμματα, τρεις ενεάδες, και έχει δοθεί από τα μεγάλα ντέβα, από τα μάχα ντέβα. Το γνωρίζεις ότι μέσα στο ελληνικό αλφάβητο αφαιρέθηκε το κόπα, το δίγαμα και το σαμπί για να σου αφαιρέσουν την δύναμη που εμπεριέχει αυτή η εκφορά του αλφαβήτου? Το γνωρίζεις ότι αφαιρέθηκε το 3, το 6 και το 9 στις τρεις ενεάδες μέσα από το αλφάβητο, ώστε να σπάσει το δυναμικό αυτού του ιερού κώδικα?
0: Τα ξέρες, Τούβλο, τα άμαθες. Τα ξέρες, τα παίξες, είπε νούμερο άνθρωπος. 3, 6, 9, 27. Παίξτα στο τζόκι να κερδίσεις. Γιατί το ιερό ελληνικό αλφάβητο σε βοηθάει να γίνεις πλούσιος.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
2: Δευτέρα 4 Μαΐου.
3: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
2: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
4: Live, stay with me.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ρε, έχουμε και μπάσκετ, ξεχαστήκαμε. Σήμερα είναι, ναι. Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλες τις ομάδες, όπως λένε στην Νόβα. Μα είναι δυνατόν καλή επιτυχία να εύχεσαι σε όλες τις ομάδες? Οι μισές θα χάσουν, το ίδιο σημαίνει και σήμερα. Και θα χάσει η ομάδα, κάνω μια πρόβλεψη, που έκανε σεξ. Γιατί διαβάζουμε ότι στις Ζαλγκίρις επιτρέπεται, λέει, να κάνουν σεξ μόλις 2 λεπτά, αλλιώς χάνουν τη συμμετοχή τους στην ομάδα και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν καριέρα. 2 λεπτά, τέλος πάντων. Εσύ αν θες να μιλήσεις και 2 και 3 και 4 και 5 λεπτά, όσα θες, έχουμε ένα τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, έχουμε και ένα email onair@alfaradio989.gr και ένα Viber 6947-989-989. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά? Έχουμε γνώσεις. Ας μάθουμε και κάτι. Εγώ για παράδειγμα αναρωτιέμαι τι σημαίνει γιάπερ. Θα μου πεις που το άκουσες, ρε παιδί, το γιάπερ? Το άκουσα βλέποντας τηλεόραση.
3: Είναι γιάπερ, είναι κοινωνική. Το γιάπερ, ρε παιδί.
4: Ότι μιλάω πολύ σε όλους, τα πάντα, συνέχεια.
3: Καινούρια λέξη είναι αυτή?
4: Ναι, και από το γιάπ.
3: Γιάπερ, ρε. Πόπο με κάνετε και νιώθω 100 ετών και δεν είμαι.
4: Λες ψέματα.
3: Όχι, δεν είμαι κάτι.
4: Όχι, εννοώ όλες τις που σε κάνω.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Είναι ωραίο αυτό που παίρνεις διάφορους ήχους και βγάζεις μια λέξη. Δηλαδή, γιάπ είναι γιάπερ. Παλιά ήταν τα τραγούδια που κάνανε γιέ και βγήκε ο γιαγιές. Έτσι με λέγανε εμένα, γιατί ήμουνα της εποχής γιαγιές.
6: Για τα λίρα απόψε, για χατήρι σου χαλάω.
2: Και έχω περάσει στην ιστορία έτσι.

0: τι ωραία εκείνα τα χρόνια τα παιδικά. Ιδιαίτερος όταν ερχόταν καλοκαίρι. Χαμός. Πηγαίναμε εκδρομές σε κάτι βουνά, απάτητα. Και βρίσκαμε διάφορα και λέγαμε, α, αυτό ξέρεις τι είναι. Είναι ο τάφος του Αχιλλέα και του Πάτροκλου. Δεν υπήρχε τίποτα βέβαια να το υποστηρίξει. Αλλά ο πεις, και τώρα ένας κύριος που βρήκε τον τάφο είχε τίποτα να το υποστηρίξει.
1: Επιτέλους, εδώ τι θα σας δείξω τώρα, μετά από τόσο κόπο. Νάτι, αυτοί είναι οι δύο δίδυμοι τάφοι του Αχιλλέα και του Πατρόκλου. Θα σας πω το εξής, θα το ψάξω μετά να δω αν υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση με το μακεδονική που το λένε, παιδιά, το βλέπετε. Το βλέπετε, είναι πέτρες, δεν είναι μάρμαρα. Δεν θέλει και φιλοσοφία, καμία σχέση με μακεδονικό. Είναι εκεί γύρω στο 1300 που έφυγαν και οι δύο από τη ζωή. Προφανώς αυτό. Εκείνο που το μόνο μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει μία περίπτωση. Αν δεν έχει μεταφερθεί εδώ η πειρά, τέλος πάντων, γιατί τους κάψαν και τους δύο, να έχουν μεταφερθεί εδώ πέρα οι στάχτες, να είναι τιμητικό, να έγινε για τιμητικούς λόγους. Πάντως ήμουν σίγουρος, το έχω βρει από το 1980 αυτό εδώ. Δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν τίποτα, μόνο χωράφια και τα λοιπά. Θα προσπαθήσω να κάνω μια κατάβαση, αν και είναι λίγο δύσκολο. Να σας δείξω πρώτα, είχε αριστερά εδώ, υπήρχε ένα μικρό γλυπτό, την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτή θα προσπαθήσω να βρω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι πάρθηκε. Και από δίπλα και εκεί, στην άλλη, εδώ, έχει ένα άσπρο άλογο.
0: Εν τω μεταξύ όλα αυτά τα λέει και βρίσκεται μπροστά σε δύο λακκούβες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Η λακκούβα του Αχιλλέα και η λακκούβα του Πατρόκλου. Αχιλλεύς. Ο Λέων των Αχαιών. Βρέθηκε επιτέλους ο τάφος.

0: Τι έχει κάνει τεχνητή νοημοσύνη, εγκλήματα.
1: Είχε δόξα λαχταρούσες, μα το καταφέρες που τόσο επιτιμούσες. Για το φίλο σου πήρες εκδίκηση μεγάλη. Τον έκτορα να σπάξει να...
0: Έχει εκδίκηση, είναι η εκδίκηση. Στα αρχαία υπήρχε το δίγαμα τότε. Το δίγαμα όντως υπήρχε, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρούφες.
1: Οι τρώες ήταν το πτώμα, μα εσύ σαν άκαρδος τον έσυρε στο χώμα.
0: Ήταν, λέει, ο Αχιλλέας εκπάγλου Καλονής, πάρα πολύ όμορφος. Ωραίος ως Έλλην. Και τώρα υπάρχουν τέτοιοι Έλληνες, δόξα τω Θεώ, διατηρείται αυτό το DNA της ομορφιάς. Το θυμάστε τον Κωνσταντίνο Εμμανουήλ που είχε πάει και στο Survivor, πολύ ωραίο αγόρι. Και το λένε άνθρωποι που ξέρουν από αυτά. Το λέει ακόμα και ο ίδιος Εμμανουήλ που είναι δύσκολος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος, ο Εμμανουήλ. Αυτός που όποτε τον βλέπεις, σου κόβει την ανάσα. Θα ήθελα να σου πω ότι μόλις ξύπνησα, πίνω τον καφέ μου και σε λίγο θα κάνω την δίωρη γυμναστική μου για να διατηρήσω αυτό το καλογυμνασμένο πρωταθλητικό κορμί μου. Θα ήθελα να σου πω ότι σήμερα σου μιλάω ξυρισμένος, λαμπερός, με τα πυρόξενα μαλλιά μου και φορώντας μία μπλούζα από τη συλλογή μου. Αυτή τη στιγμή θα πάρω μία ανάσα από τη μύτη και θα τη φυσήξω σε όλους εσάς που κάθε μέρα κάτω από το post με πολεμάτε και γράφετε αρνητικά σχόλια. Πιστεύεις ότι το δικό σου αρνητικό σχόλιο θα το πάρω σοβαρά και θα με ενοχλήσει? Καθόλου. Αντιθέτως, με δυναμώνει. Και όλοι εσείς δεν θα με φτάσετε ούτε σε 500 ζωές. Μην το προσπαθείς, μην το παλεύεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Ο Εμμανουήλ είναι μόνο ένας. Εγώ θα σου κόβω την ανάσα και εσύ θα με σχολιάζεις. Πολλά φιλιά και να τον ακούς τον Εμμανουήλ.
0: Κωνσταντίνε Εμμανουήλ μου, ανάσα μου, αγόρι μου, ανάσα μου, αγόρι μου, μέχρι και τραγούδι γίνεται.

0: πω κάτι. Βρείτε μου μία τωρινή σύγχρονη τραγουδίστρια που μπορεί να πει έτσι σαν την Τζένι Βάνα αυτό το τραγούδι. Όχι, πέστε μου εσείς. Και όταν έχω κάτι να πω, να λέω αλήθειες, θα τις πω. Παρόλο που ξέρω ότι κάποιοι προσεύχονται και θέλω να με φημώσουν. Γιατί υπάρχει και προσευχή που μπορεί να φημώσει.
1: Γνωρίζετε ότι αν όλα όσα κάνετε πάνε στραβά, η ενέργειά σας πιθανώς εκυκλαπεί. Υπάρχει μια ισχυρή προσευχή για να σας προστατεύσει, να ανταποδώσετε κάθε κακό και να φημώσετε σε εισαγωγικά το άτομο που μιλάει άσχημα για εσάς. Αυτή η προσευχή είναι τόσο δυνατή που χρειάζεται να την πείτε μόνο μία φορά. Όποιος την θέλει, δεν έχει παρά να μου στείλει μήνυμα.
0: Στέλνετε ένα μηνυματάκι, ξέρετε, χωρίς χρέωση. Θα πούμε κι εμείς μια προσευχή με τον Αντριάνο Τσελεντάνο.

Δεν πρέπει να μισείς τον ήλιο επειδή δεν μπορείς να τον βρεις. Ο ήλιος είναι επάνω μας και λάμπει. Όπως λάμπει το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί, που δεν είναι ακριβώς δελτίο ειδήσεων, είναι ας πούμε μεσημεριανό μαγκαζίνο. Το βρήκα. Μεσημεριανό μαγκαζίνο Αλφα Radio. Όλα είναι πανέτοιμα. Κάνετε μια προσευχή. Η Λίνα Κλήτου να σας μεταδώσει όλο το παλμό της επικαιρότητας. Και ναι, η προσευχή σας πέτυχε.

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Johnny's always running around, trying to find certainty.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Νέο Αλφα Radio 989.
1: Πίσω από το φως της μουσικής,